0: Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μουσικοπληκτρίδια, παιχνίδια δεξιότητων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, δύο φορές τη βδομάδα. Για τα παιδιά πολιτικής ηλικίας και τα παιδιά δημοτικού κινησίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκυρική, ζουμπίν, εικαστική, πυροτεχνία, αγιοφύ, ψηθό, θεατρικό παιχνίδι, θέατρο και πολλά ακόμη.
1: Και κάτι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των παιδιών μας, φτιαγμένα με ανάλυκα, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίζω και παγωτά.
0: Το Summer Camp, τον εκπαιδευτή σειρά μου Πόλο Πειραιώς, διαδίδει οι όμορφες παρέες και πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άγιον Τρίπου. Πρωτά έτησε πάθυνα και ζήτης. Ακούτε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, πρώτο μέρος. Από την θερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.
3: Θερινό ραδιόφωνο της Κυρκυρία, ραδιόφωνο.

0: σύγχρονοι γέροντες. Ο Γιάννης Πάτμου, άλλος Αμφιλουχίος Μακρής. 1889-1970. Μητροπλήτη Βεραδίου, Ινατίου Ιαν. Διαβάζει η Ωναγόμπηλη.
1: Μέρος ένατον. Ο πατήρ Αμφιλόχιος το κουβάρι το είχε οραματιστεί ανέκαθεν ως χώρον πνευματικού καταρτισμού και εν συνεχεία ως αφετηρία εξορμήσεως ιεραποστολικής. Ο ίδιος έγραφε σε ένα του γράμμα: «Το κουβάρι πιστεύω να είναι το συνδετικόν εκείνον που θα ενώσει τον μοναχισμόν και την ιεραποστολήν. Όλα αυτά πρέπει να τα μελετάτε και με προσευχή να παίρνετε δυνάμεις δια να φανείτε πράγματι μοναχοί ή αναχωρητέ με ιεραποστολική δράση. Με χαρά σας αναμένω το Άγιον Πάσχα στην Πάτμον. Εγώ στο κουβάρι τακτοποιώ ό,τι μπορώ. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί και τώρα περιπατών επί της θαλάσσης και θα διατάξει τους ανέμους και την αγριεμένη θάλασσα να ησυχάσουν και θα εμπορέσει η μικρά βαρκούλα του Ζεβεδαίου να φύγει από τα όμορφα περιγυάλια του κουβαριού και με τον Χριστόν μαζί σας να ταξιδεύσετε σε μια θάλασσα ήσυχη που μόνον η άβρα του Αγίου Πνεύματος θα ρητιδώνει την κατάλευκη θάλασσα του Αιγαίου μας και κάθε θάλασσα που θα κυματίζει η επτάστερος σημαία της ιεραποστολής μας. Εγώ ζω, παιδιά μου, με αυτά τα όνειρα της ιδεολογίας μας. Δεν χάνω το θάρρος αν παρουσιάζονται και λιποταξίες. Ο Θεός θα συμπληρώσει τα κενά μας. Λοιπόν, σύ νέος, με χρόνια μπροστά σου, ολιγοψυχάς. Εγώ γέρον και άρρωστος, έχω το θάρρος και σκέπτομαι για την πόλη. Να πεταχτώ ως εκεί, αν και τα φτερά μου είναι τσακισμένα από γυρατιά και ασθενείας. Ως καλός γεωπόνος και της αρετής φυτοκόμος, ευσεβία φυτεύσας και εγκρατεία εκθρέψας, τα πνευματικά δενδρίλια εις των αγρών του Κυρίου, του πάντοτε αυξάνοντος

την ιεράν θητείαν του επουρανίου του πατρός, αξιώνεται με την χάριν του να γευθεί και τα πρωτόλια της συγκομιδής του έργου. Με άκραν ικανοποίηση διαδηλώνει τη χαρά του αυτή γράφων. Κατ' αυτάς έχομεν μίαν μεγάλην χαράν εις την αδελφότητα. Μας ήλθε έπειτα από 4 χρόνια ο πρώτος από τα παιδιά της νέας εκλογής μας ιερεύς. Τελείωσε την θεολογική σχολή της Χάλκης και μας ήλθε την παραμονή της Παναγίας, λειτουργία της Παναγίας και όλη η αδελφότηση του Ευαγγελισμού σε μία πνευματικά μόνο πρόκος θα σου πω. Τόσο γόνισε και απήντησε η τοχρά γεμάτη δάκρυα. Έχουμε 10 παιδιά που θα είναι το πόδι μας. Η πρώτη φιλοκή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν βλέπει πνευματικού τέκνα τη φιδελφία Ισαλίλου Φιλόστρα σε τέκοντα αμοιβαίωση.

Ίσχυε εν Κυρίω πάντοτε. Με πολύ πατρική χαρά έλαβα το γράμμα σου, εις το οποίον το συμμετοχήν σου εις την μεγάλη χαρά του αδελφού σου. Αυτό πολύ με συγκινεί και πιστεύω ότι μέχρι τέλους της επηγής ζωής σας έτσι θα ζήσετε, ενωμένοι και γερά συνδεδεμένοι με τον άλυτον δεσμόν της αγάπης του Χριστού μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά για μένα και εγώ συγκινήθηκα με τη χειροτονία του νέου μας κληρικού. Ο Κύριος να τον κάνει τίμιον σκεύος της Εκκλησίας του και να τον ενισχύσει να εργαστεί με άγιον φόβον και ανιδιοτελή αγάπη για αυτήν. Εύχομαι να με αξιώσει ο Κύριος να ειδώ και σένα εις το άγιον θυσιαστηριόν του. Ο Κύριός μας, του οποίου πάντοτε η δύναμη σε ασθενία τελειούται, είδε τον αγώνα και τους κόπους, το πνεύμα της θυσίας και αυταπαρνήσεως του γέροντος Αμφιλοχίου, ήκουσε τους αλάλητους στεναγμούς της καρδίας του και εξεπλήρωσε τους πόθους και τα αιτήματα της καρδίας του. Έσπηρεν εν δάκρυση και εφέρισεν εν αγαλιάσει, πλούσιον των πνευματικών αμυτών. Ο Κύριος, κατά τον προφήτην Αβακούμ, επεβίβασεν εις την αλμυράν θάλασσαν της αθεΐας και του ηλισμού ως άλλους πνευματικούς ύπους τους ιεραποστόλους του, κατόπιν του καταρτισμού των πνευματικών δικτύων, δια να ταράξουν τα πολλά ύδατα της αδρανίας και της στασιμότητος, ώστε να κινηθούν ταύτα καθαρά και διαυγή δια της χάριτος και αρδεύσουν άπασαν την κτήσιν προζωογονίαν. Ιξιώθη να είδη τους πνευματικούς ιούς και τα στιγατέρας, δικαιώσαντας την κλίσιν και αποστολήν των ως αξιωματούχους της στρατευωμένης εκκλησίας, ανά το Πανελλήνιον και εκτός Ελλάδος, και ακολουθούντας τας Αγίας Γραμμάς της μοναχοϊεραποστολής, τας οποίας εχάραξε. Προσωπικός εξαγιασμός χάρη τη Θεία δια της νοεράς αθλήσεως και ασκήσεως μέσω του μοναχισμού, πνευματική ακτινοβολία εις την κοινωνία δια της Ιεραποστολής.

Η χριστιανική ηθική ορίζει την αρετήν ως εσωτερική διάθεση του ανθρώπου και τάση προς το αγαθόν αφενός και εξωτερική σταθερότητα και προθυμία της βουλήσεως εις επιτέλεση των αγαθών πράξεων αφετέρου. Η αρετή προϋποθέτει την ηθική γνώση δια την απόκτηση ηθικού φρονήματος και ολοκληρούται με την εκπλήρωση των καθηκόντων υπό την τριπλήν αυτών έκφραση προς τον Θεόν, τον πλησίον και τον εαυτόν μας. Η αρετή συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και είναι αγώνισμα και άθλησης, είναι αγώνα ο οποίος ανυπτώνει άνθρωπο εις των ανώτερων προορισμών του. Ο Μέγας Βασίλειος, μιλών περί της αρετής, αποφαίνεται ότι η αρετή είναι αρκός η αποδηγή του κακού και θετικός η πράξη του αγαθού. Ο Χρυσόστομος, δίδων την έννοια της αρετής, λέγει ότι αρετή είναι η των αληθών δογμάτων ακρίβεια και η κατά των βίων ορθότητα.

Και ο μακαριστός γέροντας Αμφιλόχιος την απόκτηση της αρετής έθεσε ενός στόχων εις την ζωή του και της αρετής και ασκήσεως ανεδείχθη γενναίος αγωνιστής. Οι γνώσεις του θείου θελήματος και η εφαρμογή αυτού της χάριτος συνεργούσης συναποτελούν το στιμόνι και το υφάδι προκειμένου να υφάνει τον χιτώνα των αρετών και να γίνει στολιστής του την κτίσιν ενδύοντος κατά την έκφραση του οσίου νήλου, του ασκητού. Πολλοί είναι αρετέ οι οποίοι κατεκόσμουν την Αγίαν του ζωήν. Θα αναφερθόμεν ενδεικτικώς εις ορισμένας εξ αυτών όσον ο Θεός επέτρεψεν εκ των λόγων και των έργων του να γίνουν εις ημάς γνωστέ. Επικλείομεν το παρόν εισαγωγικό σημείωμα εις το περί αρετών κεφάλαιων με χωρίον εκ των πνευματικών ομιλιών του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, εις το οποίον αναγράφεται η χρυσή άλυσης με τους συνεκτικούς κρίκους των αρετών καθώς και η αλληλεξάρτηση αυτών ως ενιαίου συνόλου. Τούτο γινώσκεται αγαπητοί, ότι αλλήλων εκδέδενται πάσε αρετέ. Ως περγάρ της πνευματική άλυσης, μία της μιας ήρθυνται. Η ευχή από της αγάπης, η αγάπη από της χαράς, η χαρά από της πραότητος, η πραότης από της ταπεινώσεως, η ταπεινώτης από της διακονίας, η διακονία από της ελπίδος. Η ελπής από της πίστεως, η πίστης από της υπακοής, η υπακοή από της απλότητος. Απλότης. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννης Θεός τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 18, στίχος 3. Όταν οι μαθητέ του Κυρίου εφιλονίκουν μεταξύ των περιπρωτείων, ο θείος διδάσκαλος κατά τρόπων εποπτικών τους εδίδαξε το μεγάλο μάθημα της απλότητος και ταπεινοφροσύνης. Αφού ο Ιησούς προσεκάλεσε ένα πεδίον, το έστησε εις το μέσον αυτόν και είπεν «Αληθώς σας λέγω, ότι αν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών». Και ο γέροντας Αμφιλόχιος, γνήσιος μαθητής του Κυρίου και ποτισμένος με το πνεύμα της ταπεινώσεως και πραότητος του Ιησού, αυτόν τον δρόμον εξέλεξεν εις την ζωή του και αυτόν συνιστά εμπράκτος ως τρόπον ζωής εις τα πνευματικά του τέκνα. Η μορφή του, η παρουσία του, οι εκδηλώσεις της ζωής του ήσαν μία σιωπόσα παρένεσης απλότητος και ταπεινώσεως. Όμως δεν παραλείπει και δια του λόγου του προφορικού και γραπτού να ανακοινώνει εις αυτά τα βιώματά του. Γράφει εις μίαν του επιστολήν «Αγαπητοί, προσπαθώ να εισέλθω στον εύκολο δρόμον εκείνον που μόνον τα μικρά παιδιά τον περπατούν, διότι και αδύνατα είναι και ασυνήθιστα στους δύσκολους δρόμους. Στον δρόμον αυτόν μόνον ο Χριστός τα παρακολουθεί και τα προστατεύει. Και σε αυτόν τον δρόμον των μικρών βλέπεις όχι μόνον λόγια αλλά και χάδια πατρικά από τον φίλον των παιδιών που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτός ο δρόμος πολύ μου αρέσει να είμαι κι εγώ παιδί, διότι είναι ο πιο ασφαλής και ο πιο σύντομος για το παλάτι του Βασιλέως μας Χριστού». Όταν κάποτε ένας από τους πνευματικούς του Ιούς ήθελε να τον φωτογραφίσει, είπε «Είναι μερικοί που δεν θέλουν να τους φωτογραφίζουν, όμως εγώ λέω, ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το κινητό βαγόνι σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να τον μετακινά καθένας κατά το γούστο του». Άλλη φορά πάλι είπε κάτι παρόμοιο. «Δεν πειράζει, εγώ είμαι σαν τον Παούλο που με μετακινούν τα παιδιά μου όπου θέλουν». Ο αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Τσούκος, κατά πνεύμα Υιός και συνεργός του Αηδήμου Πατρός Αμφιλοχίου, ως της ευδοκίμως εργάζεται εις το έργο του μοναχισμού και της Ιεραποστολής, σημειώνει σχετικώς με την αρετήν της απλότητος του γέροντός του. «Αλλά για την απλότητά του, τι να σας γράψω,
Είχε ψυχή μικρού παιδιού, γι' αυτό και αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά και πολύ ευχαριστιόταν να κάθεται και να κουβεντιάζει μαζί τους. Ένα καλοκαίρι στο σπίτι των αδελφών στη Ρόδο μιλούσε με μια μικρή της γειτονιάς, την Ελισαβίτσα, μόλις 8 ετών. Και τη ρωτούσε και της έλεγε τι καλά θα ήταν να γινόταν δασκάλα όταν θα μεγάλωνε. Αγαπούσε πολύ και πρόσεχε τα παιδιά ο γέροντάς μας, γιατί ένιωθε πολύ καλά πως αυτά μόνο διατηρούν σωστή και καθαρή την εικόνα του Θεού επάνω στη γη. Κατά νου Σπύρος,

μετριοφροσύνη. Το μεγαλείον του γέροντος Αμφιλοχίου, όπως και κάθε μεγάλου ανδρός, έγκυται εις την μετριοφροσύνη του. Είχε πολύ μικράν ιδέαν δια των εαυτών του. Τούτο όχι απλώς το έλεγεν, αλλά το επίστευεν, ή το βίωμά του. Είχε την πτωχίαν του πνεύματος, την οποίαν εμακάρισεν ο Κύριος, και την αυτογνωσίαν, η οποία οδηγεί εις την αληθή θεογνωσίαν. Συνήθισε να λέγει στας αδελφάς μοναχάς, «Έχετε πατέρα πτωχών?» Και πάλιν, «Είμαι πατέρας πτωχός, αλλά πατρικήν αγάπην έχω πολλήν για σας». Πολλές φορές το σκέπτομαι και κάθομαι και συγκινούμαι πολύ, πως ενώ εγώ δεν είμαι τίποτα, ο Θεός ευλόγησε τόσον την αδελφότητά μας. Θυμάμαι δε τις τόσες δυσκολίες, τα εμπόδια που έφερε ο Σατανάς και ακόμα φέρνει, όμως ο Θεός του δίνει την εξουσία αυτή να μας πειράζει και να μας κάνει χαλάστρες για να δοκιμαζόμαστε κι εμείς. Γιατί με τους επένους και τα μπράβο δεν γίνεται τίποτα, μόνον εγωισμός και κενοδεξία. Και όπως λέγει κάποιο ρητόν, ουέ σε εκείνον που του λένε ότι πάντα καλός πράττει. Ενώ όταν έχουμε δυσκολίες, όταν μας ταπεινώνουν και μας εξουθενώνουν, είναι το διακριτικότερον σημείο ότι το έργο μας είναι ευλογημένο παρά Θεού και δεν μπορεί παρά να προοδεύσει. Γράφει μία αδελφή. Άλλοτε που εκρατούσα τις σημειώσεις από τα μαθήματα που γίνονταν κάθε Κυριακή από την δασκάλα στις δόκιμες, έτυχε μαζί με τις πατερικές γνώμες να αναφέρει και μερικές δικές του ιδέες ο πατήρ Αμφιλόχιος. Όταν διαβάζοντας η δασκάλα την άκουσε που είπε «Αυτό το λέγει ο σεβαστός γέροντάς μας», την διέκοψε αμέσως και σοβαρά είπε «Σας παρακαλώ να μην λέτε αυτά. Να τα λέτε μετά το θάνατό μου, γιατί μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται». Εις πνευματικά του τέκνα γράφων με ευγνώμονα διάθεσιν όσον αφορά προσφερθήσας εις αυτόν εξυπηρετήσεις και υπενισόμενος την υποχρέωσιν της προσευχής του δι' αυτά, ως αντιδόρημα και ανταπόδοσιν σημειώνει. Η προσευχή μου είναι τόσον αδύνατη και τόσον πτωχή που ντρέπομαι να την παρουσιάσω εις τον Χριστόν μας ως αντάλλαγμα των τόσων δικών σας χριστιανικών εκδηλώσεων. Ένα μόνον μου δίνει θάρρος, να μιμηθώ το παράδειγμα της πτωχής χείρας του Ευαγγελίου με τα 2 λεπτά και να προσφέρω κι εγώ ως εκείνη την πτωχήν μου προσευχήν. Προς τα αυτά πρόσωπα εις άλλην επιστολήν γράφει. Οι σκέψεις μου πάντα τρέχει κοντά σας από την πρώτη ημέρα που έφτασα ως την τελευταία στιγμή που χάθηκα από τα μάτια σας, διότι δεν επάφσατε από του να προσφέρετε την μεγάλη θυσία του εαυτού σας σε μένα, τον τόσο ταπεινών και μικρών άνθρωπων της Εκκλησίας. Με ευστόχους δε παρομοιώσεις, οι οποίες καθιστούν το κείμενο συναρπαστικών και λογοτεχνικών, γράφει. Παραπονήστε που δεν σας έγραψα και εγώ τις αδιαθεσίες μου. Και σας ευχαριστώ αυτό που τόσο με θυμίστε και τόσο σας αναχωρεί κάθε αδιαθεσία. Λέω πολλές φορές, ξανάτε, είμαι γέρο και τόσα χρόνια μακράν από εσάς. Μια γέρικο δέντρο που ευχαριστούνται τα ήμερα πρόβατα του Χριστού να ευρίσκονται κάτω από τη σκιά του στις καυστικές ημέρες του καλοκαιριού και μαζί με τα μικρά πουλιά που είναι στους κλάδους παρακαλούν να ζει ο γεροπεύκος για να έχουν την χαρά του. Οι ρίζες που τον κρατούν σιγά σιγά σαπίζουν και θα έλθει καμιά βάρη χειμωνιά που ένας δυνατός άνεμος θα τον ρίξει κάτω για ξύλα στη φωτιά. Γιατί και το ξύλο του γέρικου δέντρου δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο παρά μόνον για τη φωτιά του χειμώνα. Εν τούτης, ο γεροπεύκος δεν μπορεί παρά να ευχαριστεί και τα πρόβατα και τα πουλιά που δεν τον έχουν αφήσει μόνον αλλά τον συντροφεύουν στην ερημιά. Και ο μεγάλος ουράνιος πατέρας που

Όσον αγαπά τα πουλιά και τα πρόβατα, χάριν αυτόν, ας εμποδίσει τους ανέμους να κάνουν κακό σε αυτό το δέντρο που λέγουν ότι τον συμπαθούν τα πρόβατα και τα πουλιά. Και πάλι εις άλλη επιστολή σημειώνει ο πατήρ Αμφιλόχιος. Όλα αυτά με κάνουν να συγκινούμε με την τόση φροντίδα των διών σας και να ρωτάω τον εαυτό μου, τι προσέφερα εγώ σε εσάς και θέλετε για πολύ καιρό να έχετε την τόση φροντίδα δια έναν διαβάτη μεράσο που με αδελφική αγάπη όχι μόνον το σπίτι σας του ανοίξατε αλλά και όλα τα δωμάτια της χριστιανικής σας καρδιάς. Σε παρόμοια περίπτωση άλλοτε γράφων επιστολήν προς πνευματικών του ιών χαράσει τα κάτωθη. Όσον για όσα γράφεις για μένα, γελώ αγαπητέ μου, πώς πλανώνται οι άνθρωποι για μένα των τόσο αγράμματο και μικρών. Ο Θεός τα επιτρέπει αυτά για να ενθουσιαστείτε εσείς και να εργαστείτε σε αυτήν την Αγίαν ιδεολογίαν της Ιεραποστολής. Ο γέρον Αμφιλόχιος, αν και βρίσκεται περιορισμένος εις μονήν και μικράν νήσων, κατά χαρακτηριστικήν έκφρασή του δεν παρέμενε ξένος προς τα σύγχρονα προβλήματα της Εκκλησίας. Η καρδιά του εφλέγεται δια το μεγαλείον της Ορθοδοξίας και έναν πόθον είχε την προβολήν του ράσου και του Ορθοδόξου μοναχισμού. Γράφων εις πνευματικών του ιών σημειώνει «Πιστεύω ότι ο Κύριός μας θα σου δώσει δυνάμεις και θάρρος να αντικρίζεις κάθε δυσκολία με την σκέψη όπως και εσύ γράφεις ότι είσαι σε υπακοή χάριν του Ορθοδόξου μοναχισμού και της Ιεραποστολής». Κι εγώ αγαπητέ μου το αυτό κάνω για να εμπορέσομεν κάτι να προσφέρομεν εις την Αγία μας Εκκλησίαν εις αυτών των καιρών που τόσο κινδυνεύει σε αυτά τα αντίθετα ρεύματα που ταξιδεύει. Άλλοτε πάλι γράφει «Ο Θεός να παρουσιάσει τα κατάλληλα πρόσωπα για να μεταφερθεί το μεγαλείον της Ορθοδοξίας εις την Δύσην». Η σοβαρότης και η λεπτότης του έργου αυτού νομίζω ότι επιβάλλει μία σοβαρά προετοιμασία εκ μέρους όλων μας, διότι πρέπει επαξίως να εκπροσωπηθεί ο Ορθόδοξος μοναχισμός. Σχετικώς δε με την τιμήν του ράσου έλεγεν «Το ράσο είναι η σημαία της Εκκλησίας του Χριστού μας, γι' αυτό πρέπει πολύ να προσπαθούμε με την Αγία κατά πάντα ζωήν μας να τιμάμε εις το χωράμε και τότε μόνο θα τον τιμούν και το σέβεται και όσοι δεν το φορούν».

0: στρατιώτες του μεγάλου βασιλέως. Γι' αυτό και η ζωή μας τώρα εδώ πρέπει να είναι μια μεγάλη ομολογία στον κόσμο που να φανερώνει ότι είμαστε πραγματικά δικοί του. Γνήσιος ομολογητής της αληθείας, ο γέροντας, χωρίς δισταγμό αλλά με παρησία και αντικειμενικότητα, εκθέτει τις απόψεις του σχετικώς με την μέρημνα την οποία πρέπει να αναλάβει η πολιτεία δια των εφημέριων της υπαίθρου, των στυλοβάτην αυτών του έθνους, καθώς και την στεναράν και ανιδιοτελή στάση των ιεραρχών προς αποτροπήν πάσης υποδουλώσεως της Εκκλησίας εις την πολιτεία. Ιδού οι λόγοι του. Ενώ τόσο ευεργετική είναι η συμβολή του ιερέως εις την εν γέννη ζωή των χριστιανών, δυστυχώς οι ιερείς μας, ιδίως οι της υπαίθρου, παίνονται, είναι τελείως περιφρονημένοι και παραγκονισμένοι. Είναι δυνατόν ο ιερεύς με ένα ράσο περάσιο του ΤΕΗ, για τούτο η έρημνα της πολιτείας και της Εκκλησίας προς στιγμάτες του έθνους μας πρέπει να είναι ουσιαστική και γενναία. Νομίζω ότι οι στάσεις της πολιτείας προς την Εκκλησία είναι ψυχρά. Δια να δράσει και επιτελέσει το θείον έργο της η Εκκλησία πρέπει να είναι ελευθέρα. Μεγαλυτέραν ελευθερίαν παρά τους σκληρούς διωγμούς έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία υπό αντίχριστα καθεστώτα παρά εις την πατρίδα μας. Εννοείται ότι και η Εκκλησία μας πρέπει να ίσταται εις το ύψος της και να διοικεί καλώστα του οίκου της. Εις επτή ιεράρχε, εάν κινδυνεύει η Εκκλησία να υποδουλωθεί στην πολιτεία, οφείλουν να υψώσουν το ανάστημά των. Να μην φοβηθούν τίποτε, εν ανάγκη να εξοριστούν, να χάσουν τα θέσεις των και να θυσιαστούν. Ο γέρον Αμφιλόχιος μιμείται του Ευαγγελιστού Ιωάννου την αγάπην, του Οσίου Χριστοδούλου τον θείον έρωτα προς την ησυχίαν και του κοινοβιακού βίου την ακρίβειαν. Μακαρίου του καλογεράτου διδασκάλου του γένους συνεχίζει την παράδοσην, συγκεντρώνων περί αυτών μαθητάς, δια να μεταλαμπαδεύσουν το φως της ασκητικής ζωής και της αγιοπατερικής αληθείας, δημιουργών πυρήνας πνευματικούς και καταρτίζων στελέχη, δια να μεταδώσουν τα σαρχάς του ευρύτερων. Εις εν πνευματικών του τέκνων το οποίον εσπούδαζεν εις την θεολογική σχολή του Αγίου Σεργίου εις το Παρίσι, γράφων επιστολήν προτρέπει. Εις όλα τα σημεία που γράφεις μένω πολύ ευχαριστημένος και δεν πάβω να παρακαλώ τον Θεόν να σε προστατεύει και να μας έλθεις στην Πάτμον με ρωσικήν ευσέβειαν, καθώς και με το ρωσικό τυπικό της λειτουργίας και των ακολουθιών. Αυτάς δε τας προσκυνήσεις και κάθε εκδήλωση λατρείας πρέπει να τας περιγράφεις σε τετράδιον, διότι πρέπει να τα εφαρμόσομεν στο κουβάρι. Ό,τι βλέπεις είναι αντίγραφον από τα αρχαία βυζαντινά τυπικά που τα παρέλαβαν οι Ρώσοι όταν έγιναν χριστιανοί. Πολύ εστεναχωρείτο και ελπίτο όταν κληρικοί εχειροτονούντο μη έχονται στην νόμιμον ηλικίαν την προβλεπομένη υπό των ιερών κανόνων. Με τα ζωηρού ενδιαφέροντος παρικολούθη τα εκκλησιαστικά θέματα και ήθελε να ενημερώνεται δι' αυτά. Έλεγε δε μετριοπαθώς τας χαρακτηριστικάς φράσης. «Είμεθα και εμείς ένα ανιχάκι εις το σώμα της εκκλησίας». Με βαθίαν δε εκκλησιαστικήν συνείδησιν και υψηλόν αίσθημα ευθύνης προσέθεται. «Είμαστε δε και σαν αμπελουργοί που μας έδωσε το αμπέλι του». Ο Κύριος τώρα στους ύστερους καιρούς να το φυλάγομεν και να το περιποιούμεθα. Γι' αυτό πρέπει να αισθανόμεθα μεγάλη την ευθύνη που έχουμε εμείς της Εκκλησίας οι άνθρωποι.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνη επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελεπο μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκε σχηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα ω πόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδονάδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε ναυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νου νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς σας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σών ητυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες σας ημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξουν δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη διδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Τον ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψυχολογία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλο, ο Τάσος Γιάγκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το νέο μητερικό «Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης» σε νεοελληνική απόδοση του Παντελή Πάσχου. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας. Συνεχώς μιλάμε για γεροντικά και αναφερόμαστε σε γέροντες, ήγουν σε άντρες. Καλό είναι στη βιβλιοθήκη μας να έχουμε και ένα μητερικό, γιατί και οι Αγίες Μητέρες, όχι μόνο οι Αβάδες αλλά και οι Αμάδες, επέδειξαν στην ιστορία του χριστιανισμού πολύ μεγάλη πνευματική ζωή ως ασκήτριες και έχουν πολλά να μας διδάξουν. Τα μητερικά είναι λιγότερα βέβαια από τα γεροντικά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ο Χριστός εξύψωσε τις γυναίκες, οι χριστιανοί δεν το κάναμε τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Βοήθησε και ο νεότερος πολιτισμός για να δούμε αλλιώς τη γυναίκα, και εδώ μέσα συχνά διαβάζουμε από τις ίδιες τις γυναίκες, ταπεινές οι ίδιες ασφαλώς, ότι οι γυναίκες οι ίδιες έχουν ασθενική φύση, μια αντίληψη που την είχαν εγκολπωθεί και οι γυναίκες για πολλούς αιώνες. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει τα χαρίσματά του και τις δικές του δυνάμεις. Άντρες και γυναίκες. Πάνω απ' όλα, όλοι και όλες είμαστε εικόνες Θεού. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Νέο μητερικό Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Καλή σας ακρόαση.

του δαίμονος της πορνείας. Έλεγαν για την Αγία Γερόντισσα Σάρα πως κάποτε πολεμήθηκε πολύ άγρια από το δαίμονα της πορνείας, που της έφερνε στο νου συνέχεια τα ευχάριστα και τα μάταια του κόσμου. Εκείνη όμως δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να ενδώσει και με αυστηρή άσκηση γκρέμιζε όλες τις μηχανές και τα δόλια παιχνίδια του. Μια μέρα, όταν ανέβηκε στο κελί της να προσευχηθεί, της παρουσιάστηκε ολοφάνερα το δαιμόνιο της πορνείας και της λέει: «Εσύ, Σάρα, πραγματικά με ενίκησες». Μα εκείνη του απάντησε: «Δεν σε ενίκησα εγώ, μα ο δεσπότης μου, ο Χριστός». Περί απεριεργίας. Ακόμη έλεγαν για την ίδια γερόντισσα τη Σάρα πως είχε παραμείνει 60 ολόκληρα χρόνια επάνω από ένα ποτάμι και ποτέ δεν έσκυψε να ειδεί το νερό του ποταμού. Περί πραγματικών σκητιωτών. Κάποτε μερικοί μοναχοί από τη Σκήτη επισκέφτηκαν την οσία Σάρα και εκείνη έβαλε μπροστά τους ένα δίσκο με διάφορα εδέσματα για κέρασμα. Οι μοναχοί έφαγαν διακριτικά τα κάπως χαλασμένα και άφησαν τα καλά. Και τότε η Σάρα, βλέποντας το αυτό, τους λέει: «Πράγματι, γέροντες, είστε αληθινοί μοναχοί της Σκήτης και ασκητέ». Περί γυναικών με λογισμούς ανδρικούς. Άλλη μια φορά, δύο γέροντες και μεγάλοι αναχωρητές από τα μέρη του Πιλουσίου ήρθαν να επισκεφτούν τη γερόντισσα Σάρα. Όταν πλησίασαν τη γερόντισσα, είπαν μεταξύ τους: «Ας την ταπεινώσουμε λίγο τη γριούλα». Μόλις μπήκαν λοιπόν, καθώς τη χαιρετούσαν, της λένε: «Και κοίταξε, γερόντισσα, μην ψηλώσει ο λογισμός σου και περηφανευτείς, λέγοντας πως, να, οι αναχωρητές τούτοι έρχονται να με επισκεφτούν, αν και είμαι γυναίκα». Μα εκείνη τους αποκρίθηκε: «Μπορεί στη φύση να είμαι γυναίκα, μα όχι και στο λογισμό». Περί των μέτρων της αρετής. Δύο γέροντες προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δείξει σε ποια μέτρα έφτασαν στο δρόμο της αρετής. Σηκώθηκαν λοιπόν οι δύο πατέρες και βγήκαν στην έρημο. Στο δρόμο τους ακούσανε κάποια βογγητά σαν να βγαίναν μέσα από τη γη. Έψαξαν και βρήκαν την είσοδο της σπηλιάς. Μπαίνοντας εκεί βρήκαν μια γριούλα μοναχή, μισοξαπλωμένη, και τη ρώτησαν: «Πού θα ήρθες εδώ, γριούλα, και ποιος σε υπηρετεί έτσι που είσαι?» Τα είπαν αυτά οι πατέρες, γιατί στο σπήλαιο δεν είδανε τίποτε άλλο παρά μονάχα εκείνη, μισοξαπλωμένη και άρρωστη. Και εκείνη τους αποκρίθηκε: «Έκλεισα 38 χρόνια σε τούτο το σπήλαιο, τρώγοντας άγρια βότανα και προσπαθώντας να ακολουθώ τη στράτα του Θεού. Και τόσα χρόνια εδώ, ποτέ μου δεν είδα άγιον άνθρωπο παρά μονάχα εσάς σήμερα. Και είναι γιατί σας έστειλε ο Θεός για να θάψετε το λείψανό μου». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Τότε οι πατέρες έθαψαν το Άγιο Σώμα της και επέστρεψαν στον τόπο τους, αφού συγκρίνοντας τον εαυτό τους με την αναχωρήτρια εκείνη, εγνώρισαν την ασθένειά τους.

του λογισμού και της αποφάσεως μετανοίας. Μια μοναχή πολεμήθηκε πολύ από το δαίμονα της πορνείας και μην υποφέροντας τον αμήλικτο πόλεμο που της έκαμε, βγήκε από το μοναστήρι της. Πήγε σε ένα πανδοχείο πρώτα και ύστερα σε πορνείο και εκεί έζησε πολλά χρόνια. Εμάζεψε με αυτή την ασωτεία της πολύ χρυσάφι, γιατί ήταν πολύ έμορφη και καλοκαμωμένη. Ωστόσο, ο φιλάνθρωπος Θεός δεν θέλει τον πνευματικό θάνατο του αμαρτωλού, αλλά επιθυμεί τη μετάνοιά του και την επιστροφή στη ζωή. Ο Θεός λοιπόν, που με την απερίγραπτη αγαθότητά του και τη συμπάθεια θέλει όλοι να σωθούνε, να εγερθούν από την πτώση τους και να φτάσουν στην επίγνωση της πραγματικής αλήθειας, έβαλε κάποιον αγαθό λογισμό μέσα της, φέρνοντας από τη μια μεριά το φόβο των οδυνηρών κολάσεων που την περιμένουν και από την άλλη θυμίζοντάς της την προηγούμενη δόξα και τιμή που είχε και από όπου με τη θέλησή της έπεσε. Και έτσι άρχισε να σκέφτεται η ταλέπορη πως εκείνοι που εγνώρισαν και ζούσαν άλλοτε σε μεγάλο πνευματικό πλούτο, όταν ξαφνικά πέσουν και τα βάλουν με τον ίδιο το Θεό, όχι μονάχα τα αγαθά χάνουν που ο Θεός μας υποσχέθηκε, καθώς και την αιώνια ζωή μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, πέφτοντας βαθιά στην ατιμία και τη δυστυχία, μα παραδίνονται στην αιώνια και φρικτή κόλαση. Παίρνει λοιπόν τη μεγάλη απόφαση. Πετάει πέρα όλα τα πλούτη και το χρυσάφι που είχε μαζέψει και τρέχοντας με πολύ προθυμία ξαναγυρίζει στο μοναστήρι της που είχε αφήσει. Έμοιαζε τώρα με το πρόβατο που ξέφυγε από τα στόματα των ποικιλονίμων λύκων και γυρνάει στο μαντρί. Όμως, μόλις έφτασε στην πύλη του μοναστηριού, ξαφνικά έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Κοντά σε εκείνο το μοναστήρι ζούσε σε ένα σπήλαιο ένας έγκλειστος Άγιος Μοναχός. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο μοναχός αυτός είδε κάποιο παράξενο όραμα. Πολλοί Άγιοι Άγγελοι, καθώς και πλήθος κακών και πονηρών δαιμόνων, ήρθαν και μάλωναν ποιος να κερδίσει τη μάχη και να πάρει την ψυχή της μοναχής, που ύστερα από τόσες ασωτίες γυρνούσε μετανοημένη στο μοναστήρι της. Από τη μια, οι Άγιοι Άγγελοι φώναζαν: «Είναι δική μας, γιατί επέστρεψε και μετανόησε». Οι δαίμονες από την άλλη εκράβγαζαν έξαλλοι: «Αυτή ως τώρα δούλευε σε μας και ούτε καν πρόλαβε να μπει στο μοναστήρι και να μετανοήσει». Εν τω μεταξύ, ενώ έλεγαν όλα αυτά οι άγγελοι και οι δαίμονες, έρχεται άλλος μεγάλος άγγελος από Θεού και τους λέει: «Γιατί φιλονικείτε? Ο Πανάγαθος Θεός μας, ο Δημιουργός και Δεσπότης όλων μας, από την ώρα που εκείνη έβαλε στο λογισμό της να μετανοήσει, από εκείνη τη στιγμή ακριβώς εδέχτηκε τη μετάνοιά της». Μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια οι δαίμονες, κατέβασαν τα κεφάλια τους από τη λύπη τους και κλαίγοντας έφυγαν καταντροπιασμένοι. Τότε ο μοναχός που είδε το όραμα ταράχτηκε και ξύπνησε. Βγαίνει από το κελί και την εγκλίστρα του και τρέχει προς το μοναστήρι εκείνο. Εκεί μπροστά στην πύλη βρήκε πράγματι το λείψανο της μοναχής που πριν λίγο είχε ξεψυχήσει. Χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησε την Αγία Ηγουμένη και της αφηγήθηκε όλα όσα είχε ήδη στην παράξενη οπτασία του. Οι Ηγουμένοι και οι μοναχές τα άκουσαν με μεγάλη έκπληξη. Πήραν το σώμα της, το έβαλαν μέσα στο μοναστήρι και αφού το κίδεψαν με όλες τις τιμές, το έθαψαν στο κημητήριό τους και ευχαρίστησαν τον πολυεύσπλαχνο Θεό που δεν αρνείται το έλεος του σε εκείνους που επιστρέφουν κοντά του, ακόμη και από μια καλή ενθύμηση, μα δέχεται τη μετάνοιά τους και τους κάνει πάλι παιδιά του. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον ονομά τους στους αιώνες. Αμήν.

κατανήξεως του αμαρτωλού. Κάποιος μεγάλος γέροντας μας διηγήθηκε: «Πριν λίγα χρόνια ήρθε κοντά μου ένας νέος και μου είπε παρακλητικά: Αβά μου, δέξου με σε παρακαλώ και άκουσέ με, γιατί θέλω να μετανοήσω». Και ενώ έλεγε τούτα τα λόγια συγκινημένος, εστέναζε βαθιά και από τα μάτια του έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα. Βλέποντας τον εγώ σε αυτή την κατάσταση να πλέει συντετριμένος σε ένα πέλαγος απέραντης απελπισίας του, αποκρίθηκα: «Πες μου, γέ μου, πώς ήρθες σε αυτή την κατάνοιξη και ποιος ο λόγος της τόσης σου απελπισίας? Και ο Θεός είναι μεγάλος, θα σε βοηθήσει». Εκείνος έσκυψε πάλι το κεφάλι και μου απάντησε: «Άγιε γέροντα, είμαι πολύ μεγάλος αμαρτωλός». Κατάλαβα τη θέση του και του λέω: «Πίστεψέ με, παιδί μου, πως όπως ακριβώς είναι πολλές και ποικίλες οι αρρώστιες, έτσι ακριβώς υπάρχουν πολλά και διάφορα τα φάρμακα για τη γιατριά τους. Ωστόσο, αν πραγματικά επιθυμείς τη θεραπεία σου, πες μου όλη την αλήθεια για τις αμαρτωλές πράξεις σου και εγώ θα προσπαθήσω να βρω τα φάρμακα που αρμόζουν για την περίσταση. Γιατί όπως ξέρεις, αλλιώς θεραπεύεται από τον πνευματικό του ο πόρνος και αλλιώς ο φωνιάς. Άλλη θεραπεία θέλει ο κακούργος μάγος και άλλη ο ψεύτης ή ο εκδικητικός. Άλλο φάρμακο χρειάζεται ο κλέφτης και μάλλον θεραπεύεται ο μοιχός. Και για να μην σου αναφέρω όλα τα αμαρτήματα ένα-ένα ξεχωριστά, τούτο μόνο σου λέω. Όπως ακριβώς τις σωματικές ασθένειες, ανάλογα με την κάθε μια χρησιμοποιούμε και διαφορετικό φάρμακο, έτσι ακριβώς και στις ψυχικές αρρώστιες και τα πάθη, ανάλογα με την κάθε περίπτωση έχουμε και την κατάλληλη θεραπεία». Εκείνος άκουσε προσεκτικά, χτύπησε το στήθος του ύστερα και στενάζοντας γοερά και κλαίγοντας από την πολύ ταραχή που συγκλώνιζε την καρδιά του, δεν μπορούσε ούτε μια λέξη να αρθρώσει όσο και να προσπαθούσε. Τότε, βλέποντας τον σε τέτοια και τόση λύπη και αμηχανία που δεν μπορούσε πια ούτε τα λόγια του να βρει για να πει τον πόνο του, του είπα με γλυκύτητα: «Άκουσέ με, γέ μου, και προσπάθησε, βιάζοντας τον εαυτό σου, να μου πεις αυτό που σε βασανίζει και σίγουρα ο Θεός θα δώσει τη θεραπεία που χρειάζεσαι». Εκείνος, που με την απερίγραπτη ευσπλαχνία του και το αμέτρητο έλεος του υπέφερε ακόμη και το θάνατο για τη σωτηρία μας, που περπάτησε με τους τελώνες, που δεν αποστράφηκε την πόρνη, που δέχθηκε τη μετάνοια του ληστή και που εχάρισε την ψυχική σωτηρία σε άπειρους αμαρτωλούς, αυτός, αγαπημένο μου παιδί, σε δέχεται και σένα τώρα που μετανοείς. Εκείνος λοιπόν που φάνηκε τόσο φιλάνθρωπος σε τόσους αμαρτωλούς και έφτασε από αγάπη στο σταυρικό θάνατο, αυτός ο ίδιος θα συγχωρήσει και σένα. Τότε σκούπισε τα δάκρυά του που άρχισαν να λιγοστεύουν και παίρνοντας θάρρος μου λέει: «Άκου, Άγιε Γέροντα, το μεγάλο αμαρτωλό που βρίσκεται μπροστά σου και που δεν είναι άξιος όχι μονάχα για τον ουρανό ή τη γη, μα ούτε και για την ίδια τη μίζερη ζωή του. Πριν 2 μέρες λοιπόν άκουσα πως πέθανε η θυγατέρα ενός από τους πρώτους άρχοντες της πόλεως και πως τη θάψανε με όλα τα στολίδια, τα κοσμήματα και τα πολυτελή της φορέματα σε ένα μνημούρι έξω από την πόλη. Κι εγώ ο ταλέπορος, συνηθισμένος εκείνη την παράνομη πράξη, να γδίνω δηλαδή τους νεκρούς ακόμα και στον τάφο τους, επήγα βιαστικά και νύχτα σε εκείνο το μνημείο που την είχαν θάψει. Άνοιξα τη θύρα του μνημείου και άρχισα να ξεντίνω την πεθαμένη κόρη, βγάζοντας της όλα τα ρούχα, ακόμη και τον χιτώνα που φορούσε κατάσαρκα. Και όταν την ξεγύμνωσα εντελώς και της πήρα όλα τα ρούχα και τα κοσμήματα, αφήνοντας τη γυμνή όπως τη γέννησε η μάνα της, πήγα να φύγω. Δεν πρόλαβα όμως να βγω από τον τάφο, γιατί εκείνη ανασηκώθηκε από το νεκροκρέβατό της και στάθηκε μπροστά μου. Άπλωσε το αριστερό χέρι της και έπιασε το δικό μου δεξί λέγοντάς μου: «Τι σε έκαμε, άνθρωπέ μου, να φερθείς τόσο επιπόλαια και να με ξεγυμνώσεις? Δεν έπρεπε να φοβηθείς το Θεό και το κρίμα που παίρνεις επάνω σου ως τη δευτέρα παρουσία?
Δεν έπρεπε να σεβαστείς όπως όφιλες μια πεθαμένη και δεν τράπηκες να γδύσεις ένα νεκρό κορίτσι? Τι χριστιανός είσαι εσύ που δεν κοκκίνησες από ντροπή καθώς με ξέντυνες και μ' άφηνες γυμνή, χωρίς να λογαριάσεις ούτε να ντραπείς τη γυναικεία φύση και αδυναμία? Μήπως αυτή η γυναικεία φύση δεν εγέννησε και σένα τον ταλέπορο? Και με ό,τι έκαμες σε μένα σήμερα, δεν επρόσβαλες στο πρόσωπό μου και την ίδια τη μητέρα σου? Τι απολογία θα βρεις να δώσεις για αυτό που έκαμες, ο άθλιε και δίχως ελπίδα σωτηρίας άνθρωπε? Όταν βρεθείς μπροστά στο φρικτό βήμα της δικαιοσύνης του Χριστού και μάθεις πως ως τα σήμερα στη ζωή μου ολόκληρη κανένας ξένος άνθρωπος δεν είδε ούτε καν το πρόσωπό μου, και εσύ ετόλμησες να με ξεντήσεις, μάλιστα ύστερα από το θάνατό μου και τον ενταφιασμό μου, και να ειδείς ολόγυμνο το σώμα μου, τι θα απολογηθείς, ταλέπορε? Αλίμονο στην ανθρωπότητα, πόσο ξέπεσε και που κατάντησε? Με ποια καρδιά δυστυχισμένε, με ποια χέρια και ποιο στόμα θα τολμήσεις να μεταλάβεις από το δεσποτικό σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού μας? Και σε ποια από τα έργα σου ελπίζεις να σε σώσουν όταν φτάσει εκείνη η φοβερή μέρα της κρίσεως, όταν διαπράττεις τέτοια αισχρά πράγματα σήμερα? Δεν βάζεις καθόλου στο νου σου το Θεό και δεν τον φοβάσαι? Μα δεν σκέφτεσαι τουλάχιστον εκείνη την ώρα του θανάτου σου

σου υπόσχομαι να μην ξανακάνω κάτι τέτοιο. Εκείνη όμως με κοίταξε αυστηρά και μου αποκρίθηκε. Πράγματι, μπήκες πολύ εύκολα εδώ όπως το θέλησες, μα δεν θα βγεις από εδώ κατά τη θέλησή σου, γιατί ο τάφος τούτος θα είναι κοινός, για μένα και για σένα. Και μην νομίσεις πως θα πεθάνεις εύκολα και γρήγορα. Για πολλές μέρες θα βασανίζεσαι φοβερά και ύστερα θα παραδώσεις κακήν κακό στην ψυχή σου. Και ενώ συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα, δεν έπαβα να την θερμό παρακαλώ να με αφήσει να φύγω, παίρνοντας όρκους και βάζοντας το Θεό μάρτυρα πως δεν θα ξανακάνω τέτοια πράξη, άνομη και αποτρόπαιη. Κάποια στιγμή και ύστερα από τόσα δάκρυα και παρακάλια μου λέει, «Αν θέλεις να ζήσεις και να λυτρωθείς από τούτη την ανάγκη, δώσ' μου το λόγο σου πως αν σε αφήσω όχι μόνο δεν θα ξανακάνεις τέτοιες αισχρές πράξεις, μα και θα αφήσεις αμέσως τον κόσμο και θα γίνεις μοναχός, μετανοώντας με καθαρότητα καρδιάς και ειλικρίνεια για όλα όσα έπραξες». Και εγώ τότε της υποσχέθηκα πως αν μ' άφηνε, όχι μονάχα εκείνα που είπε θα κάμω, μα και ότι από εκείνη την ώρα θα έφευγα για το μοναστήρι, δίχως καν να περάσω από το σπίτι μου. Τότε κάπως μαλάκωσε το σκληρό της πρόσωπο και μου λέει, «Ντύσε με πάλι όπως με βρήκες όταν ήρθες». Και όταν την έντυσα, με ευλάβια πολύ με άφησε, έγειρε πάλι στο νεκροκρέβατό της και ξανακοιμήθηκε. Και εγώ αμέσως, ντυμένος ακόμα το φόβο και τον τρόμο εκείνο, βγήκα ευθύς από το μνήμα και έτρεξα κατευθείαν εδώ, χωρίς να κοιτάξω ή να είδω τίποτε άλλο όπως της είχα υποσχεθεί. Και ο γέροντας έκλεισε την αφήγηση με τούτα τα λόγια. Ακούγοντας όλα εκείνα που μου είπε συγκλονισμένος ο ταλέπορος νέος, τον παρηγόρησα όσο μπορούσα με λόγους για τη μετάνοια και την ψυχική σωτηρία. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα τον έκαμα καλόγερο και τον έκλεισα σε ένα σπήλαιο κοντά στην πόλη. Εκεί, ευχαριστώντας το Θεό με όλη τη θέρμη της καρδιάς του για το σωτήριο δρόμο της ψυχής του και προκόβοντας πρόθυμα σε κάθε αρετή, βάδισε ως το τέλος το δρόμο του Θεού.

εξοργισμών της πορνείας. Μερικοί άνθρωποι επισκέφτηκαν έναν αναχωρητή για να οικοδομηθούν και να ωφεληθούν πνευματικά. Χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν, ο αναχωρητής ήταν γυναίκα που είχε αφιερώσει τον παρθενικό βίο της από τα νιάτα της στον υμφίο της εκκλησίας. Τους εδέχθη λοιπόν με πολύ χαρά και τους λέει: «Καλώς ήλθατε. Ο Θεός σας έστειλε σε μένα σήμερα για να θάψετε το άθλιο σώμα μου, γιατί έφτασε η άνωθεν πρόσκληση. Ωστόσο, για την ψυχική σας ωφέλεια θα σας διηγηθώ με λίγα λόγια το βίο μου. Μάθετε, αδελφοί μου, πως είμαι παρθένος ως προς το σώμα μου, αλλά η ψυχή μου ως αυτή την ώρα δεν έπαψε να δέχεται τον απάνθρωπο πόλεμο της πορνείας. Να, και τώρα που σας μιλώ και άρχισα ήδη να βλέπω τους αγγέλους που περιμένουν να πάρουν την ψυχή μου, θωρώ και τον σατανά να στέκεται από το άλλο μέρος και να μου ψιθυρίζει λογισμούς πορνείας ακατάπαυστα». Μόλις ο αναχωρητής πρόφερε αυτά τα τελευταία λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Και όταν οι προσκυνητές άρχισαν να ετοιμάζουν το σώμα του αναχωρητού για την κηδεία, είδαν πως πράγματι επρόκειτο για ηρημίτισα παρθένο.

συγκαταβάσεως του μεγάλου ξένου. Ένας ηγούμενος ενός μεγάλου κοινοβίου ήταν πολύ γνωστός και δοξαζόταν από τους ανθρώπους του κόσμου. Το μοναστήρι του είχε 200 μοναχούς. Αυτόν λοιπόν τον ηγούμενο ήρθε να επισκεφθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έφτασε στο μοναστήρι ως ένας φτωχός γέρος και παρακάλεσε τον πορτάρι να πει στον ηγούμενο πως ο δίνας συνάδελφος ήρθε να σε ειδεί. Κάπως βαριεστημένα ο πορτάρης πήγε στον ηγούμενο να του το αναγγείλει, μα τον βρήκε να συνομιλεί με κάποιους άλλους. Στάθηκε λίγο και ύστερα κάπως δειλά του μίλησε για εκείνο το φτωχό χωρίς να ξέρει πως ήταν ο Χριστός. Και τότε ο ηγούμενος οργισμένος του απάντησε: «Δεν βλέπεις, ευλογημένε, πως κουβεντιάζω με τους ανθρώπους? Προς το παρόν άσε με ήσυχο». Ο πορτάρης έφυγε, αλλά και ο Κύριος, δείχνοντας όλη τη μακροθυμία του, περίμενε ώσπου να τελειώσει και να τον δεχθεί ο ηγούμενος. Λίγο αργότερα, την πέμπτη ώρα, έφτασε κάποιος πλούσιος στο μοναστήρι, τον οποίον ο ηγούμενος βγήκε να υποδεχθεί με ασπασμούς και επισημότητες. Τότε λοιπόν, βλέποντας τον μαζί με τον πλούσιο, ο πλούσιος, πάντα και φιλεύσπλαχνος και φίλος των ταπεινών, ο Θεός τον πλησίασε και τον παρακάλεσε: «Άγιε ηγούμενο,

λένε ότι ο μεγάλος Σαφάς Δανιήλ στη γιορτή του Μεγάλου Αποστόλου έφυγε από τη Σκήτη και πήγε να επισκεφτεί την Άνω Θηβαΐδα. Μόλις οι πατέρες έμαθαν πως ερχόταν, έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν αρκετά χιλιόμετρα έξω από τον τόπο τους. Ήταν γύρω στους 5.000 άνδρες. Και ήταν να θαυμάζει κανείς, βλέποντας τους ξαπλωμένους μπρούμητα και σεβαστικά πάνω στην άμμο, σαν να ήταν οι άγγελοι που δέχονται το Χριστό. Άλλοι έστρωναν τα ενδύματά τους εκεί που θα περνούσε και άλλοι έβγαζαν από το κεφάλι τα κουκούλια τους και τα άπλωναν στα πόδια του. Και τα δάκρυά τους να τρέχουν σαν βρύσες από τα μάτια τους. Μπροστά ήταν ο αρχηγός της μάνδρας, ο ηγούμενος, που έπεσε και προσκύνησε τον Άγιο Γέροντα που ερχόταν. Όταν έφτασε και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον, οι πατέρες τον παρακάλεσαν να τους μιλήσει. Ήξεραν πως ο Αββάς δεν μιλούσε και πολύ εύκολα. Και εκάθισαν έξω από το κοινόβιο, κάτω στην άμμο, γιατί η εκκλησία δεν τους χωρούσε μέσα όλους. Τότε ο Αββάς Δανιήλ φωνάζει το μαθητή του και του λέει: «Γράψε, αν θέλετε να σωθείτε, αγωνιστείτε με όλες τις δυνάμεις σας, να ζήσετε με ακτιμοσύνη και σιωπή, γιατί σε αυτές τις δύο αρετές κρέμεται όλη η ζωή του πραγματικού μοναχού». Ο μαθητής του έδωσε σε έναν αδελφό αυτά που έγραψε και εκείνος τα ερμήνευσε στους μοναχούς στην αιγυπτιακή γλώσσα. Όλοι τους έκλαψαν από κατάνοιξη και συγκινημένοι ξεπροβόδισαν το γέροντα που αναχωρούσε. Και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να πει στο μεγάλο γέροντα: «Ποιήσον αγάπην και μείνε λίγο ακόμη μαζί μας». Όταν ήρθαν στην ερμού, λέει στο μαθήτη: «Πήγαινε να χτυπήσεις την πόρτα εκείνη γυναικείου μοναστηριού και πες που μένει ότι βρίσκομαι εδώ». Το γυναικείο μοναστήρι, το λεγόμενο του Αββά Ιερεμίου, και είχε 300 μοναχές. Φεύγει λοιπόν ο μαθητής και πάει σε εκείνο το μοναστήρι. Χτυπάει τη θύρα και η πορτάρισα με ευγενική λεπτή φωνή αποκρίνεται: «Καλώς ήλθατε και καλή σωτηρία. Τι θα θέλατε?» Και ο μοναχός της λέει: «Την Αγία Ηγουμένη θέλω να της μιλήσω». Εκείνη του λέει πάλι με άρνηση ευγενική: «Η Ηγουμένη δεν δέχεται να συναντήσει ποτέ κανέναν. Μα πέστε μου τι θέλετε». «Πέστε της πως ένας μοναχός θέλει να της μιλήσει». Τότε η μοναχή πήγε και φώναξε την ηγουμένη. Και εκείνη όταν ήρθε ρώτησε το μοναχό: «Τι επιθυμείτε, πάτερ μου?» «Σας παρακαλώ να δείξετε αγάπη», της λέει ο μοναχός, «και να μας αφήσετε να μείνουμε στο μοναστήρι με το γέροντά μου, γιατί βράδιασε και κινδυνεύουμε να μας φάνε τα άγρια θηρία έξω από το μοναστήρι». Η Αγία Ηγουμένη του απαντά με σταθερότητα: «Ποτέ άνδρας δεν μπαίνει σε αυτό το χώρο. Είναι πιο πολύ συμφέρον να φαγωθεί κανείς από τα εξωτερικά θηρία παρά να τον φάνε τα εσωτερικά». Και τότε ο μοναχός, μην αντέχοντας άλλο, της λέει: «Είναι ο Αββάς Δανιήλ από τη Σκήτη». Και μόνος άλλος η ηγουμένη άνοιξης φίλης και πήγε τρέχοντας να τον προϊάντησε. Μαζί έδρα και οι μοναχές της συνόδειας της, και έκαν να βγάζουν οι μοναχές τα μοφόρια τους και να τα στρώνουν στο δρόμο από την πύλη του μοναστηριού ίσα με το σημείο που καθότανε ο γέροντας. Προσπέφτουνε όλες τα τίμια πόδια του καταφυλώντας τα, και έτσι τον συνόδεψαν με πολύ χαρά και αγαλίαση ως το μοναστήρι τους. Εκεί η ηγουμένη έφερε λεκάνη με χλιαρό νερό μαζί με κάποια βότανα, έβαλε σε δυο σειρές τις μοναχές και εκείνη με τα ίδια τα χέρια της έπλυνε τα πόδια του γέροντα και του υποτακτικού του. Μετά πήρε πρόχειρα ένα κανατάκι, έφερε όλες τις μοναχές κοντά στη λεκάνη και τους έριχνε στο κεφάλι τους λίγο απόπλημα από το νερό δηλαδή που έπλυνε τα πόδια του γέροντα. Στο τέλος έριξε λίγο στον κόρφο της και στο κεφάλι της και εκείνη. Και ήταν πράγματι θαυμαστό να τις βλέπει κανείς, όλες τις μοναχές, ως σαν πέτρες ακίνητες. Όλα γινότανε με το νεύμα της ηγουμένης και οι κινήσεις τους ήταν αρμονικές όπως των αγγέλων. Και λέει σε μια στιγμή ο γέροντας στην ηγουμένη: «Για πες μου, γερόντισσα,

παραγωγή των μοναστριών είναι από σεβασμό προς εμάς ή πάντα τους φέρνονται με αυτόν τον ωραίο τρόπο? Και για μας αποκρίθηκε: με αυτόν τον τρόπο κινούνται και φέρονται πάντα οι πιστές δούλες και μαθήτριές σου, Τίμιε Πάτερ. Σε παρακαλώ να εύχεσαι για αυτές. Και ο γέροντας της λέει: πες το στο μαθητή μου, γιατί μου δίνει την εντύπωση γότθου. Τα μάτια του γέροντα έπεσαν σε μια καλόγρια στη μέση της αυλής, που κοιμότανε φορώντας ρούχα καταξεσχισμένα, και λέει στην ηγουμένη: ποια είναι εκείνη εκεί που κοιμάται? Είναι μια από τις αδελφές, αποκρίνεται εκείνη, μεθύστρια, που δεν ξέρω τι να κάνω με την περίπτωσή της. Να τη διώξω από το μοναστήρι, φοβούμαι το κρίμα, αλλά και να την κρατήσω εδώ πάλι δύσκολο, γιατί μου δίνει κακό παράδειγμα στις αδελφές. Στρέφεται στον υποτακτικό του τότε ο γέροντας και του δίνει εντολή: πάρε τη λεκάνη με το υπόλοιπο νερό και άδειασέ την πάνω της. Ο υποτακτικός έπραξε ό,τι του είπε ο γέροντας και γίνει ανασηκώθηκε σαν να ξυπνούσε από μεθύση. Και η ηγουμένη, για να προλάβει την αδειά, αυτή είναι πάντα η αδειά. Να το πω είναι το αίμα, το στέλνει, σκοτειά σε δύο, τα βιαντές γύρω, νίκες, είναι...

στροφή μοναχού. Και εμείς βέβαια που είμαστε ακόμη αρχάριες, οι δούλες σου, εφάγαμε πια το αρχαρίου. Και ο γέροντας, θαυμάζοντας, της είπε: «Μακάρι να μην ξεχαστεί η αγάπη σου. Πολύ μας ωφέλησες».

Όταν έφυγαν από την τράπεζα μετά το φαγητό και πήγαν να ξεκουραστούν, ο γέροντας λέει στον υποτακτικό του: «Πήγαινε να ειδείς που κοιμάται εκείνη η μεθύστρια μοναχή που είδαμε ξαπλωμένη στη μέση της αυλής». Φεύγει ο υποτακτικός και σε λίγο επιστρέφοντας του δίνει την απάντηση: «Γέροντα, την είδα να αναπάβεται στα αφοδευτήρια». «Απόψε σε παρακαλώ να αγρυπνήσεις μαζί μου», λέει ο γέροντας στο μαθητή του. Και όταν πια όλες οι μοναχές πήγαν για ύπνο, παίρνει ο γέροντας τον υποτακτικό του και πάνε πίσω από το παραπέτασμα. Και εκεί βλέπουν τη μοναχή που καμωνόταν τη μεθύστρια να στέκεται όρθια με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, ενώ τα δάκρυά της, όταν έσκυβε για μετάνοιες, να ποτίζουν τρέχοντας το δάπεδο. Και όταν έπαιρνε είδηση πως κάποια μοναχή ερχόταν για φυσική ανάγκη της, τότε ξάπλωνε και έκανε πως ροχάλιζε. Έτσι περνούσε όλη τη νύχτα, όλη τη ζωή της. Τότε λέει ο γέροντας στο μαθητή του: «Για πολύ πρωτιά υπέστη σίγουμενη αυτοί». Επήγε ο δικός, έφεξε την μεν υπονομή. Έμειναν εκεί όλη τη χάς, την πραγματική δούλη του Χριστού και το έργο της. Τότε η ηγουμένη άρχισε να κλαίει και να μετανοεί για τη στάση της λέγοντας: «Αχ, πόσες τιμωρίες και δεινά της επέβαλα, και εκείνη τα υπέμεινε αγόγγιστα. Λυσμόνησε, Κύριε, όσα κάναμε στην αληθινή δούλη σου, με τόση αφροσύνη, και μη μας τα λογαριάσεις. Ιδού εκείνη που φανερώθηκε και μας ξεπερνάει όλες την αρετή, ενώ εμείς πορευόμαστε δίχως σύνεση και δεν πλησιάσαμε καν στα μέτρα της αρετής της». Όταν αργότερα χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του μεσονυκτικού στη σύναξη όλης της αδελφότητος, έγινε θρύλος το έργο και η αρετή της μοναχής εκείνης. Η μακαρία ψυχή της, όμως, μόλις μυρίστηκε και αισθάνθηκε από άνωθεν πληροφορία τα διατρέξαντα, πηγαίνει πολύ προσεκτικά εκεί που αναπαυόταν ο γέροντας και κλέβει το ραβδί του και το επιρριπτάριό του, που σκέπαζε το σκούφο του και τους ώμους του, και φεύγει. Πριν αφήσει πίσω της το μοναστήρι, γράφει δύο λέξεις και τις αφήνει επάνω στο κλειδί της εξώπορτας. Έλεγε: «Σας παρακαλώ να εύχεστε για μένα και να με συγχωρήσετε που σας στενοχώρησα». Με το πρώτο φως της ημέρας την αναζήτησαν παντού, μα δεν τη βρήκαν πουθενά. Πάνε και στην πύλη που τη βρήκαν ανοιχτή με το σημείωμά της, αλλά η ευλογημένη μοναχή δεν βρέθηκε. Και τότε πράγματι έγινε μέγας κλαφθμός και οδυρμός γι' αυτό σε όλο το μοναστήρι. Και ο ίδιος ο γέροντας λέει στην ηγουμένη: «Εγώ για εκείνη ήρθα εδώ στο μοναστήρι σας, γιατί πάνω από όλους ο Θεός αγαπάει αυτούς που έχουν τέτοια μέθη». Και άρχισαν τότε όλες οι μοναχές να εξομολογούνται στο γέροντα το τι είχαν κάνει, η κάθε μια τους, εις βάρος της αδελφής τους εκείνης. Στο τέλος ο γέροντας προσευχήθηκε μαζί τους, τους έδωκε την ευχή του και έφυγε από το μοναστήρι για το κελί του, δοξάζοντας το Θεό

Γνωρίζει καλά τους κρυφούς δούλους του και δεν τους αφήνει για πάντα κρυμμένους, αλλά τους φανερώνει σε όλους τους πιστούς για να υμνούν και να δοξάζουν το Πανάγιον όνομά του.

αρεσκίας και νεκρόσεως. Ο Άγιος Σεραπείων άκουσε για κάποια ερημίτισσα μοναχή που είχε 25 χρόνια έγκλειστη στο κελί της και δεν δεχόταν να βγει ούτε και να συναντήσει ποτέ κανέναν. Έμαθε λοιπόν που μένει και πάει να την είδει. Βρίσκει μια γριούλα που τη διακονούσε και της λέει: «Πήγαινε και πες στη μοναχή πως ένας ασκητής μοναχός θέλει να την ειδεί οπωσδήποτε». Ξαφνιασμένη εκείνη το απαντάει: «Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει συναντήσει κανέναν». «Πήγαινε», της λέει ο ασκητής, «και πες της πως πρέπει να την ειδώ, γιατί ο Θεός με στέλνει σε εκείνη». Αλλά και με αυτά εκείνη πάλι δεν τον δεχότανε. Παρέμεινε ο γέροντας υπομονετικά και καρτερικά και στις 3 μέρες τον δέχτηκε η μοναχή. Μόλις την είδε από κοντά, της λέει: «Τι κάθεσαι και κάνεις εδώ?» «Δεν κάθομαι, αλλά πορεύομαι», του αποκρίνεται εκείνη. «Ζεις ή πέθανες?» τη ρωτάει πάλι ο γέροντας. «Πιστεύω στο Θεό μου», του αποκρίνεται, «πως πέθανα για τούτο τον κόσμο, γιατί όποιος ζει σωματικά δεν μπορεί να πορεύεται προς το Θεό». Ακούγοντας τούτα τα λόγια, ο μακάριος Σεραπείων της λέει: «Έτσι γερόντισα για να με πληροφορήσεις πραγματικά πως πέθανες για τον κόσμο, κάνε και εσύ αυτό που κάνω εγώ. Άλλωστε για τον νεκρό είναι όλα δυνατά κατά τη γνώμη σου, όπως είπες, εκτός από το να ασεβήσει». Και προσθέτησε λίγο: «Κατέβα λοιπόν και έβγα από το κελί σου». Εκείνη αντιστάθηκε: «Εγώ έχω 25 χρόνια να βγω έξω και εσύ μου λες να αφήσω το κελί μου και να βγω στο δρόμο, γιατί?» «Γερόντισα», της λέει εκείνος, «εσύ δεν είπες πριν από λίγο εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο?» Και αυτό βέβαια δείχνει ποια να του κόσμο υπάρχει. «Εσύ λοιπόν, αφού δεν αισθάνεσαι από τον κόσμο, σου είναι ίδιο να τον βγεις ή να μην βγεις έξω?» «Έβγα λοιπόν». Ακούγοντας τούτα τα λόγια η μοναχή, ευγήκε και περπάτησε ίσα με την εκκλησία. Εκεί πήγε και τη βρήκε ο γέροντας και της λέει: «Αν πράγματι θέλεις να με πληροφορήσεις πως πέθανες για τον κόσμο και δεν ζεις για να αρέσεις τους ανθρώπους μονάχα, κάνε και εσύ αυτό που εγώ μπορώ να κάνω. Έτσι θα δείξεις πράγματι πως είσαι νεκρή για τον κόσμο». «Ιδού εγώ», του αποκρίνεται εκείνη, «βγήκα από το κελί μου ύστερα από τόσα χρόνια έγκλης του βίου. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να κάνω?» Και ο Άγιος της απαντά: «Θα βγάλεις όλα τα φορέματά σου και θα τα ρίξεις στον ώμο σου και έτσι γυμνή θα περπατήσεις, διασχίζοντας όλη την πολιτεία, όπου φυσικά κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ θα περπατώ δίχως να ντρέπω με τον κόσμο μπροστά από σένα». Δαγκώθηκε η μοναχή και του λέει: «Αν κάνω κάτι τέτοιο ασχημονώντας με τη γύμνια μου, θα σκανδαλίσω πολλούς που θα πούν «έχει δαιμόνιο, παλάβωσε». Και ο μακάριος Σεραπείων της αποκρίνεται ρωτώντας τη: «Και τι σε νοιάζει εσένα αν πούνε τούτο το πράγμα? Εσύ, καθώς λέγεις, η ίδια έχεις πεθάνει για αυτούς. Και τον νεκρό ποτέ δεν τον μέλει αν κάποιος τον κοροϊδεύει ή τον περιγελά, γιατί δεν αισθάνεται τίποτε από όλα όσα συμβαίνουν γύρω του». Τότε μονάχα κατάλαβε η καλή εκείνη μοναχή την κατάστασή της και λέει στον Άγιο Γέροντα: «Σε παρακαλώ, ζήτησέ μου ό,τι άλλο θέλεις να κάνω από τον αγώνα των ασκητών. Όμως, τούτο που μου λες σήμερα να κάνω δεν το μπορώ, γιατί δεν έχω φτάσει ακόμη σε αυτά τα μέτρα και εύχομαι να φτάσω κάποτε». Τότε ο δούλος του Θεού Σεραπείων της είπε: «Πρόσεχε λοιπόν, αδελφή μου, και μη μεγαλοφρονείς πια για τον εαυτό σου, πως τους ξεπέρασες όλους την αγιότητα, και μην καυχάσαι πως έχεις νεκρωθεί εντελώς για τον κόσμο. Πρέπει να διδάχτηκες ήδη πως ζεις ακόμη κάτω από το ζυγό

της ανθρωπαραϊσκίας. Γιατί όπως είπες, εγώ είμαι πιο πολύ νεκρός από σένα για τον κόσμο, γιατί μπορώ με την πράξη να το δείξω πως έχω πεθάνει για τον κόσμο.

0: καλημέρα σίγουρα κιόλας. Παντελής Πάσχος, η επιμέλεια και η μετάφραση. Το βιβλίο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Νέο ελληνική απόδοση. Προφανώς πολύ ωραία γλώσσα και με λογοτεχνικές αρετές. Το κείμενο «Εκδόσεις Ακρίτας». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η πυραϊκή ηλία στις πλήγες συγκολίες, τα φανιά, τα μοχικάωμα, τους άμπρους ηλιών, τους στενείς, τα εξαρμένα πόδια σπέλια και έχουν διαμικρό άγιο για να θυμίσουμε απειρή τσαγάρι με τον ιαχτό ενδιαφέρον σας.
3: Στο πρόσωπο του διχνήματο μας, ο γιος, χωρίς τέρη σκέψη, τους φουγγείς κάτι του πόνου με τους φόρμας.
4: Γίνε και εσύ ένας ιστιός εκός διάρκεια αγάπης, υδραυσούλης, ευλαμπία, τοπικής μανησίας.
5: Μέδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου,

Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισέγγισμα σας πειραζόμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίων ημών ορητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλοι και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παραλυτικό κανόνα προς μην της θαυτουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Επτά του χρόνια πήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Η μάνα του, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως, δεν τον εμπόδισε. Έτσι, ο Κωνσταντίνος βάζει τα λιγοστά ρουχαλάκια του στη βούρια, παίρνει την ευχή της μάνας του και των αδελφών του, παίρνει την Παναγία Συνοδεία και ανηφορίζει το αγιοβαδισμένο κακοτράχαλο δρόμο των Αστερουσίων. Και που πήγε? Στη νότια Κρήτη, που είναι πιο ησυχαστική και από τα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια του Αγίου Όρους έχουν περισσότερη φασαρία από ό,τι είχε η παραλία στα Αστερούσια. Πήγε λοιπόν σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμπτωχο, στα Αστερούσια Όρη, που λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά προσκυνήματα, όπως η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν, ο Άγιος Νικήτας συνδέεται πνευματικά με το μοναστήρι του Κουδουμά. Είχε έναν καλό γέροντα εκεί, τον πατέρα Ιερόθεο Κούστο Μανουλάκη, ο οποίος τον αγκάλιασε και του έδειξε τα πρώτα βήματα της καλογερικής και 2-3 καλογέρους, τυφλούς και ανήμπορους. Η εκκλησία του Αγίου Νικήτα είναι σπηλαιώδης και στο αριστερό μέρος του ιερού υπάρχει μια μικρή οπή που επικοινωνεί με άλλο σπήλαιο, στο οποίο έσταζε και στάζει νερό από ένα σημείο. Μαζεύονται περίπου 2 λίτρα νερό χειμώνα-καλοκαίρι κάθε μέρα. Φτάνοντας εκεί, ο δόκιμος Κωνσταντίνος άρχισε να υπηρετεί τους γεροντάδες που ήταν άρρωστοι. Έκανε υπομονή, έκανε υπακοή, εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο, δούλευε στα χωράφια, καθάριζε τον τόπο, έφτιαξε τα μπέλια, έφερνε νερό, έκτιζε μπεντένια, άνυνδρα, για να φεύγει το χώμα και φύτευε δέντρα, ώστε σήμερα πια να μοιάζει μια μικρή όαση ο τόπος. Έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του. Και παράλληλα μπήκε στην προσευχή. Ήταν υποτακτικός καλός. Διάβαζε στην εκκλησία και προχωρούσε στην πνευματική του ζωή. Έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μετά από 4 χρόνια δοκιμής τον κάνανε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πράγματι, ήταν όνομα και πράγμα Σοφρόνιος. Θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε. Υπήρχαν γύρω από το μοναστήρι χωράφια με σπαρτά που γίνονταν πρόημα και πήγαιναν γυναίκες και θέριζαν. Μετά κατέβαιναν στο μοναστήρι, κάνανε προσευχή και κουβέντιαζαν. Μιλούσαν για κοσμικά θέματα και κουτσομπόλευαν. Τους έλεγε λοιπόν ο γέροντας, κλαίγοντας: «Μη λέτε τίποτα, ούτε για καλό, ούτε για κακό. Πονώ πολύ». Και αυτά τα δάκρυά του τις σταματούσαν. Στο χωριό του, την Εθιά, υπήρχε κόσμος πολλής και φτώχεια. Έπαιρνε λοιπόν το μουλάρι του μοναστηριού και τους πήγαινε άρτους παξιμαδιασμένους από το πανηγύρι του Αγίου Νικήτα και πορτοκάλια. Τα παιδιά, η Μαρίδα, όταν τον έπαιρναν χαμπάρι, έτρεχαν να τον υποδεχτούν. Και αυτός τους μάζευε στην εκκλησία του χωριού, έκαναν προσευχή και τους μιλούσε. Και επειδή ήταν χερικάρης, δηλαδή η προσευχή του ήταν λαπευτική, αφού ακούονταν ο Θεό, το έπαιρναν στα σπίτια οι άνθρωποι και τους διάβαζε, παρόλο δεν ήταν πάπας, και γινόταν αμέσως. Έφευγε ο πυρετός κλπ. Τους σταύρωνε με το χεράκι του, δεν ευλογούσε καθώς δεν ήταν ακόμη παπάς, και τους έλεγε το πιστεύω και το πάτερ ημών. Όταν όμως τον άκουγα να τους λέει αγάπη, αγάπη, αγάπη και να γελάει σαν μικρό παιδί, έλεγαν μέσα τους: μάλλον δεν είναι με τα καλά του αυτός. Μια φορά είδε από το μοναστήρι ότι τα δάκρυα μιας συγχωριανής τους, της Σταθογιώργενας, που έχασε ξαφνικά την κόρη της, γίνονταν λίμνη και εμπόδιζαν την ψυχή του παιδιού να πάει στο Χριστό, και της μήνυσε να μην κλαίει έτσι. Μια μέρα, ο πατήρ Ιερόθεος, που ήταν περίφημος πνευματικός, του έδωσε το μουλάρι του μοναστηριού και τον τρίχινο ντορβά και τον έστειλε στο Μεσοχώρι. Αφού τελείωσε τις δουλειές του ο Σοφρόνιος, γύρισε στο μοναστήρι αλλά ξέχασε τον ντορβά. Τον ρωτάει λοιπόν ο πνευματικός του: «Πού είναι, Σοφρόνιε, ο ντορβάς?» «Τον εξέχασα, γέροντα, ευλόγησον». Ο γέροντας δεν τον μάλωσε. «Γέροντα, δώσε μου ευλογία να πάω να τον φέρω», του είπε ο Σοφρόνιος. «Ευλογημένο». Έφυγε λοιπόν με τα πόδια για να πάει να φέρει τον ντορβά. Κάποια στιγμή ένιωσε να τον τυλίγει ένα σύννεφο και βρέθηκε μονομιά στο Μεσοχώρι. Πήρε τον ντορβά και τρέχοντας γύρισε πίσω. Το πρωί είδε ο γέροντας τον ντορβά και παραξενεύτηκε. Σου λέει: «Πότε πήγε, πότε ήρθε?» Οπότε τον ρώτησε και ο Σοφρόνιος του είπε την αλήθεια. Τότε ο πατήρ Ιερόθεος τον σταύρωσε και δεν είπε τίποτα, γιατί είχε καταλάβει το χάρισμά του.
Αστερούσια όροι, μοναχοί, άγιοι, ασκητές. Ο Άγιος Νικήτας, όπως είπαμε, βρίσκεται στην ανατολική μεριά των Αστερουσίων Ωραίων. Τα Αστερούσια όροι είναι στα νότια της Κρήτης απέναντι από την Αφρική. Και επειδή από την Αίγυπτο έρχονταν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα δω, όταν τους κυνηγούσαν οι μουσουλμάνοι, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμη, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την Νότιο Κρήτη. Και έτσι πολλές πηλιές, έχει πάρα πολλές πηλιές περιοχή, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων, εξού και τα περίφημα Μάταλα. Έχετε ακούσει τα Μάταλα τι ήταν? Τόπος ασκητών ήτανε. Μετά βέβαια έγιναν τόποι δαιμόνων. Ο δαίμονας από την κακία του πήγε και τα κατέλαβε, αλλά τώρα είναι ξανά τόπος ερημικός. Δεν πάει πια κανένας. Τελείωσε το πανηγύρι του διαβόλου. Έκαμε τη δουλειά του, τελείωσε το πράγμα.

Στο μοναστήρι του Κουδουμά υπάρχουν λείψανα των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου. Αυτοί ήταν δύο αδέλφια που ήσαν μοναχοί από μικρά παιδιά. Όταν πρωτοπήγα στην Κρήτη το 1988 με ένα σαράβαλο λεωφορείο, μετέβαινα από το Ηράκλειο προς το Τιμπάκι. Στο δρόμο δύο γριές γυναίκες μου μίλησαν για αυτούς τους δύο Αγίους και μου είπαν μερικά από τα θαύματά τους. Ακούστε, κάποτε είπαν στη μάνα τους, «Θα πάμε να γίνουμε καλόγεροι». «Βρες χωλιαρόπαιδα, καθίστε εδώ πέρα», τους απάντησε εκείνη. «Μάνα, εμείς θα πάμε για καλόγεροι», ξανά είπαν αυτοί. «Καλά, καλά, εγώ τώρα φουρνίζω τα ψωμιά, βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και ύστερα πάτε όπου θέλετε». Και τότε τις λένε, «Μάνα, μην ανάψεις το φούρνο, βάλε τα ψωμιά μέσα». «Μα είστε με τα καλά σας, βάλε τα ψωμιά μέσα». Τα δύο παιδόπουλα λοιπόν σταυρώσανε τα ψωμιά και τα βάλανε μέσα. Ήταν 9 χρονών, 10, 12. Είδατε ότι κλείνουνε την πόρτα του φούρνου, όχι του ηλεκτρικού, αλλά του παλιού φούρνου, που βάζουνε μπροστά ένα τενεκέ. Όταν κλείσανε λοιπόν την πόρτα, λένε στη μάνα τους, «Σε μισή ώρα βγάλτα». «Τι να βγάλω, ζυμάρια?» «Ψημένα θα είναι». Και λέει η μάνα τους, «Φύγετε να πάτε στο μοναστήρι, δεν είστε για εμάς εδώ πέρα. Άκου να μου ψήνετε το ψωμί χωρίς ξύλα. Τι είστε?» Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά. Και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτοί είναι οι Κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήρι τους, παραθαλάσσιο, πολύ ωραίο. Όταν ο Σοφρόνιος έφτασε στην ηλικία των 22 ετών, έρχεται η εντολή από το κράτος, όλοι οι καλόγεροι που δεν έχουν πάει φαντάρι, να ξυριστούν και να πάνε στον ελληνικό στρατό. Είχαν προηγηθεί συμφωνίες στη Γιάλτα, όπου ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ έπαιξαν όλο τον κόσμο στα ζάρια. Πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων μοίρασαν τον κόσμο. Όσο σου ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα, που την κοίταξε, είχαν βλήτου ανθρώπου να σκοτώνουν αξιού, διαρρητερή με του αξιού. Και έγινε κακό μεγάλο τώρα. Πολύ μεγάλο κόμμα. Σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και εδώ όσοι θήκαν στον πόλεμο, όσοι σχεδόν σκοτώθηκαν και στον φίλιο. Πολύ μεγάλη στοιχεία. Και στιγμή το οικοκάσιο είπε ότι εγώ ανήκω στα τότε. Άρα θα πάω και του αγίου που είναι μυστήρι. Το 54, 55, 56. Και θα του υποχρεώσω να έρθουν να υπηρετήσουν. Και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο. Και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια περιτούσαν. Και στο Άγιον Όρος έπεσε αυτή η λέλαπα. Οι μόνοι που γλίτωσαν ήταν κάποιοι λίγοι αγιορείτες και οι σταυροπηγιακές μονές. Ξυρίσανε λοιπόν τους καλογέρους και τους πήρανε φαντάρους. Και άμα βγάλεις τον καλόγερο από τις συνήθειές του, καταλαβαίνετε. Οπότε πάει η εντολή στο γέροντα του Σοφρονίου και εκείνος του λέει, «Σοφρόνιε, πρέπει να πας να υπηρετήσεις». «Πού να πάω?» «Θα πας φαντάρος, αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουμε». Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσαν τον καημένο. Του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Επειδή το κράτος είναι του διαβόλου, πήραν τον Άγιο άνθρωπο από εκεί κάτω για να τους γεμίσει το κενό

μας βάλαν να σκοτωνόμαστε οι Άγγλοι με τους άλλους από εκεί. Αφού στη Γιάλτα είχαν χωρίσει τον κόσμο και την είχαν δώσει την Ελλάδα σε συγκεκριμένη παράταξη, τι στο καλό θέλανε, να σκοτωθούμε μεταξύ μας στον εμφύλιο? Ο Σοφρόνης λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει στην Αθήνα να παρουσιαστεί φαντάρος, του δώσανε καλόγεροι τα εισιτήρια και τον βάλανε στο καράβι, αλλά δεν του δώσανε εισιτήριο για πρώτη θέση ούτε για δεύτερη, αλλά για το κατάστρωμα. Τον βάλανε στο κατάστρωμα και είχε φουρτούνα και ξάπλωσε ο καημένος κάτω στα ξύλα. Τότε τα καράβια κάνανε πολλές ώρες για να έρθουν. Λοιπόν, και κρύωνε και τα κύματα τον έβρεχαν και τουρτούριζε. Θα σας περιγράψω το διάλογο που κάναμε όταν μου διηγείτο όλα αυτά. Και το βράδυ ήρθε, Βαγγέλη μου, ο πρόδρομος. Ποιος πρόδρομος, γέροντα? Ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Και πού το κατάλαβες ότι ήταν πρόδρομος, γέροντα? Είχε τα μαλλιά έτσι με βοστρίχους και είχε και μια ζώνη δεμένη στη μέση του. Και τον κοιτάζω, με κοιτάζει. Και τι σου είπε? Δεν μου είπε τίποτα με το στόμα, αλλά κατάλαβα από μέσα μου ότι μου είπε: μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Θα σε σκεπάσω τώρα και θα κοιμηθείς. Και μου έδωσε μια βελέτζα και με σκέπασε και κοιμήθηκα. Πού τη βρήκε τη βελέτζα, γέροντα? Δεν ξέρω. Τον χαιρέτησα, με χαιρέτησε και αυτό ήταν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, λέτε, τι από την καρδιά δεν κουράγει.

Η εμφάνιση της νόσου. Αφού λοιπόν υπηρέτησε εδώ, τον στείλανε να υπηρετήσει στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη είχε καλούς αξιωματικούς και έπαιρνε καμιά άδεια να πάει στο μοναστήρι του, στον Άγιο Νικήτα. Να φύγεις τώρα από τη Θεσσαλονίκη και να πας στο μοναστήρι σου, ξυρισμένος βέβαια, και να ξαναγυρίσεις. Ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι. Αυτή η γενιά υπέφερε πάρα πολλά, γιατί κάθισε πολλά χρόνια στο στρατιωτικό. 4 χρόνια κάθονταν, φαντάρι. Είναι μια γενιά που χάθηκε. Ο μοναχός ο Φρόνιος όμως, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη, έκανε 40 πυρετό. Πήγε στους γιατρούς, αλλά οι Θεσσαλονικείς γιατροί δεν είχαν πείρα και δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την αρρώστια. Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η ασθένεια αυτή ήταν προς τα νότια της χώρας. Οι γιατροί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρανε. Ο γέροντας δεν είχε βγάλει ακόμα τις κοιλίδες της ασθένειας και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε μήπως έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης κλπ. Τον εξετάζουν καλά-καλά και του λένε: «Έχεις γυναικεία». «Τι είναι αυτά τα γυναικεία», λέει ο γέροντας. «Με καμιά γυναίκα πήγες και κόλλησες Αφροδίσια». Φανταστείτε τι γέλια έκανε τότε ο γέροντας. Μου το έλεγε άλλωστε: «Γέλαγα, με πυρετό και γέλαγα. Τι Αφροδίσια καλέ, εγώ είμαι καλόγερος». «Καλόγερος μπορεί να είσαι, αλλά...» Αυτό το «αλλά», αυτή η κοροϊδία στον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους. «Τι αλλά?» «Εγώ είμαι καλόγερος και μου λες ότι έχω Αφροδίσια?» «Δεν έχω Αφροδίσια. Εσύ δεν ξέρεις τι έχω. Ψάξε να δεις τι έχω», έλεγε στο γιατρό. Τελικά του έδωσαν ένα χαρτί ότι έχει Αφροδίσια, του έγραψαν να πάρει κάποια φάρμακα και τον έστειλαν στο στρατόπεδο. Πήρε από το νοσοκομείο το λεωφορείο για να πάει στο στρατόπεδό του και καθώς το λεωφορείο περνούσε από την Παναγία των Χαλκαίων, δεήθηκε την Παναγία. «Παναγία μου, που έχεις και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι μια ωραία εκκλησίτσα που ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν και οι χαλκοματζίδες εκεί γύρω. Όλος ο κόσμος που έχει, κάτι του βρίσκουν οι γιατροί. Δεν μπορεί να βρει κάποιος τι έχω κι εγώ». Και την ώρα εκείνη σηκώνεται από τη θέση του κάποιος και του λέει: «Παλικάρι μου, να σου πω κάτι, είσαι άρρωστος». «Το ξέρω, το ξέρω», λέει αυτός. «Ξέρεις τι αρρώστια έχεις?» «Δεν ξέρω». «Παιδί μου, εσύ έχεις λέπρα. Να πας στο νοσοκομείο των Λιμωδών στο Εγάλεο. Εκεί θα γίνεις καλά, παιδί μου». «Εγώ έχω λέπρα?» «Τι λέπρα, αυτή που γράφει το Ευαγγέλιο?» «Ναι, αυτή», λέει εκείνος. «Και πού το ξέρεις εσύ?» «Το ξέρω γιατί και εγώ είμαι λεπρός. Αλλά πήγα στο νοσοκομείο των Λιμωδών και μου έδωσαν το φάρμακο και έχω γίνει καλά. Οπότε ξέρω τι είναι η λέπρα. Και μετά ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ζω εδώ. Γι' αυτό σου λέω ότι έχεις λέπρα, παιδί μου, και πρέπει να πας στο νοσοκομείο των Λιμωδών». Χόρεψε από τη χαρά του που έπαθε μια αρρώστια από αυτές που είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του, δοξάζοντας το Θεό για τη λέπρα και λέγοντας ότι όσο μεγαλύτερη και πιο βαριά είναι η νόσος, τόσο μεγαλύτερη χάρη από το Θεό θα δούμε. Το καταλαβαίνετε? Εγώ μια μέρα αρρώστησα με πυρετό, μου είχαν βγάλει ένα δόντι, και την άλλη μέρα έκανα πυρετό, και μόλις έκανα πυρετό λέω: «Παπαδιά, φέρτε τις διαθήκες, φέρτε τα όλα, πεθαίνω, έχω κορονοϊό, φεύγω, έχω πυρετό». Και μου πήγε 5-5. Και αυτός, μόλις του είπε ο άλλος ότι έχει λέπρα, άρχισε να χορεύει. Δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτε. Είμαστε ψευτοχριστιανοί και αποδείχθηκε αυτό σε αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό. Και όπως είδατε, φτάσαμε στο σημείο και το Πάσχα μας να χαλάσουμε. Έπρεπε να είναι κανείς πολύ ειδικός για να καταλάβει από το πρόσωπό του ότι είχε νοσήσει από αυτή την ασθένεια.

Στην αρχή έμεινε στο αναρωτήριο γιατί είχε 40 πυρετό και ταλαιπωρήθηκε πολύ με την ασθενειά του. Το αναρωτήριο ήταν ένας πολύ μεγάλος χώρος με 40 κρεβάτια και έμεναν εκεί οι ασθενείς μέχρι να διαγνωστούν και να θεραπευθούν. Έβγαιναν όταν ήταν πια αρνητικοί στον βάκυλο. Όλοι οι χανσενικοί πήγαιναν και τον επισκέπτονταν. Και αφού σιγά σιγά έγινε καλύτερα και βγήκε από το αναρωτήριο, του έδωσαν ένα μικρό κελάκι το οποίο βρισκόταν κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Ο χώρος αυτός όμως, εκτός από νοσοκομείο των λεπρών, ήταν και μοναστήρι, διότι ανάμεσα στους χανσενικούς υπήρξαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν καλλιεργηθεί πνευματικά προτού αρρωστήσουν και την καλλιέργεια αυτή την κράτησαν και κατά τη διάρκεια της ασθενειάς τους. Παρόλο που η ασθένεια ήταν πολύ βαριά και θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από την πίστη του Χριστού και να φερθούν και άσχημα, αυτοί οι ίδιοι θεώρησαν την ασθένεια εφαλτήριο για την πνευματική του ζωή και μερικοί κιόλας προχώρησαν προς τον αγιασμό. Ο πατήρ Ευμένιος ήρθε το Σεπτέμβριο του 1957 στο Λιμωδόν, ένα μήνα μετά την Κωνσταντίνα. Σε λίγο καιρό έρχεται ένα γράμμα μαζί με έναν άνθρωπο του Θεού που τον έλεγαν Νικηφόρο και ήταν λεπρός. Ο Νικηφόρος είχε γεννηθεί στην Κρήτη, στο χωριό Σιρικάρι του νομού Χανίων. Σε ηλικία 13 χρόνων που προσβλήθηκε από την νόσο για να μην κλειστεί στη Σπιναλόγκα, πήγε στην Αλεξάνδρεια για να εργαστεί ως μπαρμπέρης. Αλλά τότε του εφούντωσε η νόσος. Η ιδιαιτερότητα αυτής της νόσου ήταν, όπως είπαμε, ότι δεν είχε εύκολη διάγνωση. Μπορεί κάποιος να έκανε πυρετό 40 για πάρα πολλές μέρες και να μην μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε ή μπορεί να έβγαζε κάποιο εξάνθημα. Οι γιατροί της Κρήτης είχαν μεγάλη πείρα και περιοδεύανε στα σχολεία και ανακάλυπταν τους υποψήφιους κατοίκους της Σπιναλόγκας. Ο Νικηφόρος εξομολογήθηκε στην Αλεξάνδρεια το νόσημά του σε έναν ιερέα και εκείνος του έδωσε τα ναύλα και τον έστειλε στον Άγιο Άνθιμο της Χίου, διότι δεν ήθελε να πάει στη Σπιναλόγκα. Πήγε πρώτα στη Σμύρνη και μετά από τη Σμύρνη πέρασε στη Χίο. Όμως, το λεπροκομείο της Χίου ήταν μόνο για τους Χιώτες. Εάν πήγαινε ξένος να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο αυτό, έπρεπε να πληρώσει χρήματα. Και φυσικά, χρήματα δεν είχε ο Νικηφόρος. Ποιος τα πλήρωσε? Ο περίφημος Άνθιμος, ο πνευματικός, δηλαδή ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Μάλιστα, τον Νικηφόρο όταν πρωτοέφτασε και τον έβαλαν σε ένα στάβλο, ο Άγιος Άνθιμος τον έβγαλε από εκεί και τον έστειλε σε κατάλημα. Τα σπιτάκια του λεπροκομείου στη Χίο ήσαν κοντά σε ένα μοναστήρι στο οποίο πνευματικός ήταν ο Άγιος Άνθιμος. Ο Νικηφόρος προσεκολύθηκε στον πατέρα Άνθιμο και ήταν σαν υποτακτικός του. Αυτός τον έκανε και καλόγερο και του έδωσε το όνομα Νικηφόρος. Ζούσε με προσευχή, με νηστεία. Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στις λειτουργίες που έκανε ο γέροντας Άνθιμος, είτε στη Μονή είτε στον Άγιο Λάζαρο που ήταν ο ναός του λεπροκομείου, και έψαλε διότι ήταν καλικέλαδος ψάλτης και τα ήξερε απ' έξω. Καθημερινά σχεδόν μετακινήτω και πήγαινε στη Μονή σιγά σιγά.

Νικηφόρος, όταν πήρε το φάρμακο, είχε ήδη παραμορφωθεί πάρα πολύ. Είχε τυφλωθεί από την νόσο, ήταν καμπούρης, αδύνατος, του έλειπαν η μύτη και τα δάχτυλα των χεριών του, είχε αλλίωση στα πόδια του κλπ. Ένα μικρό παιδάκι που τον έλεγαν Βενιζέλο, όταν είδε για πρώτη φορά τον πατέρα Νικηφόρο, τόσο πολύ τρομοκρατήθηκε που έτρεξε κλαίγοντας και χώθηκε στα φουστάνια της Αργυρός. Έψελνε όσιος όμως από στήθους τα πάντα, που έλεγες «αυτός είναι ο Απόστολος» και στο έδινε. Του έλεγες το χερουβικό του πρώτου ήχου και στο έψελνε «χαρά Θεού», και μάλιστα ήταν καλικέλαδος. Υπάρχει συνομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη με τον Άγιο Άνθιμο Βαγιάνο, και κάποια στιγμή ο πατήρ Άνθιμος με παρότρινση του επισκόπου αρχίζει να ψάλει μαζί με τον Νικηφόρο τον λεπρό. Επίσης είχε μια εσωτερική κατάσταση πνευματική και ως γνήσιος υποτακτικός του γέροντος Ανθίμου ήξερε πάρα πολύ καλά τη φυλακή του Νοσερή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόνουμε. Εποχές που αυτά ήταν σχεδόν χαστή. Άσουσιατός, ένας άρρωστος άνθρωπος με ακριβίας. Δυστυχώς παράδοση των κλειβάων, ο οποίος έφεσε νησί Παρθέος, που έξι μοναστήρια πατέρων, ο οποίος στην ορνή του Αγίου Εκταρίου, με δηλαδή ότι ο ένας παραδίδει στον άλλον, αλλά είχε σχέση και με τον Άνθιμο Βαγιάνο. Ο Άνθιμος διακονούσε εκείνα τα χρόνια στο λεπροκομείο. Επίσης, διαβάζουμε στις σημειώσεις του Χανσενικού Μανιαδάκη ότι ο Παντελεήμων Φωστίνης έλεγε στον Άγιο Νικηφόρο: «Καμία ειδονή σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τόσο γλυκιά και ανακουφιστική όσο είναι εκείνη που αισθάνεται μια ψυχή πονεμένη βαθιά όταν αντικρίζει μια αληθινή, μια ανιδιοτελή συμπόνια. Αυθορμήτως τότε βγαίνει από την ψυχή που αισθάνεται την ανακούφιση ένας ποταμός ολόκληρος γλυκιάς ευγνωμοσύνης που γλυκαίνει κι αυτός σαν τη συμπόνια. Η σιωπή είναι μητέρα της προσευχής, φίλη των δακρύων, δημιουργός οραματισμών, ανάβασης του πνεύματος. Άγιος είναι εκείνος ο οποίος εξαπάτησε δια του έρωτος τον έρωτα και έσβησε το πυρ δια αήλου πυρός». Το 1957 όμως το κράτος διέταξε να κλείσουν όλα τα λεπροκομεία και να πάνε οι ασθενείς στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζωμός. Δεν τον αφήσαν τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ, θα ήταν χαμένος εκεί, στη Χίο. Ο Κύριος το έκανε. Έκλεισε λοιπόν και το λεπροκομείο που ήταν στη Χίο και το 1958 έφεραν όλους τους λεπρούς εδώ στο Εγάλεο. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Νικηφόρος. Ο Άγιος Άνθιμος γράφει τότε ένα γράμμα σε έναν καλογεράκο που υπήρχε εδώ και που και αυτός διαρρωστήσε με τον ίδιο τρόπο που τον ασφαλιώτε. Το γράμμα αυτό, το οποίο υπάρχει ακόμα, το έγραφε: «Πάτε Σοφία, σου ένα θαυμάσιο και φρίξεις σαν μάτια μου. Είναι δοκίμος και τέλειος μοναχός. Να πάρεις την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να τον διακονήσεις μέχρι τέλους. Λέγεται Νικηφόρος και να ξέρεις ότι αν τον υπηρετήσεις θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών». Και πράγματι, ο μοναχός Σοφρόνιος, μόλις είδε τον γέροντα Νικηφόρο, ο οποίος ήταν περίπου 67 ετών, τον κατάλαβε και έπεσε, ας πούμε, με τα μούτρα να τον ακούει, να τον υπακούει και να τον περιποιείται, να τον καθαρίζει, να τον βοηθάει και να τον πηγαίνει και στην εκκλησία. Έτσι εμπέδωσε νέα καλογερική τώρα. Την καλογερική που δεν περιλαμβάνει μόνο διακονήματα και ακολουθίες, αλλά και νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Είναι μεγάλη διδασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα στα Κατουνάκια ο παπά Εφραίμ, την ίδια ώρα στα Κατουνάκια και την ίδια ώρα σε λίγο το ήξερε κανείς στην Αθήνα, σε μια της γης που λέγεται Μοδόν, ο Ιωνικηφόρος, θα σε τόλ από Μαρίνς και Άγραμμη,

0: ευαλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία, γλυκά, ήσυχα, με άπειρη πραότητα. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Ερχόντουσαν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης, ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος από την Πάτρα. Επίσης, ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, ακόμα και επίσκοποι, ο Λίμνου και μετέπειτα Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, ο Λευκάδος Νικηφόρος, ο Αχελώου Ευθύμιος. Και φυσικά, ερχόντουσαν πάρα πολλοί φοιτητές της θεολογίας, όπως ο συγχωρεμένος ο Αλέξανδρος Βάμβας, και μιλάγανε με τον γέροντα Νικηφόρο τον Λεπρό. Πάρα πολλά παιδιά της εποχής εκείνης ερχόντουσαν σε αυτό το κελάκι, σε αυτόν τον ασθενή άνθρωπο, και παίρνανε από αυτόν πάρα πολύ χάρη και δύναμη. Τον είχαν μυριστεί. Επίσης, ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, αλλά και φοιτητές της ιατρικής ερχόντουσαν και καθόντουσαν γύρω του και αυτός τους μίλαγε. Και οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε τις καημένες πίσω από τους άντρες και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούσουν καλά, αλλά απλώς χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από την Αργυρό και την Τίνα αυτά. Έβαζε τις γυναίκες πίσω για να μην τον βλέπουν και στενοχωριούνται από την όψη του. Ο μοναχός ο Φρόνιος έγινε, όπως είπαμε, η σκιά του γέροντα Νικηφόρου. Έτσι ο ευλογημένος υποτακτικός απέκτησε πολύ πνευματικό γέροντα, πολύ καλλιεργημένο στην προσευχή και άνθρωπο του Θεού. Από το 1958 μέχρι το 1964 τον διακονούσε όπως και όλους τους λεπρούς.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

υγείαν και μακροημέρευσιν εις όλων των οίκων σας και συγγένειαν. Έλαβαν την επιστολήν σας, Κυρία μου, και είδαν τα εναυτή. Συνεπώνεσαι εις τους πειρασμούς και συναλγώ εις των πόνων σας, καθώς και συγχαίρω εις την χαράν σας. Η ζωή του ανθρώπου, Κυρία μου, είναι με τα σθλίψεις και τα βάσανα ζυμωμένη. Όταν βλέπεις ολίγην χαράν εις την ψυχήν σου, γνώριζε ότι είναι ένα τηλεφώνημα να υπομένεις την θλίψην όπου θα έλθει. Ο πλησιέστερος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Κανείς άλλος δεν είναι πλησιέστερος από τον Θεόν. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα. Εις την αγκάλιν του διαρκώς ευρισκόμεθα. Δυνάμεθα λοιπόν εις κάθε πνοή να τον βάναμεν και μίαν εναδόμηχον φωνήν. Θεέ μου που είσαι, αντιλαβού πρόφθασον βοήθη μη σκέπασόν με, Ιησού μου ελέησόν με. Η Παναγία μας είναι μήτρη του ελέους, πηγή αγαθότητος, η δε χάρις της προλαμβάνει παντού. Όπου μόλις ανοίξεις το στόμα να την φωνάξεις, προφθάνει αμέσως ως μήτυρ αληθινή. Μη διστάζεις λοιπόν εις κάθε στιγμή αυτή να επικαλείσαι και βρίσκεις άμυστον βοηθών και ιατρών εις τα σθλίψη σου. Ο Θεός τέκνον μου είναι πανταχού και ο οφθαλμός του κατοπτεύει τα πάντα και παραβλέπει διότι αναμένει μετάνοιαν. Οπότε εμείς σφάλωμεν είτε ολίγον είτε πολύ εκείνος το βλέπει διότι είναι παρόν, αλλά εμείς δεν τον βλέπομεν διότι είμεθαν ήπια εις την γνώση. Όταν πάλιν μας τιμωρεί διαναστρέφουμεν το βλέμμα μας προς Αυτόν, εμείς νομίζομεν ότι πάσχομεν άδικα. Και όμως, όταν ταπεινωθόμεν, τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και γνωρίζομεν ότι όσα κάμνει ο Κύριος είναι λίαν καλά. Τότε τον βλέπομεν Πατέρα μας πολυέλεον και πλήρη αγάπην και αγαθότητα γέμοντα. Δεν γνωρίζω, Κυρία μου, εάν έχετε κάμει γενική και καθαράν εξομολόγηση από παιδικής ηλικίας 7 ετών και εντεύθυν. Κάμετε καθαράν ανασκόπηση όλου του παρελθόντος και γράφτε τα εις ένα χαρτί και θα έβρετε μεγάλη ωφέλεια στην ψυχή σας, ομοίως και ο σύζυγος. Διότι όχι μόνο το είδος αυτό που εγγράψατε, αλλά πάσης φύσεως πτέσματα, όπου δεν τα νομίζει κανείς δια αμαρτήματα. Και όμως, όταν εξομολογείται κανείς, καθαρίζεται η ψυχή του και γίνεται ως αδάμαντας φωτεινός. Θα αρχίσετε από παιδιόθεν. Ποια αμαρτήματα γίνονται από 8 έως 10 ετών, ποια από 10 έως 20 και επέκεινα, θυμικού μέρους και επιθυμητικού. Επίσης και ο σύζυγός σας. Φυσικά παραφύσιν της εργασίας, αδικήματα, παράνομα, όλα καθαρά, χωρίς εντροπήν. Εάν πάλιν σας οδήγησαν κανείς πνευματικός και εκάνατε εξομολόγηση, τότε δεν χρειάζεται. Εάν ποτέ, Κυρία μου, θέλετε να δώσετε ελεημοσύνην, να το δίδετε εις αυτήν τη γυναίκα όπου έχασε τον υιόν της. Εάν θέλετε να κάνετε έλεος εις αυτόν τον βιαιοθανόντα, μη λησμονήσετε να τον κάνετε ένα σαρανταλίτρουγον. Διότι ίσως είχε και αμαρτήματα ως νέος και τον βγάλει από την κόλαση. Και γίνεται αφορμή εσείς να σωθεί και να πάει εις τον παράδεισον. Διότι οι λειτουργίες σώζουν και από τον άδειν βγάζουν ψυχάς. Και επομένως, αντί όπου εσείς νομίζετε ότι εκάματε κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν. Διότι διαμέσου ημών εσώθη μία ψυχή και εσείς εγίνατε με την μετάνοιαν πλησιέστερη του Θεού. Δια την ευρικήν σας κατάσταση, τον θυμώνο που λέγετε, να λέγετε συνεχώς την ευχήν, όπου καταπραίνει η χάρη στα νεύρα. Και μη στενοχωρήστε, όλος ο κόσμος πάσχει από τα τιάφτα.

αυτό φανερώνει ότι ο βίος σας αρέσει εις τον Θεόν. Φιλεύσπλαχνη κυρία μου, έλαβουν την επιστολήν σας και είδον τα εναυτή και χάριν πολύ δια τα πλεονεκτήματα όπως σας έχει χαρίσει ο Κύριος. Είσαστε πολύ πολύ τακτοποιημένοι και δεν σας χρειάζεται τίποτε. Μόνον υπομονή και μακροθυμία δια να γαλινιά η ψυχή σας. Υπορώ τώρα να παραδεχθώ ότι ο φθονερός δαίμον βλέπουν την καλήν και ενάρετον πολιτείαν σας. Θέλω να σας λυπήσει επροξένησιν αυτών των ακούσιων φώνων. Αλλά εσείς με τις λειτουργίες όπου υπέρ αυτού επιείσατε, είμαι βέβαιος ότι η ψυχή του εσώθη.

Αντί να σας κάνει κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν, ότι εσώθη ψυχή. Καθότι μίαν αιτίαν ζητεί ο Θεός δι' να σώσει τον άνθρωπον. Αυτό που λέγεις ότι όλοι χαίρονται και εσείς διατί να έχετε λύπην, αυτό φανερώνει ότι αρέσει ο βίος σας εις τον Θεόν. Διότι μόνον τότε στέλνει θλίψεις ο Κύριος, όταν κάμνει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Καθότι η θλίψη είναι χάρης και δώρον παρακυρίου. Λοιπόν, χωρίς να το θέλετε, ομολογείτε ότι είσαστε τέκνα εκλεκτά του Θεού. Διότι, όν αγαπά παιδεύει, μαστιγίδε πάντα αιώνων παραδέχεται. Θάρση λοιπόν και χαίρε μάλλον, ότι πολύ σας αγαπά ο Κύριος, μη πλέον λυπήσαι. Να συμβουλεύεις πάντοτε τον σύζυγόν σου να εξομολογείται. Δεν είναι ορθόν αυτό όπου σου λέγει. Η εξομολόγηση είναι ένα εκ των 7 μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Χωρίς την εξομολόγηση η μετάνοια δεν λογίζεται και χωρίς την μετάνοια ο άνθρωπος δεν σώζεται. Θέλοντας να κάμεις ελεημοσύνη εις την μητέρα του παιδιού αυτοπροσώπος να γίνεται και όχι δι' άλλου προσώπου, δια να θεραπεύεται η ψυχή της από τον καημό του παιδιού της. Τες άλλες ελεημοσύνες να κάνεις κρυφά. Είχες καλούς πνευματικούς και δι' αυτό σας έχουν τακτοποιήσει πολύ ωραία. Και εγώ πολύ αναπαύθηκα. Ή τον καθήκον μου να σας γράψω, διότι μας έχετε ευεργετήσει και συνεπώνεσαι εις των πόνων σας. Τώρα συγχαίρομαι, διότι εγνώρισα μίαν εις έτη καλήν και χριστιανικήν οικογένειαν, δι' αυτό πάβω να γράφω άλλο, αρκεί ότι αλληλογραφείτε με τον παπά μου, διατελώ προς Θεόν ευχέτης, ελάχιστος μοναχός Ιωσήφ.

Αν δεν αφήσεις την αμαρτία, ό,τι και αν κάνεις πηγαίνει χαμένο. Τέκνον μου, ευλογημένον Παναγιώτα, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον παιδάκι μου την επιστολή σου και είδον τα εναυτή και σε επώνεσιν η ψυχή μου. Η θέση σου δεν είναι καλή. Πρέπει να γίνει ένα εκ των δύο. Ή να σε πάρει νόμιμον του γυναίκα, ή να τον αφήσεις και να ζήσεις μόνη σου εν μετανία. Τώρα έτσι δεν κάμνεις τίποτε. Μήτε εξομολόγηση ή μπορεί να γίνει. Αν δεν αφήσεις την αμαρτία, ό,τι και αν κάνεις πηγαίνει χαμένο. Μόλις χωρίσεις και αφήσεις την αμαρτία, όλα είναι συγχωρημένα μετά την εξομολόγηση. Δεν μπορείς, παιδί μου, να ζήσεις. Πήγαινε σε ένα σπίτι καλών χριστιανών, κάμε όποια εργασία ή μπορείς, μόνο φύγε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι χωρισμός από τον Θεό. Αιωνίως κολλάζεσαι, ενώ εδώ όσον θλίψεις και αν είναι, περνά. Αποφάσισε. Εάν σε στεφανωθεί, σταματά να λέγεται αμαρτία, γίνεται νόμιμον. Τότε θα γράψεις και θα κανονίσομεν το παρελθόν. Εάν τον αφήσεις, πάλιν θα γράψεις και θα σου υπούμεν τι να κάμεις. Αλλά τώρα, εφόσον τρέχει εμπρός σου η αμαρτία, τίποτε δεν γίνεται. Βιάσου, παιδί μου, διότι ο θάνατος έρχεται έξαφνα και είναι κρίμα να κολλαστείς. Θα σου κάνουμεν λειτουργίας και παρακλήσεις να σε βοηθήσει ο Κύριος. Σε εύχομαι, ταπεινός γέροντας Ιωσήφ. Μην αμφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιον Σχήμα. Διαρκώς και χρεωστικώς ευχάς αναπέμπομεν το Κυρίο, όπως διαφυλάτει ημάς και καθοδηγεί στο θέλημά του το Άγιον. Εζητήσατε τέκνον του αγαθού μας Θεού, εάν θέλει ο Κύριος να λάβει το Άγιον Σχήμα. Εσύ, αδελφοί μου, αφότου είδες τον κόσμο, βαδίζεις εις τον δρόμο του Θεού και ποτέ σου άλλο δεν ζήτησες από το θέλημα του Κυρίου. Λοιπόν, μην αμφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιον Σχήμα, αφού και χωρίς σχήμα ήδη είσαι καλόγρια. Και τώρα που εγείρασες, τι έργα ζητείς? Το έργο σου ήδη γνωρίζεις. Δίδε εις τους φτωχούς εξών ευπορείς, εις πτωχές μοναχές, και αυτές κάμνουν αυτό όπου εσύ δεν δύνασαι να το κάμεις. Ευρέ μια καλήν γερόντισσα, φώναξε και έναν ιερέα μεγαλόσχημον και γεννούει στο σπίτι σου χωρίς να σε γνωρίζει κανείς και πάλιν εξακολούθη των δρόμων σου. Θα είσαι πολύ ευτυχής, διότι θα αναγεννηθείς. Όλη την εβδομάδα να μην εξέλθεις από το σπίτι σου. Να μείνεις μέσα να απολαύσεις την χάρη όπου 8 ημέρες παραμένει μαζί σου. Μη φοβήσαι, μη δηλιάζεις, ο Χριστός ήλθε δια ημάς. Μας μετέδωσε την πλουσίαν αγάπη του και μας λέγει το αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας ηγάπησα. Μην περιμένεις λοιπόν, μη αναβάλεις καιρόν. Μη χάσεις την ευκαιρία όπου σου δίδει άνωθεν ο Χριστός. Δώσε την δυσύλαβον εις τον Θεοφύλακτον και εγώ ταπεινώς σας εύχομαι, χάρη δι Θεού σας βαστάζω.

Αρχή και τέλος παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Λίανε χάριν παιδί μου, όπου ζητείς λόγον Θεού διοφέλειαν της ψυχής σου. Λοιπόν, άνοιξον σου τα ότα και πληρώσω αυτά αγαθών. Άκουσον τέκνον μου. Το στόμα σου να μελετά διαρκώς την ευχήν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κολληθεί το υπνοή σου εις το όνομα του Σωτήρος ημών. Αυτό, αφού πολυκερίσει, θα το συνηθίσει ο νους να το λέγει με τον ενδιάθετον λόγον. Και όταν ο νους καθαρίσει με την ευχήν, θα την κατεβάσει εις την καρδίαν. Θα γίνει ένωσης νου λόγου καρδίας. Δια της συνεχούς δηλαδή επικλήσεως γίνεται η διαδρομή της ευχής εις την καρδίαν, δια της εισπνοής και της εκπνοής. Οπότε νους λόγος καρδία γίνεται ένα. Καθερωμένη δε συνεχώς η καρδία δέχεται αναλόγως την επισκιάζουσαν χάριν. Και τότε, ολίγον ολίγον, χωρίς να το εννοήσεις, γίνεται ουρανός, παράδεισος μέσα σου. Μέχρισότου είναι η πράξης, ύστερον λέγεται θεωρία. Φτάσε μέχρις αυτού και τα άλλα θα υπούμεν όταν έλθει η ώρα τους. Γίνος και μόνον ότι το παν, αρχή και τέλος παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμεν τίποτε να ποιήσομεν, εάν ο Χριστός με την θείαν του χάριν εν πρώτης δε συνεργήσει. Εκείνος πρώτον εγνώρισεν εαυτόν εις ημάς και τότε εμείς τον εγνωρίσαμεν. Εκείνος ηγάπησεν και εμείς αγαπόμεν. Εάν εκείνος δεν ενεργήσει, δεν κινείται το αγαθόν εις ημάς. Γίνω λοιπόν ένα παιδάκι μικρόν με όλη την παιδική του απλότητα και ρίξου στους πόδας της Παναγίας μας, όπου βαστάζει ως βρέφος μικρόν των μέγαν θεών. Και κλάψε και φώναζε με αγάπην πολλήν, όπου θα σου χαρίσει πάλιν αυτός. Γλυκιά μου μανούλα, βοήθησέ με, οδήγησέ με πώς να σωθώ. Μεσίτευσε μάνα μου εις τον Υιόν σου, να με οδηγήσει τι είναι το θέλημά του να κάμω και τι από αυτό να ζητώ. Να μου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής, όπου είναι κλειστή και δεν τον βλέπω, όταν εκείνος με βλέπει εις κάθε στιγμήν, αλλά συνεχώς τον λυπώ. Λοιπόν.

βάλε μια καλή αρχή για να γίνει και το τέλος καλόν. Άκουσον τέκνον μου, δώσε ακρόασιν εις τους λόγους μου. Με πολλήν σεμνότητα να βαδίζεις, να έχεις μεγάλην ταπείνωσιν. Όχι να περιφέρεις λόγια αργά ταπεινολογίας, αλλά να γίνεις σκουπίδι να σε πατάνε αν θέλεις να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Η καρδιά σου να μαλακώσει, να γίνει βαμβάκι και να λυγά συνεχώς με όποιον μιλάς. Σι είδας αδελφοί μου, ευλόγησον. Με όποιαν λεπτότητα τους άλλους ομιλείς, με αυτήν θα μεταχειρίζεται και σένα ο Χριστός. Με ό,τι μέτρων τους άλλους μετρείς, με αυτό σε μετρά. Όπως εσύ συγχωρείς τον άλλον τα πτέσματα, έτσι και τα ειδικά σου αφήνει. Με όση αγάπην και λεπτότητα τον ζητείς, με αυτήν σου εμφανίζεται αναλόγως. Μην είπεις ότι προσποιείσαι υπακοήν και κάμνεις το ειδικόν σου. Διότι δεν σφάλισεις την γερόντισάν σου την ηγουμένην, αλλά εις τον Θεόν όπου είναι κοντά σου και όλα στα σκηνήσεις σου βλέπει. Είναι πάντα μαζί σου. Είσαι τυφλή και δεν βλέπεις. Εις την αγκάλιν του πάντοτε είσαι. Αυτόν αναπνέεις, αυτόν εστίεις, αυτόν περιβάλλεσαι. Ποτέ σου δεν τον γελάς. Όλα σου ό,τι κάμνεις θα βλέπει και πριν εσύ διανοηθείς. Εάν λέγεις ότι είναι το πτέσμα μικρών, δεν πειράζει, τότε και η προσευχή σου η μικρά δεν πηγαίνει στον Θεό. Δεν πειράζει. Εάν λέγεις και θέλεις η μικρά προσευχή σου να ακουστεί, τότε γνώριζε ότι και τα μικρά σφάλματά σου γράφονται και αυτά και νοθεύουν το μικρόν σου καλόν. Λοιπόν, εάν έχεις ακρίβεια και λεπτότητα να μην λυπείς τον Κύριον όπου όλα τα βλέπει, φοβού μη λυπείς την καθηγουμένην και τας λοιπάς αδελφάς γινόσκουσα ότι εις Θεόν αμαρτάνεις. Μην λυπείς ότι έχω δίκαιον καμίαν φοράν. Καν και να σου βγάλουν τα μάτια, το δίκαιον μη ζητήσεις ποτέ, ότι φορείς τον Χριστόν όπου έγινε άνθρωπος, δια των άνθρωπων και έπαθεν όλα δια να σώσει ημάς. Άνθρωπον παραβάτην δεν εξεύρει. Γνωρίζεις, παιδάκι μου, όταν εσύ παρακούς πόσον λυπείς τη γερόντισσα, πόσον αντιστέκεσαι εις το θέλημα του Θεού, όπου αμέσως αποσύρει τη χάρη του και μένεις γυμνή. Και η συνείδησή σου πικραίνεται και θολώνει ο νου σου, και πολλάς ημέρας μένεις σκληρά και άγονος γη. Ω και να έβλεπες πώς η ζημία σου γίνεται. Λοιπόν, τέκνον μου, πρόσεχε. Βάλε μίαν καλήν αρχήν δια να γίνει και το τέλος καλόν. Εργάσου τώρα την κάθε ημέρα να δια να θερήσεις ειρήνην στο γύρας. Οπόταν ξημερώσει, λέγε κάθε πρωί: Κύριε Ιησού Χριστέ μου, αξίωσόν με να διέλθω την ημέρα μου χωρίς αμαρτίαν. Πιάσε πρόθυμα τη δουλειά σου και την ευχήνη στο στόμα σου. Και βλέπει ότι ο Κύριος βλέπησε και ο Άγγελος γράφει. Ο Άγγελος γράφει τα πράξεις σου και ο Κύριος την διάνοιαν. Εις κάθε στιγμή λέγε εν επιγνώση: Ψυχή μου, περιμάζευε εν φόβο τους λογισμούς σου, διότι σε βλέπει ο Κύριος. Μη μετεωρίζεσαι, μην αεροβατείς, αλλά λέγε την ευχήν με πολλήν κατανόηση. Μην κοιτάζεις τι κάμουν οι άλλοι και μη θέλεις να φαίνεσαι ότι ξεύρεις. Εκείνο που πρέπει να ξεύρεις είναι να λέγεις συνεχώς την ευχήν και να προσέχεις το έργο σου. Γίνου μορίδια των Χριστών να σε σοφήσει ο Κύριος. Ταύτα πάντα εάν κατορθώσεις, εύση γέννηται, ότι θα γίνεις καλή και ενάρετος μοναχή και εις άλλους ωφέλιμη. Ήθε η χάρις να είναι πάντα μαζί σου, να σε φυλάτει από πάσης εμπειρίας του πονηρού. Εύχομαι όλα στα αδελφάς και την ηγουμένην, να της δώσει χάρη και δύναμη ο Θεός να βαστάζει τα βάρη σας, διότι είναι μεγάλα τα βάρη και κόπος πολλής.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Ο συγγραφέας συλλέγει λεπτομέρειες από συναξάρια μοναδικά και υπενθυμίζει με ευρώσινο τρόπο πως οι Άγιοι μας προσκαλούν χαρούμενα στον αγιασμό από κάθε μετερίζει. Άγιοι που γελούν και περιγελούν την ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.
2: Ό,τι σου έστειλε η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου, ευλόγησον κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δύο του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι υψωθήσαν το σταυρό οικουσίως και επωνύμως και εν η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρης Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη συνόπλων ειρήνης αή των τρόπιων. Και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχην δε μην παρήτης καθήτας και εσία ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ούσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανών θε την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ιερέησον, Κύριε ιερέησον, Κύριε ιερέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αμήν. Δόξα να ψήσει Θεό και επιγύση ανθρώπου σε δοκία. Δόξα να ψήσει Θεό και επιγύση ειρήνη. Εν ανθρώπου σε δοκία, δόξα να ψήσει Θεό και επιγύση ανθρώπου σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει. Και το στόμα μου αναγκλίτουν ανεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει. Το στόμα μου αναγκλίτουν ανεσύν σου. Κύριε τι επληθεί τι ανθρώποντέ μου. Πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και σε εταιρεία αυτήν το Θεό αυτό. Σύντε κύριε αντιλήπτω μου, η δόξα μου και ξανά κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνω και έκαξα και είπε πως έμου ξέρω σ' Αγίω αυτό. Εγώ εκοιμηθεί και πέσω εξηγέρθεν την Κύριος του λειψατέ μου. Ο βαβηθήσω μία από μία άδε λόγω των κύριων σου μεθυμένων μία ανάστα κύριε σου με ο Θεός με τη σύρα πάτηξας πάντας. Τους αθώντας Ματέως δόντας τον Αθηνό συνάντηψα στο κυρία σου δύο και από το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμηθεί και πέσω εξηγέρθεν. Ότι Κύριος του λειψατέ μου, Κύριε με το θυμό σου λέξεις με μήτρη και σου παιδεύσεις με ό,τι ευλέσουν υπά και σάνη και επιστρίξουν με τη χείρα σου. Ού και στην ίδια σου τη ζακή μου προσώπου τη οργή σου και στην ίδια τη αστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίων πέντε κεφαλή μου σε φορτίο βαλεί, βαλεί στην επέμβαση, προσέζουν και σάπησουν οι μονοπέ μου προσώπου τη αφοσύνη μου. Εταλεπώ σου ότι καθηγάθηνε ο στέγο όλη την ημέρα σου λεπάζουν επαρευόμενο ότι έψαλε μου επλήστησαν επεγαμάτων και ουκέ στην ίδια σου στην τσαρκή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε μια σπόδρα όλοι όμορφοι προ τον αγωγό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσου τη θυμία μου και ο συναγωμό μου ξού κατακρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τελείπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστειμε τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστα μου απομακρυνθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντε ψυχή μου και οι ζητούντε τα κακά. Μη ελάχιστη ματιότητα και δωριότητα σου όταν εμένα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκων και ο άλλο μου ανοίγω το στόμα αυτού και αγενόμην. Ω ή άνθρωπο σου κακού και ο κήκω τη στόμα του αυτού ελεγμού, ότι έπεσε και έλπισε σε ακούζε κύριο Θεό μου, ότι είπαν. Μήπω ότι επιχαρώσει μια θύμη και του λεφθούν εγώδο με πέμε με καρολιμόνε, ότι εγώ ει μάστρο έτοιμο και η αργεδόμενο ποιόνομο στη διαπαντό. Ό,τι την ομοίρα με εγώ να κυλώ και μιλήσω επί τη αμαρτία μου δεύτερο ζώση. Και γερατεί ότι υπερεμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκωση με το αποδεδότες με καλά δύο αθών εδιέβαλό με επικατητικών αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία απόστηση από μου πρόσθεση του πληθυάλλου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία απόστηση από μου πρόσθεση του πληθυάλλου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδείψεις ένας πίσω από σάξου μανηγύριμα και αβάτο και ανίδρο ότι σου πλέγει όφησε του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου που ζωά στη χείρα μου πανέσουσίσαι μου ότι σε προηγήσεις τη ζωή μου και μη μου αντίσω το σχήρος μου. Ως εξτέωτος και ποιότος σε δυστή η ψυχή μου και χείλη γαλλιά σου ζωή μέσα στο στόμα μου. Για μνή μου λέγω όσο της φωνής μου εντισόδες σε μελετώνησαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιά σου με κολλή την ψυχή μου πίσω σου μόνο και δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη μου, εζήτησα την ψυχή μου. Ίσως ελέσφονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήντας και ως μοφέας με δίδες αγαπηκονίσονται. Ο δε βασιλέας βοηθήστε επί το Θεό πενέδει στη πάσο με μου αυτό τον εφράγη στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη σώδη σου μελέτω νησί, ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου καλλιά σου. Με κόλλη την ψυχή μου, όπως σου αμού δε, αντελάβει η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κυρίνη και ιό και στου αιώνα, στην όλη να μείνουν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Υιό και εις τους αιώνας των όνων, αμήν, Κύριε Θεός, σωτηρίας μου. Η μέρα σου και έκαξε και ένυχθη να αντίο σου, εις ο δημοποιός μου, συμφή μου, πλήνωτος στη δέησή μου. Ό,τι επλήστηκα όλη ψυχή μου και ζωή μου, το αδίγησε όπως ελογίστη μου. Μετά τα κοτευνόντων εις λάκων, εγκινήθησα από όσα βοήθησαν και τους ελεύθερους, στους τριμαντικάν από τους εντάφου. Όνοι και μην είστε στα δική αυτή, αυτής και όσο απόστησαν. Έθε το μελάκο κατά του σου την ισχύ και ο αθανάτα που με έπεσε ο θυμό και πάντα. Του μετριοσβού σου επήγε σε πεμέ. Εμάκρονα στου γνωστού μα περμό. Έθε το με ευδέλιγμα οι αυτοί παρεδόθηκαν και ούτε ξεπορευόμενοι ο φθαλμί μου ει στέρηση αναποπτωχία. Εκέκλασα όπω έκυρε την ημέρα διαπέτασα από τα σχήρα μου. Μη τις επισπίσεις θαυμάσια ή ετριαναστής και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε τις ενωτάφα του ελαιός σου με διάς διαπολία, μη γνωστής εντεδοσκότη. Τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι επιλελισμένη. Καλό προσεκεί για κύκλα το πρωί η προσευχή μου που φάσει. Είναι αντίκυρια από την ψυχή μου, από σε αυτό προσωπό σε παιμού. Το εγώ είναι εγώ και εγκόπηση πλειοντητός μου, υψωθείς να ταπεινώθω και ξεπολίθη μου. Επιμέ δίλθουν οι οργές σου, οι χωρισμοί σου στα αξάνια. Έγκυκλος όνομα σου είδω, όλη την έπαιξη σου με άμα. Εμάκνασε από μου φίλου και πλησίου και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός θηρίες μου, η μέρα σε κύπαξα και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι αρθέτων ο πυρός προσευχή μου, κλείνω το όσο δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα ντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μία επιλανθά μου πάσα στα τσανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα σε συνομία σου, τον Ιώμηνον πάσα στα νόσου σου, το λύτρημα στη ζωή σου. Τον στεφόντου σου λέει και εκτιμή στην εμπλόνη να δεις τη χθυμία σου, αν ακαινιστήσεται όσα ήταν η ότη σου. Ποιόν λιμοσύνα σου και πλήρωση και κοκκίδιος και πλήμα πάσα σε δικουμένη σου. Εγνώρισε σε αυτούς αυτού τον Μωυσή, τη σύζυγε τα θρήματα αυτού. Η ουθή μου και λέει μόνο ο Κύριος Μακοθήμας και πολύ όλοι ο Κιστέλος. Οργιστής ότι εγώ θα είσαι τον λέω να μην είναι. Ού κατά τα συνομία σου είναι επίηση, μην ούτε κατά τα σαμαρτία σου είναι ούτε πέδω και μην ούτε κατά το ύψος των οπτυζικής. Εγραδιώσει Κύριος το έλεος αυτού επίτης που μόνος αυτόν καθώς να απέκωσε να το λέω από τις πόνοι μάκρα να φύγω της ομοίωση μόν. Καθώς η τύρη πατήρη όσο χτύπησε Κύριος τους που μόνο κρυφθούν ότι αυτός. Έγωνε το πλάσμα, η μόνη αμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ασυγχώρτησε η μέλη αυτός η άνθρωση του αγρού της ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήρεθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται. Έτειτε το πον αυτού το δέλος του Κύριου από τη αιώνος και ως τη αιώνος από τις φορμόνες αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς του δίκημα αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού επί ισιών αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό έτοιμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες και έγκυρια αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες του λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές του λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιό στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντήτω ορθμό τη σωτήρια αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντήτω ορθμό τη αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τι προσευχή σου, ενώ τη δύση μου την ιδιαλυθία σου. Εισάκουσα μου την δικαιοσύνη σου και μη εισάλτη τη χρησμανιδούλη σου. Ότι ό,τι δικαιώθη στην οποία σου πάζω, ό,τι κάτι διώξω από την ψυχή μου. Η ταπείνωση είναι γίνει τη ζωή μου, κάθε σε με σκουρδινή. Ω νεκρού αιώνα και η κηδεία σου. Έπεμε το πνεύμα μου, είναι μέτρα, καρδία μου, εμεί στην αρχή, ο νεμλέτη είναι παρασύγη σου. Εν ποιή μα το χιό σου, μελέτη, δύο πέτρε από τι σκύλε μου. Η ψυχή μου, ω γιανή γρόση. Ταχύ είσαι από σώμα, κυρία Ξελίπου, το πνεύμα μου, μια αποστρέψη του πρόσωπό σου, μου και ομοιωθεί σου, τι σκαταγράμμα σου της λάπα, ακουστώ πίσω το πρωτεόλιο ως το ψηλί σου. Γνωρίζω όλοι οι Κύριοι δεν είπα έξω το προσυλλά την ψυχή μου. Έξω μου το μου και είπα σε κατέφυγον. Διδάξω μου ότι πίνει το θέλημά σου ο Θεός μου, είμαι στο αγαθό. Οδηγήσου με γη ευθεία και το ματώ σου και διεζείς με γη σου σου εξάξεις. Εκθλίψει ως την ψυχή μου και εν το ελεή σου ξοδεύσει το σκούρο του σταθρού μου. Και από τις πάντες λέγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δεν σου είμαι. Εισάκουσού μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισάτησες της κρίσης να μην δούλους, εισάκουσού μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισάτησες της κρίσης. Μετά το δούλου σου, το πρόβλημα στον καθόν, οδηγήσουν η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, ελπίση μου, Κυρία, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν,
0: ιερέησον,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν,
0: ιερέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

0: Αγίους ιδεμόνων, ως φύλακες της πίστεως.
1: Ενίκαι Αγίγε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ήμουν, ο πανσόφος, ο σαλής αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα.

ποδήλατο ευθεξουσίως μόνο το πνεύμα το Άγιον της Αποστόλης Χριστέ εις μίαν συνήρμοσε πίστεως συμφωνίαν της ακτής του Τριάδος γλώσσας τας διαφόρους της εθνόπανσπερμίας.

πάντα εξουσίως μόλον το Πνεύμα του Άγιον της Αποστόλης Χριστέ, εις μίαν συνήρμοσε, πίστεως συμφωνίαν της ακτής του Τριάδος, γλώσσας τας διαφόρων.

0: κατέλθον επί τους Αποστόλους ήδη πύρος, θάμπους επλήρωσε των εχθρών τα συστήματα. Έργα γλώσσας λαλούν των πυρήνες φιλάνθρωπε, την ιδία νέκαστος διάλεξη λίγουε. Ο Θεν και το θαύμα της απίστησος μέθη, πιστής δε σωτήριον αληθώς εγνωρίζεται, δια του το δοξάζον. Το κράτος σου Χριστέ ο Θεός των δεσμάτων αφεσυνετούμενη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πανάγιον Πνεύματι κατελθόν επί τους Αποστόλους ήδη πύρος, άγγους επίρωσε των εθνών τα συστήματα, εν γαρ γλώσσες λαλούν των πυρήνες φιλάνθρωπε, την ιδία νέκαστος διάλεξη νίκουεν, όθεν και το θαύμα της απίστης ως

0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον το έβημά μου. Επιπλήρων πνεύμα από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ομιλία μου γινώσου και η αμαρτία μου να ποιώνω μου στη διαπαντό σου. Σήμωνο ήμαν την καταπόνα μου που σου επίσης όπως άδικη ο θύς της λόγης σου και νικής δεπνευστές σου. Ιδούγαν νομίες σου είναι αλήθεια και να αμαρτίες σου και σε συνεμήτρη μου. Ιδούγαν αλήθεια εγάπησε στα άδρα που πέφε τη σοφία σου και λεσάς μου. Πλαντίζ με ισόπου και καθαριστή σου, πλαντίζ με και πυρχιά να ευχαριστήσω. Αποντίζ με γαλλία σου και έφασου να γαλλιάσουν τα στο επιπονωμένα απόστεψου. Το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόρο μου καβάσου νομίες με εξάλληψου. Καρδίαν καθαρά χτίσουν με μία Θεός και πνεύμα της εγγένης της λιγάδης μου. Μία απορρίψεις με από τον προσώπο σου. Και το πνεύμα στο Άγιο μία εγγένης επέμουν. Απόδοξα με γαλλία σου, δύο σου και πνεύματι γερμανικό στριξόν μου. Διδάξα νόμος σας δώσω και σε βίσω επίσω επίσω επίσω επίσω επίσω επίσω επίσω ο Θεός σωτηρίας μακαριάς τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου να δείτε μέσα σου ότι η θέληση σας. Θυσία να το κάνω τα αυτόματα και ευδοκίσεις θυσία το Θεό πνεύμα στο δημένο καρδιά σου συντριμμένη και εντεπνωμένο Θεός και σου δίνω σε βάθμι και η ευδοκία στο Σεό και οικονομηθεί το να δείχει ο Σωρίδη. Πάντα ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σου αφράγγελ με αυτόματα να το ανοίσεις μέσα στη δυο σου μόσχος.
1: Θείο καλυφθεί σε βραδίγλωσσα σνόφορη, το όρευση των θεόγραφων νόμων. Η λίγα ρεκτινάξα σώματο σνόου, ουρά των όντα και μύτε πνεύματο γνώσεων γυρέρων εν θέη τη άσμαση. Δόξα σοι ο Θεό, ημων δόξα σοι, έφυτο επτών και σεβάσμιον στόμα. Μα φυσμό η μήνου γεννήσετε φίλη. Εγώ γαρι πατρώων, ύψη των θρόνων. Συνεδριάζουν εκείο του πνεύματο λάμψε ποθούση την χάρη την άφθονα. Δόξα σοι ο Θεό, ημων δόξα σοι. Όρος βεβικός, ατρικέστατος λόγος, γαλινόμορφων εκτελεί την καρδίαν. Έργων γάρ εκ περάνας έφρανε φίλους, πνοή βία και πυρός γλωτήμαση, νήμα στο πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, λόγουσε του Θείου θεραπευτήν μαρτύρων το κλαίος εν υμνόλου Κυλιανέ. Διόμοι πρεσβείες σου παράσχου των ηλασμών των κακών και την ίαση. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Όλη διανύεται και ψυχή, όλος ενεκράθης τη αγάπη του Χριστού και της των ειδώλων εξαπάτης και ασθενείας σου φέκατε φρόνη σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι, υπερπάσαν δόξαν την επιγής, την διαβασάνων δόξαν θείαν επιποθών, της αγύρω δόξης θεομάκαρ των ουρανίων τερπνών κατετρίφη σας, εν ίνκια ίκια εις τους αιώνας πνεώνα μην. Κλίμαξ είναι ώρα και Ιακώβ σύ Θεοτό και διασούγαρ της επιγής. Ο λόγος συνήφθηκε προς ύψος και των ανθρώπων ουσίαν ήλκησεν. Έριξε γαστρός η τεκνωμένης πέδας ύβριντε δισκάθεκτον ευτεκνωμένης. Μόνη προσευχή της προφήτηδος πάλε άνη σφαιρούς πνεύμας τετριμένων προς τον δυνάστην και Θεόν των γνώσεων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Άλυπτος εστίνηθε αρχικοτάτη, ρήτρας γαρεξέφινε ψωγραμμάτους, άλλη σοφιστάσει τομίζοντας λόγο και της βαθίας νυχτός εξερουμένους, λαούς απείρουσα στραπή του πνεύματος, δόξασι ο Θεός ημων δόξασι, είναι εκπορευτών εξαγενή του φάους, το πανστενουργό φωτον άφθητον σέλας, ούτεν διείου πατρικής εξουσίας, νυν εμφανής συμφή φρικτορίαν, πυρόδες ήχος εν σιών της έθνεσιν, Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ιούδας προδέδω και των λυτρωτήν Χριστών Κύριον θεοκτόνησε δια της ανόμης Ιουδαίης προδίδουσιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, λόγησε ο βάσκανος εξαπατάν θοπίες πυρώμενος, όχθης της εις λόγης αντιλήθων ανθρωφόρε βαλόμενος. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιο Πνεύματι, λίχνος φαϊνότατος της συναθλούσης η γέγονας πουταγωγών, εν τες θείες τρίβης της εκεί απολαύσεως. Νίκια ή και στους αιώνας του αιώνα μην, ήλιον γενέστε μη σε δυσοπότες σε δέσποινα παρησίες, τον εξούτε χθέντα εν ημέρα της κρίσεως.

0: αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέρη ενέθλια ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν η συνότητα πάντα σε κάλεσαν και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.
0: Την τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λοκυλιανού, Παύ και Παύλης, και των συναυτής Νηπίων, Κλαβδίου, Ιπατίου, Παύλου και Διονυσίου, τη αυτή μρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Αθανασίου του Θαυματουργού, τες αυτών Αγίες Πεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

και δύο ελδημίσαν τις αγραμμάτις μάθητες, τους εθέων επιγνώντες σώσαν

Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμενες, ευλογούμενες, προσκυνούμενες, τοξολογούμενες, ευχαριστούμενες, ίδια την μεγάλην σου δόξεν. Κύριε Βασιλέθ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέης Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξεν δε εις είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον μία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατεύθυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου τη εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γνώση που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάπρι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συπρεπιένος, συπρεπίμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί. Και εις τους αιώνας.

σώματι επιβλέπων μη πάσαν την κτήσιν σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος. Και δέομεθά σου, Άγιοι Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι η μάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά.

Όγιος ο Θεός, όγιος ο Σχυρός, όγιος ο Θεός, όγιος ο Σχυρός, όγιος ο Θεός, όγιος ο Σχυρός, όγιος ο Θεός, όγιος ο Σχυρός, όγιος ο Θεός, όγιος ο Σχυρός, όγιος ο Θεός, όγιος ο Σχυρός, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικ Κύριε Υιούς τους αιώνας των άνων, αμήν Παναγία Τριάσου, λύσου ημάς. Κύριε Λάσου, τα σωματείας ημών, δες και τα συμφώσεις της ομοπίας ημών, Άγιε Πίσου και Υιός της Ταμείας ημών. Ένα και τον αιματό σου, Κύριε Λύσου, Κύριε Λύσου, Κύριε Λύσου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικ Κύριε Υιού. Και εις τους αιώνας των άνων, αμήν Πάτρι ημών, εν της ουρανής αγιαστή ημά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης να όρθουν ημών την εκδοσία δώσει μη σήμερα. Και άφησε για τα χρήματα ημών και ημείς αφήνα της αφλέτης ημών και δίησε νίκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρούν.

0: φοβούνται και πόθο προσέλθομαι ως αυτούς με τα πιστέως ότι βρίουσι τον Ιαμάτο την χάρη ότι φάλαγος από σοβούς οι δαιμόνων ως φύλακες της πίστης
1: Κυρίες μου Χριστέ ο Θεός ημών δόξα και την Κλέα εις Χριστός αιώνας των αιώνων αμήν ευλογή

0: εις λειτουργίαν της εις δόξης ποιήσων
1: συγχρήσεως ο Θεός Αγίων
0: συλλειτουργούντων ημιν
1: Χριστός την συναγαθούντα
0: την πρέπειση πάντα δόξα
1: τιμή και προσκύνηση
0: του Πατρί και του Υιού

0: Οι πρεσβείες σου παράσκουν των ηλασμών των κακών και την ίασιν.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, όλη διανύτε, ηνύατε και ψυχή όλους ανεκράτης, τη αγάπη τη του Χριστού και της των ειδωλών εξαπάτης και ασθενείες σοφέ κατεφράνησα.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, υπέρ πάσαν δόξαν την επιγής, την διαβασάνων δόξαν θείαν επιποθών, της αγύρω δόξαν.

0: Λύτρο την Χριστόν Κύριον, Θεοκτόνωσε δε της ανώμης Ιουδαίοι προδίδουσι.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λόγησε ο βάσκανος εξ απατανθοποίης πυρώμενος, όφθητης της λόγης αντιλήθων, αθλοφόρευαλόμενος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λίχνος φαϊνότατος της συναθλούς ηγέγονας, φωτά

0: τεσσές ζεδές πιναπαρισίες τον εξουτεθέντα εν ημέρα της κρίσεως.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

τα συστήματα, εν καργλώσσες λαλούν τον πυρήνας φιλάνθρωπε. Την ιδία νέκαστον διάλεξη νικούεν, ώστε και το θαύμα της απίστης ως μέθη.

0: Προθυρή προσρυπτούμενος ως ο Ιωνάς Χριστεύωση εκ θανάτη φόρουμε βυθού ανάγαγε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εκ του πνεύματος σου σάρκα επί πάσαν ως είπας πλουσίος εξέχεας και πληρώθη της εις η σύμπασα γνώσεως Κύριε ότι

0: καρστικών μολυσμάτων, ρήπου τεφρενών, ρητικών παντοκράτων.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ορεκτών αξίωμα

0: Θαρώ νύφτο μόλι σα και δρόσο του πνεύματο. Συμπεσίνε θα αφήσα φοφόρε καρτερότατε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρωστής αμαρτής σοφέ και παύλα τις υποθήκες σου. Ιδρύσα το καρτερός κατά του αλάστορος και στεφάνων ήρατο της δικαιοσύνης, εκχειρός του άθλος.

0: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον.
1: Και συμφώνως δοξάζομεν.

0: Παύλης και το σύν αυτής νηπίων Πλαδίου Ιπατίου Παύλου και Διονυσίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του εναγής Πατρός ημών Αθανασίου του Θαυματουργού, η Ιωσία Ιερία εν ειρήνη τελειούται, ο Όσιος Πάπος εν ειρήνη τελειούται.
1: Στες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέγχει.

0: Αιτός των Σεραφείμ, την Αγία Θεόρος Θεολόγων θεκούσαν, την Όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Καθήλευ δυνάστας από θρόνων και ύψος εδαπεινούς, πεινώντας ένα έπτωμα,

0: Να συγκρίτως τον Σεράφη, να διαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Λάβετε, δέλετε, δώσε αυτού μου στην Ελέους, καθώς εγάλησε, καθώς πατέρα.

Ας απνοεί ένας άτο τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρο το υπεράνω των ουρανών. Ένας άτουσαν το όνομα Κυρίου και αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν επίλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλα ζαχιών, κρύσταλλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες, η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτεγείς. Νεανίσχυγοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ένας άθουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει και ένας λαό αυτού. Είναι ως πάση της οσίης αυτού και της ίσης λαοί λαό εγγίζονται αυτό. Άρχεται το Κύριο άγνωμα και ενώνει ένας αυτού είναι εκκλησία οσίων. Εφραντή το Ισραήλ επιτοπίσει αντί αυτών και ίση όνα αγαλιάσου επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού το εμφορό εν την πάνω και ψαπηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραίσεν σωτηρία. Καθίσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Η ύψος του θεού εντολάρι και αυτών και ροφέ αντίστομια της χερσίν αυτών. Του πείσε εκδίκησε εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες συντηρές. Του πείσαν αυτή κρίμα έγκρατον δόξα άφιεστε πάση τη οσία αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν τη Αγία αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν εν οίκο άρχηγο, εν είτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χώρο, εν είτε αυτόν εν χορδέ και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυβάρι σε βίχη, εν είτε αυτόν εν κυβάρι σε αλλαγμό. Πάσα πνοή εν εσάτο των Κύριων. Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμβω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν ύψεις της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησον με ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ότι παρασυπική ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεο σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφ' ημάς καθά περιουπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνεχισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις, πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Νέμα το Πανάγιον, το φως το εκφωτός πρωίον, εν πυρήνες γλώσσες ήλθεν επί γης, φλέξε τα σαμαρτίας των πίστη προσκυνούντων την τρισυπόστα των θεότητα.
1: Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός, στο πνεύμα το Πανάγιον ευγέννησον ημίν ο Θεός. Όπε πάλε πέμψασι τις μαθητές ενίσχυσα συγχύρμα, πληρώσε εν το κόσμο σου τα σου.

0: ευλογήσε το Κυρίο και ευσάλλην το όνομα του ύψιστε, το αναγγέλιν, το πρωί το ελαιώσου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε. Τα ασθενεία σημαίνει και το όνομα σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, Θεέ και Βασιλεία σου, γιονίκητε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλάτες ημών, και εμείς εν αέγγις

και χαρ. Όσα των φαϊνών εκ της νυχτός της απάτης όλου κυλιένε ευσεβώς αναλάμψας νομίμως ηγόνισε και των δόλιων έκτινας όθεν πρέσβευε συν τη Θεόφρονη Παύλη και της Θέσσαρση πέσει Χριστό αθ

0: και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.
1: Πρόσχομαι.
0: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού.
1: Σοφία.
0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, αποκαλύπτεται ο γη Θεός απ' ουρανούς και πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων τον την αλήθεια εν αδικία κατεφόντων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερώνεστην εν αυτής, ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου, της ποιή μας εννοούμενα καθοράται, είτε άδικος αυτού δύναμης, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους, διότι γνώντες των Θεών, ουκ ως Θεών εδόξασαν ή εχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν και ύλαξαν την δόξα του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και έρπετων. Διό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον χτίσαντα ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτής ο Θεός εις πάθεια τιμίας έτε γαρθήλε αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας εξεκάθισαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσενη την ασχημοσύνη κατεβαίνουν.

Κέις που φωνεύσεις, όσδαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί, ένοχος έστε τη κρίση.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: ακατακρίτως, τον μάνα επικαλείστεσαι, τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

πλούσιου μεθ' ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ποτήριον σωτηρίου λείψω με και το όνομα Κύριου επικαλέσω με. Αλληλούια.
1: Πρώτο θύρον του νου σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός ο τελών δικαιώσας και Χαναναία ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τας πλάκνας της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέν γα του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβε. Ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεπκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής εισιτήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσασε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτυρούς ως εν πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι μου σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφηση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα ρυπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμήγα της εχθρίσου το μυστήριον ύπου. Ου φίλη μας η δόση, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νηστή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεοί και τρέχει, Θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέχει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου, και εμπλεστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τας λαμπρότηση των Αγίων σου, πού σε ελεύσουμε ον άξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των λυμφών οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας η δόσο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Εν τες λαμπρότης.

ευχαρίστω μέσα δέστο την άνθρωπο ευεργέτα των ψυχών που πάρω σήμερα. Κατεξίωσα σημά την κορανία στο θανάτου, μυστήριο αυτό το μισό ημών των οδών στρίξω εμά την αποσπάντα. Χωρί όνειμό τη ζωή να ασφάλισε, μα τα δύο βήματα αρχέ και η και εσύ στην δόξα του τόπου. Και η Παρθένη Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ευλογών, τους ευλογούντες σε Κύριε και αγιάζων, τους επισήπε επιθώτας όσων το λόγο σου και ευλόγησον την πληρονομία στο πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επισέ, Κύριε το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τη ιερεύση, τη άρχουσε ημών το στρατό και παντή το λόγο σου ότι πάσα δώσε καθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνω θενεστή καταβαίνουν έξω του πατρός το φώτον. Και εσύ

0: Κύριος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν κύριοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξωσι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξωσι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήν γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανόμου Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου

0: δόξων πληροφόρων γενικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λουκυλιανού τη μνήμη επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλή σας.
2: Ήμνησον ευχής ευχαρίστης ον μέρος και τάδε θερμόσον ψυχής Θεών Ιερή, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, ευχαριστός Κύριε ο Θεός μου, του καθώσον των αμαρτωλών, αλλά και των όμοιων γενέσεων των αγιασμάτων του καθεξίως, ευχαριστός ο Θεός μου, το δονάξιμο τα λαβήν των αγράμους του κορμού γερέ καθεξίως σας. Αλλά δέσποτα φυλάβου, προτι ημών αποθανόνται και αναστάσια χαρισάμενος, ημί τα αρχαία τάφη και τετιάς μυστήρια, επευεργησία και λυσμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέσαι τάφα καμή ησία συμψυχής του και σώματος από το οποίο θα το συνοδείς το τιμό του ροφαμό της καρδιές μου. Πίστην να είναι το ψυχικό μου δυνάμεις, πίστην να κατέστην, μου σε αγάπη να είναι υπόψη, να είναι στιγμή σοφίας, κρύπτης, να είναι το λόγος, το σύμπτωσιο σου πάντως, γιατί σας βασίλειας ίδιες, και επί τη μεταλήψη των ακράτων, γεζοποιώ σου μυστηρίων δεόμεων σου αγαθέτε φιλάνθρωπε, φύλαξόν με από τη σκέπηση και το περίγω σου σκέτε, δωρήσέ με μέχρι σε σκάφη να προείσαι παξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμό δωτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τοπατή του Αγίου Πνεύμα την ίν και ήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δους τροφή μη σάρκας είναι εκουσίως ο κύρι πάχα και φλέγων αναξίως μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου μαλλούν διεθνώς μελών μου στη θέση πάντα σαρμούς είναι προς της καρδίαν λέξω δε κάθαστον όλων θεσμάτων ψυχήν κάθερον αγίας όντας φρένα στα συγνία στήριξον ως τέης άμα εστί σου πότσο να πλημπετάδα όλων με τόσο συγκατήλωσον φόβα εις σκέπε φουήτ και φυλατέ μη πάντως έργο και λόγο ψυχοθόρου άγγε κάθερε και ρυθμίζε με κάλυνε συνέ και φωτιζέ με δείξω μας ως κίνομα πνεύματος μόνο και μη και τη κίνομα της αμαρτίας μην εικόνης το κοινωνία σου σπίρμα φεύγει πάσχα κούρκους παμπάθος. Πρέσφαιρος οι πάντες υγιεσμένους στα σαξία αρχιέστε των ασωμάτων, των προδρομών σου προς αποστόλους προς τη δεσυνάφη των αμιμητέροντας τα σέλφα γαρδέξε Χριστέ μου και φετός πέδατος ενέργα σε λάτρη. Σιγάρι υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και συπρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαθες πέμπουμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιο εν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο θύμιον εις άφεση αιματιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνη και τη φοβερά και δεύτερα ελεύση σου αξίως όν με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείς της παραθράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεότο και του φως σκοτισμένη ψυχής η ελπίση και επί καταφυγή παραμυθία των γαλλιαμά μου ευχαριστώ σου τη ξιωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σε λυτικούσε το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας στην πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνωσμήτηρ ελεήσόν με και δώσ κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε με τις διανοήμασή μου και ανάκληση με τις εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μοναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών εσίας συμψυχίστε και σώματος και παράσκου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάρκης εις τους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάρκης εις τους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάρκης εις τους αιώνας αμήν.
0: Μην απολύσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου κρίνει ότι ήταν η ευθαρμία με το σωτηριό σου. ότι είμαστε το πρόσωπο του Πάτρου, το πρόσωπο του Πάτρου, το πρόσωπο του Πάτρου.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτήσιμον, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίησιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστί η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ, ποιος όσοι κλάμψα χάρη στην οικουμένη πότσε, να φιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο, με πρέσβευε το Λόγο ο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σπηχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια τόσων κοιλαίων, πάντας διδάσκης προσχήνην εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστο, με παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσαι υπάς γκάρ καθηγητής ως Ταθία Σαφόρ, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της Συν Ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαθώρος θεολόγο και κούσαν την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε Θεός ο Υπήσιμο και δόξα σε Δανίδη, περίπτωτα σε όλα τα μέσα σας, το Πανάγιο Νεύμα και τους Αγίους Αρτού από μάθητάς και Αποστόλους Χριστός και Θεός των Σημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγιας Αθωμητός, τον Αγίον Αδόξον και Πανεκκλήν Αποστόλων και τον Αγίης Πατρός Σημών, Ιωάννη και Επισκόπου Κωνσταντίνου Πόλης του Χρυσοστόμου και του Υγεία Μητελέσσα και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσω ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν τον Αγίον Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

Αγιωτό Κοσμικρά Ασία, από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, καθ' όλη τη Βυζαντινή περίοδο και μετά την άλωση, προσέφερε στην Εκκλησία αναστήματα πνευματικά γνωστών και αγνώστων Αγίων, στη χωρία των οποίων συναριθμούνται ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, η Ουσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εσχάτως δε ο Άγιος Αρσένιος Καπαδόκης, ο Γέρον Παΐσιος Αγιορείτης, ο Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης, ο Γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης και τόσοι άλλοι. Τα ονομαστά μοναστικά κέντρα, Καπαδοκία Όλυμπος Βυθινίας, Λάτρος και άλλα, γαλούχησαν και στήριξαν με ζώσα ευσέβεια τους ελληνικούς πληθυσμούς, ακόμα και σε χρόνους χαλεπούς, κάποια από αυτά μέχρι και τη μικρασιατική καταστροφή. Το ευλογημένο αυτό μέρος υπήρξε ο τόπος γεννήσεως της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, κτητόρισσας και καθηγουμένης 1963-1995 της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μετοχίου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Το κατακόσμιο όνομα της γερόντισσας ήταν Μαρία Βασοπούλου. Γεννήθηκε το έτος 1921 στο χωριό Χατζηλέρι της Δυτικής Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Αρχαίας Αιωλίδας. Το τοπονύμιο αναφέρεται στην παρουσία στο χωριό Χατζίδων, προσκυνητών των Ιερών Τόπων, καθώς Χατζηλέρι στα τουρκικά σημαίνει «στους Χατζίδες». Η εγκατάσταση Ορθοδόξων στο Χατζηλέρι, το οποίο απαντά στις ιστορικές πηγές ως αμιγός μουσουλμανικό χωριό ήδη από τον 16ο αιώνα, σχετίζεται με τις μεταναστεύσεις Πελοποννησίων στη Μικρά Ασία στη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως ή και νωρίτερα, μετά τα Ορλοφικά, τέλη του 18ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η καταγωγή των Ορθοδόξων κατοίκων ποικίλε. Κάποιοι κατάγονταν από το Βόλο και την Λαμία και άλλοι από την Μυτιλίνη και την Κύπρο. Το χωριό αυτό, το Χατζηλέρι, κείται στην εξαιρετικώς έφορη πεδιάδα της Μαγνησίας μεταξύ των ποταμών Κρίου και Έρμου και απέχει 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Μαγνησίας στα νότιο-ανατολικά και 45 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη στα βόρειο-ανατολικά.

Εκκλησιαστικό στο Χατζηλέρι υπαγόταν στην Ιερά Μητρόπολη Εφέσου. Η εκκλησία του ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο, τον οποίο τιμούσαν με μεγάλη ευσέβεια όλοι οι χριστιανοί κάτοικοι, ενώ στην εορτή των Αγίων Αποστόλων γινόταν τριήμερος λαμπρά πανήγυρης. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους ήταν απλός με δίριχτη στέγη, είχε τριόροφο καμπαναριό και στον περίβολό του βρισκόταν το σχολείο. Οι γονείς της γερόντισσας καλλιέργησαν εξ αρχής στις τρυφερές ψυχές των παιδιών τους την αγάπη και τον σεβασμό προς τον Άγιο Χαράλαμπο, και η ίδια η γερόντισσα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Άγιο και τιμούσε πάντοτε τη μνήμη του, μετά και από μια προσωπική της εμπειρία, όπως αναφέρεται και σε κάποιο από τους λόγους της. Ο πατέρας της, Φώτιος Βασόπουλος, γεννήθηκε στο χωριό Μιλιές του Πηλίου, και η μητέρα της, Αναστασία Βασοπούλου, του Γένος και Χαγιά, γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Στη Μικρά Ασία μετέβησαν οι γονείς της για λόγους εργασίας και τελικώς εγκαταστάθηκαν στο Χατζηλέρι. Ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, φίλεργοι και φιλόπονοι, έντιμοι και λίγαν αγαπητοί μεταξύ των συντοπιτών τους. Ο Φώτιος εργαζόταν ως έμπορος και ασκούσε κρυφά την αρετή της ελεημοσύνης, καθώς συνήθιζε να αφήνει τη νύχτα καλάθια γεμάτα τρόφιμα στην πόρτα των σπιτιών απόρων οικογενειών. Η Αναστασία ήταν δασκάλα και ντύματος και άνθρωπος ιδιαίτερα φιλήσυχος. Ζούσε ως μοναχή μέσα στον κόσμο, με σεμνότητα, προσοχή και προσευχή. Ο Φώτιος και η Αναστασία, εργαζόμενοι πνευματικά, με φόβο Θεού και φυλάσσοντες τις εντολές του, κληροδότησαν τις αρετές αυτές στα παιδιά τους, δίδοντάς τους εξ απαλών ονείχων ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Προσδεχόμενοι, καλή καρπον, την βλάστη της καλής τους σποράς. Ο Θεός τους χάρισε 4 τέκνα, τον Νικηφόρο, τη Γεωργία, την Μαρία και τον Γεώργιο. Τα 2 πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και κοιμήθηκαν εκεί σε πολύ μικρή ηλικία. Το τελευταίο τους παιδί, ο Γεώργιος, γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1926, 5 χρόνια μετά τη γέννηση της Μαρίας. Το 1922 η μικρασιατική καταστροφή έφερε τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Έτσι και η οικογένεια Βασοπούλου πήρε τον δρόμο της επιστροφής με τη Μαρία βρέφος περίπου 6 μηνών. Η μητέρα της, στην εναγώνια προσπάθειά τους να φτάσουν στο πλοίο που θα τους μετέφερε στην Ελλάδα, δέχθηκε πολλές πιέσεις να ρίξει το παιδί της στη θάλασσα για να σώσει τη ζωή της, αλλά εκείνη με πολύ πίστη κρατούσε σφιχτά στην αγκάλι της την μικρή θυγατέρα. Μετά από πολλές δυσκολίες και κινδύνους, οι Έλληνες πρόσφυγες έφτασαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, κομίζοντας μαζί τους την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, την θέληση για μια νέα ζωή, καθώς και τους ατίμητους θησαυρούς που η ευλάβεια και η αυτοθυσία τους περιέσωσε, παλαιές θαυματουργές εικόνες και Άγια Λείψανα. Οι πρόσφυγες από το Χατζηλέρι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Νέα Ιωνία Βόλου και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ κάποιοι στη Νίκαια του Πειραιά, στη Νέα Χαλκιδόνα και στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η οικογένεια Βασοπούλου αποβιβάστηκε στον Πειραιά με προορισμό αρχικώς την Καρδίτσα, όπου και έμεινε 1-2 έτη σε προσφυγικό καταβλισμό και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μονίμως στον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Μαρία μεγάλωσε στις προσφυγικές γειτονιές της Νέας Ιωνίας. Και εκεί πρωτοπήγε σχολείο. Ήταν άριστη μαθήτρια. Αλλά λόγω των εκτάκτων συνθήκων και των δυσκόλων περιστάσεων της ζωής της, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αν και η εγκύκλειος εκπαίδευσή της ήταν ελλιπής, σε όλη της τη ζωή αγαπούσε την κατά Θεόν μόρφωση και μελετούσε επιμελώς την Αγία Γραφή και τα αγιολογικά, υμνολογικά, πατερικά και ασκητικά έργα. Ως παιδάκι δεν την ενθουσίαζαν τα παιχνίδια των συνομιλίκων της και παρά το τρυφερό της ηλικίας της, διακρινόταν για την ωριμότητα και τη σοβαρότητά της. Φαινόταν πως ο Θεός την προετοίμαζε ήδη για ένα διαφορετικό δρόμο. Όταν έγινε 7 ετών, ο Κύριος την κάλεσε στην εισάγγελο πολιτεία του μοναχικού βίου με ένα ευλογημένο και χαριτωμένο τρόπο. Μία ανοιξιάτικη ημέρα, η Μαρία, καθώς έπαιζε σε ένα χέρσο μέρος κοντά στο σπίτι της, συντροφιά με άλλα παιδιά, του ζήτησε να προσευχηθούν όλοι μαζί. Την ώρα εκείνη σκέφτηκε με τον παιδικό της νου και ρώτησε τα παιδιά με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να φτάσουν στο Θεό. Με απλότητα και πίστη πρόσθεσε στη συνέχεια πως αν τοποθετούσαν πολλά τραπέζια και καθίσματα το ένα πάνω στο άλλο θα τον έφθαναν και έτσι άρχισαν όλα μαζί να ψάλουν το «Κύριε ελέησον». Σχηματίζοντας μέσα της αυτή την ιερή επιθυμία να φτάσουν δηλαδή και να εγγύσουν τον Θεό και προσευχομένοι με τα άλλα παιδιά, άκουσε μία εσωτερική φωνή η οποία την καλούσε στον μοναχισμό. Ήλθε τότε στην καρδιά της μία θεία αλλίωση. Αισθάνθηκε κάτι το πρωτόγνωρο και κατανύχθηκε τόσο ώστε άρχισε αμέσως να κλαίει. Άφησε τα παιδιά να παίζουν, έτρεξε στο σπίτι της και έπεσε κλαίγοντας εμπρός στα εικονίσματα. Η μητέρα της, που ανησύχησε βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση, την πήρε στην αγκάλη της και ζήτησε φιλόστοργα να μάθει τι της συνέβη. Εκείνη, μέσα στα αναφιλητά της, απάντησε ότι θέλει να γίνει μοναχή. Τη σημασία της λέξεως δεν την ήξερε επακριβώς, καθώς κανείς έως τότε δεν της είχε μιλήσει για τη μοναχική ζωή ως ιδιαίτερη πορεία των ανθρώπων προς το Θεό, ούτε καν γνώριζε την εξωτερική αμφίεση του μοναχού. Ο πόθος της για τον μοναχισμό αποκαλύφθηκε μέσα στην ψυχή της την στιγμή της αυτοσχέδιας παιδικής προσευχής. Εκείνο το βράδυ, ο Φώτιος, επιστρέφοντας από την εργασία του, αναζήτησε την Μαρία, η οποία πάντοτε είχε την καλή συνήθεια, όταν ο πατέρας της γύριζε σπίτι, να του βγάζει τα υποδήματα και να του φοράει τις παντόφλες του για να τον ξεκουράζει από τον ολοήμερο κόπο του. Η Μαρία όμως δεν εμφανίστηκε και ο Φώτιος απευθύνθηκε στη γυναίκα του, η οποία και τον πληροφόρησε για το περιστατικό εκείνης της ημέρας. Κάλεσε ο ίδιος την Μαρία για να του εξηγήσει τι είχε ακριβώς συμβεί. Στην απάντησή της ότι επιθυμεί να γίνει μοναχή, ο πατέρας της ρώτησε τρεις επαναλαμβανόμενες φορές τι σημαίνει μοναχή. Η μικρή Μαρία ανασήκωσε μόνο τους παιδικούς της ώμους, χωρίς να απαντά. Τότε ο πατέρας της ενόησε ότι ήταν κλήση από τον Θεό. Χαμογέλασε και με όση στοργή ενέκλειε η πατρική του καρδιά, την ενίσχυσε στον ιερό της πόθο προς τον μοναχικό βίο. Έπειτα, τη ζήτησε να του φέρει νερό σε ένα από τα ποτήρια με τα οποία φίλευαν τους επισκέπτες και σαν να είχε απέναντί του έναν άνθρωπο όριμο και σοβαρό σε ηλικία ίση με τη δική του και όχι ένα παιδί μόλις 7 ετών, της ευχήθηκε «Καλή μοναχούλα, παιδί μου». Ο δρόμος που θα ακολουθούσε στη ζωή της είχε πλέον οριστεί εκ Θεού και είχε ευλογηθεί με την ευχή του πατέρα της. Η Μαρία καλλιέργησε αυτή την θεία κλίση στην ψυχή της όλα τα χρόνια που έζησε μέσα στον κόσμο και με την ευχή των γονέων της πορεύθηκε συνετός και ανδιοφρόνος μέχρι τη στιγμή που αξιώθηκε της μοναχικής κουράς και του αγγελικού σχήματος.

χαρούμενα χρόνια της παιδικής της ηλικίας. Τα μόνια τσέγνιαστα που έζησε με τους γονείς της κράτησαν πολύ λίγο. Όπως η ίδια έλεγε χαρακτηριστικώς, τα χρόνια εκείνα έμελε να τα αποζητάω με δάκρυα αργότερα. Την θαλπορή της οικογενειακής φωλιάς την έχασα και στερήθηκα για πάντα την στοργική αγκαλιά των γονέων μου. Σφράγισαν όμως την καθαρή ψυχή της με τις εν Χριστών ουθεσίες των γονέων της και τις φιλόθεες συμβουλές τους, τις οποίες τηρούσε με ακρίβεια σε όλη της τη ζωή, τιμώντας έτσι εμπράκτος τη μνήμη τους. Συχνά ανακαλούσε τα σοφά λόγια του πατέρα της. «Παιδί μου, το μεγαλύτερο κακό να σου κάνει κάποιος, εσύ θα κάνεις το μεγαλύτερο καλό που υπάρχει. Αγάπη εσύ θα δείχνεις και θα πληρωθείς καλά από τον Θεό». Και που παιδάκι έδειχνε σε όλους τους ανθρώπους μόνον αγάπη και πολύ σεβασμό, ακόμη και αν την αδικούσαν. Όταν η Μαρία έγινε 8 ετών, ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τον Θεό περί του δικού του θανάτου και της συζύγου του και ότι τα παιδιά τους θα έμεναν μόνα. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και του είπε: «Φώτη, την καθαρά Δευτέρα στις 4 η ώρα θα έρθω να σε πάρω και πάνω ακριβώς το χρόνο θα πάρω και τη γυναίκα σου. Αλλά για τα παιδιά σου να μη στενοχωρηθείς. Ένα μεγάλο χέρι θα τα σκεπάσει. Θα τα προστατεύσει η Θεία Χάρης». Ο πατέρας της γερόντισσας δέχθηκε με πολύ πίστη το θείο μήνυμα. Όπως το πληροφορήθηκε, έτσι ακριβώς και έγινε. 8 ημέρες πριν την κοίμησή του, ο Φώτιος κάλεσε τη γυναίκα του για να την προετοιμάσει για το επικείμενο τέλος του, να την πληροφορήσει για τη δική της εκδημία ένα χρόνο αργότερα, αλλά κυρίως για να την παρηγορήσει ένδακρης ο ίδιος με την παράκληση της θείας υποσχέσεως ότι τα δύο παιδιά τους θα τα σκεπάσει η πρόνοια του Θεού. Πράγματι, ο Φώτιος κοιμήθηκε ειρηνικός την καθαρά Δευτέρα του έτους 1929 και ακριβώς μετά από ένα χρόνο, την καθαρά Δευτέρα του 1930, συνεξεδίμησε προς Κύριον και η συμβία του Αναστασία. Η Μαρία, σε ηλικία 9 ετών, και ο αδελφός της Γεώργιος, ακόμη μικρότερος, 4 ετών, στερήθηκαν στο εξής την φροντίδα και τη στοργή των γονέων τους. Ο πόνος της απώλειάς τους ήταν πολύ μεγάλος. Η γερόντισσα διηγεί το εκ των υστέρων ότι τον πρώτο καιρό, μετά την κοίμηση της μητέρας της, πήγαινε πολύ συχνά στον απλό και απέριτο τάφο των γονέων της και με τα χεράκια της έσκαβε το χώμα, ψάχνοντας σαν παιδάκι να τους βρει εκεί. Η μικρή Μαρία αναζητούσε την αγάπη στην αγκάλη των γνωστών και των γειτόνων τους. Αντιδρούσε όμως όταν της έδαιναν τα μαλλιά της με κορδελάκια, τα οποία τραβώντας διαβεβαίωνε με αποφασιστικότητα: «Δεν τα θέλω αυτά, γιατί θα γίνω μοναχή». Ακολούθησαν τα πολύ σκληρά και πικρά χρόνια της ορφάνιας, τα οποία γίνονταν ακόμη δυσκολότερα εξαιτίας της πτωχίας και μάλιστα στην κρίσιμη για την δοκιμαζομένη ελληνική κοινωνία περίοδο της δεύτερης δεκαετίας του Μεσοπολέμου. Η γερόντισσα έλεγε αργότερα ότι υπήρξε καιρός που δεν είχαν ούτε ένα κομμάτι ψωμί και ο θάνατος από την πείνα ήταν πρώτον οφθαλμών τους. Οι ήτονες βοηθούσαν τα δύο ορφανά όσο μπορούσαν και όσο επέτρεπαν οι ανάγκες των δικών τους οικογενειών. Ενίοτε τα δύο αδέλφια, θεία προνοία, έβρισκαν στην αυλή του σπιτιού τους ένα καλάθι με τρόφιμα. Παραφυλούσαν πίσω από το παράθυρο, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσαν να δουν ποιος τα άφηνε. Μετά την κοίμηση των γονέων τους, η Μαρία ανέλαβε όλες τις ευθύνες και πήρε την θέση της μητέρας για να μεγαλώσει αυτή πλέον τον τετραετή Γεώργιο. Μαζί με τον αδελφό της έμεναν σε ένα προσφυγικό σπιτάκι, το οποίο είχε κοινή στέγη με την οικία μιας αγάμου θείας τους, όπως ήταν συνήθεια να κατασκευάζονται οι προσφυγικοί οικισμοί. Η θεία αυτή ήταν οξύθυμος χαρακτήρας. Είχε δε την πολύ κακή συνήθεια να βλασφημεί, ενώ συχνά μιλούσε άσχημα στη Μαρία και την έδερνε. Εκείνη όμως ποτέ δεν της αντιμιλούσε, αλλά με πολύ καρτερία, αληθινή αγάπη και σεβασμό προς τη θεία της, υπέμενε την άσχημη συμπεριφορά της. Μάλιστα, κάθε φορά που η θεία της βλασφημούσε, η
μικρή Μαρία δεν δεχόταν να φάει το φαγητό της και μένει νηστική μέχρι να σταματήσει η θεία της να βλασφημεί. Έτσι, υπό Θεού σοφιζωμένη, κατάφερε σιγά σιγά να μεταστρέψει την θεία της στην οδό της θεοσεβίας και την έπεισε εν τέλει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει πριν τον θάνατό της. Για τα δύο ορφανά, η ανάγκη της επιβιώσεως προέκυψε πρωταρχική και γι' αυτό η θεία τους πίεσε την μικρή Μαρία να εργαστεί για να τους συντηρεί στην ηλικία των 9 μόλις ετών. Η Μαρία εργάστηκε για πρώτη φορά στην οικία μιας πλούσιας οικογένειας. Μόλις πήγε εκεί, της έδωσαν μία ποδιά και ένα μαντιλάκι και τη ζήτησαν να πλύνει τα πιάτα. Η πιατοθήκη είχε 50 πιάτα και καθώς προσπαθούσε να κατεβάσει την πρώτη σειρά και μετά την δεύτερη, έσπασε ένα πιάτο. Από την ευαισθησία της και την λεπτή της συνείδηση, στενοχωρήθηκε πολύ. Άρχισε να κλαίει και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι της. Μόλις την είδε η θεία της, τη ζήτησε με αυστηρότητα να απολογηθεί για την τόσο σύντομη επιστροφή της. Εκείνη της εξήγησε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει εξαιτίας της ζημιάς που είχε κάνει άθελά της. Αργότερα εργάστηκε σε βιοτεχνία όπου έσπαζε αμύγδαλα και συχνά τα παιδικά δαχτυλάκια της μάτωναν από την πέτρα την οποία χρησιμοποιούσε για να τα σπάζει. Η Μαρία από παιδάκι αγαπούσε πολύ την Παναγία και στήριζε όλες τις ελπίδες της σε αυτήν, ακόμη περισσότερο δε όταν έχασε και τους δύο γονείς της. Είχε την Παναγία ως μάνα και της ανέθετε κάθε πρόβλημα και αίτημά της. Όταν ξεκίνησε να εργάζεται, ορφανή και ανθρωπίνως απροστάτευτη, ο πολυέσπλαχνος Κύριος την στερέωσε στη μοναχική της κλίση με μία θαυμαστή οπτασία. Η Μαρία είδε ότι βρέθηκε σε ένα πολύ όμορφο και καταπράσινο περιβόλι, όπου την πλησίασε μία μαυροφορεμένη γυναίκα που κρατούσε από το χέρι ένα παιδάκι 3 ετών. Το παιδάκι σε μία στιγμή έφυγε από τα χέρια της μητέρας του και άρχισε να τρέχει μέσα στην χλόη. Τότε η γυναίκα κάλεσε τη Μαρία με το όνομά της και τη ζήτησε να πιάσει το παιδάκι, υποσχομένη να της χαρίσει ένα δώρο αν τα κατάφερνε. Η Μαρία δέχθηκε προθήμως και μετά από πολύ κόπο το έπιασε, το αγκάλιασε και το ρώτησε πόσο γλυκής είναι ο Χριστός. Εκείνο δεν απάντησε, αλλά βάζοντας τα δύο χεράκια του δεξιά και αριστερά από το στόμα του, φύσησε στο δικό της και αμέσως η ψυχή της πληρώθηκε από γλυκύτητα και ευωδία. Κατόπιν η μαυροφόρα πέρασε στα δάκτυλα του μικρού παιδιού και της Μαρίας από ένα δαχτυλίδι. Από εκείνη τη στιγμή και επί διάστημα περίπου 2 ετών, η Μαρία δεν επεθύμησε να γευθεί γλυκό για να μην χάσει αυτήν την άρρητη αίσθηση της χάριτος που ισχυροποίησε μέσα της την απόφαση να γίνει μοναχή. Μετά από αυτούς τους πνευματικούς αραβώνες, η Μαρία άρχισε να φοράει μόνο σκουρόχρωμα ρούχα, μαντιλάκι στο κεφάλι και ζούσε πλέον ως μοναχή.

Παράλληλα με τον πνευματικό της αγώνα, η Μαρία έπρεπε να συνεχίζει καθημερινώς και τον σκληρό αγώνα της επιβιώσεως. Κι έτσι αναγκάστηκε να εργαστεί ξανά ως υπηρέτρια σε μια άλλη οικογένεια. Κάποια ημέρα επισκέφθηκε την οικία όπου δούλευε ένας ιερομόναχος. Η παιδούλα κατά την ώρα εκείνη προσπαθούσε να ανάψει την φωτιά στο καζάνι για να ζεσταθεί το νερό και να πλύνει τα ρούχα, αλλά δυσκολευόταν διότι η φωτιά συνεχώς έσβηνε. Ο ιερομόναχος, βλέποντας την λυπημένη, την πλησίασε και την ρώτησε με πατρικό ενδιαφέρον τι της συμβαίνει. Η Μαρία του εξήγησε την δυσκολία που είχε να ανάψει την φωτιά και εκείνος, σταυρώνοντας τα ξύλα τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος, της είπε να φυσήσει με πίστη και αμέσως η φωτιά άναψε. Το συμβάν αυτό έγινε αφορμή να γνωριστεί με τον ιερομόναχο, ο οποίος και έγινε ο κατακόσμων πνευματικός της. Πρόκειται για τον πατέρα Εφρέμ Καραγιάννη, ο οποίος προερχόταν από τη συνοδεία του Αγιορείτου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και Σπηλαιώτου και διακονούσε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Βόλο. Ο ιερομόναχος πατήρ Εφρέμ μετέφερε την ησυχαστική πατερική παράδοση στην περιοχή, δίδαξε την νοερά προσευχή και συνετέλεσε να γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι από την πόλη του Βόλου το Άγιον Όρος και τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ανάμεσά τους και η Μαρία. Η Θεία Πρόνοια, και δια των δυσκολιών ακόμη της ζωής της, με τρόπο θαυμαστό άνοιγε κάθε φορά τον δρόμο της πνευματικής της πορείας. Σε ηλικία 11 περίπου ετών εργάστηκε και πάλι ως υπηρέτρια στην οικία μιας ευκατάστατης κυρίας. Κάποια φορά, και ενώ έκανε καθαριότητα, δύο άνδρες επισκέφτηκαν την οικοδέσποινα και κάθισαν στο σαλόνι για να συζητήσουν μαζί της. Η Μαρία από το διπλανό δωμάτιο άκουσε την κυρία της να τους ρωτά πόσα χρήματα θα της έδιναν για να αγοράσουν την μικρή της βοηθό. Αμέσως αντιλήφθηκε τον άσχημο σκοπό τους και γρήγορα άνοιξε το παράθυρο, πήδησε στο δρόμο και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι της κλαίγοντας. Ήταν τόσο πολύ σαστισμένη, ώστε δεν μπορούσε να θυμηθεί τον δρόμο. Ένας κύριος που την είδε σε αυτή την κατάσταση προσφέρθηκε να τη βοηθήσει και εκείνη τον παρακάλεσε να της δείξει πώς να φτάσει στο σπίτι της. Έτσι σώθηκε από αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο.

χάρις του Θεού έσκεπε πάντοτε την μικρή Μαρία και σύντομα την οδήγησε σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Κάποιες κυρίες από τον προσφυγικό συνοικισμό της πρότειναν να εργαστεί στο καπνεργοστάσιο του Ματσάγκου στο Βόλο. Η Μαρία ήταν τότε περίπου 12 ετών, αλλά επειδή φαινόταν μεγαλύτερη της πραγματικής της ηλικίας, θα την παρουσίαζαν στον εργοστασιάρχη ως 13 για να μπορεί να γίνει η πρόσληψή της. Πράγματι προσελήφθη, αλλά λόγω της μικρής ηλικίας της, τα δύο πρώτα χρόνια απασχολήθηκε μόνο στην καταμέτρηση κουτιών. Ο διευθυντής του εργοστασίου, ο αείμνηστος Απόστολος Σόμογλου και η σύζυγός του Μαγδαληνή ήταν άνθρωποι ευσεβείς, εκκλησιάζονταν συχνά στον Άγιο Απόστολο τον Νέο στον Βόλο και είχαν τον ίδιο πνευματικό με τη Μαρία. Μία ημέρα την κάλεσε ο διευθυντής για να την τοποθετήσει δοκιμαστικός στο λιθογραφείο όπου καταμετρούνταν τα τσιγάρα. Η Μαρία ήταν πολύ γρήγορη στην εργασία της και είχε διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες εργάτριες. Την ώρα που εργαζόταν, επιθυμούσε να ασκεί αδιαλείπτος την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό». Και προσπαθούσε να μην τη διασπάει η εργασία από την πνευματική της άσκηση. Γι' αυτό παρακαλούσε τον Θεό να την φωτίζει, να πιάνει με τη μικρή της παλάμη τον ακριβή αριθμό τσιγάρων που χρειαζόταν το κάθε πακέτο, χωρίς να μετρά, προκειμένου να μην διακόπτει την προσευχή της. Χαρακτηριστικό η γερόντισσα διηγεί το ότι με την παιδική απλότητά της και με πολύ πίστη στο Χριστό έλεγε «Εγώ Χριστέ μου θα σου λέω την ευχή και εσύ θα μου μετράς τα τσιγάρα». Κάθε φορά που ο διευθυντής της έκανε έλεγχο κατά θαυμαστό τρόπο, ποτέ δεν έβρισκε έλλειμμα στα πακέτα που ετοίμαζε. Όταν της πρότειναν αύξηση του μισθού της λόγω της αυξημένης αποδόσεώς της, προτίμησε να μοιράζει τα επιπλέον έτοιμα κουτιά στις υπόλοιπες εργάτριες του τμήματος. Στην εργασία της η Μαρία διακρινόταν για την ευγένεια στη συμπεριφορά και το εν γέννη ήθος της, την φιλοτιμία, την σεμνότητα και την σιωπή της. Κατά την μαρτυρία συνεργατών της, το πρόσωπό της έλαμπε και από το αδιάλειπτο της προσευχής το στόμα της ευωδίαζε. Με τα πρώτα χρήματα που έλαβε ως μισθό από το εργοστάσιο, φρόντισε να τελεστεί 40 λίτουργο υπεραναπαύσεως των ψυχών των γονέων της. Το ανέλαβε ο πνευματικός της και εκείνη το παρακολουθούσε καθημερινώς. Η ώρα 3 το πρωί ετοιμαζόταν και έφευγε πεζή για διαδρομή μιας ώρας περίπου από τη Νέα Ιωνία Βόλου μέχρι την εκκλησία του Αγίου Αποστόλου του Νέου. Μετά τη Θεία Λειτουργία έφευγε κατευθείαν για την εργασία της. Στη διάρκεια του 40 λίτουργου προσευχόταν και κατηδίαν στο σπίτι της υπεραναπαύσεως των γονέων της. Όταν έφτασε η 40η Θεία Λειτουργία, λίγο πρωτού εγερθεί, μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως, είδε ότι ευρέθη σε ένα καταπράσινο τόπο με ολάνθιστα δέντρα, όπως είναι την άνοιξη ενθισμένα τα κλαδιά των αμυγδαλιών, και άκουσε στον λογισμό της ότι αυτός ο τόπος ανήκει στους γονείς της. Άρχισε συγκινημένη να τους καλεί και όταν παρουσιάστηκαν εμπρός της, τους ρώτησε με λαχτάρα αν είναι αναπαυμένοι. Εκείνοι χαρούμενοι της απάντησαν «Και εκεί που ήμασταν ήταν καλά, αλλά τώρα είμαστε ακόμα καλύτερα». Το πρωί ετοιμάστηκε και πήγε στην τελευταία Θεία Λειτουργία του 40 λίτουργου. Μόλις έγινε η απόλυση και ενώ ο πνευματικός της έδιδε το αντίδωρο, την παρακάλεσε να καθυστερήσει λίγο για να της μιλήσει. Η Μαρία περίμενε και μετά από λίγο εκείνος την πλησίασε και την ρώτησε πώς αισθάνθηκε στην προσευχή τους γονείς της. Πριν προλάβει να απαντήσει η Μαρία, της είπε ότι και ο ίδιος τους είδε την προηγούμενη νύχτα όπως ακριβώς τους είχε δει και εκείνη. Μετά από αυτό η Μαρία συνειδητοποίησε τη μεγάλη αξία που έχουν τα 40 λίτουργα και αργότερα ως γερόντισσα τα συνιστούσε πάντοτε στους ανθρώπους και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων, είτε και υπέρ υγείας και ενισχύσεως στις διάφορες δυσκολίες τους.

Μαρία, μακριά από τα τερπνά του κόσμου και σταθερή στην ιερή απόφασή της να γίνει μοναχή, συνέχιζε με ακρίβεια την πνευματική της πορεία. Δια τούτο ο Πανάγαθος και δωρεοδότης Κύριος οικονόμησε από την νεανική της ακόμη ηλικία να βιώσει ορισμένα θαυμαστά γεγονότα προς απόκτηση ωφελήμων εμπειριών και στήριξη στο πνευματικό της αγώνα. Ένα πρωινό, εκεί που πήγαινε στην εργασία της, εμφανίστηκε στον δρόμο ο διάβολος και της είπε: «Αχ, τι θα σε έκανα αν δεν κρατούσες αυτό που έχεις στο χέρι». Έκτοτε, ακόμη περισσότερο, δεν άφηνε το κομποσχήνι και την ευχή. Κι αν δεν είχε μαζί της κομποσχήνι, έτριβε το πανοφόρι με τα δακτυλάκια της, ώστε στο σημείο αυτό το πανοφόρι της είχε φθαρεί. Όσο περνούσε ο καιρός, η δυσχερής κατάσταση της πτωχίας διαρκώς επιδεινωνόταν. Η Μαρία αισθανόταν ντροπή να ζητήσει βοήθεια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τους και έτσι, προκειμένου να μην υποφέρει τουλάχιστον ο αδελφός της από την πείνα, αποφάσισε γύρω στο 1935 να στείλει το Γιώργιο σε έναν θείο του στο Λαγκαδά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια δεν πήγε για να μην τους επιβαρύνει. Έμεινε πλέον ολομόναχη, με μόνη προστασία και ελπίδα τον Χριστό και την Παναγία. Ο αδελφός της έφυγε σύντομα από τον Λαγκαδά για τη Θεσσαλονίκη και έμεινε στον ανάδοχό του. 5 με 6 έτη, τελειώνοντας παράλληλα και το γυμνάσιο. Στο διάστημα αυτό, η Μαρία δεν είχε καμία είδησή του και η ανησυχία της για τη ζωή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σκεπτόταν να ζητήσει να γίνει γι' αυτόν μνημόσυνο, νομίζοντας ότι ο αδελφός της δεν ζει πια. Φρόντισε όμως να τελεστεί προηγουμένως μία θεία λειτουργία εις μνήμην του Αγίου Μινά και σε χρόνο λιγότερο της μίας εβδομάδος έλαβε επιστολή του. Ο Γιώργιος της έγραφε ότι ένα αόρατο χέρι, τελείως ξαφνικά, τον όθησε να της στείλει γράμμα και της ανακοίνωνε ότι γρήγορα θα επέστρεφε κοντά της. Όταν γύρισε από την Θεσσαλονίκη, ο αδελφός της έμεινε για λίγο στον Βόλο και εν συνεχεία μετέβει στην Αθήνα για να αναζητήσει εκεί εργασία. Η Μαρία στήριζε οικονομικώς και ηθικώς τον Γιώργιο και μετέβαινε και η ίδια κατά διαστήματα στην Αθήνα για να τον φροντίζει. Στις πολυπίκυλες δυσκολίες που ανέκυπταν, η θεοσεβής Μαρία προσευχόταν να μην τους εγκαταλείψει το έλεος του Θεού και παρακαλούσε να βρεθεί ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει. Και ο Θεός, ο προνοητής των πάντων, έστειλε ένα πλούσιο και ευσεβή άνθρωπο ελληνικής καταγωγής εξ Αιγύπτου, απόγονο της οικογένειας Αμπέτ, ο οποίος είχε ευεργετήσει πάρα πολύ τον ελληνισμό της Αιγύπτου και μάλιστα είχε συνδράμει ουσιαστικώς στην ίδρυση του νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα για την θεραπεία ανθρώπων που έπασχαν από την νόσο της φυματιώσεως. Πρόκειται για τον Νικόλαο Αμπέτ, τον πλούσιο Αιγυπτιώτη έμπορο, ο οποίος το 1911 με δωρεά του έκτισε το Αμπέτιον, το αρχιτεκτονικό κόσμημα του συγκροτήματος του νεοϊδρυθέντος σανατορίου, του πρώτου στην Ελλάδα λαϊκού θυσιατρίου, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βαλιάνου. Το Αμπέτιον, μέχρι την αναστολή της λειτουργίας του τον Ιούνιο του 1969, ευεργέτησε πάρα πολλούς ασθενείς και πονεμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους και πολλούς πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτός λοιπόν, ο ουρανόσταλτος άνθρωπος, όπως τον χαρακτήριζε με ευγνωμοσύνη η γερόντισσα, του στήριξε πολύ. Ενδιαφέρθηκε να σπουδάσει ο Γιώργιος λογιστικά και ξένες γλώσσες και να βρει εργασία στα ανάκτορα. Η Μαρία κρατούσε ζωντανά στη μνήμη της τα τελευταία λόγια του πατέρα της, ότι θα βρεθεί ένα μεγάλο χέρι να προστατεύσει τα παιδιά. Και πάντοτε είχε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού σε όλες τις δυσκολίες της ζωής της. Όπως ανέφερε αργότερα, η ίδια και ο αδελφός της, με τη χάρη του Θεού, γνώρισαν καλούς ανθρώπους, οι οποίοι τους προστάτευσαν, τους νουθέτησαν και τους έδειξαν πολύ αγάπη, σαν να ήταν οι γονείς τους. Ένας πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος που τη συμπαραστάθηκε ως μητέρα και είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της από τα χρόνια που αγωνιζόταν στον κόσμο, αλλά και όταν έγινε μοναχή,
ήταν η Βικτωρία Μωραΐτου, 1887-1984. Πρόκειται για την οσιωτάτη μητέρα του γέροντος Εφραίμ, με την οποία η Μαρία είχε τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Η Βικτωρία ζούσε με βαθιά πνευματικότητα και αργότερα έγινε και η ίδια μοναχή με τον ονομαστήσα Θεοφανό. Ο πνευματικός τους συχνά έλεγε: «Όλες μαζί να σας βάλω, δεν κάνετε μία Βικτωρία». Η Βικτωρία, επειδή η Μαρία ήταν ορφανή, τη συμβούλευε και ενδιαφερόταν και για τις υλικές της ανάγκες. Όταν η Μαρία επέστρεφε από την εργασία της και επισκεπτόταν τη μητέρα του γέροντος, εκείνη πολλές φορές της έδινε φαγητό και αν δεν περνούσε από το σπίτι τους, της το έστελνε με το γέροντα κατά κόσμον τότε Ιωάννη. Για τη σχέση της γερόντισσας με τη μητέρα του, ο γέροντας Εφραίμ έχει αναφέρει χαρακτηριστικός: «Από τα χρόνια που η γερόντισσα δούλευε στο Ματσάγκο, όταν πήγαινε στη δουλειά της, κάθε μέρα περνούσε μπροστά από το σπίτι μας. Είχε τέτοια σχέση με τη μητέρα μου που δεν περιγράφεται. Είχαν πολύ αγάπη αυτές οι δύο γυναίκες μεταξύ τους». Η Μαρία πήγαινε συχνά στο σπίτι της Βικτωρίας, μελετούσαν και έκαναν τακτικώς ολονυκτία προσευχή με πολλά δάκρυα και μετάνοιες. Κονικλησίες με εδαφιαία κλίση της κεφαλής ως έκφραση ευλάβειας και ως τρόπος προσευχής. Έτρεφε δε πολύ σεβασμό και ευλάβεια προς το πρόσωπό της και είχε την Βικτωρία ως μητέρα και ως γερόντισσά της.

Κατά την ίδια περίοδο, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πνευματικός της Μαρίας, ανάμεσα στα πνευματικά του παιδιά στον Βόλο, είχε και κάποιες ενάρετες κόρες, οι οποίες ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο. Ομοίως και η Μαρία, ενώ ζούσε και εργαζόταν στον κόσμο, αγαπούσε την άσκηση και επιδιδόταν με ακρίβεια στους αγώνες και τα καθήκοντα της μοναχικής πολιτείας, την οποία παιδιώθεν επόθη. Η ανελιπής και εν κατανήξη παρακολούθηση της θείας λατρείας, η κατηδία αναγρυπνία, οι μετάνοιες, η νοερά προσευχή, η μελέτη αγιογραφικών και πατερικών κειμένων και η τιμή των Αγίων, όλα αυτά αποτελούσαν την χαρά της νεανικής ψυχής της. Την ίδια κατά Θεόν εργασία είχαν και οι άλλες πνευματικές της αδελφές. Αδολεσχούσαν νυχθημερών στην ευχή, στην θεωρία του παραδείσου και στην μνήμη του θανάτου. Μετά τη θεία λειτουργία έπαιρναν το αντίδωρο και αναχωρούσαν χωρίς να μιλούν καθόλου μεταξύ τους, για να μην χάσουν την ευχή και τη χάρη του Θεού. Κάθε χρόνο η Μαρία μαζί με τις πνευματικές της αδελφές μετέβαιναν στην εορτή του Αγίου Αποστόλου του Νέου στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Στην εκκλησία του Αγίου έμεναν τρεις ή και περισσότερες ημέρες, με προσευχή και αγρυπνία. Εκεί συνέρεε πλήθος προσκυνητών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, πολλοί από τους οποίους ήταν άρρωστοι και ζητούσαν τη θεραπεία τους. Σε ένα από αυτά τα προσκυνήματα στον Άγιο Απόστολο, η Μαρία είδε στην αυλή έξω από τον ναό κείμενον στο πλακόστρωτο ένα γέροντα σεβάσμιο που φαινόταν ότι ήταν ασκητής. Είχε την όψη εξαντλημένου ανθρώπου και ήταν πολύ άρρωστος. Πρόκειτο για Άγιο άνθρωπο με προορατικό χάρισμα. Σήκωσε τα μάτια του και από όλη τη συντροφιά των κοριτσιών που στέκονταν κοντά του κοίταξε τη Μαρία και της είπε: «Έλα εδώ εσύ». Πήγαινε στη γειτονιά και ζήτησε μια κουρελού. Βρες και μια πέτρα και να μου τα φέρεις. Η Μαρία προθύμως τα έφερε στο γέροντα, ο οποίος αναπαύθηκε και της είπε: «Παιδί μου, σου δίνω τρεις συμβουλές και να τις εφαρμόζεις. Να προσεύχεσαι συνεχώς και αδιαλείπτος με την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου και περπατάς στον δρόμο, να μην κοιτάζεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε επάνω, να κοιτάζεις μόνο την γη. Αν και είσαι φτωχό παιδί, όμως με τα ελάχιστα χρήματα που θα σου βρίσκονται, αφού τα χαλάσεις σε μισές δραχμές, όταν βρίσκεις ένα φτωχό, ένα ζητιάνο, να τα δίνεις ελεημοσύνη, ώστε με τη μισή δραχμή τη δική σου και με την ελεημοσύνη των άλλων χριστιανών να πάρει και αυτός λίγο ψωμάκι». Η Μαρία τον ευχαρίστησε και όταν τελείωσε το προσκύνημά της επέστρεψε στο σπίτι της, κρατώντας στην καρδιά της την ωφέλεια από τις συμβουλές του αγνώστου εκείνου Αγίου Ασκητού. Παρά την πτωχία της πάντοτε ασκούσε την ελεημοσύνη, αρετή την οποία είχε λάβει ως παρακαταθήκη από τον πατέρα της, αλλά μετά και από την ευλογημένη συνάντηση που είχε με τον Άγιο αυτό ασκητή, καλλιέργησε στο έπακρο σε όλη την κατακόσμων και μοναχική ζωή της.

Η Θεοφιλής Μαρία, 19 ετών πλέον, αγωνιζόταν όλο και περισσότερο για την βίωση της αληθινής εν Χριστώ ζωής, έχοντας στον αγώνα αυτό συναθλούμενες και τις άλλες πνευματικές αδελφές της. Κάποτε, με 6 εξ αυτών, τον 15 Αύγουστο του έτους 1940, μετά από την Θεία Λειτουργία, πήραν το αντίδωρο και, νηστικές όπως ήταν, ξεκίνησαν για να ανάψουν τα καντήλια στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Κρεμαστού, στη συνοικία Άγιος Ονούφριος Βόλου. Καθοδόν πείνασαν και η Μαρία με απλότητα είπε: «Τι καλά να είχαμε μια φετούλα ψωμί και ένα σικαλάκι να τρώγαμε». Έφτασαν στο παρεκκλήσιο και με μεγάλη ευλάβεια άρχισαν να ανάπτουν τα καντήλια και να ψάλουν. Όταν η Μαρία πήγε να ανάψει το καντήλι του Ιερού Βήματος, είδε επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα δεματάκι. Το πήρε στα χέρια της και με πολύ χαρά είπε στις άλλες κοπέλες ότι είναι δώρο του Αγίου Νικολάου. Μόλις το άνοιξαν, είδαν 7 φετούλες ζεστό ψωμί και από ένα σίκο για την κάθε μία. Μετά από 1,5 μήνα πήγαν ξανά στο παρεκκλήσι, αλλά αυτή τη φορά στο Ιερό Βήμα η Μαρία είδε στο ακάνθινο στέφανο του Εσταυρωμένου πίσω από την Αγία Τράπεζα, καθώς και στην άχραντου πλευρά του, να τρέχει είδωρ με μειγμένο με αίμα. Πήρε βαμβάκι από μια εικόνα της Παναγίας που υπήρχε εκεί κοντά και με πολύ προσοχή και δέος σκούπισε τον Εσταυρωμένο. Επιστρέφοντας, πήγαν κατευθείαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου του Νέου για τον Εσπερινό και έδωσαν τον οτισμένο βαμβάκι στον πνευματικό τους. Εκείνος εννόησε ότι ήταν σημείο πως εγγίζει ο πόλεμος. Ανακοίνωσε το συμβάν στο κήρυγμά του και στο τέλος της ακολουθίας σταύρωσε με το βαμβάκι όλο το εκκλησίασμα. Ήταν αρχές Οκτωβρίου του έτους 1940 και πράγματι σε λίγες ημέρες κηρύχθηκε ο πόλεμος. Τα χρόνια της κατοχής ήταν μαρτυρικά και οι άνθρωποι υπέφεραν από την πείνα. Η Μαρία, για να καλύψει τις ανάγκες της, κάποια ημέρα πήρε τη δύσκολη απόφαση να πουλήσει μερικά από τα εργόχειρα της μητέρας της στα περίχωρα της Λάρισας. Το βράδυ φιλοξενήθηκε σε γνωστή της οικογένεια προσφύγων. Η πόρτα του δωματίου, το οποίο της παραχώρησαν για να αναπαυθεί, είχε ένα μεγάλο κενό στο κάτω μέρος. Στο απέναντι δωμάτιο, καθ' όλη τη νύχτα, ακουγόταν ήχος σαν κάποιος άνθρωπος να έκανε στρωτές μετάνοιες. Όταν σηκώθηκε, έσκυψε και είδε μία μοναχούλα λουσμένη στο φως να προσεύχεται. Μια φωνή τότε μέσα της την πληροφόρησε ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Ο Θεός στις δύσκολες στιγμές του πόνου και της στερήσεως την παρηγορούσε με εμπειρίες της χάριτός του.

0: Στην σκληρή κατοχική περίοδο υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες η Μαρία δεν είχε να φάει ούτε ένα κομμάτι ψωμί και έφτασε σε τέτοιο σημείο εξαντλήσεως ώστε να λέγει στον Χριστό: «Αν είναι θέλημά σου, πάρε με, ας πεθάνω». Έξω από το σπιτάκι της υπήρχαν λίγα χορταράκια τα οποία καθημερινώς μάζευε για να έχει κάτι να φάει. Αλλά την επομένη ή και κατά την ίδια ημέρα, κατά θαυμαστό τρόπο, στο ίδιο μέρος φύτρωναν ξανά άλλα χόρτα, εξίσου μεγάλα. Επί 6 μήνες έζησε αυτό το θαύμα. Ενίοτε τα έπλαινε και τα πήγαινε σε ένα κοριτσάκι που ήταν άρρωστο με φυματίωση και το φρόντιζε. Όμως η έλλειψη βασικής τροφής άρχισε να αφήνει τα σημάδια της στη νεαρή κόρη. Η Μαρία σιγά σιγά αδυνάτιζε και στο δέρμα της παρουσιάστηκε ένα χνούδι μέχρι και στο πρόσωπό της. Έφτασε από την αδυναμία της να σέρνεται, καθώς δυσκολευόταν να σταθεί όρθια και να περπατήσει. Αλλά ο προστάτης των ορφανών, τον οποίο διαρκώς επικαλείτο, δεν την άφησε αβοήθητη. Ο πνευματικός της αντιλήφθηκε τη μεγάλη της στέρηση και ζήτησε εντόνως στο κήρυγμά του από το εκκλησίασμα να βοηθήσουν όλοι το ορφανό και από όσο ψωμί είχε ο καθένας να ρίχνει έστω και μια μπουκιά από το παράθυρο του σπιτιού της Μαρίας. Μετά από αυτό άρχισε σταδιακώς να συνέρχεται η κόρη. Κάποτε η ανάγκη την όθησε με άλλες 2 κοπέλες να μεταβούν στη Ζαγορά του Ανατολικού Πηλίου σε κάποια οικογένεια γνωστή των γονέων της. Η Μαρία ήθελε να δώσει ένα παλιό ρολόι του πατέρα της σε φίλους του προκειμένου να πάρει λίγα τρόφιμα. Με πόνο ψυχής πήρε την απόφαση να αποχωριστεί αυτό το ρολόι, καθώς ήταν το τελευταίο πράγμα που της είχε απομείνει ενθύμιο από τον πατέρα της. Οι άνθρωποι μόλις είδαν τη Μαρία τόσο αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, άρχισαν να κλαίνε. Το βράδυ που έκοψαν ζυμωτό ψωμί, η Μαρία πεινούσε τόσο πολύ ώστε έφαγε ένα ολόκληρο καρβέλι και ό,τι άλλο της έδωσαν. Το πρωί πριν αναχωρήσουν, η οικογένεια είχε συγκεντρώσει τρόφιμα για να τις ενισχύσουν και στη Μαρία έδωσαν ένα σακί πατάτες και ένα μικρό δοχείο λάδι. Όμως, αυτό το βάρος η Μαρία δεν μπορούσε να το σηκώσει εξαιτίας της αδυναμίας της και γι' αυτό αγκάρευσαν κάποια παιδιά με ζώα να τις βοηθήσουν στον ανήφορο μέχρι τον δρόμο. Στη διαδρομή συναντούσαν διαρκώς φυλάκια Ιταλών, πράγμα που καθυστερούσε την επιστροφή τους και η ώρα ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα. Μόλις έβλεπαν τους Ιταλούς, τα κορίτσια κρύβονταν στα βράχια και προσεύχονταν: «Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε». Όμως οι Ιταλοί από ίκτο για την ταλαιπωρία τους και την δυσκολία τους να βαδίσουν φορτωμένες, προσφέρθηκαν τελικώς να τις βοηθήσουν, μεταφέροντας μέχρι ενός σημείου οι ίδιοι το φορτίο τους. Η Μαρία, πλησιάζοντας το σπίτι της μετά από 6 ώρες εξαντλητικής πεζοπορίας και επειδή πλέον δεν είχε άλλη αντοχή, λιποθύμησε και όταν μετά από ώρα συνήλθε διαπίστωσε ότι έλειπαν τα τρόφιμα. Κατάλαβε ότι τις τα είχαν πάρει, αλλά δεν ταράχθηκε, γιατί θεώρησε με την ευγένεια που πάντοτε την διέκρινε πως οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα τρόφιμα θα ήταν και αυτοί πολύ πεινασμένοι και θα τα είχαν μεγάλη ανάγκη. Από την όλη ταλαιπωρία άρχισε να αισθάνεται ένα οξύ πόνο στα πλευρά και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Με πολύ κόπο πήγε στον ιατρό και όταν την εξέτασε της είπε ότι έχει πλευρίτιδα. Τη συνέστησε να αγοράσει πίτουρα, να τα ζεσταίνει και να τα βάζει ως επιθέματα στα πλευρά της για να θεραπευθεί. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει πίτουρα, ζέστανε ένα κεραμίδι και το ακούμπησε στο πονεμένο μέρος της πλάτης της. Καθισμένη μόνη της στα σκοτεινά, χωρίς καντήλι, προσευχόταν στην Παναγία και περίμενε ήσυχα το τέλος της. Κάποια στιγμή φωτίστηκε το σκοτεινό δωμάτιό της και είδε να την πλησιάζει μια μοναχή που είχε στο μαντίλι της κεντυμένο ένα κόκκινο σταυρό και φορούσε μοναχικό σχήμα. Η μοναχή την ρώτησε με πολύ αγάπη: «Δεν μπορείς?» Η Μαρία απάντησε ότι δεν αισθανόταν καλά και της παραπονέθηκε για την απώλεια των τροφίμων. Η μοναχή τότε την καθησύχασε ότι θα τη θεραπεύσει η ίδια και της είπε να μην στενοχωριέται. Στη συνέχεια την σταύρωσε και την σκέπασε με ένα παπλωματάκι, το μόνο που είχε κρατήσει από τη μητέρα της, τυλίγοντάς την και από τις δύο πλευρές με πολύ αγάπη και λέγοντας στοργικά ότι δεν έχει τίποτε σοβαρό και γρήγορα θα γίνει εντελώς καλά. Αμέσως ο πόνος και η εξάντληση υποχώρησαν. Η αίσθηση της πείνας εξαφανίστηκε και αισθάνθηκε μια πληρότητα. Το πρωί την επισκέφθηκε η εξαδέλφη της, που έμενε απέναντι από το σπίτι της, και την ρώτησε τι φως ήταν εκείνο που έλαμπε στο παράθυρό της όλο το βράδυ. Η Μαρία όμως δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Αποφάσισε να ξαναεπισκεφθεί τον ιατρό για να την ακροαστεί. Εκείνος την επέπληξε, διότι τον επισκέφθηκε τόσο σύντομα, αλλά την εξέτασε και, προς μεγάλη του έκπληξη, διαπίστωσε ότι ήταν απείρετη και η πλάτη της, που την προηγουμένη ημέρα ήταν μελανή, όπως είχε λιποθυμήσει και χτυπήσει, τώρα ήταν καθαρή. Ήταν πράγματι τελείως υγιής. Όταν η Μαρία διερωτήθηκε ποια να ήταν η μοναχή που την θεράπευσε, άκουσε μέσα της μία φωνή ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε τον θαυμαστό οσιακό βίο της μακαριστής γερότησας Μακρίνας Βασοπούλου, της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου, της μαθήτριας του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κάπου εδώ, επειδή ο χρόνος ολοκληρώνεται, σταματάμε να διαβάζουμε την θαυμαστή βιωτή της από την έκδοση Λόγια Καρδιάς της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου. Η μακαριστή γερόντισσα κοιμήθηκε 22 Μαΐου, 4 Ιουνίου, παλαιό και νέο ημερολόγιο, του 1995. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να διαβάζουμε τον βίο της, και το μόνο που έχουμε να πούμε, να ευχηθούμε να έχουμε όλοι την ευχή της εκεί ψηλά από τον ουρανό που βρίσκεται. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια φίβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026, και είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε σχόλια και απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια φίβων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Σήμερα είχαμε εξεταζόμενα μαθήματα σε όλες τις κατευθύνσεις. Θα ξεκινήσουμε με το μάθημα των αρχαίων ελληνικών γενικού λυκείου. Το αδίδακτο κείμενο θα ακούσουμε την κυρία Ευτυχία Παπαδέα.
3: Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Απολογία περί του Σικού» του Λυσία. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι κανονικής δυσκολίας. Είναι μόνο για διαβασμένα παιδιά και για παιδιά που έχουν κάνει πάρα πολλά αδίδακτα κείμενα. Πολύ καλό το νόημά του. Οι παρατηρήσεις πάλι ήταν πανέξυπνες, πάλι διαβαθμισμένες και πάλι πολύ προσεκτικές. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση που λέει να μεταφερθούν οι τύποι στους κλητούς τύπους στον άλλο αριθμό, ήθελε προσοχή από τα παιδιά. Όταν λέμε κλητούς τύπους εννοούμε οτιδήποτε κλείνεται. Δηλαδή είτε είναι ουσιαστικό, είτε επίθετο, είτε αντωνυμία, είτε ρήμα. Η γάμα 3β που είχε παθητικό άριστο α, προστακτική, και τα ρηματάκια που είχε μέσα ήταν πανέξυπνα, δηλαδή το διαβεβλημένος, το παιδί πρέπει να γράψει το διαβλήθητη, το αφανίζειν στο απαρέφατο μέλλοντα να γράψει αφανιήν, το φυσί θα μου το δώσει σε ευκτική φέη στο ίδιο πρόσωπο, και το περιοικούσι είχε την παγίδα ότι το φωνήεν της πρόθεσης διατηρείται και το όμικρον γιώτα θα γίνει ωμέγα υπογεγραμμένη. Στην επόμενη παρατήρηση που ήταν συντακτικές παρατηρήσεις ήταν σχετικά εύκολα. αλλά ήταν πάλι διαβαθμισμένες δυσκολίες. Δηλαδή είναι και για τον άριστο μαθητή και για τον μέτριο. Το ούσες ήταν εναντιωματική μετοχή γενική απόλυτος. Από τα δύσκολα μιλάω, τόσα φανίσοντα ήταν υποκειμενικές αιτιολογίες και συνημμένοι, ο επιμελητής ήταν κατηγορούμενο. Και η τελευταία παρατήρηση στο γάμα ΤΑΦΡΙΤΑ που ήταν μετατροπή υποθετικού λόγου, πάλι ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα, όπου το δυνητικό αν προηγείτο του ιστορικού χρόνου, και αυτό γίνεται σπάνιες περιπτώσεις όταν μπροστά υπάρχει επίδημα όπως εδώ, και ζήταγε τη μετατροπή στο είδος του προσδοκομένου. Οπότε αυτό το ΙΙΝ υπόθεση θα γίνει ΙΙ και το επεχείρησα αν θα γίνει δυνητική ευκτική στον ίδιο χρόνο, άρα θα γίνει αν επιχειρήσε μη. Καλή επιτυχία στα παιδάκια μας και στα υπόλοιπα μαθήματα.
2: Στο διδαγμένο κείμενο, σχόλια και απαντήσεις θα μας δώσει η κυρία Τζένι Αποστολίδη.
4: Οι μαθητές της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης κλήθηκαν να εξεταστούν στο διδαγμένο κείμενο στο Αριστοτέλη, στα ηθικά νοικομάχια, διδακτική ενότητα 13 από το φάκελο υλικού. Είναι μια ενότητα για καλά διαβασμένους μαθητές. Το θέμα Α1Α είναι σχετικά εύκολο και μπορούν όλοι οι μαθητές και οι καλά αλλά και οι μέτρια προετοιμασμένοι να απαντήσουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Το Α1Β είναι λίγο πιο τσιμπημένο, απαιτεί πολύ καλή παρατήρηση και πολύ καλή σχέση με το διδαγμένο κείμενο. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα Β1 είναι και για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους αλλά και για μέτρια προετοιμασμένους υποψηφίους και μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές τα σχόλια από το φάκελο υλικού στη σελίδα 124-125. Στο παράδειλο κείμενο ενδεχομένως να υπάρξει μία μικρή δυσκολία αλλά για καλά προετοιμασμένους μαθητές θα μπορέσουν να απαντήσουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα Β3, είναι θέμα από την εισαγωγή, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και εξ όσων βλέπω τα θέματα, εξειδικεύεται μόνο στην εισαγωγή του Αριστοτέλη, δεν περιλαμβάνει από άλλες σελίδες στην ύλη. Και τέλος, το Β4 που είναι τα ετυμολογικά, επιστρέψαμε στις παλιές τους συνήθειες των εξεταστών να ζητούν λέξεις ετυμολογικά συγγενείς από το κείμενο. Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι τα θέματα παρουσιάζουν δεν έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ωστόσο κάποια ερωτήματα έχουν διαβάθμιση για να ξεχωρίσουν οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι.
2: Συνεχίζουμε με το μάθημα της βιολογίας γενικού λυκείου. Θα ακούσουμε την κυρία Γεωργία Βάδεν.
5: Τα φετινά θέματα ήταν διαβαθμιζόμενη δυσκολία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, με τα Α και Β τα οποία αποτελούσαν κομμάτι της θεωρίας να είναι πιο βατά, ενώ τα γάμα και δέλτα μεγαλύτερη δυσκολία για τους πιο καλά διαβασμένους.
2: Και ολοκληρώνουμε με το μάθημα των μαθηματικών γενικού λυκείου. Ακούμε την κυρία Ελένη Καστανά.
6: Καλημέρα σας και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Σήμερα ως φροντιστήρια Παπαδέας τρέχουμε την προσοχή μας στους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν στο κατεξοχήν μάθημα αυξημένης βαρύτητας στα μαθηματικά προσανατολισμού. Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης και απαιτούσαν άριστη διαχείριση χρόνου, καθώς η έκτασή τους ήταν πολύ μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα Α, η απόδειξη και οι ορισμοί ήταν κάπως αναμενόμενα, αλλά οι προτάσεις του λάθους είχαν λεπτομέρειες που μπορούσαν εύκολα να παρασύρουν τους μαθητές. Στο θέμα Β, η σύνθεση, η αντίστροφη και το όριο κινήθηκαν σε κλασικά πλαίσια, χωρίς εκπλήξεις, αποτελώντας ένα καλό ξεκίνημα για τους υποψηφίους. Στο θέμα Γ, η δυσκολία ανεβαίνει αισθητά. Μετά την εύρεση των παραμέτρων, η μελέτη της μονοτονίας στο σύνολο τιμών και κυρίως στο Γ3 με τα διαδοχικά ολοκληρώματα, απαιτούσαν πολύ καλή υπολογιστική δυνότητα και ψυχραιμία. Το θέμα ΔΕΛΤΑ ήταν εξαιρετικά σύνθετο θέμα. Η έβρεση της ρίζας, η μελέτη της δίκλαδης συνάρτησης και το απαιτητικό ερώτημα του εμβαδού με τον χωρισμό σε εμβαδικά χωρία στο ΔΕΛΤΑ 4 έβαλαν δύσκολα ακόμα και στους πιο δυνατούς lead. Ως φροντιστήρια Παπαδία διαπιστώνουμε ότι τα σημερινά θέματα θα δημιουργήσουν μεγάλες βαθμολογικές διαφοροποιήσεις και θα ξεχωρίσουν τους άλλους.
2: Και εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 11 το πρωί. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
7: Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα.
8: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγιά σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Αγίας Γραφής, γεμάτο από σοφές συμβουλές που αφορούν την καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και γενικότερα την πορεία του μέσα στον κόσμο και ιδιαίτερα την πνευματική του πορεία, δηλαδή το συντονισμό των ενεργειών του και των πράξεών του με το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι σταθερά προσανατολισμένος προς τον σκοπό της συναντήσεως με το Θεό και της σωτηρίας η οποία θα προέλθει από τη συνάντηση αυτή. Ευρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο του Ιερού Βιβλίου, στο οποίο εξέχουσα θέση έχουν τα ζητήματα που αφορούν το γάμο και γενικότερα τη συζυγία και την οικογένεια. Στην αρχή του κεφαλαίου είχε πει ότι τρία πράγματα είναι επιθυμητά και ζηλευτά από τους ανθρώπους: να υπάρχει ανάμεσα στα αδέρφια ομόνοια, μεταξύ των ανθρώπων γενικά φιλία, και να υπάρχει αρμονική συμβίωση μεταξύ των συζύγων, της γυναικός και του ανδρός. Θέλοντας στη συνέχεια να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτό το τελευταίο ζήτημα, δηλαδή της αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των συζύγων, ανδρός και γυναικός, αναφέρθηκε σε προβλήματα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν στη συγκατοίκηση των δύο αυτών ανθρώπων. Και ιδιαίτερα, όπως το παρακολουθήσαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, τα προβλήματα της συγκατοίκησης με μια γυναίκα πονηρή, με μια γυναίκα κακή, με εγωιστική διάθεση και συμπεριφορά. Και όπως θα θυμόσαστε, στον 16ο στίχο λέει εκείνο το χαρακτηριστικό: «Θα προτιμούσα να πάω να μείνω μαζί με ένα λιοντάρι ή με ένα δράκοντα, παρά να συγκατοικήσω με μια πονηρή, κακή γυναίκα». Γι' αυτό και στη συνέχεια εφιστά την προσοχή στους αναγνώστες στα κριτήρια επιλογής συζύγου και λέει εκεί: «Μη σε παρασύρει κάποιας γυναίκας η ομορφιά, ούτε να επιθυμείς γυναίκα για τα πλούτη της». Επομένως, κριτήριο επιλογής συζύγου δεν μπορεί να είναι η εξωτερική ομορφιά, ούτε ακόμη και τα πλούτη, διότι δυστυχώς συχνά αυτά τα κριτήρια κυριαρχούν προκειμένου να επιλέξουν σύντροφο ή σύζυγο οι άνθρωποι. Και τα δύο αυτά μπορεί να είναι αιτία προβλημάτων, ή ακόμη και αιτία κακών. Ασφαλώς δεν παραβλέπει κανείς το ότι θα πρέπει μεταξύ των συζύγων να υπάρχει και το στοιχείο αυτό, δηλαδή να είναι αρεστός ο ένας τον άλλον. Αλλά οπωσδήποτε πρωτεύουσα σημασία έχει να προσέξει κανείς τα γνωρίσματα του χαρακτήρος εκείνου ή εκείνης που θα επιλέξει ο σύζυγο. Και βέβαια πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και βλέπουμε να επισημαίνει τα κακώς κείμενα, να ψάχνουμε πρώτα μήπως μέσα μας υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία θέλουν επανόρθωση, και κατόπιν βεβαίως να προσέχουμε για τον άλλο, για τους άλλους, για τους γύρω μας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με καλή διάθεση, με αγάπη και πάντοτε με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων. Λοιπόν, θα πρέπει κανείς να βλέπει πολύ βαθύτερα προκειμένου να δει τον χαρακτήρα του άλλου, όπως βεβαίως πρέπει να εργάζεται και για την καλλιέργεια του δικού του χαρακτήρος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα στην προηγουμένη μας εκπομπή για το θέμα αυτό. Μία διευκρίνηση θα κάνω και πάλι, η οποία είναι απαραίτητη για να ακούσουν ενδεχομένως και όσοι δεν είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπομπή, ότι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πολλά στοιχεία των συνηθιών της εποχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως η διδαχή απευθύνεται σε άνδρες, διότι έτσι συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Αναφέρεται στον άντρα γιατί εκείνος είχε την πρωτοβουλία επιλογής συζύγου. Οι γυναίκες βρίσκονταν σε υποδέστερη θέση, πράγμα το οποίο αποκαταστάθηκε με την σάρκωση του Κυρίου μας, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Η γυναίκα είχε υποταχθεί στον άντρα ήδη από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος. Απευθύνεται λοιπόν στους άνδρες και δίνει σε αυτούς οδηγίες και συμβουλές. Εμέσως όμως γνωρίζουμε ότι οι διδαχές είναι και για τις γυναίκες, αλλά και για να σκέπτονται σοβαρά και οι άνδρες για τις σχέσεις τους προς τις γυναίκες. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη οπωσδήποτε η θέση της γυναίκας είναι πολύ αναβαθμισμένη σε σχέση με τη θέση που είχε σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις του καιρού εκείνου. Ήδη ο σεβασμός προς τη γυναίκα φαίνεται και θα λέγαμε ότι διαγράφεται αυτό το οποίο πρόκειτο να επακολουθήσει στο μέλλον, δηλαδή η πλήρης αποκάλυψη του Θεού σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια σχετική αποκάλυψη, όσο ήταν δυνατό να την κατανοήσει ο άνθρωπος της εποχής εκείνης και να προετοιμαστεί για το τελειότερο το οποίο ερχόταν. Συνεχίζοντας, ο ιερός συγγραφέας να ομιλεί για τις συνέπειες που έχει η συγκατοίκηση με μια πονηρή γυναίκα, λέει τα εξής: «Καρδία ταπεινή και πρόσωπον σκυθροπών και πληγή καρδίας γίνει πονηρά. Χείρες παρημένε και γόνατα παραλελημένα ή της ου μακαριή τον άνδρα αυτής. Καρδιά θλιμμένη, πρόσωπο μελαγχολικό, κρυφή πληγή. Να ποιο είναι το έργο της κακιάς γυναίκας. Χέρια αδρανή και γόνατα παραλυμένα. Αυτός είναι ο άνδρας που η γυναίκα του δεν τον κάνει ευτυχισμένο». Περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός ανδρός που η γυναίκα του δεν τον κάνει, όπως είπε, ευτυχισμένο. Όπως λέει το ιερό κείμενο, «Ου μακαριεί τον άνδρα αυτής». Καρδιά θλιμμένη, ταπεινωμένη και πρόσωπο μελαγχολικό. Είναι μια κρυφή πληγή το να μην έχει ο άνθρωπος στο σπίτι του μέσα θαλπορή, αγάπη, κατανόηση, καλή συνεργασία και συμπόρευση. Το ίδιο βέβαια μπορεί να ισχύσει και αντιθέτως. Όταν μια γυναίκα έχει έναν κακό και πονηρό άνδρα. Αυτό το υποσημειώνουμε και το εννοούμε μελετώντας στη συνέχεια και τα όσα θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι λοιπόν το έργο μιας κακής συζύγου, όπως και ενός κακού συζύγου, να δημιουργεί διάθεση άσχημη μέσα στην καρδιά του άλλου και παραλύουν τα γόνατα και τα χέρια, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι εκείνη που ρυθμίζει πολλές φορές και την κατάσταση του σώματός του, τη διάθεσή του και τις σωματικές του δυνάμεις, αυτό που θα λέγαμε σήμερα την ενέργειά του. Διότι όταν θλίβεται η καρδιά, όλος ο οργανισμός του ανθρώπου υποφέρει. Έτσι λοιπόν, η ευτυχία δεν εξαρτάται από αυτά που συχνά νομίζουν οι άνθρωποι, αλλά από τη διάθεση της καρδιάς. Ούτε από τα πλούτη, ούτε από την καλοπέραση, ούτε από την εξωτερική ομορφιά. Μέσα σε αμύθιτα πλούτη, σε εντυπωσιακή διαβίωση και με εμφάνιση ελκυστική, συμβαδίζει η πικρία και ο πόνος. Και στη συνέχεια λέει κάτι το οποίο συνδέει την κατάσταση της πονηρής γυναίκας με την αιτία του κακού, την αμαρτία. Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες. Από τη γυναίκα ξεκίνησε η αμαρτία και εξαιτίας της πεθαίνουμε όλοι μας. Είναι προφανές ότι συνδέει το θέμα με την Εύα. Έχει υπόψη του ότι ενώ το όνομα Εύα είναι ταυτόσιμο προς το όνομα ζωή, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Γενέσεως στο τρίτο κεφάλαιο, εν τούτης αυτή έγινε η αρχή της αμαρτίας και του θανάτου, γιατί αυτήν προσέβαλε πρώτη ο παμπώνυρος διάβολος και την παρέσυρε στην πτώση και κατόπιν μέσω αυτής παρέσυρε στην πτώση και τον Αδάμ. Η ερμηνεία του Ιερού Κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης που ομιλεί για την πτώση λέει πολλές φορές ότι η γυναίκα προσευλήθη πρώτη γιατί ήταν ασθενέστερη. Όμως βαθύτερη μελέτη αποδεικνύει ότι προσέβαλε τη γυναίκα γιατί ήξερε ότι ευκολότερα η γυναίκα θα παρέσυρε τον άντρα, διότι είχε από το Θεό τη δυνατότητα να επηρεάζει τον άντρα της. Επομένως, στη γυναίκα υπάρχει μια μυστική δύναμη δοσμένη από το Θεό, η οποία αναλόγως το πώς θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να κάνει μεγάλο κακό, όπως μπορεί να κάνει και μεγάλο καλό. Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει το σύζυγό της προκειμένου να τον στηρίζει στον αγώνα που είχε και έχει να κάνει πάντοτε, όπως και η ίδια η γυναίκα βέβαια να προχωρήσει από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. να φτάσει δηλαδή τηρώντας το θέλημα του Θεού, να γίνει όμοιος με το Θεό, να ενωθεί με το Θεό, να φτάσει στη θέωση. Γι' αυτό της δόθηκαν τα χαρίσματα αυτά και γνωρίζοντάς το ο διάβολος επηρέασε πρώτα τη γυναίκα. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι η αρχή της αμαρτίας έγινε από εκεί. Μας θυμίζει εκείνο που είπε ο Θεόφιλος, ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήθελε να επιλέξει σύζυγο και στράφει στην Κασιανή, την ευσεβέστατη εκείνη νέα, η οποία στη συνέχεια έγινε μοναχή και υμνογράφος της εκκλησίας μας. Γνωρίζοντας τη μόρφωσή της και προτού την επιλέξει, της έθεσε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Εκ γυναικός ερεί τα φαύλα. Απ' τη γυναίκα ήρθε το κακό στον κόσμο. Και βέβαια πήρε την απάντηση, την αποστομωτική απάντηση από την Κασιανή, και εκ γυναικός ερεί τα Κρήτο. Και απ' τη γυναίκα ήρθαν και όλα τα καλά στον κόσμο. Ο μεν Θεόφιλος εννοούσε την Εύα, όπως εμπροκειμένο εδώ το ιερό κείμενο, η δε Κασιανή εννοούσε τη νέα Εύα, την κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, η οποία αξιοποίησε τη δύναμη που της έδωσε ο Θεός για να επιλέξει το θέλημα του Θεού, να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να γίνει συνεργός του Θεού στη σωτηρία του κόσμου. Να γιατί λέμε ότι στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε να ανατρέπεται η κατάρα της Εύας, διότι η Παναγία είναι εκείνη η οποία ανέτρεψε αυτή την κατεύθυνση, την ζωφερή και βλαβερή προς την οποία κινήθηκε η Εύα. Αν λοιπόν η Εύα έγινε αιτία να πεθαίνουμε όλοι μας, όπως διαβάσαμε προηγουμένως στο ιερό κείμενο, μια άλλη γυναίκα, η Παναγία μας, έγινε η αιτία της σωτηρίας. Να γιατί έχει μεγάλη σημασία να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη κάτω από τον προβολέα της Καινής Διαθήκης. Έτσι μπορούμε να δούμε πολύ βαθύτερα τα πράγματα. Ωστόσο για την εποχή εκείνη ίσχυε αυτό. Βλέπει ότι από τη γυναίκα ξεκίνησε η αμαρτία ο συγγραφέας και το επισημαίνει, ώστε και οι άνδρες να είναι προσεκτικότεροι για να μην επηρεάζονται όπως ο Αδάμ αρνητικά από ενδεχόμενη κακή επιρροή της γυναικός. Και λέει στο τέλος, μη δος ύδατη διέξοδον, μη δε γυναική πονηρά εξουσίαν. Δηλαδή, μη δίνεις στο νερό της δεξαμενής ελεύθερη διέξοδο, διότι εννοείται θα διαρρεύσει και θα το χάσεις όλο, και σε μια πονηρή γυναίκα μη δώσεις εξουσία, διότι έτσι θα ζημιωθείς κι εσύ ίσως ανεπανόρθωτα. Και καταλήγει, ημί πορεύεται κατά χείρα σου από τον σαρκό σου απότε με αυτήν. Εάν η γυναίκα δεν φέρεται όπως εσύ επιθυμείς και την κατευθύνεις, απόκοψέ την από σένα και ας φύγει μακριά σου. Χώρισέ την, θα λέγαμε, και διώξ' την μακριά σου. Αυτό το τελευταίο συνδυάζεται με εκείνη την εντολή που έχει δώσει ο Μωυσής στο βιβλίο του Δευτερονομίου προς τους Εβραίους, σύμφωνα με την οποία εάν κάποιος πάρει γυναίκα και κατοικήσει μαζί της και δεν μείνει ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά της, γιατί βρίσκει σε αυτήν κάποιο άσχημο πράγμα, τότε μπορεί να της γράψει ένα έγγραφο διαζυγίου, να της το δώσει στα χέρια και να την διώξει από το σπίτι του. Είναι ακριβώς αυτό που γνωρίζουμε, ότι είχε δικαίωμα να εκδίδει το διαζύγιο ο σύζυγος και να διώχνει τη γυναίκα από το σπίτι του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ερωτήθηκε για το ζήτημα του χωρισμού, αποκάλυψε κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο.

αυτή την εντολή εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Από την αρχή όμως της δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα. Γι' αυτό πρέπει ο άνδρας να εγκαταλείψει τον πατέρα του και την μητέρα και να ενωθεί με τη γυναίκα του, ώστε να γίνουν οι δύο μία σάρκα. Ώστε δεν είναι πλέον δύο σάρκες, αλλά μία. Επομένως, εκείνο που ένωσε ο Θεός, ο άνθρωπος δεν πρέπει να το χωρίζει. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η εντολή για το διαζύγιο να το εκτίδει ο άνδρας δεν δόθηκε γιατί ήταν το κύριο θέλημα του Θεού, αλλά για να αντιμετωπιστεί η σκληροκαρδία των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Να το πω πολύ απλά. Προκειμένου να την κακομεταχειρίζεται και να την σκοτώσει ενδεχομένως, πράγμα που δεν ήταν σπάνιο, καλύτερα δώσεις ένα χαρτί και απελευθέρωσέ την. Έτσι λοιπόν, τονίζει ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία του άντρος με τη γυναίκα, αν υπάρχουν διαφωνίες, αν δεν μπορεύεται η γυναίκα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άντρος της, τότε καλύτερα να χωρίζουν. Εδώ δείχνει τη σημασία που έχει η συμφωνία μεταξύ των συζύγων, το ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή πορεία και όχι αντίθεση χαρακτήρων, πράγμα το οποίο είναι μια συνεχής αιτία αναταραχών. Στην Καινή Διαθήκη οπωσδήποτε ο κοινός προσανατολισμός, στον οποίο κατευθύνει η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, δίνει άλλες προοπτικές. Έχει μεγάλη σημασία όμως, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει κοινή πορεία, να υπάρχει συμφωνία και συμπόρευση. Εδώ τελειώνει το 25ο κεφάλαιο και πάλι υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη, που αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, δίνει άλλες τελειότερες οδηγίες για μια ήρεμη συζυγική και οικογενειακή ζωή.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και μόλις τελειώσαμε το 25ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό ο Ιερός Συγγραφέας ανέφερε πολλά για τη σχέση μεταξύ των συζύγων, ζήτημα για το οποίο θεωρεί ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να δείξουν πολύ ενδιαφέρον. Όπως

είδαμε, έκανε επισημάνσεις και έδωσε συμβουλές για μια όσο το δυνατόν καλύτερη συμβίωση και την πρόληψη ταλαιπωριών και συγκρούσεων σύμφωνα με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης, της εποχής δηλαδή εκείνης. Θα προχωρήσουμε στο 26ο κεφάλαιο, στο οποίο θα συνεχίσει να ομιλεί για τα ζητήματα της συζυγίας και του γάμου, δεδομένου ότι σε κάθε εποχή το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες για την καλή ανάπτυξη της ζωής των ανθρώπων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Στο 26ο κεφάλαιο θα δούμε στο πρώτο μέρος να επαινεί και να εγκομιάζει την αγαθή και ενάρετη γυναίκα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μίλησε για την πονηρή γυναίκα, εκείνη η οποία κατευθύνεται από τον εγωισμό της, την ιδιοτέλεια και την πονηριά της. Εδώ θα ομιλήσει για μια γυναίκα η οποία πραγματικά είναι παράγον ευτυχίας για τον άντρα της και την οικογένειά της. Γι' αυτό και θα μακαρίσει τον άντρα εκείνο που έχει καλή γυναίκα. Ας έρθουμε λοιπόν στο κείμενο του 26ου κεφαλαίου του Ιερού Βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. «Γυναικός αγαθής, μακάριος ο Ανήρ, ο αριθμός των ημερών αυτού διπλάσιος. Γυνή ανδρία εφραίνει τον άνδρα αυτής και τα έτη αυτού πληρώσει εν ειρήνη. Είναι ευτυχισμένος ο άνδρας μιας καλής και ενάρετης γυναίκας και οι μέρες της ζωής του θα διπλασιαστούν». Επομένως, όχι μόνο είναι καλότυχος ο άνδρας που έχει καλή γυναίκα, αλλά θα ζήσει και διπλάσια χρόνια, διότι δεν θα τον κατατρώγει η θλίψη. Δεν θα στενάζει, δεν θα αγωνιά για το τι θα φέρει η κάθε μέρα, τι θα φέρει η κάθε στιγμή, τι αναστάτωση θα δημιουργήσει μέσα στη σχέση των συζύγων ή μέσα στην οικογένεια. Ζει ήρεμος και χαρούμενος και εφραίνεται, και γι' αυτό δεν θα πεθάνει πριν της ώρας του εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς της γυναίκας. Λέει στο δεύτερο στίχο, «γενή ανδρία εφραίνει τον άνδρα αυτής». Μια γενναία δυναμική γυναίκα δίνει χαρά στον άνδρα της και γεμίζει τα χρόνια της ζωής του με ηρεμία και ειρήνη. Κοιτάξτε στο σημείο αυτό. Χαρακτηρίζει την καλή σύζυγο, την αγαθή γυναίκα όπως τη λέει αλλιώς, και γυνή ανδρεία. Εδώ ας μην παραξηγηθούμε, δεν θέλει να τονίσει την υπεροχή του ανδρός, αλλά για να τονίσει τις αρετές εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζουν μια δυναμική προσωπικότητα. Επομένως, όταν ομιλεί για τη γυναίκα το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και την καλή γυναίκα, δεν εννοεί μια γυναίκα η οποία είναι άβουλη και δουλοπρεπής. Αντιθέτως, την ονομάζει ανδρεία, που σημαίνει θα είναι γυναίκα με θάρρος, με πρωτοβουλία, δραστήρια και εργατική, τολμηρή, η οποία μπορεί πραγματικά να οργανώσει καλώς τα της οικογενείας και να κατευθύνει σωστά τα όσα συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια και στη σχέση με τον άντρα της. Δυναμική λοιπόν και γενναία την εννοεί την γυναίκα την καλή, αλλά ταυτόχρονα και λεπτή με ευγένεια ψυχής. Γι' αυτό και εφραίνει τον άντρα της. Έχει τον τρόπο. Κανονίζει η γυναίκα αυτή μέσα στην οικογένεια να λειτουργούν όλα σωστά,
αναλαμβάνει ορθές και διακριτικές πρωτοβουλίες. Μπορεί να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών, αλλά και με κάθε υποχρέωση στην οικογένεια, με θάρρος και με εργατικότητα. Γι' αυτό και ο άνδρας είναι ήρεμος, είναι χαρούμενος, εφραίνεται και έτσι παρατείνεται η ζωή του. Βλέπετε εδώ ότι η παρατήρηση της εποχής δείχνει ότι μια ζωή που συμβαδίζει με τη στενοχώρια φέρνει πιο κοντά το θάνατο. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό κανείς να φροντίζει για την ειρήνη μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις, σε όλων των ειδών τις διαπροσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια και ακόμη περισσότερο μέσα στη συζυγία. Φθάνει σε βαθύ γύρας, λέει, τα αίτη αυτού πληρώσει εν ειρήνη. Έτσι λοιπόν επαινεί αυτήν την καλή συμπεριφορά της γυναικός, την οποία, όπως είπαμε, για μια ακόμη φορά το τονίζω, την ονομάζει γυναίκα ανδρεία, γενναία, δραστήρια, αλλά ταυτόχρονα ευγενική και διακριτική. Και λέει στον τρίτο στίχο, «Γυνή αγαθή, μερίς αγαθή, εν μερίδι φοβουμένων Κύριων δοθήσετε». Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τονίζει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Μια τέτοια ενάρετη γυναίκα είναι δώρο πολύτιμο που δίνεται στους ανθρώπους που ζουν με φόβο Θεού. Εκείνοι που σέβονται το Θεό απολαμβάνουν θείων δωρεών, το λέει συχνά η Αγία Γραφή, και κυρίως απολαμβάνουν ειρήνη στη ζωή τους, ειρήνη βαθία της αγαπώση τον νόμο σου Κύριε, λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. Και για να έχει κανείς ειρήνη βαθία, είναι πολύ σημαντικό να έχει σύζυγο ο οποίος ή η οποία θα συμβάλλει σε αυτό. Μια καλή γυναίκα λοιπόν είναι εκλεκτό δώρο που δίνεται σε εκείνους που σέβονται τον Κύριο, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Και ενθυμίζει ο λόγος αυτός εκείνη την ρίση του σεβασμίου πνευματικού πατρός του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, που έλεγε στα πνευματικά του τέκνα, «Παιδί μου, η έβρεση συζύγου είναι ζήτημα γονάτων. Το να βρεις καλό ή καλή σύζυγο είναι θέμα προσευχής». Αλήθεια, πόσο προσεύχονται οι νέοι άνθρωποι για να βρουν ένα σύζυγο ή μία σύζυγο που θα είναι όντως άνθρωπος της ειρήνης και της αγάπης. Και πόσο οι γονείς προσεύχονται ώστε τα παιδιά τους να βρουν τέτοιους συζύγους. Ένας στίχος ιδιαίτερα σημαντικός, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ούτε οι νέοι, ούτε οι γονείς που αγωνιούν για την ζωή και το μέλλον των νέων, και όσοι αγωνιούν για αυτούς. Και προχωρούμε στον τέταρτο στίχο. «Πλουσίου δε και πτωχού καρδία αγαθή, εμπαντή καιρό πρόσωπον ηλαρών». Είτε πλούσιος είτε φτωχός είναι ο σύζυγος, η καρδιά του είναι ευχαριστημένη και το πρόσωπό του πάντα φωτεινό και χαρούμενο όταν έχει μια γυναίκα όπως την περιέγραψε στους προηγουμένους στίχους. Βλέπετε ότι έχει ανταπόκριση σε ολόκληρη τη ζωή μια καλή συζυγία. Σε οποιαδήποτε, λέει, μάλιστα οικονομική κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος,
εάν η σύζυγος είναι καλή, είναι πάντοτε χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι η ευτυχία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τον πλούτο, από τα χρήματα, την καλοπέραση και την άνεση, όπως νομίζουν συχνά οι άνθρωποι. Όταν υπάρχει αγαθή σχέση αγάπης, κατανοήσεως, συμπαραστάσεως και συμπορεύσεως, τότε όποιες και αν είναι οι συνθήκες της ζωής, επιστέφονται με ευλογία και ευτυχία δοσμένη από το Θεό. Πράγματι, σωστά αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν ταύτης άμυνων της συζυγίας. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από μια τέτοια συζυγία. Τίποτε καλύτερο από μια συζυγία ενότητας, ειρήνης, καλής συνεργασίας, συμπόρευσης πραγματικής. Εκεί που υπάρχει αρετή, υπάρχει και ευτυχία.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο. Μας ομιλεί ο Ιερός Συγγραφέας για τα θέματα της συζυγίας και της αρμονικής συμβιώσεως των συζύγων, ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά και την ολοκλήρωση του ανθρώπου, αλλά και την ευημερία της κοινωνίας. Και μίλησε για την ευλογία την οποία φέρνει στο σπίτι της μια καλή σύζυγος, ενάρετη και γενναία, ανδρεία όπως την ονόμασε, και θεωρείται δώρο πραγματικά του Θεού που δίνεται σε αυτούς που τον σέβονται. Όταν κανείς έχει μια σύζυγο με τόση αγάπη και τόση διάθεση προσφοράς, δεν μπορεί παρά να είναι ευτυχισμένος σε οποιασδήποτε συνθήκες και αν ζει, είτε είναι πλούσιος είτε είναι πτωχός. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, αυτό βέβαια σημαίνει ότι και ο άνδρας θα πρέπει αντιστοίχως να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο στη γυναίκα του. Οπότε η ευλογία υπάρχει όταν και οι δύο σύζυγοι συμπορεύονται, όταν και οι δύο σύζυγοι αγωνίζονται να είναι ο ένας για τον άλλον καλός, ευγενής, γεμάτος ενδιαφέρον και με διάθεση προσφοράς. Μετά από τα ευχάριστα αυτά που μας είπε, βλέπουμε να επανέρχεται ο συγγραφέας στα δυσάρεστα και ομιλεί πάλι για τη συμπεριφορά πονηρής γυναίκας και για τα όσα άσχημα είναι ικανή να προκαλέσει. Ίσως διότι δυστυχώς παρατηρείται στην κοινωνία των ανθρώπων συχνότερα να συμβαίνει κάτι τέτοιο, κάτι το δυσάρεστο από τα ευχάριστα, διότι τα ανθρώπινα πάθη πάντοτε κυνηγούν και καταδυναστεύουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και θέλει να επιστήσει για μια ακόμη φορά την προσοχή στα θέματα αυτά. Με τον χαρακτηριστικό τρόπο που χρησιμοποιεί, θα αναφέρει στην αρχή τρία πράγματα τα οποία ονομάζει φοβερά. Από τριών ευλαβήθη η καρδία μου και επί το τετάρτο προσώπο εδεήθην. Διαβολήν πόλεως και εκκλησίαν όχλου και κατά ψευσμών υπέρ θάνατον πάντα μοχθηρά. Από τρία πράγματα φοβήθηκε η καρδιά μου και από ένα τέταρτο χειρότερο από αυτά παρακάλεσα τον Θεό να με φυλάξει. Αρχικά φοβήθηκα από τις συκοφαντικές φήμες που μπορεί να διαδηθούν σε μια πόλη ολόκληρη για κάποιον άνθρωπο. Εν συνεχεία από τις επαναστάσεις ενός άτακτου όχλου και τρίτο φοβήθηκα από τις συκοφαντίες, τις ψεύτικες κατηγορίες που μπορεί να απαγγελθούν εναντίον κάποιου ανθρώπου. Όλα αυτά είναι χειρότερα και από το θάνατο. Είναι οπωσδήποτε προφανής οι συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα τρία που ανέφερε. Πρώτο μεγάλο κακό είναι οι φήμες οι οποίες μπορεί να κυκλοφορήσουν εναντίον ενός ανθρώπου και να διαδοθούν μέσα στην κοινωνία και μάλιστα όταν αυτές είναι συκοφαντικές
και δημιουργούν εντυπώσεις εις βάρος του ανθρώπου. Η δεύτερη είναι το να προκληθεί αναστάτωση σε μια πόλη και να επικρατήσει αναρχία εξαιτίας της οχλοκρατίας. Δηλαδή, όταν ο όχλος, ο λαός, ο οποίος δεν έχει ούτε κριτήρια, αλλά ούτε και περιορισμούς, ξεσπά και δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση μέσα στην κοινωνική ζωή. Και η τρίτη συμφορά, το να απαγγελθούν ψεύτικες κατηγορίες εις βάρος κάποιου ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του. Και τα τρία αυτά είναι φοβερά και προκαλούν περισσότερο πόνο από το φυσικό θάνατο, γιατί σχετίζονται με την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και τα όσα εξαρτώνται από αυτήν. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη συμφορά που προκαλεί βαρύτερο πόνο καρδιάς και πένθος από τα προηγούμενα. Άλγος καρδίας και πένθος γίνει αντίζηλος επιγυναική και μάστιξ γλώσσης πάσιν επικοινωνούσα. Το τέταρτο όμως και χειρότερο είναι ο πόνος της καρδιάς και η αφόρητη λύπη που νιώθει ο άνδρας όταν η γυναίκα του ζηλεύει κάποια άλλη. Τότε η κακή της γλώσσα γίνεται μάστιγα για όλους εκείνους που επικοινωνούν μαζί της. Ομιλεί για τη ζήλια που μπορεί να εμφυλοχωρήσει μέσα στην καρδιά του ενός συζύγου εμπροκειμένου της γυναικός. Να μπει στο λογισμό της ότι ο άνδρας της ενδιαφέρεται για κάποια άλλη ή και το αντίθετο. Και να καλλιεργηθεί στη φαντασία μια τέτοια σκέψη, να καταλάβει τον ψυχισμό του ανθρώπου και να ρυθμίζει από εκεί και πέρα τη συμπεριφορά του. Πράγματι είναι μεγάλος πόνος και μεγάλη παγίδα μέσα στη συζυγική ζωή. Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι έχει υπόψη το συγγραφέας την Ιουδαϊκή κοινωνία, στην οποία επιτρεπόταν να έχει κάποιος περισσότερες από τη μία γυναίκες. Υπήρχε η λεγόμενη πολυγαμία και μέσα στην Αγία Γραφή, στην ίδια την Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται πόσο συχνά η πολυγαμία δημιουργούσε καταστάσεις φοβερές εν ονόματι της αντιζηλίας. Ήταν πολύ φυσικό όταν εθεωρείται νόμιμος η πολυγαμία, αλλά όμως η καρδιά του ανθρώπου επιζητεί την αποκλειστικότητα στον έρωτα και το γάμο. Πολλά τέτοια περιστατικά καταγράφονται, όπως εκείνο και της Σάρας με την Άγαρ την εποχή του Αβραάμ. Ατελής κατάσταση, η οποία ήταν ανεκτή από το Θεό εξαιτίας της ανοριμότητος της πνευματικής των ανθρώπων. Ωστόσο όμως η ζήλια υπάρχει και στις δικές μας κοινωνίες και στις συζυγικές σχέσεις πολύ συχνά μπορεί να εμφυλοχωρήσει. Είναι φοβερό να μην είναι δυνατό να τολμήσει ο σύζυγος ή η σύζυγος να πει καλημέρα σε μια άλλη γυναίκα ή σε έναν άλλο άνδρα. Να έχει μια συνεργασία που πολλές φορές είναι απαραίτητη για την εξέλιξη κάποιων δραστηριοτήτων της ζωής. Να ξεσηκώνεται ο άλλος σύζυγος και να θεωρεί ότι χάνεται η αποκλειστικότητα της σχέσεως. Σε κάποιο βαθμό, λόγω ακριβώς αυτής της απαιτουμένης αποκλειστικότητος, μπορεί να υπάρχει το στοιχείο της ζήλιας και να είναι αναμενόμενο σε μια σχέση τέτοια. Αλλά όμως όταν ξεπερνά το όριο, όταν γίνεται μια αρρωστημένη κατάσταση, πραγματικά είναι μάστιγα. Μάστιγα η οποία φέρνει τη δυστυχία μέσα στην οικογένεια.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρεί ο άνθρωπος την αυτοκυριαρχία του και να ελέγχει τα συναισθήματά του. Ένα συνέστημα είναι και αυτό της ζήλιας, αλίμονο όμως αν κυριαρχήσει, τότε γίνεται μεγάλο κακό. Όπως ακριβώς το χαρακτηρίζει και εδώ ο ιερός συγγραφέας. Διαλύονται ολόκληρες οικογένειες και συντρίβονται εξαιτίας αυτής της αντιζηλίας ακόμα και στις μέρες μας. Η αγάπη θα πρέπει να είναι πάντοτε διακριτική, να είναι πάντοτε αυτοκυριαρχημένη και να μπορεί να βλέπει τα πράγματα σε πλάτος και σε βάθος. Έτσι θα αποφεύγονται οι παγίδες αυτές. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερα να προσεχθεί από τους συζύγους και οπωσδήποτε διαρκώς να φροντίζουν τη μεταξύ τους σχέση, να φροντίζουν ώστε η αγάπη τους να εκδηλώνεται, δηλαδή το ενός προς τον άλλον, και να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβητήσεως αυτής της αγάπης με κανένα τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή ώστε και αφορμές να μην δίνονται, εύλογες αφορμές για την εκκίνηση μιας τέτοιας αντιζηλίας, αλλά και τα συναισθήματα ο καθένας να προσέχει ώστε να μην αναπτύσσεται δια της φαντασίας μια αντιζηλία χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και πραγματικά δεδομένα. Αδελφοί μου, το θέμα του γάμου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα ζωτικότατο, γι' αυτό και δίνει τόσο χώρο ο ιερός συγγραφέας στο κείμενό του, στο θέμα αυτό. Εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος μας για τη σημερινή εκπομπή. Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην επομένη μας εκπομπή με το ίδιο θέμα, εφόσον γι' αυτό συνεχίζει να γράφει και ο σοφός Υιός του Σιράχ. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο για το μήνα Ιούνιο. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί ιερά λήψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιός. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός απόψε στις 9 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιπόλεως Ηλιθέας από σήμερα έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 7 το απόγευμα, Αγίας Μαρίνας Θυσίου στις 6 το απόγευμα. Σήμερα Τετάρτη θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις του Αγίου Ελευθερίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις 6 το απόγευμα, της Παναγίας Τριάδας στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 7. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παναγίου Ιερέως του Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν τα εγκόμια στον Όσιο Παναγί. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία για τον Όσιο Παναγί Μπασιά. Την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός. Στη συνέχεια θα ψαλεί Ιερά Παράκληση στον Όσιο Παναγί τον Μπασιά. Θα τελεστεί επίσης δέηση υπέρ των μαθητών που διαγωνίζονται. Κατά το διήμερο του εορτασμού 6 και 7 Ιουνίου θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λιψάνου του Οσίου Παναγί Μπασιά, το οποίο φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Στο Ιερό Εισηγαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μίλεση Αγίου Πορφυρίου, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που εορτάζουν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 και θα ολοκληρώνεται στις 4. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο το πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: www.villas.gr.
1: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 6 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράρκυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα επιρροτικά ανεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόσον Πόλης της Ύλης.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
3: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, Ράδιο Παραμυθία. Σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή, για να τον ρωτήσουμε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε τα λογικά δεδομένα μας. Τι στα αλήθεια μπορεί να μας κάνει χαρούμενους και πώς η λογική, πώς η πολιτική και η ιστορία μπορούν να πάνε στην άκρη όταν ο Θεός είναι κοντά μας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Γανωτή, ο οποίος πάντοτε έχει τον τρόπο να μας δίνει μια άλλη άποψη, ένα άλλο βλέμμα στα πράγματα. Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4118-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας, εσωτερικό 1. Φίλοι μας, η εκδόσεις Άθος, που είναι χορηγή της εκπομπής μας εδώ και πολλά χρόνια, μας προσφέρουν μια συλλογή από ωφέλιμα βιβλία τόσο για εμάς τους μεγάλους, όσο για τα παιδιά μας και τους εφήβους. Μπορείτε να τα δείτε από κοντά στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Σταμούλη, οδός Αβέροφ 2 στην Αθήνα και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Το τηλέφωνο είναι 210-5238-305. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
3: Θα θέλαμε, κύριε Γανωτή, να καταλάβουμε γιατί εμείς οι άνθρωποι, μολονότι έχουμε πάρα πολλά αγαθά σήμερα, έτσι, και σε σχέση με άλλες εποχές ακόμη περισσότερα, ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις, έχουμε και να φάμε και τα σπίτια μας και τις διακοπές μας, όλα. Γιατί όμως εξακολουθούμε να έχουμε θλίψη ή κατάθλιψη και δεν ικανοποιούμαστε έτσι σχεδόν με τίποτα?
4: Ναι, συμβαίνει πολύ αυτό, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται. Όλα τα αγαθά, όσα και αν έχουν, δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν την απαίτηση που είχαν, την νοσταλγία που είχαν για μια ευτυχία. και είναι από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα, ουσιαστικά είναι το κυριότερο φαινόμενο και προβληματικό φαινόμενο του πολιτισμένου κόσμου. Ο κόσμος έχει σχηματίσει ορισμένες φιλοσοφικές θεωρίες για την ευτυχία. Λέει, όταν ας πούμε ικανοποιείς τις επιθυμίες σου, όταν έχεις την τροφή σου, τα ρούχα σου, όταν έχεις τις γεύσεις σου και τελικά όλες οι αισθήσεις σου βρίσκουν ικανοποίηση και ύστερα λογικά θα έπρεπε να αναπαύονται, ενώ ουσιαστικά και πάλι δεν αναπαύονται, ναι, τότε είσαι, λέει, ευτυχής. Έτσι όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι της ιστορίας, αυτοί που οικονόμησαν πολλά χρήματα, είτε από την πολιτική τους, είτε από το ότι είναι βασιλιάδες και τα λοιπά, όπως ο Κρίσος, απαιτούν από τον εαυτό τους να αισθάνεται ευτυχισμένος. Και λέει κανείς, γιατί δεν αισθάνεται ευτυχισμένος? Γιατί περίμενε να του πει ο Σόλωνας ότι είναι ευτυχισμένος, ενώ θα μπορούσε να είναι ήσυχο, να πει, εντάξει ρε παιδί μου, είμαι ευτυχισμένος, εγώ το διαπιστώνω. Δεν το διαπιστώνει, κάτι του λείπεται. Και μάλιστα το κάτι είναι τεράστιο. Γι' αυτό και πολλοί από αυτούς που είναι και τόσο βαθύπλουτοι δεν είναι και καλά στα νεύρα τους και στην ψυχολογία τους, επειδή είναι αναπάντητο το ερώτημα γιατί δεν ευτυχούν οι άνθρωποι, παρόλες τις λογικές, φυσικές, ιστορικές και πρακτικές αποδείξεις ότι είναι ή έπρεπε να είναι ευτυχισμένοι.
3: Κύριε Γανωτή, αυτό συμβαίνει, ας πούμε, αιώνες τώρα, έτσι, και πριν προ Χριστού και μετά Χριστόν.
4: Συμβαίνει πάντα, διότι δεν υπάρχει πριν και μετά Χριστόν. Ο Χριστός ήταν πάντα και είναι και θα είναι πάντα.
3: Σωστά.
4: Άρα είναι, οι άνθρωποι δεν χωρίζονται, χοντρικώς χωρίζονται προ και μετά Χριστόν. Από την ιστορική προκατάληψη που έχουμε εμείς, που βάζουμε τα πράγματα να ακολουθούν μια ευθύγραμμη πορεία. Ουσιαστικά είναι χωρίς Χριστό και με Χριστόν.
3: Αλλά αυτό συνέβαινε πάντοτε.
4: Μετά Χριστόν όλοι είναι με τον Χριστό, είναι λανθασμένοι.
3: Σωστά.
4: Όπως και οι πρόχριστο άνθρωποι είχαν και αυτοί, βέβαια, όλη τη δυστυχία και την αδυναμία να είναι χωρίς Χριστό, αλλά πολλοί από αυτούς είχαν μια ενόχληση μέσα η οποία τους δικαίωνε, που ήθελαν να είχαν κάτι σαν αυτό που γεύτηκαν οι χριστιανοί μετά την σάρκωση του Κυρίου.
3: Αυτό που μας είπατε θέλω να το κρατήσουμε λίγο καλά και να το αφομοιώσουμε λίγο καλύτερα, να μας το πείτε με πιο πολλά λόγια. Δηλαδή ότι ναι μεν εμείς λέμε προ Χριστού μετά Χριστόν και τα έχουμε διαχωρίσει και τακτοποιήσει σε κάποια κουτάκια, ενώ τώρα αυτό που λέτε έχει μεγάλη ισχύ. Δηλαδή ο Χριστός υπήρχε πάντοτε, εμείς δεν το συνειδητοποιούσαμε. Άρα οι άνθρωποι προ Χριστού είχαν ελπίδα, έτσι κύριε Γανωτή?
4: Κοιτάξτε, η ελπίδα ήταν η απελπισία τους. Δηλαδή εδήλωναν την απελπισία τους οι άνθρωποι ευθέως. Και αυτό το πράγμα κατά βάση ήταν η δικαίωσή τους. Γιατί βλέπετε όλη η λογοτεχνία και στον Όμηρο ακόμη και μετά τον Όμηρο και στην τραγωδία, όλοι οι άνθρωποι θρηνούσαν για την δυστυχία τους ευθέως και την ομολογούσαν και την παραδέχονταν. Αυτό μπορεί να μην ήταν η λύση, ήταν όμως ένα είδος, ας πούμε, δικαίωσης των ανθρώπων, επειδή το ομολογούσαν και αυτό τους έδινε την ελπίδα ότι κάποτε θα καταλυθεί. Ας πούμε στους ύμνους τους ομηρικούς υπάρχει ένας ύμνος στο θάνατο, και αφού τον υμνεί το θάνατο ότι είναι πολύ δυνατός και μεγάλος και επηρεάζει τη ζωή όλων των ανθρώπων, του λέει, σε παρακαλώ όμως να αργήσεις να έρθεις σε μένα, του λέει ο ποιητής του θανάτου. Είναι αυτά μέσα στους ομηρικούς ύμνους. Εμείς λοιπόν τώρα ξέρουμε ότι με τον Χριστό αναπαύεται ο άνθρωπος. Όχι απλώς βρίσκει κάποια λύση στατική, αλλά μπαίνει μέσα σε ένα αριάκι που τρέχει και φέρνει πλούσια τα αγαθά πλούσια την αίσθηση της ευτυχίας του ανθρώπου.
3: Τώρα έχουν ξεκαθαρίσει όμως περισσότερο τα πράγματα σε εμάς, εφόσον ξέρουμε γιατί ήρθε ο Χριστός, ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία λέμε ότι αυτό πλέον θα μας ξεκουράσει, δεν υπάρχει απελπισία. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που το ξέρουμε αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε απελπισμένοι, και ας είμαστε και ορθόδοξοι και βαπτισμένοι και ας εκκλησιαζόμαστε.
4: Γιατί δεν μετανοούμε, απλώς πληροφορούμαστε, καταλάβατε, και αμέσως φροντίζουμε να ντυθούμε το ένδυμα του χριστιανού, γιατί διαφημίστηκε κατά κάποιον τρόπο στην ιστορία από τόσους μάρτυρες, χωρίς όμως να τον αγαπήσουμε σωστά. Όσοι τον αγάπησαν σωστά και επαρκώς, αν είναι δυνατό να είναι επαρκώς, ήταν χαρούμενοι. Ας πούμε, ο Χρυσόστομος, που ο Άγιος μας, που πέρασε τόσα βάσανα και τόσο άδικα. Ξέρετε πόσο νέος πέθανε ο Άγιος ο Χρυσόστομος, κοντά στα 60 του εκεί. Τόσα βάσανα πέρασε ο Άγιος μας. Λοιπόν, και αυτός είχε μια χαρά μες στην καρδιά του. Πήρε πληροφορία την τελευταία βραδιά πριν να πεθάνει, πήρε πληροφορία από τον Άγιο, δεν θυμάμαι αυτήν, ο Βασιλίσκος, πως λεγόταν εκεί, σε ένα ναό που ήταν κάτω στα κόμμανα, κάτω, που τον στέλνανε εξορία στα πιο άγρια μέρη, και χάρηκε ότι θα βρεθεί σε λίγες ώρες μαζί με έναν Άγιο που ίσως να μην τον ήξερε τότε κιόλας. Και δεν έβλεπε κανείς τον άνθρωπο να δυστυχεί, ενώ αν διαβάσεις, αν ακούσεις όλα τα τραγουδάκια και ακόμα και τις μαντινάδες, όλα γκρινιάζουν, όλα γκρινιάζουν, και ακούς τα λόγια των μαρτύρων και των Αγίων και ξανανιώζει η καρδιά σου και λέει, κοίταξε, πού τη βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι τη χαρά? Αυτή η χαρά είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δωρίζει χαρά, και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υπό την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε άλλη ειδοποίηση, γιατί οι λογικές και οι στατικές αυτές υποδείξεις της θεολογίας δεν είναι και γεγονότα, είναι απλώς σκέψεις. Είναι σαν να σου περιγράφουν κάτι, όχι όμως σαν να το ζεις. Το σαν να το ζεις μπορεί να το ζει ένας χριστιανός που δεν σκέφτεται αυτή την ώρα το Άγιο Πνεύμα, αλλά το ζει.
3: Αυτό το που ακούμε, ας πούμε, ότι το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνί, έτσι.
4: Ναι.
3: Πώς να το μεταφράσουμε, δηλαδή?
4: Κοιτάξτε, πολλές φορές οι άνθρωποι όταν χάσουν τον αληθινό Θεό από την ψυχή τους, προσπαθούν να θεοποιηθούν οι ίδιοι και ορίζουν οι ίδιοι τι πρέπει να κάνει. Και το Άγιο Πνεύμα, εγώ λέει, αν ήμουν Θεός θα έκανα αυτό και εκείνο. Το Άγιο Πνεύμα πώς πάει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο των ελεηνών και των τρισάθειων, του δυστυχισμένων, και του δημιουργεί φαινόμενα της παρουσίας του? Εγώ δεν θα το επέτρεπα αυτό. Να, τέτοια πράγματα κάνουμε. Εμείς αρχίζουμε να κυβερνάμε το Θεό. Αυτή είναι η αλαζονία μας. Και από την άλλη μεριά ο Θεός λέει, ο Χριστός μας σε ένα Ευαγγέλιο λέει ότι προσέξτε, λέει, τους μικρούς αυτούς, μην τους περιφρονίζετε. Και μικρούς θεωρεί όλους, τους βλαμμένους, τους ταλαιπωρημένους, τους αρρώστους, τους φτωχούς, τα μικρά παιδιά, τους εγκαταλειμμένους, όλα της κοινωνίας, τα πεταμένα στο περιθώριο. Γιατί λέει οι άγγελοι τους έχουν πρωτοκαθεδρία απέναντι στο Θεό, στο θρόνο του Θεού. Είναι δηλαδή οι πιο προνομιούχοι άγγελοι στο να απευθύνουν προσευχές για αυτούς και να εισακούονται. Το λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο μέσα.
3: Αλλά αυτό...
4: Προσέχετε, λέει, μην περιφρονήσετε, μην καταφρονήσετε ενός τούτων των μικρών, των μικρών. Διαπαντός οι άγγελοι, λέει, στέκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού για αυτούς. Τους δίνει την πρώτη θέση μέσα στην Θεία Οικονομία. Γι' αυτό, λέει, ήρθε ο Χριστός Δηλαδή πρώτα ήρθε για αυτούς και ύστερα ήρθε για εμάς ή για τους Αγίους, τους άλλους ή τους Ιεράρχες ή οτιδήποτε.
3: Για μας τους ανθρώπους όμως αυτοί οι καημένοι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που μπορούμε...
4: Τα περισσεύματα, τα περιθώρια.
3: Ακριβώς. Για μας όμως είναι η πιο εύκολη λεία.
4: Όχι, το Άγιο Πνεύμα ακολουθώντας τον Χριστό, γιατί Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός μας και ο Πατήρ είναι ένας Θεός συχταγκαλιασμένοι. Τρία πρόσωπα. Λοιπόν, ταυτίζονται ουσιαστικά στην, θα λέγαμε, στη θεολογία τους, στην πράξη της ζωής. Λοιπόν, θέλει να καταλάβουμε ότι η λογική του κόσμου, η ιστορία και η πολιτική έχουν ανατρέψει το νόημα της ζωής από το νόημα που ο Θεός όρισε και λένε πράγματα τα οποία είναι τρελά, ενώ αντίθετα το Άγιο Πνεύμα έρχεται, θα πείτε και ο Χριστός και ο Πατήρ, ναι, αλλά το Άγιο Πνεύμα πλέον μετά την Ανάληψη, μετά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα παίρνει πρωτοβουλίες, δεν συνοδεύει απλώς. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ζητάει από μας να δείξουμε ιδιαίτερη συμπάθεια, ιδιαίτερη αγάπη, σεβασμό μάλιστα και εκτίμηση σε όλα τα πλάσματα που είναι πεταμένα σε κάποιο περιθώριο ως προς ένα τομέα της ζωής. Άλλος είναι στο μυαλό, άλλος είναι στο πλούτο, άλλος είναι ακόμα και στο ήθος.
3: Λέτε ότι...
4: Θυμάστε ένα περιστατικό, σας το έχω πει, ότι κάποτε διαπίστωσαν ότι μέσα στο Άγιον Όρος είχαν μπει πάρα πολλοί περιθωριακοί άνθρωποι που δεν είχαν εκεί, δεν ήταν ασκητάδες, γυρίζαν από σκήτη σε σκήτη και ζητιανεύανε και σε χλαμαρίζαν και τέτοια πράγματα. Οπότε αποφάσισε το πρωτάτο του Άγιου Όρους να τους απελάσουν αυτούς, γιατί δίναν κακή εικόνα στους ξένους που έρχονταν μέσα στο Άγιον Όρος. Και αφού τους μαζέψαν όλους στο λιμάνι εκεί στον Ταρσανά, είπε κάποιος, έλα λέει, αφού θα φύγουν τόσο καιρό είναι εδώ και τους έχουμε συνηθίσει, να τους βγάλουμε λέει μια φωτογραφία. Και εμείς μαζί, όχι μια φωτογραφία, να τους θυμούμαστε. Για να κάνουμε και για αυτούς την προσευχή τους. Και όταν βγήκε η φωτογραφία, φάνηκε μια αγκαλιά ανοιγμένη πάνω από όλους αυτούς και είπαν όλοι ότι αυτή είναι η αγκαλιά της Παναγίας. Και από αυτό συγκινημένοι δεν τους άφησαν να φύγουν, τους κράτησαν εκεί. Λοιπόν,
3: ναι. Και έτσι
4: το Άγιο Πνεύμα ανατρέπει όλα τα κοσμικά δεδομένα, τα λογικά δεδομένα, ακόμα και τα πολιτικά και τα πρακτικά δεδομένα, και φέρνει μια άλλη εικόνα της ζωής που όποιος την παραδεχτεί και συστοιχίσει τη ζωή του, το βίο του, τη διαγωγή του με αυτό το πνεύμα που παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή, είναι σωσμένος. Αυτή είναι η λύτρωσή του.
3: Λυτρώνεται ο άνθρωπος όμως όταν το, όχι μόνο όταν, έστω και αρχίζει να το σκέφτεται αυτό, αρχίζει μια λύτρωση.
4: Βεβαίως, γιατί μπαίνει η υγεία μέσα του, η υγεία. Αυτό λοιπόν, τι είναι η ανατροπή αυτή? Είναι το ότι όλες οι λογικές αιτίες για να είναι ο άνθρωπος χαρούμενος ή και για να είναι σωστός πετιούνται στο περιθώριο από το Άγιο Πνεύμα.
3: Όλες οι λογικές αιτίες.
4: Όλες αυτές οι λογικές. Ναι, εντάξει, δεκτές. Σου λέει, κύριε, απέκτησε ένα πολύ πλούσιο σπίτι ή ένα μεγάλο καράβι, πυροκιάνι. Μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου, να το χαίρεσαι. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν χαίρεται. Χαίρεται από τη στιγμή που οποιοδήποτε αγαθό απολαμβάνει, το απολαμβάνει εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή, με την προσευχή του, με τη μυστηριακή του ζωή, μοιείται στην απόλαυση του δώρου που του δόθηκε. Δηλαδή με ένα μυστικό τρόπο χαίρεται αυτό που έχει. Και αυτό που έχει ως δωρεά του Θεού του δίνει μια ευχαρίστηση που δεν του τη δίνει η πραγματικότητα, αυτή που ξέρει ο κόσμος να λέει πραγματικότητα.
3: Και Αυτό πώς μπορεί να το δεχτεί εύκολα ο άνθρωπος που έχει μάθει στη λογική, στην ιστορία,
4: δεν
3: στην πολιτική.
4: Δεν είναι εύκολο να το δεχτεί και γι' αυτό εδώ το, ενώ δεν μπορεί να εύκολο να το δεχτεί, δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί. Όσο ανεβαίνουν τα δώρα που παίρνει από τη ζωή με την κατάκτησή του, με την δουλειά του ας πούμε έστω ή με οποιοδήποτε τρόπο τίμιο ή άτιμο, τόσο αυξάνει η κατάθλιψή του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενώ ένας Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή, δεμένος με αλυσίδες, τραγουδούσε όλη νύχτα στους Φιλίππους μαζί με τον Σίλα, τραγουδούσανε. Με τι κέφι να τραγουδήσεις βρε αδερφέ, όταν σε έχουν αλυσοδεμένον μέσα στη φυλακή? Δεν έφτανε που ήταν μέσα στη φυλακή, τους δέναν κιόλας, γιατί τα κτίρια τότε ήταν σαφρά και ο καθένας μπορούσε με μια κλωτσά ας πούμε να ρίξει κάτω το λασπόχτιστο τοίχο και να φύγει. Λοιπόν, και εκεί μέσα λέει τραγουδούσαν και ακούγαν οι άλλοι.

0: Μην αυτοκτονήσει, είμαστε όλοι εδώ, λέει. Εδώ είμαστε όλοι. Δηλαδή, αυτοί φυλάξαν τον φύλακα. Ναι. Να μην πεθάνει, για σκεφτείτε.
1: Είναι, εδώ
0: όλα
1: είναι,
0: αυτά είναι το Άγιο Πνεύμα που ανατρέπει τα πράγματα, τα αναποδογυρίζει. Και βλέπετε, ας πούμε, ένας άνθρωπος νηστικός και κουρασμένος νιώθει ευτυχία. Γιατί το ασκεί μια αρετή κατά την φώτιση του Αγίου Πνεύματος με την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος. Και ο άλλος που είναι χορτάτος τα έχει χαμένα λιγάκι και λέει δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι έτσι.
1: Μπορούμε να συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο εμείς στο να δεχτούμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος?
0: Ωραία η ερώτηση. Είδατε και αυτό μας το δίνει το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά μπορούμε και να πούμε όχι, δεν τα αναγνωρίζουμε. Ουσιαστικά ο Θεός μας σώζει με τη συνεργασία μας. Δεν μας σώζει σαν πρόβατα που πάει κάποιος βοσκός και τα λευτερώνει από μια κατάσταση, αλλά λέει ελάτε μαζί μου να σας να σωθείτε. Και έτσι ο άνθρωπος συμμετέχει στη σωτηρία του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή στον άνθρωπο και μεγάλη δόξα του, να συμμετέχει στη σωτηρία του, να κάνει δηλαδή ένα μέρος του έργου που κάνει ο ίδιος ο Θεός για αυτόν. Έστω ότι και αυτό είναι δωρεά του Θεού. Είναι μια δωρεά της αξιοπρέπειάς του. Του λέει έλα να σωθείς και εσύ με την αποδοχή και με τη συνεργασία που θα κάνεις και εσύ γι' αυτό να βρεις τη σωτηρία σου. Οπότε γίνεται και ο άνθρωπος και με την προσπάθειά του αλλά και με το ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και ως θεάνθρωπος επεμβαίνει, να γίνεται και ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού, να γίνεται ένα σωτήρας του εαυτού του, πεταμένος στο περιθώριο ως ανάξιος και σωσμένος χωρίς τη δική του συμμετοχή.
1: Η συμμετοχή μας βέβαια είναι λίγο κάπως ψίχουλα μπροστά σε αυτά που...
0: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό για να γίνει οικείος του, όχι για να γίνει θύμα έστω και της αγάπης του. Ούτε της αγάπης του θύμα δεν γίνεται. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος
1: λοιπόν... Τι εννοείται ότι δεν γίνεται θύμα της αγάπης του? Δηλαδή
0: να πει ότι έλα εδώ, εγώ σ' αγαπώ, έτσι μου ήρθε και σ' αγαπώ και εσύ τίποτα να μην κάνεις. Όχι, σου λέει έλα παιδί μου να συνεργαστούμε για τη σωτηρία σου. Και φτάνει η συνεργασία μας για τη σωτηρία μας να είναι και ένα μαρτύριο ακόμα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν κάνει τίποτα ο μάρτυρας. Είναι δωρεά το να δέχεται τη σωτηρία του και τον βάζει ο Θεός τον άνθρωπο να συνεργαστεί όπως ο ίδιος εργάστηκε επάνω στο σταυρό και μαρτύρησε. Σου λέει έλα και εσύ να γίνεις σαν και εμένα, να μαρτυρήσεις μεν αλλά να αναστηθείς και εσύ σαν και εμένα. Γι' αυτό είναι μεγάλη δωρεά και συγχρόνως και μεγάλη αξιοπρέπεια η αποδοχή των δώρων του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι αυτά μόνο τα δώρα, γιατί υπάρχουν και δώρα που δίνονται στον άνθρωπο στατικά, δηλαδή πριν να προκύψει το θέμα της σωτηρίας του. Μας δίνει τα φυτά, τα ζώα, τον ουρανό, μετάστρα, τα πουλιά, τα πάντα. Μας δίνει την κυκλοφορία, όλη τη ιδεολογία που τέλος πάντων μας δίνει και τους δερμάτινους χιτώνες για να αντέξουμε να ζήσουμε εκτός του παραδείσου. Όλα αυτά και επιπλέον προκύπτει θέμα σωτηρίας. Γιατί, διότι ενώ θα έπρεπε να αρκούν όλα αυτά για να καλέσουν να επανακαλέσουν τον άνθρωπο στη μετάνοια, ο άνθρωπος παρά αυτά αντιστέκεται. Και έρχεται ύστερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος που επεμβαίνει δραστικά με άλλα δώρα, δώρα των αρετών. Δώρα της μετάνοιας. Δώρα της προσευχής, της λατρείας. Δώρα δηλαδή που είναι ειδικά για τη σωτηρία μας. Και πάλι οι άνθρωποι αντιστέκονται σε όλα αυτά. Να βλέπεις ας πούμε ένα λαό που είναι όλοι βαφτισμένοι και να

0: Πλησιάζεται το 1 πέμπτον, το 1 δέκατον του λαού, το 1 εικοστό του λαού να εκκλησιάζεται. Και λέει κανείς γιατί, εφόσον ήδη δέχονται τόσα δώρα, αφάνταστα δώρα, ένας λαχταράει ας πούμε να αποκτήσει μεγάλη μόρφωση, να γίνει μεγάλος επιστήμονας, και αν είναι λογικός θα πει ότι αν ήταν στα χέρια του καθενός να γίνει μεγάλος επιστήμονας, θα γινόταν επιστήμονας και οι κότες ας πούμε, και ξέρω, και άνθρωποι που έχουν λίγο λίγη αντοχή του μυαλού τους. Άρα είναι μια δωρεά εδώ που σε έναν δίδεται και σε άλλον δεν δίδεται. Εγώ ζητάω να μου δοθεί, αλλά δεν πηγαίνω στην εκκλησία να ευχαριστήσω τον Θεό. Δεν δέχομαι να έρθει ο Θεός να μπει μέσα μου και να γίνω ένα με τον Χριστό μας και να έτσι να φανεί ότι και εγώ συνεργάζομαι με τον Χριστό για να αποκτήσω τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει λοιπόν ακόμη τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Τριαδικού Θεού που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όλες αυτές τις ας πούμε τις προϋποθέσεις να συνεργαστούμε με το Θεό, και μόνο με την ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι τεράστια δύναμη που ανταποκρίνεται με την ευχαριστία ο άνθρωπος στο Θεό, και αυτό λογίζεται ως συμμετοχή του ανθρώπου στη σωτηρία την ίδια τη δική του.
1: Η ευχαριστία στο Θεό, έτσι.
0: Η ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι όπως είναι η Θεία Οικονομία από το εκ μέρους του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, έτσι είναι και η ευχαριστία μας, τόση μεγάλη θέση έχει στη δική μας την πάρτη, η συμμετοχή μας στη σωτηρία μας. Η ευχαριστία. Γι' αυτό και τη Θεία Κοινωνία, επειδή εκεί κατεξοχήν ευχαριστούμε για το κατεξοχήν δώρο του Θεού, την λέμε Θεία Ευχαριστία.
1: Εμείς δεν μιλάμε όμως τώρα για τη Θεία Ευχαριστία μόνο, μιλάμε για την ευχαριστία για τα δώρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, αλλά είδατε ότι η Θεία Ευχαριστία λέγεται ευχαριστία. Ενώ δεν είναι μόνο ευχαριστία, είναι προσφορά, είναι δωρεά, είναι χίλια δυο. Τη λέμε Θεία Ευχαριστία γιατί εκ μέρους των ανθρώπων η κυριότερη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ευχαριστία. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος της κατεξοχήν ευχαριστίας, διότι μαθαίνοντας να ευχαριστεί το Θεό για τα πάντα, ευχαριστεί και τον συνάνθρωπό του για κάθε προσφορά που του κάνει.
1: Καλή ή κακή.
0: Είναι και κακή ακόμα βέβαια, διότι έχουμε περιπτώσεις ακόμα από τα μαρτυρολόγια να ευχαριστούν οι άνθρωποι τους αυτούς που τους βάζουν στα βασανιστήρια, τους βασανιστές τους. Μάλιστα έχουμε μαρτυρίες από μάρτυρες των πρώτων αιώνων που βγάζαν την περιουσία τους που είχαν πάρει μαζί τους και τη χαρίζανε στους βασανιστές τους, στους διώκτες τους. Λέει, μα γιατί μας τα δείτε? Για τη μεγάλη ευεργεσία που μας κάνατε, να μας κάνετε μάρτυρες Χριστού. Καταλάβατε.
1: Εμείς πώς μπορούμε να γίνουμε για λιγότερα πράγματα, ας πούμε, που δεν θα ευχαριστούσαμε ένα βασανιστή, δεν έχουμε κάποιον να μας βασανίσει.
0: Αλλά δεν υπάρχει άλλο πώς. Είναι αυτό που ζητάμε με την προσευχή μας. Δικαιολογημένα νομίζουν μερικοί που λένε ότι εγώ δεν έχω πίστη, δεν έχω κουράγιο να κάνω προσευχή. Αν εσύ δεν απλώσεις τα χεράκια σου με ευχαριστία να τα πάρεις, δεν σου έρχονται.
1: Αυτή η ευχαριστία που λέτε εξαρτάται λοιπόν και από μας. Δεν μας τη δίνει ο Θεός.
0: Το αφήνει ο Θεός να εξαρτάται και από μας για να μας κάνει ανθρώπους της ευχαριστίας. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο η ευχαριστία με το οποίο ανοίγουν του ουρανού.
1: Ναι.
0: Ανοίγουν οι πύλες του ουρανού.
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο, όπως λέτε.
0: Που μαθαίνει η Εκκλησία τους χριστιανούς πριν από το φαγητό τους, μετά το φαγητό τους, κατέχουν στη δωρεά του Θεού για να φάνε με την προσευχή τους, και μάλιστα όταν τελειώνουν λένε και την ευχαριστία. Κάντε, λέει, την ευχαριστία. Λοιπόν, και μάλιστα βάζουμε τα παιδάκια να κάνουν την ευχαριστία πολλές φορές για να μαθαίνουν, λέει, γιατί όλη τη ζωή τους θα την κυριαρχήσει, ολόκληρη τη ζωή τους, το πνεύμα της ευχαριστίας. Να δείτε τώρα πως αυτό φαίνεται ακόμα και στην ζωή γενικότερα και έξω από τα πλαίσια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, της σωτηρίας των ανθρώπων, ας πούμε. Μπαίνει ένας κατακτητής, ένας ληστής σε ένα σπίτι και αρπάζει ό,τι θέλει, κακοποιεί και τους νικάρδες, τους ιδιοκτήτες του σπιτιού και φεύγει. Και πιστεύει τώρα ότι επειδή έχει συναποκομίσει ένα θησαυρό από μέσα και φεύγει, ότι είναι ευτυχισμένος. Δεν είναι ευτυχισμένος. Εάν μετά από καιρό έχουν ξεχαστεί όλα και σηκωθεί και πάει στο σπίτι και χτυπήσει την πόρτα και πει καλημέρα σας, τι κάνετε, ήρθα να σας δω, και δεν το γνωρίζει άνθρωποι για να δείξουν την αγανάκτησή τους, και μπει μέσα και καθίσει και τον περιποιηθούν και τον κεράσουν και του δώσουν και δώρα φεύγοντας. Είναι τόσο ωραίο πράγμα αυτό που αξίζει την ευχαριστία. Ενώ το άλλο που πήγε και τους λίστεψε δεν μπορούσε να πει και ευχαριστώ πολύ. Απ' την άλλη μεριά τώρα είναι οι νοικοκύριδες του σπιτιού.
1: Πείτε μας για τους νοικοκύριδες.
0: Δεν δέχονται αυτόν τον πειρασμό των μεγάλων.
1: Ναι.
0: Και το έχουν κάνει μερικοί καλόγεροι αυτό στα μοναστήρια. Λένε και ευχαριστώ στους ληστές. Γιατί σου λέει, μου δώσετε τη δυνατότητα να γιάσω. Έχουμε περίπτωση εκεί κάτω στους σε ένα μοναστήρι στη Ραϊθό, που πήγανε οι ληστές και τα πήραν όλα από μέσα, και ένα γεροντάκι ήταν εκεί στη γωνιά ζαρωμένο και τους είδε που φεύγανε, είδε ότι είχαν αφήσει μια, εμείς το λέμε, παραστιά που την περιφρόνησαν και δεν την πήραν και αυτοί οι ληστές, που ακουμπάνε πάνω την κατσαρόλα και βράζει. Την παίρνει λοιπόν από το χέρι, από το ποδαράκι την παραστία, και τρέχει να τους βρει. Τρέχουν αυτοί, κοιτάζουν αυτοί, βλέπουν τον καλόγερο να τρέχει. Τι έχει, τι συμβαίνει με τον καλόγερο. Ναι, αυτό λέει, δεν το πήρατε. Πάρτε το και αυτό, με την καρδιά μας σας το δίνουμε. Οπότε τους πέταξε, τους νίκησε, τους έβαλε γκολ που λέμε, τους νηστές.
1: Κύριε Γανωτή, πώς μπορείς να ευχαριστήσεις κάποιον που σε ληστεύει?
0: Δεν μπορείς, αδύνατον. Αλλά άμα έχει το Άγιο Πνεύμα, μπορείς. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τα αδύνατα δυνατά, τα δυσάρεστα να γίνονται αισθητά με ευχάριστη έκπληξη μάλιστα. Και να λες, μα πώς εγώ αισθάνομαι ευχαρίστηση για αυτούς. Και σας το είπα νομίζω σε μια εκπομπή, πως όταν πήγα να... Το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, που πήγανε οι Γερμανοί να πάρουν τους κρατούμενους στις φυλακές Αβέρωφ για εκτέλεση στο σκοπευτήριο που θα τους πηγαίνανε, και αυτοί είχαν ξομολογηθεί προηγουμένως. Οπότε μόλις τους άνοιξαν τα κελιά και τους λύσαν τα χέρια, ναι, αγκαλιάσαν τους Γερμανούς φρουρούς και τους φιλούσαν. Και είπαν οι Γερμανοί, είδες, λέει, τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Αυτά όλα είναι κατορθώματα, πολλές φορές μερικά κατορθώματα δύσκολα είναι 99%, μάλλον 100% του Αγίου Πνεύματος και ένα 2% επιπλέον δικό μας.
1: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το 2% το δικό μας μπορεί να το μεταφράσουμε ως αδυναμία, δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, άρα ως αδύναμοι άνθρωποι που είμαστε δεχόμαστε τη βία, την κλεψιά, το οτιδήποτε, και τι να κάνουμε, είμαστε και μάρτυρες.
0: Δεν μου λέτε, έχετε δει τελευταία που δείξανε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, Μπέλσεν, Μαουτχάουζεν και τα λοιπά, στη τηλεόραση, και δείξαν τους ανθρώπους και παιδάκια μικρά 10-12 χρονών ντυμένα με τις φόρμες αυτές των φυλακισμένων να είναι έξω στα σύρματα και να κοιτάζουν τους φωτογράφους. Είδατε με τι μούτρα κοιτάζαν τα καημένα. Τα μικρά κοιτάζαν με έναν τρόπο απλώς παραπονεμένον. Οι μεγάλοι όμως είχαν μέσα τους μεγάλο άχτη. Το φυσικό στον άνθρωπο είναι, το φυσικό λέμε, εκεί που έχει καταντήσει η καταφθαρίσα φύση του γένους ημών, ναι, είναι να μισεί αυτόν που μας βασανίζει και να αισθάνεται αγανάκτηση μεγάλη εναντίον του. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κάνει τα ακατόρθωτα κατορθωτά, τα αδύνατα δυνατά, και μπορούν οι άνθρωποι, παρόλο την αδικία που υφίστανται, να κρατούν καλή διάθεση και να αισθάνονται και ευχαρίστηση για το κακό που τους κάνουν οι άλλοι. Έχουμε περίπτωση που είχαν πιάσει οι λασίτες κάποιον παπά και τον εκτελέσανε, και μάλιστα τον ρωτούσανε, λέει, πώς νιώθεις που αύριο, που είναι η Μεγάλη Παρασκευή, θα πεθάνεις μαζί με τον αρχηγό σου. Και μετά του ανοίξαν το στόμα, τον ρίξαν μέσα βενζίνη και τον βάλαν φωτιά και κάει και όλος ο άνθρωπος. Τα μάτια του όμως, λέει, έβλεπαν αθώα, χωρίς κακία, μέχρι τελευταία στιγμή που ήταν ζωντανά, έβλεπαν τους πάντες. Δεν έλεγε ποτέ τίποτε κακό εναντίον τους.
1: Άρα, σε αυτό το σημείο καταλήγουμε ότι ο τίτλος της εκπομπής, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, είναι όλο αυτό που μας είπατε. Είναι το τελευταίο.
0: Είναι η χαρά που νιώθεις για τα πάντα.
1: Και για την αδικία.
0: Αν ακόμα δεν νιώθεις αυτή τη χαρά, είτε ευχάριστα, δυσάρεστα πράγματα απολαμβάνεις από τη ζωή, είτε ευχάριστα, αν δεν έχεις αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, δεν είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή δεν ορίζει την ευτυχία μας και τη χαρά μας τίποτε από όλα τα πράγματα που μας περιβάλλουν και από ό,τι υπάρχει στη ζωή, παρά μόνον το Άγιο Πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή η ανατροπή που κάνει το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας ολόκληρη.
0: Την αλλάζει, έτσι,
1: την αλλάζει.
0: Ας πούμε να δείτε ένα πράγμα. Σε όλες τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, όπου είχαν πάει αυτοί οι μετανάστες, οι δικοί μας, οι απικιοκράτες, και καταστάθηκαν και κυβερνούσαν τους λαούς, τους ξεζουμίζανε, βρίσκει κανείς ωραία σπίτια. Ωραία σπίτια, μεγάλα, ευρύχωρα, με πολλές ευκολίες, τα οποία τώρα δεν τα κατοικούνε, τα κάνουν, τα έχουν είτε μουσεία, είτε κυβερνητικά κτίρια, είτε τέτοια τα έχουν τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε μια μακαριότητα και γύρω τους χιλιάδες ηθαγενείς δουλεύαν για αυτούς. Και ξέρετε, ακόμα και τώρα δουλεύουν για αυτούς σε πολλά μέρη.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, κι όμως από μεν τους ηθαγενείς απολάμβανες κάτι ωραία πλατιά χαμόγελα, και καθώς ήταν άσπρα τα δόντια τους και μαύρη αυτή, εσείς τα γνωρίσατε άλλωστε, ήταν μια χαρά Θεού. Και από όλα τα μούτρα των απικιοκρατών έβλεπες να υπάρχει μια πίκρα, μια δυστυχία, μια κακοκεφιά, και από αυτούς προέρχονταν και όλα τα μαύρα ποιήματα, τα χαζά, τα άχαρα τραγούδια, και οι διάφορες, ας πούμε, ψυχικές αρρώστιες που σκορπίζουν, ενώ οι νέγροι αυτοί, οι δυστυχισμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, δεν είχαν ψυχικές αρρώστιες, οι κατακριτές τους ήταν γεμάτοι ψυχικές αρρώστιες. Ένα φαινόμενο της αντίθεσης του Αγίου Πνεύματος στην πρακτική, η λογική, η φυσική εικόνα της ζωής.
1: Όταν έχεις αυτή την αντίληψη, δηλαδή όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή την αντίληψη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, νομίζω ότι έρχεται πιο κοντά και στην εμπιστοσύνη προς το Θεό. Γιατί εάν δεν το έχεις, βάζεις το παράπονο μονίμως και λες, μα τι Θεός είναι αυτός που επιτρέπει όλα αυτά τα δύσκολα και πεινάνε οι άνθρωποι.
0: Το Άγιο Πνεύμα, εφόσον σε κάνει, σου δίνει μια χαρά που τη φέρνει απ' έξω και τη βάζει μέσα στην ψυχή σου, σου δίνει κατά πρώτον λόγο τη χαρά της παρουσίας του Θεού. Τη χαρά της παρουσίας του Θεού. Έχουμε παράδειγμα τον Άγιο Πορφύριο και τους άλλους Αγίους. επάνω τον Άγιο Παΐσιο που ήταν όλο τσαχπινιά, όλο παιγνίδι, όλο καλαμπουράκι με τους ανθρώπους. Μια φορά λέει είχε τους μαθητές του μέσα και κουβεντιάζανε, χτυπούσε απ' έξω κάποιος, ένας αρχιμαντρίτης λέει για να πει μέσα, αλλά δεν τον ακούγαν ή δεν ήθελε να τον φέρει μέσα ο παπάς, ο Άγιος Παΐσιος, οπότε αυτός καβαλικεύει το σειρματοπλέγμα και μπαίνει μέσα. Και ύστερα όταν έφυγε του είπανε του Παΐσιου οι μαθητές του, οι φίλοι του, λέει ήταν τρόπος λέει αυτός να καβαλικέψει ένας αρχιμαντρίτης λέει τη μάντρα και να μπει μέσα, και απαντάει με το λεπτό του χιούμορ, αφού ήταν αρχιμαντρίτης βέβαια πως να μην καβαλικέψει τη μάντρα. Και ενώ ήταν ένα πολύ αδιόρατο λεπτό χιούμορ, άλλαζε την ατμόσφαιρα και δεν σ' άφηνε να μην με την πικρή αγανάκτηση για τίποτα.
1: Ο Άγιος Πορφύριος που εσείς γνωρίζατε λίγο περισσότερο, δεν είχε, δηλαδή έδειχνε τη χαρά που είχε από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό ήταν χαρούμενος πολύ, έτσι?
0: Ναι, και γι' αυτό χαίρονταν όχι μόνο τις χαρές, ας πούμε, τις καθαρά σωτηριολογικές που αναφέρονται στην λατρεία, αλλά χαίρονταν ας πούμε και ένα αηδόνι που κελαϊδούσε, δεν το άφηνε το αηδόνι να φαίνεται ότι είναι ένα φυσικό πλάσμα που κελαϊδάει ωραία, δεν λέει τίποτε αυτό. Είναι η αποκάλυψη της δωρεάς του Θεού, είναι η αποκάλυψη της απειροχρωμίας των δωρεών του Θεού. Αυτό για να το νιώσεις πρέπει να πάρεις το Άγιο Πνεύμα και να το βάλεις στην καρδιά σου. Και χαιρόταν αυτό το πράγμα. Ο άλλος, ο Άγιος Παΐσιος είχε στην αυλή του και οχές είχε και βατραχάκια είχε και αυτά, και χαίρονταν με αυτά που εμείς θα λέγαμε ότι αυτά δεν έχουν σχέση με την πνευματική ζωή του ανθρώπου, και σου λέει όχι, έχουν τα πάντα. Χαίρεσε και ένα πετραδάκι.
1: Αυτό λοιπόν με το πετραδάκι θυμήθηκα τώρα, κύριε Γανωτή, και το μοιράζομαι.
0: Το έκανε.
1: Μοιράζομαι μαζί σας μία εμπειρία κάτω στην Αφρική. Ο Τιμόθεος, ο Μητροπολίτης, ο κυρός πια, έτσι έχει πεθάνει μακαριστός, της Κεντρός Αφρικής, μάζευε όλα τα πετραδάκια που έβρισκε κάτω και ήταν τόσο όμορφα στην Κεντρική Αφρική.
0: Και αυτός έβλεπε την ομορφιά τους, οι άλλοι δεν τη βλέπανε.
1: Όχι, και μάλιστα έκανε εντύπωση στους Ιθαγενείς που έσκυβε ολόκληρος Μητροπολίτης να μαζεύει πέτρες οι οποίες του φαίνονταν διαφορετικές, τόσο διαφορετικές από την πατρίδα.
0: Όπως και ο Πετσίκης, όταν τον βγήκαν περίπατο σε μια ακρογελιά, έσκυψε, πήρε ένα βουτσαλάκι και το φίλησε. Α, λέει, αυτό θα βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία.
1: Στη Δευτέρα Παρουσία, μάλιστα.
0: Θα δει την κρίση του Θεού και θα είναι αθώο. Καταλάβατε. Έχει ομορφιά η ζωή ένα Αγίο Πνεύματι. Τελειώνω μια εκπομπή η οποία δεν θα έπρεπε να τελειώσει ποτέ. Τις άπειρες δωρεές του Θεού. Πολλές φορές νιώθω ότι και το ότι τα δύο μόρια του υδρογόνου ενώνονται μαζί με το ένα μόριο του οξυγόνου, και αυτό μας δίνει το νεράκι που πίνουμε, το νεράκι που είναι οι θάλασσες, οι ωκεανοί, τα πάντα, και αυτό είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχουν πράγματα υλικά περιφρονητικά εν Αγίω Πνεύματι. Γίνονται περιφρονητικά από τότε που τα λογαριάζουμε, χωρίς να αναφερόμαστε στον Άγιο Πνεύμα που τα δημιούργησε, εφόσον ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τα πάντα. Άρα είμαστε σε μια αμέτρητη δωρεά του Θεού που είναι αδύνατο να την υπολογίσουμε ούτε καν κατά διάνοια να τη φέρουμε στο νου μας, και αυτό μας κάνει ευτυχισμένους. Και το ότι κατορθώνουμε, αν κατορθώσουμε βέβαια, να ανατρέψουμε τη δυσάρεστη αίσθηση από τα πράγματα που πάνε εναντίον μας και να διατηρήσουμε τη χαρά μας μέσα σε αυτά, τη χαρά ότι ο Θεός τα επιτρέπει, ο Θεός μας έχει φέρει στον κόσμο, ο Θεός μας βραβεύει και ετοιμάζεται να μας βραβεύσει ακόμα περισσότερο για ό,τι κάνουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, και αυτό είναι η ευτυχία μας, είναι η χαρά μας, είναι η ζωή μας. Τελικά ο χριστιανός καταλήγει ότι δεν υπάρχει δυστυχία. Όλα είναι ας πούμε τρόποι και μέθοδοι με τις οποίες ο Θεός βγάζει, κάνει να αναβλύσει η αιώνια ευτυχία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και μέσα στην κτήση ολόκληρη.
1: Η αιώνια ευτυχία λοιπόν, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όσα μας είπατε σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, ευλογία να έχετε.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής. Έτσι, και πώς, με ποιο τρόπο το Άγιο Πνεύμα ανατρέπει όλα τα λογικά δεδομένα. Αυτό μας το δίδαξε σήμερα ο δάσκαλος Κώστας Γανωτής. Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, τις ευχές σας, την αγάπη σας, όλους εσάς. Προτείνουμε, τελειώνοντας, το «Όταν γελάει ο ουρανός 5», είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου και CD της Άννας Ιακώβου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Τη μουσική επιμέλεια έχει κάνει ο Στέφανος Δορμπαράκης και την εικονογράφηση η Αγγελική Δελεχά. Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο βιβλία που έχει ως κεντρικό αφηγητή έναν σαλό, που μας συστήνει αγίους σαλούς από όλους τους αιώνες. Ένα από τα ωραιότερα βιβλία της Άννας Ιακώβου και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Κεντρική διάθεση Σταμούλης 210-5238-305. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας με την ενότητα του Πατρός Δανίλ Ψωίνου, προϊσταμένου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Σημερινό θέμα του Πατρός Δανίλ: αμαρτήματα προς τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Πατέρα Δανίλ Ψωίνου.
3: Αγαπητοί μακροατές, φίλοι εν Χριστώ και αδελφοί, χαίρετε, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί εδώ στην ευλογημένη συχνότητα του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας για να μιλήσουμε μαζί, να τα πούμε όπως τα λέγαμε απλά με τον κοσμικό όρο και για να ωφεληθούμε όλοι μας ανταλλάσσοντας αυτούς τους προβληματισμούς, κάνοντας αυτή τη συνομιλία, αυτή την κουβέντα γύρω από θέματα πνευματικά που άπτονται της πίστεώς μας, της σχέσεώς μας με τον Θεό, της καθημερινότητάς μας, εκείνης της καταστάσεως τέλος πάντων που θέλουμε να είμαστε και να βρισκόμαστε ως πιστοί και ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που και αυτή τη φορά μας αξιώνει ο Θεός και μας χαριτώνει και μας προσφέρει αυτήν την μεγάλη δωρεά να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να μπορούμε να συνομιλούμε γύρω από αυτά τα μεγάλα θέματα που μόνο ωφέλεια παρέχουν, που μόνο γεμίζουν την ψυχή μας και τίποτε περισσότερο. Θα ήθελα σήμερα, αν το επιτρέπετε και εσείς, να πούμε 2-3 κουβέντες, 2-3 σκέψεις γύρω από ένα θέμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε και όλοι καθημερινά αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Είναι το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο θέμα της αμαρτίας. Ξέρουμε τι είναι η αμαρτία. Έχουμε ξαναπεί, όλοι κάτι έχουμε διαβάσει, όλοι γνωρίζουμε τέλος πάντων και από τη δική μας έτσι μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία. Εκείνο το οποίο επιφέρει η αμαρτία είναι τραγικό και αποτελεί την απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Να ξαναθυμίσω, η αμαρτία δεν είναι μια κακή απλώς πράξη, αλλά είναι εκείνη η συμπεριφορά μας, εκείνη η κίνησή μας, αυτή η ενέργειά μας που αν μη τι άλλο μας απομακρύνει από τον Θεό. Και έτσι ενεργώντας την αμαρτία στη ζωή μας, ταυτόχρονα αδελφοί μου, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, μένουμε μόνοι μας και δεν υπάρχει χειρότερο, τραγικότερο πράγμα για τον άνθρωπο να μείνει και να είναι μόνος του. Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε σε ένα άλλο σημείο της αμαρτίας που θα έλεγα είναι σημείο αναφοράς. Τι θέλω να πω? Όταν αμαρτάνουμε αδελφοί, αμαρτάνουμε και ως προς τον Θεό και ως προς τον εαυτό μας και ως προς τον συνάνθρωπο. Και θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτήν την τριπλή ενέργεια, έτσι θα την ονόμαζα, σε αυτήν την τριπλή κατεύθυνση της αμαρτίας για να κατανοήσουμε καλύτερα πως η αμαρτία εντός εισαγωγικών θα επίσης αυτά τα τρία σημεία. Πάμε στο πρώτο. αμαρτάνουμε προς τον Θεό, έναντι του Θεού. Για να δούμε τι σημαίνει και τι είναι κάτι τέτοιο. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, πρέπει να θυμηθούμε την εντολή του Θεού, μία από τις εντολές του Θεού, ίσως η πιο μεγάλη. Είναι εκείνη που υπενθύμησε στο νεαρό του Ευαγγελίου, όταν εκείνος ο νεαρός πλησίασε τον Κύριο και τον ρώτησε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Τότε ο Κύριος του είπε, για να σωθεί κάποιος άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει Κύριον τον Θεόν του με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη διάνοια και με όλη του την ισχύ. Μόνο αυτή την εντολή, αν δούμε αδελφοί μου, όχι κάποια άλλη, μόνο αυτή, θα δούμε, θα διαπιστώσουμε ότι όλοι είμαστε παραβάτες. Γιατί δεν αγαπούμε τον Θεό έτσι όπως Εκείνος μας το ζητά, έτσι όπως Εκείνος θέλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη μας προς τον Θεό, να μην πω αμέσως ότι είναι ψεύτικη, να πω ότι είναι νοχελική, ότι είναι ανεμική, ότι είναι πρόσκαιρη, επιφανειακή, κάτι τέτοιο. Δεν αγαπούμε τον Θεό όπως πρέπει, όπως Εκείνος μας το ζητά. Εκείνος που αγαπά πραγματικά τον Θεό, τον σκέπτεται, ο νους του είναι εκεί, όπως λένε οι πατέρες, ο νους μας να είναι διαρκώς τον Θεό, προσεύχεται τακτικά, διαθέτει περισσότερο χρόνο για Αυτόν. Ακούω πολλούς ανθρώπους σήμερα και λένε, δεν έχω χρόνο να πάω στην εκκλησία, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ, δεν έχω χρόνο να ασκήσω την αρετή της ελεημοσύνης, δεν έχω χρόνο γενικότερα να κάνω τίποτε από όλα αυτά τα οποία μου ζητά ο Θεός. Κάτι τέτοιο λοιπόν αμέσως μας βρίσκει παραβάτες, συνιστά αμάρτημα μεγάλο και βεβαίως μας κάνει να αντιληφθούμε ότι αμαρτάνουμε απέναντι στο Θεό. Και ξαναλέω, μόνο βλέποντας και ερμηνεύοντας, προσπαθώντας μάλλον να ερμηνεύσουμε αυτή την εντολή, όχι όλες τις άλλες, άμα καταπιαστούμε και με όλες τις άλλες εντολές του Θεού, θα δούμε πόσο πολύ και πόσο μεγάλη αμαρτωλή είμαστε. Προσέξτε όμως αδελφοί, τι γίνεται ταυτοχρόνως? Όταν εγώ δεν βρίσκω χρόνο για τον Θεό, όταν εγώ δεν αγαπώ τον Θεό, στρέφω αυτή τη δύναμη της αγάπης που είναι φυσική και εσωτερική στον άνθρωπο, πού? Στον ίδιο μου τον εαυτό. Άρα λοιπόν αρχίζω να αγαπώ περισσότερο εμένα και γίνομαι τι? Θύλαυτος και εγωιστής. Να λοιπόν πως το ένα κακό μας πρόχνει αμέσως στο άλλο. Δείτε όμως πως αλλιώς αμαρτάνουμε απέναντι στο Θεό. Δεν του δείχνουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Κανένας από εμάς δεν κρέμασε τη ζωή του, κυριολεκτικά αναφέρω αυτό το ρήμα, κρεμάω, κανένας από εμάς δεν κρέμασε τη ζωή του στην πρόνοια του Θεού. Κανείς από εμάς δεν δέχτηκε εύκολα και δεν είπε να είναι ευλογημένο ό,τι πει, ό,τι θέλει ο Θεός, πού? Στις δοκιμασίες της ζωής, σε ασθένειες, σε θανάτους, σε άλλες τέλος πάντων ποικίλες καταστάσεις, οι οποίες πολλές φορές έρχονται και παρουσιάζονται στη ζωή μας. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Θέλω να πω ότι και δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και αμφιβάλλουμε για την αγάπη του, ανησυχούμε, διαμαρτυρόμαστε, γογγίζουμε, διακατεχόμαστε από άγχος. Αμέσως μόνο το άγχος που έχουμε στη ζωή μας είναι απιστία, επομένως αμαρτία μεγάλη έναντι του Θεού. Όλα αυτά αποδεικνύουν τι, ξαναλέω, την έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Έχουμε ολιγοπιστία. Και όταν ολιγοπιστούμε στον Θεό, πάλι εδώ ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο, φτάνουμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο κάποιον άνθρωπο υψηλά ιστάμενο ή ακόμα και εκείνον τον ίδιο μας τον εαυτό. Αποσύρουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη απέναντι στον Θεό και εμπιστευόμαστε περισσότερο τι, τον εαυτό μας. Και ένα τρίτο μεγάλο αμάρτημα, έτσι πρόχειρα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο νου έναντι του Θεού, είναι η αχαριστία, αδελφοί μου. Αυτή την αχαριστία πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει είμαι αχάριστος απέναντι στον Θεό? Δεν νιώθω καθόλου και δεν σκέπτομαι καθόλου τις πολλές του ευεργεσίες. Και αφού δεν σκέπτομαι τις ευεργεσίες του, πώς θα ανταποκριθώ σε αυτές? Πώς θα φανώ ευγνώμων? Και ο άνθρωπος εκείνος που είναι αχάριστος απέναντι στο Θεό, να το ξέρετε αυτό, γίνεται πολύ εύκολα και είναι αχάριστος και απέναντι στους ανθρώπους. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά, αλλά σκοπός αυτής της κουβέντας μας είναι να πάρουμε κάποια μηνύματα, κάποια συνθήματα στη ζωή μας, να τα βάλουμε στην καρδιά μας και να τα ενεργοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Πάω λοιπόν στη δεύτερη έτσι μορφή αμαρτίας. Είναι η αμαρτία απέναντι στον συνάνθρωπο, στον πλησίον μας. Και εδώ να θυμηθούμε την εντολή του Θεού που λέει αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Αν προσπαθήσουμε και εδώ να εμβαθύνουμε στην εντολή του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε το ίδιο παραβάτες και με την προηγούμενη εντολή, διότι δεν αγαπούμε πραγματικά τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Αντίθετα, έχουμε την απέτηση και θέλουμε να μας αγαπούν οι άλλοι. Αν αυτό δεν συμβαίνει, γινόμαστε θηρία ανήμερα απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Κρατούμε κακίες, ξεχνούμε παντελώς ότι στην ουσία δεν αγαπούμε ούτε το Θεό ούτε τον συνάνθρωπό μας. Η αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο είναι συχνά το ίδιο με αυτήν προς τον Θεό, επιφανειακή, πρόσκαιρη. Άμα κάποιος μας κάνει κάποιο καλό, τον αγαπάμε εκείνες τις ώρες, εκείνες τις ημέρες και μετά ξεχνούμε. Το δεύτερο συνηθισμένο αμάρτημά μας, αδελφοί, απέναντι στον πλησίον, είναι ότι δεν συμπεριφερόμαστε προς αυτόν όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρεται αυτός προς εμάς. Το λέει ο Κυριός μας στο Ευαγγέλιο του. Αυτά που δεν θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, μην τα κάνετε κι εσείς στους άλλους. Πολλές φορές λοιπόν η συμπεριφορά μας είναι ανεπίτρεπτη, θα έλεγα είναι απαράδεκτη, και το χειρότερο, δικαιολογούμε αυτήν την ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στον συνάνθρωπό μας, και το χείριστο, δεν έχουμε καμία βλέψη να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και ένα τρίτο έτσι πρόχειρα σκεπτόμενος αμάρτημα προς τον συνάνθρωπό μας είναι ότι κοπτόμεθα και μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα δικαιώματά μας, δηλαδή γινόμαστε φίλοι της δούλη μάλλον της φιλαυτίας μας, παρά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ αυτό που λέει ο Θεός, να είμαστε διάκονοι στους άλλους, και προσπαθούμε και θέλουμε και επιχειρούμε να είμαστε κύριοι απέναντι σε όλους. Και να προχωρήσω τη σκέψη μου, να πάω και στα αμαρτήματα προς τον εαυτό μου, και εδώ θα δω τρία μεγάλα αμαρτήματα, θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας, αδελφοί. Τα τρία μεγάλα αμαρτήματα που κάνουμε απέναντι στον εαυτό μας είναι, πρώτον, η φιλαυτία μας. Αγαπούμε περισσότερο τον εαυτό μας και αδιαφορούμε για τους άλλους. στεκόμαστε, ξέρω εγώ, περισσότερη ώρα στον καθρέφτη να φτιάξουμε εμάς, και βεβαίως ασχολούμαστε με την εξωτερική μας κατάσταση και ομορφιά, να το πω έτσι, και παραμελούμε την εσωτερική μας εκείνη ψυχική κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε μια μεγάλη ασχήμια. Το δεύτερο μεγάλο αμάρτημά μας που κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας είναι η αμετανοησία μας. Δεν έχουμε πάρει ποτέ απόφαση να μετανοήσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει η αμαρτητική μας, η αμαρτωλή μας, να το πω πιο καλύτερα, κατάσταση, και προτιμούμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διψυχίας. Τι σημαίνει αυτό? Και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, όπως το λέει απλά ο λαός μας. Δηλαδή, προτιμούμε να είμαστε ή να τα έχουμε καλά και με τον Θεό, αλλά και με την αμαρτία. Και το τρίτο αμάρτημα που κάνουμε έναντι του εαυτού μας, ξέρετε ποιο είναι? Η άγνοιά μας. Έχουμε άγνοια, δυστυχώς, και αδιαφορία για πολλά και σημαντικά θέματα, και ιδιαίτερα για θέματα πίστεως και αληθείας. Όλα τα άλλα τα παίζουμε στα δάχτυλα, τα ξέρουμε απ' έξω. Εκείνο που θεληματικά, προσέξτε πως το λέω, που θεληματικά αγνοούμε, είναι θέματα πίστεως, αληθείας, σωτηρίας, θέματα που σχετίζονται τέλος πάντων με την αιώνια διάσταση του εαυτού μας. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας, αδελφοί, τα ολίγα. Εύχομαι ο Θεός να τα βάλει μέσα στην καρδιά μας και να τα κάνει πολλά αλλά και παραγωγικά, και να προσέξουμε αυτήν την τριπλή, έτσι, ενέργεια της αμαρτίας, που αφορά και προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο και προς τον εαυτό μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας, αδελφοί. Χαίρετε.
2: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για την έκτη χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
6: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
7: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Επιστρέψαμε, είναι η εκπομπή Εφόλη τη Ύλη του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρη θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο. Κυρία Χαρατζοπούλη, όμω είναι στη θέση τη.
1: Την καλησπέρα μου σε όλου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, δεν τα πάμε.
0: Καλό μήνα δεν είπαμε, μπράβο, ούτε εγώ.
1: Ζωντανά.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούνιο, επισήμω καλοκαίρι.
1: Βέβαια. Να είμαστε καλά όλοι.
0: Και προχωράμε. Δόξα τω Θεώ. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1. Συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει, κυρίες και κύριοι, τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε μια μεγάλη, πολύπλευρη, φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Έχουμε, Μαρία μου, στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο.
1: Βεβαίως, ο οποίος και σήμερα είναι στους δρόμους. Πάτερ, ευλογείτε.
2: Ευχή σας.
0: Πού σας βρίσκουμε?
2: Τώρα μόλις επιστρέψαμε από τα δρομολογία.
0: Τα οποία σήμερα ήταν πού?
2: Ήταν στην Αθήνα, στο κέντρο. Και εκεί λίγο στην Γαλλία, προς αυτές τις περιοχές. Πολύ ωραία. Επίσης, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας σήμερα για την βοήθειά τους. Έτσι δεν χωρούν λόγια. Αν δεν ήταν οι ακροατές μας, τίποτα δεν θα μπορούσε να επιλεχθεί από όλα αυτά τα προβλήματα των ανθρώπων. Δόξα τω Θεώ.
1: Για πείτε μας, παππούλη μου, για όλα αυτά τα οποία μας είχατε πει ότι τα είχαμε σαν ανάγκες για διάφορες οικογένειες, τα ηλεκτρικά είδη, όλα αυτά τα οποία είχατε ζητήσει. Πώς είναι τώρα η κατάσταση?
2: Τι να πω, ένα μεγάλο θαύμα. Βρέθηκαν και τα δύο φουρνάκια για τις οικογένειες.
1: Αχ, ωραία, τέλεια.
2: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Οι ανεμιστήρες που είχαμε ζητήσει και αυτοί, δόξα το και παραπάνω, καλύφθηκαν. Τώρα μιλήσαμε με μια κυρία από τα Γιάννενα. Περιμένουμε να δούμε για ένα ψυγείο που ήθελε εκεί να το πάρει και
1: ναι, ναι, ναι.
2: Πήγανε τα παιδιά, πήραν και από εδώ ένα ψυγείο από κάποια περιοχή. Οπότε οι συσκευές όλες τακτοποιήθηκαν.
1: Τέλεια, τέλεια. Δόξα σε ο Θεός.
2: Δόξα τω Θεώ. Πάρα, πάρα πολύ ευχαριστούμε τους ακροατές μας. Το κομμάτι. Μόνο έτσι τώρα λίγο έχουμε αφήσει αυτά τα κομμάτια. Να τα πούμε τώρα τις ανάγκες,
1: Βέβαια, εννοείται, παππούλη μου.
2: Βέβαια.
1: Μας πείτε.
2: Να πούμε. Λοιπόν, έχουμε μια σοβαρή περίπτωση ηλεκτρικού ρεύματος που θα μείνει μια οικογένεια, μια μανούλα μεγαλών. Δύο παιδάκια μόνο, ανήλικα παιδάκια. Μόνο εκείνη εργάζεται και πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα, έτσι εκείνη και με νίκιο. Είναι 2.020 ευρώ ο λογαριασμός, δυστυχώς. Είχαμε κάτι λίγα χρήματα έτσι, μαζεύτηκαν να την βοηθήσουμε. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το ποσό. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, στο να γίνει ένας διακανονισμός, να μην έρθει, να μην γίνει διακοπή. Αυτό σαν μια ανάγκη. Και μετά έχουμε εξακορίσει ακόμα 3 λογαριασμούς που έχει γίνει η ειδοποίηση για διακοπή του ρεύματος. Ο ένας είναι 236 ευρώ. Δυστυχώς τώρα και στο ρεύμα, όπως και στο νερό, αν περάσουν τα 100 ευρώ, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα να κοπεί το νερό. Έχουμε δυστυχώς και ένα μεγάλο λογαριασμό νερού. Για το ρεύμα τώρα έχουμε ξεχωρίσει, πέρα από αυτή τη μεγάλη περίπτωση, άλλες 3 περιπτώσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Το ένα είναι μια κυρία και εκείνη είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση της υγείας της. Δόξα τω Θεώ, το σπίτι είναι δικό της, αλλά παίρνει από το συσίτιο, η εκκλησία καλύφει πάρα πολλά από τα έξοδα της και έχει ένα πρόβλημα τώρα με το ρεύμα, 236 ευρώ. Δεν εργάζεται, δεν παίρνει σύνταξη. Έτσι με την αγάπη του κόσμου ζει. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μαζί με αυτό άλλοι 2 λογαριασμοί ρεύματος. Και εκείνη είναι ο ένας σύνομοι είναι 220, ο άλλος είναι μεγάλο ποσό, κοντά τα 700 ευρώ. Δεν θα τα ανοίξω. Και άλλο ένα κοντά τα 450 είναι κάποιοι λογαριασμοί που έχει γίνει ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος. Έτσι, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε καλοί μας αγορατές είναι καλό και ευλογημένο και μετά εννοείται και μικρό ποσά και μικρότερα ποσά και 162 ευρώ και αυτό μια οικογένεια και 54 ευρώ ποιος θέλει. Τα μαζεύουμε, τα κρατάμε όλα πολύ δυσκολεύουν οι άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι με το ρεύμα. Ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές, έτσι, έστω και το ελάχιστο, να μην γίνει διακοπή, γιατί μετά τα πράγματα είναι ακόμα έτσι πιο δύσκολα. Μετά από το ηλεκτρικό, έχουμε ξεχωρίσει μία περίπτωση μίας οικογένειας, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι με πρόβλημα με το ενίκιο. 400 ευρώ ενίκιο, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 3 ενίκια που χρωστάνε. Και εκεί μεγάλη δυσκολία. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, ό,τι μπορούμε, έστω κάτι, είναι και αυτό έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα ενίκια. Κομμάτι. Πάμε για τις άλλες ανήθειες. Εκπάγεται και άλλα κοινός κάθε κομπή. Είναι η ανάγκη για τα τρόφιμα. Ό,τι μπορούμε καλοί μας ακροατές, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τα σπιτικά. Πηγαίνουν στα σπιτικά, τα παιδιά διάσημους, οι άνθρωποι που διακόνται το κομμάτι, πηγαίνουν στα σπιτικά, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα που ζητάνε συνεχώς έτσι οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να μαγειρέψουν. Μαζί με τα τρόφιμα χρειαζόμαστε τις πάνες των ενηλίκων, γιατί πάλι τελειώνουν, και τα υποσέντονα. Και εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Είναι και αυτές οι περιπτώσεις που έχουμε πει των ανθρώπων με τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Αυτά τα χρειάζονται συνεχώς. Και ο Παναγιώτης και ο Αλέξανδρος και ο Στέλιος και τα άλλα τα παιδιά. Έτσι αυτά συνέχεια φεύγουν. Όποιος μπορεί, το κομμάτι. Αυτή η κρέμα, η σούντο κρέμ χρειάζεται που είναι για τα παιδιά που έχουν,
1: που έχουν ανοίξει, ναι.
2: Ναι. Και εκεί άμα μπορούμε, να πούμε για τον Παναγιώτη, χίλια ευχαριστούμε για τη βοήθεια των ακροατών μας. Χάρη στη βοήθειά τους έτσι προσπαθούμε να καλύψουμε τα έξοδα για τα επιθέματα, για τα ενίκια του, λίγο να ξενιάσει το αίτημα το κομμάτι και να ασχοληθεί μόνο και μόνο με την υγεία του, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή και κρίσιμη. Και ευχόμαστε έτσι, όσο είναι δυνατόν, να ξεπεράσει, να φτάσει όπως ήταν πριν από το παιδί, γιατί ήταν πολύ πολύ δυνατός. Ανάπηρος βέβαια, έτσι στο καροτσάκι, αλλά πολύ πολύ δυνατός. Τώρα τον έχει ρίξει στο κρεβάτι, είπαμε έχει και παραφύσει έδρα. Πολύ δύσκολο ο Παναγιώτης, νέο παλικάρι. Πολύ, όποιος ενδιαφέρεται, έχει και του λογαριασμούς, έχει και εκείνος ρεύμα, οτιδήποτε. Και μετά συνεχίζουμε έτσι και με μεγάλη δυσκολία την προσπάθεια για τους αστέγους. Και εκεί πολλά εμπόδια με τα ξενοδοχεία. 50 ευρώ κοστίζει μία ημέρα. Έτσι έχει αυξηθεί λίγο το ποσό. Δύσκολα τα κρατάμε. Αν χάσουμε ένα δωμάτιο, σχεδόν το χάνουμε. Δεν μπορούμε να το ξαναβρούμε. Αν φύγει δηλαδή κάποιος άστεγος, έστω για μία μέρα, δύσκολα μετά μπορούμε να το ξαναπάρουμε πίσω. Μένουν κάποιοι έτσι άστεγοι συνεχώς στα ξενοδοχεία και στα εδώ στα ξενοδοχεία, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να περάσουν όσο ήταν περισσότερες μέρες. Για αυτοί οι ηλικιωμένοι και με τα προβλήματα υγείας, και όσο μπορούμε, αν περισσεύουν κάποια χρήματα, να μπουν και κάποιοι άλλοι, έστω μία μέρα, έτσι, έστω κάποιες ώρες. Οπότε συνεχίζεται και εκεί η προσπάθεια, και μαζί με αυτά με τους αστέγους, πέρα από το ξενοδοχείο, το λέμε και άλλες φορές, νερά, μεγάλη ανάγκη από τα νερά.

0: εννοείται από το υστέρημα, όλα τα σπιτικά που πηγαίνουμε από αυτό είναι. Και μεγάλη αγάπη των ακροδών, μεγάλη βοηθειά του, μεγάλη προσευχή του, η στήριξή του, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Έφερα και του τα ανακοινώνουμε και τα δημοσιεύουμε για προσευχή και για έμπρακτη έτσι βοήθεια. Γιατί πολλές περιπτώσεις από αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν ήταν οι ακροατές, έτσι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν, πώς θα ζούσαν οι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πατέρα Φανούρη, τώρα με το καλοκαίρι που αρχίζει έτσι σιγά σιγά και την ζέστη την αισθανόμαστε όλοι όλο και περισσότερο, να δούμε ενδεχομένως κάτι πιο ειδικό που θα χρειαστούμε ή που χρειαζόμαστε ήδη, κυρίως για τους αστέγους αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποιο σπίτι, αλλά όπως είπατε λείπουν τα αναγκαία, τα απαραίτητα.
0: Έτσι, όταν μιλάμε να πληρώσουμε ένα ρεύμα σε μια οικογένεια, είτε αυτό είπαμε μπορεί να είναι 20, 30, 40, 50 ευρώ, είτε ξεπερνάει έτσι μεγάλα ποσά, αυτό εννοείται ότι συνεπάγεται οι άνθρωποι να έχουν ό,τι πιο βασικό για να μπορούν είτε να μαγειρεύσουν, αν βέβαια υπάρχει πάντα τη δυνατότητα, αλλά τουλάχιστον να έχουν λίγο φως στο σπιτικό τους. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις αυτές που έχουμε, τους λογαριασμούς που δυστυχώς είναι πάρα πολλοί, είναι οικογένειες και είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Οπότε πριν φτάσουμε στο αν έχουν air condition, αν τους πάμε έναν ανεμιστήρα, μια κουζίνα και ένα ψυγείο, έτσι προσπαθούμε να κρατήσουμε το ρεύμα για να μπορούν όλα αυτά να έχουν μετά και αξία και λειτουργικότητα. Είναι, δεν ξέρω πώς μας ακούγεται, δυστυχώς το συνηθίσαμε και εμείς το βλέπουμε καθημερινά, πάρα πολλά σπιτικά να έχουν πρόβλημα με το ρεύμα, πάρα πολλά, να είναι ένα μόνιμο άγχος αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Έτσι σε ένα σπιτικό, έστω ένα ποσό, έστω μια παράταση σε αυτό το κομμάτι. Παίρνουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Γι' αυτό και εννοείται για τους αστέγους, τώρα που ο καιρός έτσι ανεβαίνουν θερμοκρασίες, τώρα που στο λιμάνι δεν χωρούν τα μπαγκάκια του, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ένας άστεγος, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε ένα μπαγκάκι, ένα σιδεροπαγκάκι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτές οι ώρες κάπου που μπορεί να περάσει, έτσι μακάρι να είναι ένα ξενοδοχείο που δεν θα βγει βέβαια καθόλου άνθρωπος και θα προφυλαχθεί, αλλά έστω ας είναι και κάποιες ώρες ένα μπάνιο, έτσι να μπορεί να κάνει, γιατί ούτε πάντοτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάπου να πάνε να κάνουν μπάνιο αυτοί οι άνθρωποι, να αλλάξουν, να πάνε ένα καινούργιο ρούχο. Ή αν δεν μπορούμε αυτό που είναι μια λύση, έτσι, ξέρω εγώ, πολύ ανακουφιστική για τους ανθρώπους αυτούς. Ένα μπουκαλάκι νερό νομίζω ότι όχι είναι τίποτα. Γιατί ούτε αυτό υπάρχει πάντοτε. Ποτέ δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν και ένα μπουκαλάκι νερό σε καθημερινή βάση, έτσι. Όλοι άστο γύρω στον Πειραιά παίρνουν φαγητό από τα συσίτια. Δόξα τω, δηλαδή έχει καλυφθεί μια πολύ βασική ανάγκη και πέρα από αυτό να κοιτάμε και εννοείται το φαρμακείο, αν μας βοηθούν άλλοι άνθρωποι να πάνε να πληρώσουν εκεί αυτό το ποσό, να μπορούν ελεύθερα να πάνε να πάρουν ό,τι τους χρειάζονται οι άνθρωποι.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Συμμετοχή κάποιες φορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις που καμιά φορά έτσι τις ακούμε μπορεί να είναι και πάνω κάτω ίδιες, είναι τα πιο βασικά, τα πιο απαραίτητα, πιο αναγκαία για να ζήσουν οι άνθρωποι.
2: Σωστά.
0: Δεν τους πάμε ούτε διακοπές, ούτε διασκεδάσεις, τύπου να έχουν ένα φαγητό, ένα σπιτικό να κρατήσουν οι άνθρωποι με τα ενίκια, με το ρεύμα, με το νερό, ό,τι μπορούμε. Αυτά και οι άνθρωποι με τα προβλήματα υγείας, να έχουν ό,τι πιο απλό γίνεται, ένα φάρμακο, μια φροντίδα, μια βοήθεια. Και δόξα τω Θεώ. Και τώρα να σου πω, βλέπουμε και τα χαρτιά. Να, δύο οικογένειες έχουν φέρει τα κοινόχρηστα να πληρωθούν. Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα.
2: Μάλιστα.
0: Μεγάλα δυστυχώς ποσά, 200 ευρώ, τα κοινόχρηστα για άνθρωποι. Και εκεί έχουν δυσκολία, έχει ένα σπίτι ο άλλος. Δεν ζω, ξα το Θεό, πώς θα πληρώσω τα κοινόχρηστα, πώς θα αυτό. Ναι, μεγάλη γκάμα δυστυχώς προβλημάτων.

0: αλλά και ευκαιρία για μας να βοηθήσουμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Έτσι να το δούμε.
1: Πάρα πολλά τα προβλήματα όντως, πάτερ μου.
0: Ξέρετε,
1: και μερικά που δεν περνάει περνάνε από το μυαλό μας ότι μπορεί κάποιος να τα έχει ανάγκη.
0: Ναι, βέβαια να πω, πρέπει να είμαστε λίγο και εκτός τόπου και χρόνου να μην βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας.
1: Σωστά.
0: Και ακόμα και στο σπιτικό μας και στην πολυκατοικία μας και οπουδήποτε στην περιοχή μας, στην ενορία μας. Γιατί δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν πόσα σπιτικά αυτή την εποχή τα βγάζουν πέρα έτσι, άνετα, εύκολα, δεν ξέρω. Και το φοβερό είναι ότι παρόλο αυτές τις δυσκολίες να ο Θεός εμφανίζει ανθρώπους από τις δικές τους οικονομίες, από το δικό τους συστέρημα, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Έτσι στηρίζεται αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι. Πραγματικά. Είναι
0: μόνο
1: πολύ...
0: Ναι.
1: Έτσι, έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτές τις δύσκολες εποχές να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται το διπλανό τους.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, μας πήρε χθες ένας άνθρωπος καλή τώρα. Ήθελε να βοηθήσει την κυρία Ελένη που είχαν πει με τα παιδάκια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάτε, θέλω αυτή. Ναι, του λέμε, ξέρεις, έχουμε μια κυρία τώρα, προτείνουμε αυτό το ρεύμα που είναι το μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, όχι, θέλω, λέει, την κυρία Ελένη.
1: Την κυρία Ελένη, ναι, με τα τέσσερα εγγόνια.
0: Ναι. Και εμένα με μεγάλωσε η γιαγιά. Ακούμε ένα πρόβλημα και το συνδέουμε με την προσωπική μας ζωή. Και λέει, θέλω να την βοηθήσω. Γιατί, γιατί παντρεύεται η κόρη μου τώρα σε λίγο καιρό. Ναι, να μας ακούει ο άνθρωπος τώρα, Καλίνα, και την
1: κόρη.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, είπα στην κόρη μου, θα κάνεις τόσα έξοδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τόσα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, να τα κάνεις και να τα χαρείς. Δεν θες πριν τα κάνεις αυτά, να πάμε και σε έναν άνθρωπο να το δεις από κοντά, να του πάρουμε, ξέρω εγώ, ένα φαγητό, να του πληρώσουμε ένα ρεύμα, ένα ενίκιο. Για να είναι μετά και η χαρά σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πιο απελευθερωμένη είναι, παιδί μου. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό, όταν ακούμε ότι ο άλλος υποφέρει, δεν μπορούμε εμείς να τα πετάμε, να τα σκοτώνουμε από εδώ και από εκεί.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Όχι, το Θεό.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα βασικά, δεν έχουν ρεύμα. Δεν συζητάμε τώρα με τη ζέστη να έχουν, τι να έχουν, ερκοντήσιον, να μπορούν να λειτουργήσουν ερκοντήσιον, ναι, και να μπορέσουν μακάρι να ζήσουν.
0: Κοιτάξτε, και αυτό θα ήταν.
1: Με τίποτα.
0: Αν έχω ερκοντήσιον εγώ σπίτι μου και σκανδαλιστώ αν μου ζητήσει ένα ερκοντήσιον, νομίζω ότι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει κάτι καλά. Ξέρετε, και εμείς θέλουμε να υποβαθμίσουμε τόσο πολύ τη φιλανθρωπία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έχω εγώ τα πάντα. Εννοείται με το που θα πατήσω το σπίτι, θα γυρίσω το κλειδί, θα πατήσω το ερκοντήσιον να ανάψει, να καίει 24 ώρες.
1: Ναι.
0: Και όταν ακούσω άλλο, ξέρω εγώ, ότι θέλει έναν ανεμιστήρα, να πω καλά. Αλλά δεν μπορεί να ζει χωρίς ανεμιστήρα. Και δεν είναι τώρα το. Τι να πω. Το βλέπουμε πλώς. Δυσκολευόμαστε καμιά φορά. Θέλουμε να ακούσουμε τον άλλον στην πιο έσκατη κατάσταση για να δούμε. Και δεν κοιτάμε τη ζωή μας. Αφού εσύ τα έχεις όλα, δώσε στον άλλον αυτό που έχει ανάγκη και χρειάζεται. Και δεν νομίζω αυτά που περιγράφουμε κάθε φορά ότι είναι τίποτα υπερβολικά πράγματα. Δεν είπαμε καν να του στείλουμε διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι να πάει να κάνει σε εξωτικά νησιά. Τίποτα δεν είπαμε. Βλέπετε πόσα χρόνια, και όχι από πολλούς ανθρώπους, από πολλές ενορίες, από παντού, οι άνθρωποι παλεύουν για το καθημερινό. Οι εκκλησίες σισί το κάνουν, δεν κάνουν καμιά τίποτα φοβερό. Ένα καθημερινό φαγητό. Που και με πόση δυσκολία και αυτό έτσι γίνεται. Από τα χέρια που χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα μέχρι τις πρώτες ύλες, το ρεύμα που καίες, τα τάπερ που τα δίνεις. Όλα αυτά. Τα κατσαρόλια που πρέπει να πλύνεις μετά. Γι' αυτό. Δόξα τω Θεώ, τίποτα να μην πούμε πώς περνάει ο καθένας. Ο Θεός ξέρει και βλέπει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Έτσι δεν είναι. Ελεύθεροι, χωρίς πίεση, δεν πιέζουμε κανένα. Όποιος θέλει. Δόξα τω Θεώ, είναι και ένα ευχαριστώ στον Θεό για όλα αυτά που μας δίνει.
1: Πραγματικά.
0: Πλουσιοπάροχα κάθε μέρα. Και ακούμε τόσα προβλήματα ανθρώπων. Ειδικά νέων ανθρώπων με προβλήματα υγείας, ολομόναχοι. Και λες, καλά τώρα, τα πετάω από εδώ και από εκεί τα λεφτά. και το χρόνο μου και όλα. Αυτό, έχουμε κάνει μια λίστα, όποιος θέλει, ό,τι τραβάει η όρεξή του για φιλανθρωπία, έχει πολλές επιλογές. Είναι, το λέει αυτό μια πολύ καλή κυρία, «Πάτερ, πες μου το μηνό να διαλέξω», λέει. Και εγώ θα διαλέξω.

0: Να θυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε κυρίες και κύριοι τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους όσοι θέλετε μπορείτε να εισφέρετε σε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας Εκκλησίας. Μας περιγράφει ο πατήρ Φανούριος, νομίζω με τον πιο γλαφυρό τρόπο, τις ανάγκες που υπάρχουν, τις δύσκολες καθημερινές καταστάσεις, πατέρα Φανούριε, που καλείται να αντιμετωπίσει η τοπική μας εκκλησία, επειδή αυτές τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζουν και τις βιώνουν πρωτίστως συνάνθρωποι μας. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά που περιγράφουμε δεν είναι κάτι που διαβάζουμε σε εφημερίδες, περιοδικά ή στο διαδίκτυο, αλλά είναι γεγονότα και καταστάσεις που συμβαίνουν καθημερινά. Και οι συνάνθρωποι μας χτυπούν την πόρτα της τοπικής μας εκκλησίας.
1: Ακριβώς. Μακάρι έτσι να προλαβαίνουμε εμείς να χτυπήσουμε την πόρτα αυτών των ανθρώπων, που θα ήταν και το πιο έτσι σωστό. Αλλά το ότι καταφτάνουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι στις ενορίες παντού να ζητήσουν μια βοήθεια, τι να πω, είναι μεγάλη ευκαιρία και για μας να τους γνωρίσουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μακάρι να μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα. Δεν μπορούν. Ούτε υπάρχει πάνω τη δυνατότητα. Αλλά ότι μόνο η Εκκλησία, έτσι, μόνο εκείνη μπορεί να τα αναποθέσει στο Χριστό, μόνο εκείνη μπορεί. Εννοείται ότι πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά. Να πληρώσεις όλους τους λογαριασμούς, να μην πεινάει κανείς. Αλλά ότι καταφθάνουν όλες αυτές τις περιπτώσεις να τα ακούσει. Νομίζω ότι είναι το ίδιο να βοηθήσεις. Να κάνεις με προσευχή δηλαδή. Και ο Θεός εννοείται ότι θα τα φροντίζει. Δεν έχει ανάγκη μας. Έτσι, το ότι επιτρέπει κάποιος εμείς να είμαστε αυτό. Το λέτε πολλές φορές. Αυτό πρέπει να τον δω. Ότι μας δίνει δυνατότητα να λύσουμε ένα πρόβλημα εμείς. Να φανούμε δηλαδή εμείς, καταλάβατε. Δεν το δούμε και αυτό εμείς, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια. Έτσι δεν μπορώ να σας περιγράψω πως με αυτό ένα φουρνάκι χρες πήγαμε, ένας καλός κύριος πήγε και το πήρε από ένα δοκατάστημα και έφτασε σε ένα σπιτικό. Απερίγραπτη χαρά αυτών των ανθρώπων. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος εδώ κοντά στο πανεπιστήμιο. Και λες, τι ωραία που αν ακουφίσει τον άνθρωπο να βρει μια... Πώς θα το βρίσκει. Δόξα τω Θεώ. Ή είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ακούμε κάποιες περιπτώσεις και μας παραξενεύει. Είναι μια καλή κυρία. Αυτή είναι η γιαγιά. Δεν έχει κανέναν, όταν λέμε κανέναν στον κόσμο. Και όλη η παρηγοριά της είναι να πάρει τηλέφωνο. Έτσι καλή της ώρα. Η κυρία Μάρθα. Αυτή η γυναίκα έχει ανάγκη να πληρώνει 25 ευρώ το τηλέφωνο. Μα όταν λέμε ότι δεν έχει κανέναν, βρε παιδιά, πάνω το τηλέφωνο όλη τη μέρα. Να πάρει εδώ να ακούσει, να μιλήσει. Αυτό δεν είναι δηλαδή φιλανθρωπία.
2: Βέβαια. Δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Κάθε άνθρωπος τι ανάγκη έχει.
1: Να πει πέθανα.
2: Σωστά.
1: Αρρώστησα. Κάλεσε ένα 166. Το ότι θα πάρει τρεις ανθρώπους που τη σηκώνουν τα τηλέφωνα για να μιλήσει εκείνη μια ώρα μέσα στη μέρα, που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν μοναξιά, είναι πολύ μεγάλο δώρο. Το να έχεις απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα. Αφού σας θέλει η γιαγιά που θέλει 20 ευρώ. Αυτό, ας δούμε. Έτσι πώς διαχειριζόμαστε τώρα δώρα του Θεού. Και καθόλου άμα ο άλλος δεν έχει θέλει να βοηθήσει, τουλάχιστον ας μην παρήσεις, ας μην εμποδίσεις τη χάρη του Θεού. Άσε να περάσει από μέσα σου, από τα αυτιά σου, ψυχική σου, ακούσεις και μην κάνεις τίποτα. Και μόνο που τα άκουσες, πιο 10 λεπτά να ακούσεις 5 προβλήματα των ανθρώπων, ναι, σαν να έκανες προσευχή είναι και αυτό. Δεν είναι. Μόνο που τα άκουσες. Αυτό έχει πολύ όφελος αυτή η εκπομπή σου. Περιγράφονται προβλήματα και ο πόνος των ανθρώπων και των ανθρώπων. Και τίποτα δεν έχει μπει. Είναι σπουδαίο.
0: Να θυμίσουμε λίγο τα αναγκαία, πατέρα.
1: Λοιπόν, εδώ με τη χάρη του έτσι τελειώσαμε από τις ηλεκτρικές συσκευές, είμαστε πολύ καλά, έφτασαν στα σπίτια εδώ στο ΔΕΟ, τακτοποιήθηκαν και έχουμε επικεντρωθεί κυρίως τους λογαριασμούς, δηλαδή μπορεί να έχουν κάποιοι λογαριασμοί. Ένα πολύ μεγάλο ποσό ηλεκτρικού ρέματος είναι μια οικογένεια πάνω μια νούμερα, είναι 2.020 ευρώ λογαριασμός. Ένα μικρό ποσό έχει δώσει, είναι μεγάλο το ποσό. Ό,τι μπορούμε, έστω ένα μέρος, έστω κάτι, να βοηθηθούν. Και μετά έχουμε άλλους 3-4 ρεύματος υπογενειών. Οι 2-3 είναι με ειδοποίηση διακοπής. Ό,τι μπορούμε, 220 και 700, είπαμε και 236 και μικρότερα ποσά και πιο μικρά από έτσι, να βοηθηθούν σε αυτό το κομμάτι. Μία περίπτωση νερού, λογαριασμού νερού που χρειάζεται βοήθεια, κοιτάζει τα 200 ευρώ και έχουμε ξεχωρίσει ακόμα μια περίπτωση ενοικίου, 2 ενοικίου μέσα, 400 ευρώ για ένα ενοικίο και έχουμε ξεπεράσει τα 3 που χρωστάνε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μετά είπαμε τη βοήθεια με το ξενοδοχείο του αστέγου, 50 ευρώ όποιος ενδιαφέρει ευρώ σε δωμάτιο για να μείνει ένας αστέγος ή να μας βοηθήσει να πούμε αυτά που μένουν ήδη τώρα οι άνθρωποι εκεί ή πότε χρωστάμε, πότε βοηθήκε και μεγάλες. Και για τους αστέγους μας, όποιος έτσι μπορεί και έχει δυνατότητα να πάρει μερικά μπουκαλάκια νερό, να πάρει μουρομάντιλα, χαρτιά υγείας, να πάρει σαπούνια, έτσι κάτσες, εσώρουχα, φανελάκια, αυτά εννοείται καινούρια, κονσέρβες, πράγματα που μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου. Για τους αστέγους, οι πάνες που χρειαζόμαστε για τους μεγάλους ανθρώπους, αυτά που φορτίζεται από μένα, θυμάστε τα. Δηλαδή πιο πολύ χρειαζόμαστε, έχουν ανάγκη, όχι με τα χρυσχράτς. Και τα υποσέντα. Αν κάποιος ενδιαφέρει για αυτό το κομμάτι ή έχει το σπιτικό του, έτσι πάμε και τα παίρνουμε. Και τα τρόφιμα για τα συσίτια μας. Τώρα καλοκαιριάτικη εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Και για τα σπιτικά που φτάνουν λίγα τρόφιμα, μια σακούλα με λίγα αγαθά του Θεού, στους ανθρώπους που έχουν έτσι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Έτσι έχει και πρώτο πιάτο και δεύτερο πιάτο και τρίτο πιάτο, ό,τι θέλει. Μακάρι να μην τα είχαμε, αλλά... Αυτά και, έτσι, και οι περιπτώσεις που έχουμε πει τους ανθρώπους, έτσι που πάντοτε η βοήθεια των ανθρώπων είναι όλη η στήριξή τους, ο Παναγιώτης, το παλικάρι αυτό το νέο
2: πρωτάκι. Ναι, βέβαια.
1: Πολλά προβλήματα υγείας. Πόσα χρήματα χρειάζονται να πάρουν να πάρουν τα επιδέματα, να πληρώσουν τα ενοικιά του. Οτιδήποτε όλα αυτά. Έτσι. Κάμε και για ένα παλικαράκι, ένα μικρό παιδάκι, τον Αλέξανδρο. Νέο παιδί, προσπαθούμε τώρα με τους λόγους να καλύψουμε αυτό το αναπηρικό του αμαξίδιο. Ένα παντού θέλει τετραπλικό παιδί, δεν περπατάει καθόλου. Πολύ μεγάλο το κόστος. Κοντά τα 3.000 ευρώ. Για να ψάχνουμε ειδικό, θα πάνε στο σπιτικό του να του κάνουν μια πρόβα. Τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται. Για το του κύριου Πατεράκη και του κύριου Κυρίτσι, είναι δύο ορθοπαιδεία. Η οικογένεια αυτό έχει ανάγκη. Έτσι και είναι και άλλες περιπτώσεις που έχουμε πει. Η Μαρίνα και αυτό το κορίτσι που και εκείνος συνεχώς χρειάζεται τη βοήθεια να καλύψει λογαριασμούς, να πληρώσει πώς να ζει, πώς να καταγηθεί. Έτσι και άλλες περιπτώσεις γνωστές και λιγότερο γνωστές που κατά κύριος έχουμε αναφέρει. Πάντοτε υπάρχουν, όπως θέλετε, θα το πούμε σήμερα, δεν θέλετε κάτι, μακάρι να υπήρχε αυτό, αλλά δεν γίνεται.
0: Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που έχουν επικοινωνήσει, Μαρία, και επικοινωνούν συνεχώς με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πατέρα Φανούριο, είναι αρκετοί οι οποίοι ζητούν τρόπους για να βοηθήσουν αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων και παρακαλούμε θερμά για τις προσευχές όλων. Να εύχονται ο Θεός να ενισχύει αυτό το έργο, να ενισχύει αυτή την προσπάθεια, να ενισχύει όλους και τους κληρικούς και τους λαϊκούς, τα λαϊκά στελέχη που διακονούν αυτό το έργο, Και βέβαια η προσευχή μας και για τους αναγκεμένους αδελφούς μας. Για αυτούς, στα πρόσωπα των οποίων προσπαθούμε, τουλάχιστον αυτός δεν είναι ο σκοπός, Πατέρα Φανούρη, να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Έτσι ο ίδιος ο Χριστός είναι τελικά πολύ εύκολο να τον δούμε. Πολύ κοντά μας, όχι κοντά μας, δίπλα μας. Τι δίπλα μας, μέσα μας. Δηλαδή, εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να μην τον δούμε.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, Μαρία, αν θες να αναφερθεί σε κάποια από τα μηνύματα των ακροατών.
2: Τώρα μας έφερε η Φίβη κάποια μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπημένους ακροατές. Βλέπω εδώ από Άγιο Δημήτριο Αττικής η κυρία Μαρία Ελένη θέλει να βοηθήσει την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος για τους απόρους που αναφέρατε, πάτερ μου. Επίσης κατέθεσε, λέει, άμεσα για κάλυψη λογαριασμού ρεύματος κυρία Μαρία Ελένη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο σας ακούει, έχει συγκινηθεί και προσπάθησε άμεσα να βοηθήσει. Επίσης η κυρία Αριστεία από το Παγκράτη θέλει και εκείνη να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Από Αθήνα κάποιος, δεν έχει αφήσει όνομα, το ίδιο. Επίσης έχουν ζητήσει τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για τους αναγκεμένους αδελφούς μας ο κύριος Νίκος από Πειραιά, η κυρία Παναγιώτα από Κορυδαλό, η κυρία Φωτεινή από Νέα Σμύρνη, η κυρία Ειρήνη από Αργυρούπολη, η οποία επίσης κατέθεσε άμεσα για τους λογαριασμούς ρεύματος που έχετε πει, που είναι έτσι και μεγάλα ποσά. Επίσης ο κύριος Κώστας από τον Άλυμο ζήτησε και εκείνος τον λογαριασμό για να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Το ίδιο η κυρία Κωνσταντίνα από την Ηλιούπολη, η κυρία Ελένη από Άγιο Δημήτριο. Πάτερ μου, είναι πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι, ακούγοντας όλα αυτά τα προβλήματα που μας αναφέρατε, προσπαθούν άμεσα να βοηθήσουν, όπως το κάνουν πάντα, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
1: Χίλια ευχαριστούμε μέρους όλων των ανθρώπων αυτών, αλλά και από εμάς όλους, γιατί εκείνοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
2: Βέβαια.
1: Μπορεί να μην φαίνονται, αλλά...
2: Έτσι είναι. Και είναι και πολλοί ακροατές που ρωτάνε πώς μπορούν να βοηθήσουν τη Μαρίνα, την οποία πλέον τη θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Γιατί από ό,τι μας είχατε πει και πολλές φορές, ότι έχει και οικονομικό πρόβλημα πολύ σοβαρό.
1: Βέβαια. Και με την υγεία της, έτσι, τι να
2: πω. Με την υγεία της, βέβαια.
1: Το κορίτσι ζει θαύμα και
2: ναι.
1: Πώς θα καταφέρει, ένα μεγάλο θαύμα. Αυτό δεν νομίζω ότι η αγάπη μας, δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι, και το πιστεύω ότι το έχουν τέτοια αγάπη, να αλλάζαμε θέση, δηλαδή, με κάποιους όλους τους ανθρώπους. Να παίρναμε εμείς το σταυρό τους και να ήταν εκείνη στη θέση που να πρέπει να διαλέξω, να βοηθήσω, να μην βοηθήσω. Βλέπετε. Ας δοξάζουμε το Θεό που είμαστε σε αυτή τη θέση, όσο το επιτρέπει ο κοινός, και βέβαια όλοι περνάμε και από αυτή και από τη μία και από την άλλη θέση, έτσι για να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Πόσες φορές το λέω στην εκπομπή, άμα δεν έχεις πεινάσει, δεν μπορεί να καταλάβεις τώρα τι σου λέει ο άλλος, ότι θέλω, ξέρω εγώ, να φάω. Δεν γίνεται. Ή αν δεν έχεις δυσκολευτεί να πληρώσει το νίκιο.
2: Έτσι, άμα δεν έχεις βρεθεί στην απόγνωση. Του να φοβάσαι να σου πάρουν το σπίτι σου.
1: Να γίνεται.
2: Ναι, φοβερό.
1: Αυτό βέβαια ο Θεός δεν αφήνει κανέναν άγευστο έτσι και του πόνου για να καταλάβεις μετά και τι σου λέει κι άλλος. Έτσι, αυτό και ο Χριστός βίωσε τα πάντα. Ό,τι ανθρώπινο. Γι' αυτό και τον πόνο, γι' αυτό και το θάνατο. Για να μπορεί να μας καταλάβει και να μας όσο κανένας άλλος. Γι' αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι κάθε φορά που αναφέρεται ένας πόνος, ο Χριστός κατευθύνει έτσι όλες τις πράξεις όλων μας και βρίσκονται λύσεις. Γι' αυτό μακάρι να τα συνδυάζαμε έτσι όλα και με το Ευαγγέλιο, μακάρι να παίρναμε ένα μπουκαλάκι να λέγαμε πως Χριστέ μας, εσύ διψούσες, δεν σου δώσαμε νερό, σου δώσαμε χολί και όξος και όλα τα κακά, να δίνουμε ένα μπουκαλάκι σαν να είσαι εσύ. άσχημα, παίρνουμε τόσους καφέδες και τα μπουκαλάκια τα πετάμε, βέβαια. Δεν τα πετάμε.
2: Έχετε δίκιο.
1: Τα αφήνουμε και βράζουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Από αυτά που παίρνουμε για τον καφέ, εγώ. Και πολλοί άστεγοι το λένε αυτό. Πόσους έχουμε οι ανθρώπους να πηγαίνουν και να πίνουν έτσι ένα δάχτυλο που μένει από τον καφέ ή από το νερό, από αυτό που πετάμε. Ναι, τουλάχιστον εκεί που θα το πετάξεις, μην το χύσεις κάτω, ρε παιδί μου. Άσε δυο δάχτυλα να πέταξε το, θα το πιει ένας άνθρωπος. Εντάξει, που θα λέει η φιλανθρωπία του Θεού. Πόσοι άνθρωποι παίρνουν από τα σκουπίδια. Πάρα πολύ. Από αυτά που πετάμε εμείς, έτσι.
2: Σωστά.
1: Αυτά δεν βρίσκονται έτσι τα σκουπίδια. Δηλαδή το ότι βρίσκονται άνθρωποι να φάνε από τα σκουπίδια και να βρουν εκεί πράγματα που χρειάζονται, έτσι μόνο τα αφήσαμε εμείς. Αυτό έτσι ούτε μας τιμάει, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα είναι η ντροπή μας και μας προσβάλλει αυτή η κατάσταση. Αλλά ότι είναι έτσι, πόσες φορές το έχουμε κάνει όλοι μας. Είναι σίγουρο ότι αυτό που θα αφήσει τα σκουπίδια θα το πάρει κάποιος. Δεν μάζω τα σκουπίδια, θα το πάρει κάποιος. Δεν μας απασχολεί ότι θα περάσει ένα παιδί, έχει κατοικίδιο. Καμιά φορά για τα κατοικίδια είμαστε πιο φιλάνθρωποι. Τέλος πάντων, να. Ας μην πούμε αν. Ο καθένας μπορεί και έχει στην καρδιά του και στην διάθεσή του και στην οικονομική του έτσι, δυνατότητα και στη χώρα του. Έτσι είναι ελεύθερος να το κάνει. Μερικά άμα το κάνει μετά να δει τη χαρά που έχει, έτσι δεν είναι, βέβαια.
2: Βέβαια, ισχύει αυτό που λέτε, εννοείται.
1: Ποιος έχει βοηθήσει και...
2: Εννοείται.
1: Όχι, μα επειδή είμαστε και συμφεροντοποιοί, ξέρετε ότι θα βοηθήσει και όταν σας αφηλεί έτσι πολλαπλάσια. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο... Φωνιάζεσαι δηλαδή, πάλι δικό σου όφελος θα είναι.
2: Σωστά.
1: Α, δεν, να μην σου... Να μην το γιώσουν, πρέπει λίγο να δώσεις. Και συμφεροντοποιοί καλά να το δεις. Σε συμφέρει, βρε παιδί μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχονται αρκετά μηνύματα όσοι ώρα μιλάτε. Αυτά προσπαθούμε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε. Πριν σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μας θυμίσετε λίγο αυτά που χρειαζόμαστε.
1: Πολύ χαίρομαι, γιατί ο κόσμος με ρωτάει τρεις φορές πάντοτε.
0: Τις μετράτε.
1: Πολύ θεολογικό αυτό που κάνει.
2: Γιατί είναι και κάποιοι που μπορεί τώρα να ανοίξανε το δεκτός και να μην έχουν ακούσει τις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε.
1: Μου λέει, θα πεις τρία έτη και έτη.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι.
2: Έτσι.
0: Σαν να κάνουμε όρθα.
1: Να ευχαριστήσουμε. Μπράβο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ το κρατούμε τη δουλειά τους. Και δεν είναι δεδομένο μεγάλη βοήθεια. Έτσι τα σπιτικά που είχαμε ζητήσει. Τώρα πιο πολύ έχουμε επικεντρωθεί στους λογαριασμούς. Ηλεκτρικού ρεύματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα πολύ μεγάλο λογαριασμό ρεύματος κοντά τα 2.000 ευρώ για μια οικογένεια.
2: Μάλιστα.
1: Και μικρότερους λογαριασμούς. Έτσι, ό,τι πόσο μπορούν οι καλοί μας ακροατές, έτσι, δυστυχώς υπάρχει έτσι, αυτή η γκάμα και κάποιοι που είναι με εντολή ειδοποίηση για να γίνει διακοπή. Ένα λογαριασμό νερού είναι και εκείνος υψηλό ποσό και μια περίπτωση που έχουμε ξεχωρίσει με τα ενίκια, 400 ευρώ. Τρία ενίκια χωστά αυτή η οικογένεια. Μετά, για τους αστέγους μας η προσπάθεια με το ξενοδοχείο, είτε μπορούμε να δώσουμε 50 ευρώ να καλύψουμε μία μέρα διαμονή για έναν άστεγο, έτσι, είτε να πάρουμε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για τους ανθρώπους, είτε λίγα νερά, είτε μορομάντιλα, είτε καθαρά καινούργια σόρουχα και κάλτσες και φανελάκια, είτε να πάρουμε κονσέρβες, κάτι που μπορεί δηλαδή να είναι ικανό να αντέξει και έξω στο δρόμο. Μετά είπαμε οι πάνες για τους μεγάλους ανθρώπους και τα υποσέντονα. Και τρόφιμα όλων των ειδών. Ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές. Έτσι, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα. Έτσι, πιάνει τόπο. Τώρα πάμε να κάνουμε είσοδο, Κώστα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Και εδώ θα είμαστε πρώτα.
2: Καλή συνέχεια, παπούλη μου.
0: Να επικοινωνούμε όποιες ανάγκες και οτιδήποτε χρειάζεται. Την ευχή σας, ευλογείτε.
2: Ευλογείτε πάντα. Thank you.
1: πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όντως να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των εμνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει φόρτια στο κουρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Να περιμένει από εμάς αυτή την προσπάθεια.
3: Βοήθησε και εσύ.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης».

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε, Μαρία, να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Λυκούδη. Ο Δημήτρης είναι θεολόγος και φιλόλογος, είναι διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, αύριο Πέμπτη, Κιβωτός Ορθοδοξίας, όλα τα περίπτερα της χώρας, με πρωτοσέλιδο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλος κύριο Άνθιμο, ο οποίος αποκλειστικά στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα συνέχεια αυτής της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Μία πολύ όμορφη συνέντευξη και μαζί ένα ιδιαίτερο αφιερώμα της κυρίας, της ιστορικού κυρίας Χαμουδοπούλου, στον Άγιο Παΐσιο. Είναι σε συνέχειες, αν θυμάμαι 4-5 συνέχειες, το πρώτο μέρος αύριο στον Άγιο Παΐσιο και στην εν γέννη πνευματική φωτιστική παρουσία του και προσφορά του τον 20ο αιώνα, με ιδιαίτερες πτυχές της ζωής του Οσίου, με μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν, μαρτυρίες ανθρώπων που σχετίστηκαν μαζί του και έχουν πολλά να θυμούνται από την προσωπική εμπειρία τους. Και μαζί πλούσιες ειδήσεις και από τη Μητρόπολη Πειραιώς ασφαλώς και από όλες τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά και την Ομογένεια, από τα Πατριαρχία μας, με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Και αν κάποιος επιθυμεί κάποια από τα παλαιότερα φύλλα της εφημερίδας, τηλεφωνεί στο 210-69-23-211 για να έχει όποιο από αυτά επιθυμεί. Με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, ανανεωμένη κάθε Πέμπτη στα περίπτερα όλης της χώρας.

0: Τώρα θα μας πεις πώς περάσανε στην Κρήτη, επιγραμματικά.
1: Εγώ δεν ήμουν κοντά, από ό,τι ξέρω και από τα τηλέφωνα που έχω από τους ακροατές που συμμετείχανε, πρέπει να πέρασαν πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Μας έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος, έτσι, και εκείνος επιγραμματικά μας τα είπε, βέβαια δεν έχουμε μιλήσει αναλυτικά, ότι πρέπει να ήταν ένα φοβερό υπέροχο προσκύνημα, τα υπέροχη εκδρομή, τα προσκυνήματα έτσι κι αλλιώς είναι μοναδικά εκεί. Κάποια στιγμή που μιλήσαμε στο τηλέφωνο για ένα θέμα του σταθμού, ήταν ότι είχαν φτάσει στη Μονή Αρκαδίου. Χαρούμενος τους ακούσαμε. Επόμενοι δεν ξέρουμε, επειδή ρωτάνε από το πρωί ήδη. Θα ανακοινωθεί, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Να το πούμε και αυτό.

Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι κάτι που ακούμε ήδη από χθες στον ραδιοφωνικό αέρα της Πυριακής Εκκλησίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και τα ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Όπως κάθε χρόνο θα τηλεφωνείτε, θα δηλώνετε συμμετοχή στο τηλεφωνικό μας κέντρο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή εδώ εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, θα γίνει η κλήρωση για αυτές τις υποτροφίες. Επαναλαμβάνω, μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου θα καταγράφει τα στοιχεία σας. Μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να δηλώνετε συμμετοχή. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου η κλήρωση.

0: Να θυμίσουμε επίσης, Μαρία, κυρίες και κύριοι, ότι από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Summer Camp, ξεκινούν τα θερινά προγράμματα των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος, λοιπόν, σε 5 περιόδους, τα Summer Camp απευθύνονται και σε μαθητές που δεν φοιτούν απαραίτητα στα εκπαιδευτήριά μας. Οι εκδηλώσεις θα είναι πολλές. Μιλάμε για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν παιδιά 4 έως 14 ετών, ανεξάρτητα από το ποιο σχολείο φοιτούν. Όπως είπαμε, λοιπόν, 5 περίοδοι από 16 Ιουνίου έως και 17 Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το μεσημέρι. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, κολυμβητήριο 3 φορές την εβδομάδα για τα μεγάλα παιδιά.
1: Αυτό ζηλεύω πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
0: Όντως. Και 2 φορές την εβδομάδα για τα μικρότερα. Θα έχουμε παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πρωτάθλημα 3x3, βόλεϊ, διαγνωστικά παιχνίδια, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο. Φέτος έχουν 2 τραμπολίνο από ό,τι ξέρω. Καλλιτεχνική απασχόληση, παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, θεατρικό παιχνίδι, διαβάζω, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο για τον υπηαγωγείο, το bubble show και πολλά πολλά ακόμη. Τώρα, σχετικά με την διατροφή των παιδιών, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φαγητά φτιαγμένα με αγνά υλικά. Μιλάμε για πρωινό, μιλάμε για δεκατιανό, για μεσημεριανό και για απογευματινό, μαζί με γλυκίσματα και παγωτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θερινά προγράμματα των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, μπορείτε να καλείτε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ενώ για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου στο 210-46-10-915. Και βέβαια μπορείτε και ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, να μπείτε στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων, γκουγκλάρετε εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, θα βγείτε στην κεντρική σελίδα των εκπαιδευτήριων και εκεί υπάρχουν πληροφορίες για το Summer Camp, αλλά από εκεί μπορείτε να επισκεφτείτε ξεχωριστά την ιστοσελίδα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, ξεχωριστά την ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου, ξεχωριστά την ιστοσελίδα του Γυμνασίου και φυσικά ξέχωρα την ιστοσελίδα του Λυκείου, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες. Τα τμήματα έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχει πει και ο πατήρ Νικόλαος και ο Δημήτρης και οι διευθυντές των σχολείων και όλοι οι συνεργάτες, έχουν ανοίξει. Τώρα τι διαθεσιμότητα υπάρχει δεν το γνωρίζουμε. Τα τμήματα πάντως έχουν ανοίξει. Μπορείτε στο τηλεφωνικό κέντρο των εκπαιδευτηρίων να πάρετε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα εκπαιδευτήριά μας, τα οποία συνεχώς ανανεώνονται και κτηριακά αλλά και από πλευράς εξοπλισμού. Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και αιτήσεις συμμετοχής και για τα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Μπορείτε να δείτε επίσης ηλεκτρονικά και το σχετικό έντυπο και να συμπληρώσετε και από εκεί την φόρμα εγγραφής.

0: Να θυμίσουμε επίσης ότι πρώτο αθώος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, γι' αυτό και τα Summer Camp ξεκινάνε, ένας λόγος είναι ότι ξεκινάνε 16, Τρίτη και όχι Δευτέρα 15.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πρώτον η 15η Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα του σχολικού ετούς και δεύτερον διότι εκείνη την ημέρα θα γίνει η μεγάλη
1: γιορτή
0: λήξης,
1: ναι.
0: Του βρεφονηπιακού σταθμού, του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου. Όπως κάθε χρόνο στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης, στο ανοιχτό θέατρο του Ρέντι, του Δήμου Αγίου Ιωάννου Ρέντι, στο Μίκης Θοδωράκης, ετοιμάζουν φέτος τα παιδιά νομίζω κάτι πραγματικά όμορφο, τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει και από τον πατέρα Νικόλο και από την Ευαγγελία. Εγώ πρόβες δεν έχω δει, ηχητικά δεν έχω ακούσει, αλλά βλέπω τον ενθουσιασμό και των δύο μεγάλων και των τριών και του Δημήτρη, αλλά διακρίνουμε και τον ενθουσιασμό των παιδιών.
1: Εννοείται.
0: Και
1: μας λένε πως και ο πατήρ Νικόλαος ότι θα είναι καταπληκτικά, ότι τα μικρά έχουν πάρα πολύ πλάκα σε όλα αυτά τα οποία προετοιμάζονται να δείξουν σε όλους. Είναι, νομίζω θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και αυτή η φετινή εκδήλωση των μικρών μας παιδιών.
0: Έτσι, μα και μόνο που βλέπουμε τα μικρά παιδιά πάνω στη σκηνή, πόσο μάλλον φέτος που θα έχουν αφιέρωμα στην Κρήτη μέσα από το Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες, η Νεράιδα και το Παλικάρι από τη γνωστή ταινία, και θα μας χορέψουν κριτικά και θα μας μιλήσουν κριτικά, θα μας απευθυνθούν κριτικά γενικά. Ναι, νομίζω θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ελεύθερη είσοδος φυσικά για όλους, επαναλαμβάνω, πρώτα ο Θεός, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μουσική. 25 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης».
5: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όμως να μην ξεχάσει κανένα λέει «Κύριε και των μνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι, φόρτια, σκοπουλανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
4: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλό μήνα.
6: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Τι κάνετε,
6: πώς είσαστε?
0: Δόξα τον Πανάγιο Θεό.
6: Μπράβο, χαίρομαι να σας. Δόξα, καλοκαίρι δεν θέλατε, να. Αυτό δείχνει πάντως, παιδί μου, ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα.
1: Άσε τώρα, άκουσα ότι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, πάει στους 37 βαθμούς και έχω πάει.
0: Κάνει ζέστη, λέμε να παγώσει. Κάνει κρύο, λέμε να ζεστάνει.
6: Εδώ έχει μια δροσούλα πάντως.
0: Δύο μαζί είναι. Κάνουν παρέα.
6: Λόξα το Θεό. Το θέμα είναι, παιδί μου, να μην χρειάζεσαι όμως τεχνητά μέσα. Να υπάρχει δροσούλα φυσική.
0: Φυσική. Ξεχάστε τη για λίγο.
6: Για λίγο.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο τουλάχιστον. Και βλέπουμε.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
6: Λέω όμως ότι εμείς παραπονιόμαστε τέλος πάντων που τα έχουμε όλα.
1: Έλατε.
0: Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια πέρα από τα αστεία. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε και φυσικό ήχο. Παραπονιόμαστε. Όντως, τα έχουμε όλα και παραπονιόμαστε. Τη μια δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το ένα, την άλλη δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το άλλο. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα κάτι θα βρίσκουμε να γκρινιάζουμε. Αλλά να σου πω κάτι. Καλά να είμαστε να γκρινιάζουμε.

0: Τι γίνεται στα εκπαιδευτήρια, πώς πάνε οι ετοιμασίες για Summer Camp? Καταρχάς, πώς γράφουν τα παιδιά, να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, γράφουν πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Τουλάχιστον και σήμερα, δεύτερη μέρα των εξετάσεων, ήταν μαθήματα και θέματα τα οποία είχαν διδαχθεί τα παιδιά στα εκπαιδευτήριά μας. Και αυτό δίνει μια ελπίδα για τα
0: και τις
1: αποτελέσματα.
0: Και τις διδαχθεί μοναξιά.
1: Έτσι. Έτσι και μάσα πριν από ένα μήνα.
0: Έτσι.
1: Πολύ πρόσφατο. Και έτσι χαιρόμαστε όλοι μαζί.
0: Όξα το
1: με τη χαρά των παιδιών μας. Και αυτό, ξέρετε, βοηθάει και στη μείωση του άγχους. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι στα εκπαιδευτήρια ήδη εργάζονται, πυρετοδός θα έλεγα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για τις 16 Ιουνίου, όπου
0: ξεκινάνε τα Summer Camp. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, σε 5 περιόδους. Αφορούν παιδιά ανεξαρτήτως από το ποιο σχολείο εφητούν, είτε είναι δηλαδή παιδιά των εκπαιδευτικών.
1: Είναι μια ευκαιρία για όλα τα παιδιά.
0: Έτσι. Σε 5 περιόδους, 16 Ιουνίου με 17 Ιουλίου, οι 5 αυτές περίοδοι. Ναι. Πολύ παιχνίδι, πολύ φαγητό, πολύ κέφι, πολύ χαρά, με πολύ ζωντάνια όπως κάθε χρόνο, με κολυμβητήρια, με εκδρομές.
1: Αυτό είναι το πιο όμορφο, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο και για τους γονείς που ξέρουν τα παιδιά τους περνάνε ωραία και δεν αγχώνονται, που ακόμη δεν έχουν φύγει για κάποιοι για καλοκαιρινές διακοπές ή δεν έχουν που να πάνε τα παιδιά τους αυτό το διάστημα που ήδη δουλεύουν, και είναι έτσι μια όμορφη λύση.
0: Η περίοδη, να θυμίσουμε, πάνε ένα βδομάδα. Η πρώτη περίοδος είναι 16 με 19 Ιουνίου, ναι. Η δεύτερη 22 με 26 Ιουνίου, mm-hmm. Η τρίτη 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου,
1: ναι.
0: Η τέταρτη περίοδος 6 με 10 Ιουλίου, mm-hmm. Και η πέμπτη και τελευταία 13 με 17 Ιουλίου.
1: Και να πούμε ότι αυτή την Κυριακή τα εκπαιδευτήρια διοργανώνουν μια πάρα πολύ όμορφη εκδρομή στο Σοφικό, στο Ράντζο,
0: στο
1: γνωστό Ράντζο, όπου θα έχουν την ευκαιρία μικροί και μεγάλοι
0: και
1: να διασκεδάσουν, να φάνε, να πιούν, να πάρουν μέρος σε ανθρωπαιδιές, να μπορέσουν να δουν τα παιδιά τους να κάνουν σκοποβολή, να ανέβουν στο τρενάκι, να κάνουν περίπου στα άλογα,
0: υπασία,
1: στα αγριογούρουνα, στα ελάφια.
0: Με μπάσκετ, ποδόσφαιρο δεν το συζητάμε.
1: Και πλούσιο φαγητό.
0: Και πλούσιο φαγητό και ωραιότατο φαγητό.
1: Έτσι. Την Κυριακή λοιπόν θα φύγουμε με πούλμαν από τα εκπαιδευτήριά μας, με προορισμό το Σοφικό και το Ράντσο. Εκεί τουλάχιστον που έχει είναι και το υψόμετρο μεγάλο και η θερμοκρασία θα είναι ιδανική. Δεν θα κάνει ζέστη.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι σημαντικό.

0: φαγητό γιατί έπεσε παραπάνω αλάτι, ήταν άνοστο. Ή εγώ δεν το τρώω έτσι, το τρώω διαφορετικά, με άλλη συνταγή, με άλλη.
1: Και άλλοι δεν έχουν τι να φάνε.
0: Και άλλοι δεν έχουν τι να φάνε. Παρακαλώ, άλλοι, όπως μας έλεγε ο πατήρ Φανούρης, ψάχνουν στα σκουπίδια.
1: Για λίγο ψωμί. Ναι.
0: Έτσι.
2: Εδώ δεν έχουν νεράκι. Τι
1: παιδιά, να σας πω το εξής, ότι έχει γίνει πλέον πολύ έντονο το φαινόμενο να ψάχνουν πάλι στα σκουπίδια.
2: Ναι, πάρα πολύ, δυστυχώς.
1: Έτσι. Και δυστυχώς κάποιοι πλέον έχουν σταματήσει να κρεμάνε το φαγητό που μπορεί κάποιος να πάρει σε διπλανούς χώρους. Δηλαδή παλιά είχες φαγητό το οποίο είχε περισσέψει. Το βάζεις σε μια σακουλίτσα και το βάζεις δίπλα στον κάδο απορριμμάτων, το κρέμα και σε μια σακουλίτσα, για να μπορεί κάποιος να πάει να το πάρει. Τώρα δεν συμβαίνει δυστυχώς αυτό. Με την ίδια συχνότητα τουλάχιστον που το βλέπαμε παλαιότερα.
2: Γιατί δεν περισσέψε κανένα.
1: Ίσως γιατί περισσέψε. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, είναι και αυτό μια λύση. Είναι μια. Πάντως υπάρχει σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα. Και τώρα να μην έχει κάποιος λίγο δροσερό νερό.
2: Είναι αδιανόητο, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Και άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται στα παγκάκια, κάτω από γέφυρες, στα πυρωμένα θα πω παγκάκια.
0: Στην κυριολεξία που βρούνε.
1: Έτσι. Που τους ξυπνάει ο ήλιος
0: στις
1: 6. Λοιπόν, γι' αυτό όπως και με όποιο τρόπο μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να το κάνει. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Ακριβώς.
1: Και είδαμε και τώρα το ψυχοσάββατο που πέρασε. Πόσοι έδιναν ονόματα υπέρ αναπαύσεως αγαπημένων προσώπων που έχουν χάσει, που δεν είναι στη ζωή πια. Ως ελάχιστο έτσι, δείγμα ευγνωμοσύνης και ως αντίδωρο σε αυτές τις ψυχές που χαίρονται με τις δικές μας φιλανθρωπίες, που είναι το μοναδικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και το λέω, το θυμήθηκα τώρα γιατί βλέπω τη Φίβη την Κωνσταντέλο, η οποία γράφει ονόματα, είτε υπηρηγής είτε υπεραναπαύσεως, που δίνουν ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας που άκουσαν νωρίτερα και τον πατέρα Φανούριο, γνωρίζοντας ότι η φιλανθρωπία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να κάνει σε έναν αγαπημένο, σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο, είτε είναι στη ζωή και περνάει μια δοκιμασία, είτε δεν είναι στη ζωή, και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το συγχώριο.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε επίσης, εδώ μας ρωτάτε για τα εκπαιδευτήρια, ότι υπάρχουν θέσεις σε αρκετές τάξεις. Τώρα δεν μπορώ να σας πω.
0: Έχουν ανοίξει μια
2: ζώση.
1: Καλό είναι να επικοινωνείτε απευθείας όμως με τα εκπαιδευτήριά μας, Μαρία μου.
2: Βέβαια, στο 210-46-34-113 για τα μικρά μας τα παιδάκια και στο 210-46-19-15 για Δημοτικό Γυμνάσιο Ηλίκιο.
1: Και όταν λες μικρά μας παιδάκια.
2: Για το προφωνηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο.
1: Έτσι, γιατί κάποιοι βλέπω χαίρονται.
0: Ναι. Θυμάστε την πρώτη μέρα στον νηπιαγωγείο σας?
1: Ναι.
2: Εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Εγώ στο δημοτικό θυμάμαι.
0: Ναι. Εγώ τη θυμάμαι.
2: Εσύ τη θυμάσαι, μπράβο.
1: Γιατί,
0: θυμάμαι γιατί μας
1: είχα φαΐ.
0: Όχι, θα σου πω, μας είχαν πάει. Καθένας όπως.
1: Ναι, ναι. Μας είχαν πάει
0: οι δυο νονάκι γιαγιά, τέλος πάντων, εμένα και τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έμπαινε τρία σπίτια παρακάτω από εμάς, οπότε πήγαμε στο ίδιο νηπιαγωγείο. Θυμάμαι ότι ο Παναγιώτης έκλαιγε, δεν ήθελε να πάει, ενώ εγώ ήμουνα κύριος.
2: Α, έτσι,
0: εγώ
2: μάλιστα
0: ήθελα να πάω, οπότε μου είχε μείνει αυτή η εικόνα. Δόξα τω Θεώ.
1: Είναι.
0: Θυμάμαι και άλλα από τον
1: Παναγιώτη. Είναι μοναδικές, να πούμε, αυτές οι στιγμές.
0: Όντως.
1: Που έχει να θυμάται.
0: Και σημαντικές για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η δουλειά που γίνεται στα εκπαιδευτήρια στο κομμάτι της συναναστροφής των παιδιών μεταξύ τους, της κοινωνικοποίησής τους, των γνώσεων που παίρνουν από μικρά. Έτσι είναι βασικό, είναι σημαντικό.
2: Όντως η κοινωνικοποίηση είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Είναι δύσκολη ηλικία και χρειάζεται προσοχή, να το πω έτσι. Χρειάζεται ειδική μεταχείριση, ιδιαίτερη γνώση. Πράγμα που τα εκπαιδευτήριά μας προσφέρουν, δόξα τω Θεώ. Με έμπειρο προσωπικό, με ανθρώπους που αγαπάνε τα παιδιά.
1: Εγώ βλέπω, βλέπω τώρα που οι γονείς που έρχονται να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων μας, η λαχτάρα τους και η αγωνία τους, τα παιδιά να είναι σε ένα ήρεμο περιβάλλον, ασφαλές, ανάμεσα παιδιά με την ίδια κουλτούρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και για τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να

0: ενώνουμε τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τα ιδανικά του τόπου μας, της πίστης μας. Είναι, νιώθω, οι ρίζες αυτές που κάθε γονιός επιδιώκει να είναι όσο το δυνατό πιο γερές, προκειμένου το ανάστημα το οποίο θα αποκτήσει το παιδί του να είναι στέρεο. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, άλλωστε. Πέρα από το ότι μεταλαμπαδεύουμε την γνώση και χαιρόμαστε όλοι για τις επιτυχίες που έχουν τα παιδιά μας πανελλήνιες εξετάσεις και την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χαιρόμαστε γιατί βγάζουμε και σωστούς ανθρώπους. Και οι βάσεις, να πούμε, ότι μπαίνουν από πολύ νωρίς. Αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και ο βρεφορυμπιακός σταθμός και ο μεταβρεφικός και ο παιδικός σταθμός είναι ασφυκτικά έτσι γεμάτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια το νήπιο και το προνήπιο, που είναι πλέον υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως και το δημοτικό σχολείο, όπου τα παιδιά πλέον παίρνουν τις βάσεις για να μπορέσουν να διεκδικήσουν από πολύ νωρίς τα πτυχία τους. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, στα δικά μας εκπαιδευτήρια τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου έχουν πάρει το proficiency.
1: Ακριβώς, ήδη.
0: Οπότε, χωρίς καμία διάσπαση, τα παιδιά στο Λύκειο έχουν ταχθεί πλέον εξ ολοκλήρου, προκειμένου να διεκδικήσουν την απόλυτη επιτυχία σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Δεν είναι όπως παλιά που έβαζες 50 σχολές και λέει όπου τύχει. Τώρα επιλέγεις 10 και προσπαθείς να πετύχεις την πρώτη, την πλούσια επιλογή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και οι περισσότεροι και
1: τα παιδιά μας τα καταφέρουν.
0: Στο λεκάνο παιδιό. Και μιλάει τώρα ένας πατέρας που τα παιδιά του είχαν τη χαρά να φοιτήσουν τα εκπαιδευτήρια, να αποφοιτήσουν έτσι, και να μπουν και τα τρία σε πανεπιστήμια της Αθήνας. Και αυτό είναι, και αυτή είναι η βοήθεια που προσφέρουν τα εκπαιδευτήρια της Μητροπολέως μας. Χωρίς φροντιστήρια εκτός σχολείου, γιατί τα φροντιστήρια γίνονται μέσα στο σχολείο, ειδικά στο Λύκειο, και χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Όπως επίσης τα τμήματα μελέτης και για το δημοτικό σχολείο αλλά και για το γυμνάσιο, που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν μόνα τους με την επίβλεψη ενός ειδικού που λύνει τις απορίες ή κατευθύνει τον μαθητή, με αποτέλεσμα να έχουν ελεύθερο χρόνο να περάσουν με την οικογένειά τους όταν επιστρέψουν στο σπίτι. Και αυτό κρίνεται, ελαχιστοποιεί και το άγχος. Διότι αν κάποιος διαβάζει μόνο στο σπίτι, δεν ξέρει αν και οι απαντήσεις που έδωσε και ο τρόπος με τον οποίο έφτιαξε κάποιες ασκήσεις ή έφτιαξε μια εργασία είναι σωστό. Μπορεί να ζεις με το άγχος αύριο. Ενώ όταν ξέρεις ότι είμαι μέλος μιας ομάδας μελέτης εντός σχολείου, έχω λύσει και τις απορίες μου με τη βοήθεια του ειδικού και ξέρω και ότι είναι και σωστό. Δηλαδή στην ουσία είναι ένα σχολείο πάνω στο σχολείο. Επίσης πολύ σημαντικό για κάθε γονιό έτσι, που θέλει αμή τι άλλο να έχει και χρόνο να περάσει με το παιδί του όταν επιστρέψει από το σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι παίρνουν σάρκα και οστά στα εκπαιδευτήριά μας, σε συνάρτηση βέβαια και με τους υπερσύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλες οι τάξεις μας έχουν σύγχρονους, υπερσύγχρονους από τελευταίες τεχνολογίες, διαδραστικούς πίνακες. Αφήσει, έχει φύγει, δηλαδή έχει αντικαταστήσει το δάχτυλο, να φανταστείτε το μαρκαδόρο ή το γκυμολία παλιότερα. Αν ρωτήσω τώρα παιδιά τι σημαίνει, τι είναι γκυμολία, θα σου πει δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι γκυμολία. Και έτσι έρχεται η πληροφορία από την πηγή και μαθαίνουμε κιόλας τον καλό τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και βλέπετε από πολύ νωρίς τα παιδιά μας να είναι με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό τηλέφωνο. Στις περισσότερες φορές γνωρίζουν καλύτερα το χειρισμό από ότι εμείς.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε και για παιδιά δημοτικού.
1: Παραδίδουν όχι. Μαθήματα, όχι αστεία.
0: Ναι, ξέρουν να σκοτεβάσουν λογισμικά, εφαρμογές, να, τα πάντα όλα. Έτσι λοιπόν έχουν την ευκαιρία αυτή την μοναδική να μπορούν να χειρίζονται από πολύ μικρή ηλικία τα μέσα αυτά. Όπως θυμάμαι παλιότερα, θυμάσαι Μαρία, γιατί είσαι από τις πρώτες παρουσίες στο ραδιόφωνο και η χρήση του ραδιοφώνου για κάποιους ήταν, ξέρετε, πώς να το πω τώρα,
1: κομψά.
0: Ναι, το κομψό ψάχνω να το... ήταν υποδιερεύνηση, θα το πω εγώ, αν έπρεπε ή όχι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία.
2: Σαν εκκλησία.
1: Σαν η δουλειά θέλει εκκλησία και κάνει ραδιόφωνο.
0: Με το ραδιόφωνο και με τις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπετε όμως ότι μέσα από το ραδιόφωνο μπήκε η φωνή του Κυρίου μας σε όλα τα σπίτια. Μπήκε το Ευαγγέλιο. Είναι σημαντικό ότι ο Λόγος ο Θεού πλέον πλημμυρίζει τις ψυχές των ανθρώπων που ακούνε, άλλοι καθυλωμένοι στα αναπηρικά κρεβατάκια, άλλοι στην πολυθρόνα τους, άλλοι ηλικιωμένοι, άλλοι στην εργασία τους. Έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να ακούνε και να ξεκουράζεται η ψυχή τους. Να σου πω, μας έπιασε μια κυρία στην Ίδρα με τον Κώστα προχθές. Mm. Και μας έλεγε ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Mm. Τι καλά λόγια είπε η γυναίκα.
0: Λέω, έλα εδώ. Κώστα.
1: Το τι καλά λόγια είπε η γυναίκα.
0: Λέμε μπράβο, λέει από το πρωί.
1: Δεν αλλάζω σταθμό.
0: Δεν αλλάζω σταθμό. Και πρέπει για νέα γυναίκα.
2: Έτσι, mm.
0: Λοιπόν. Σε ένα κοσμικό νησί.
1: Δεν αλλάζω στο
2: αυτοί. Μεγάλη συντροφιά για πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Έτσι. Εσύ και για ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις κάτι, Μαρία μου, που είναι στα νοσοκομεία.
2: Βέβαια.
0: Παρηγοριά. Είμαι πάει προχθές σε μια εκδήλωση με τον Δεσπότη, τώρα με αφορμή τα Ποσειδόνια, και μας έλεγε ένας δικηγόρος, είχε μια περιπέτεια με την υγεία του, και μας έλεγε ότι ήμουν, λέει, ένα μήνα στο δωμάτιο και άκουγα μόνο πυριακή κλησίδια, το μεγαλύτερο φάρμακο, λέει. Το μεγαλύτερο φάρμακό μου και η παρηγοριά μου ήταν το ραδιόφωνο σας.
2: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και, και αυτός είναι και ο λόγος και ο σκοπός που προσπαθούμε να το διατηρήσουμε με νύχια και με δόντια. Και γιατί όχι να αποκτήσουμε και πρόσβαση μέσα από την τηλεόραση. Να μπορεί δηλαδή ο κόσμος να βλέπει εκτός από το να ακούει. Και με τη χάρη του Θεού έχουμε και πολύ υλικό.
1: Βέβαια.
0: Τις εκδηλώσεις μας, τα κηρύγματα, τις ημερίδες. Και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να βγούμε και στην τηλεόραση. Ήδη είμαστε σε κάποιες επαφές και διαπραγματεύσεις προκειμένου η Πυριακή Εκκλησία να ανέβει σε μια τηλεοπτική πλατφόρμα και να μπορεί ο κόσμος και να ακούει αλλά και να βλέπει. Αυτά τα ολίγα. Τώρα βλέπω εδώ έχουμε αρκετά μηνύματα για τα εκπαιδευτήρια μας. Να πούμε για ακόμα μια φορά ότι
1: καλό είναι... Πάρουν κατευθείαν τηλέφωνο στα εκπαιδευτήρια.
0: Έτσι, καλό είναι, γιατί ρωτάτε αν το σχολικό των εκπαιδευτηρίων περνάει από την περιοχή σας. Αυτά τα γνωρίζουν στα εκπαιδευτήρια. Ο πατέρας Νικολάος λείπει σήμερα, που θα μπορούσε να δώσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Καλό είναι λοιπόν να επικοινωνείτε με τα εκπαιδευτήρια μας το 210-4610-915 για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο.
2: Και στο 210-4634-113 για τα προφωνηπιακό σταθμό, το παιδικό σταθμό ή τον νηπιαγωγείο.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι έτσι ένας όμορφος τρόπος να έχετε άμεση πληροφόρηση από την πηγή και γιατί όχι να επισκεφτείτε και τους φιλόξενους χώρους των εκπαιδευτηρίων μας, προκειμένου να δείτε και να έχετε και αντίληψη των πραγμάτων του χώρου, αλλά να δείτε και τα πρόσωπα των παιδιών μας. Mm. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις το παιδί σου χαρούμενο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι κάνει ωραίες παρέες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι δεν είναι στεναχωρημένο στο σχολείο και ότι το σχολείο είναι η προέκταση της οικογένειας, του σπιτιού. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι φεύγει το παιδί από την εποπτεία μου, αλλά είναι σε ένα χώρο που ξέρω το προσέχουν σχεδόν Το ίδιο.
2: Και τώρα, μια και σε έχουμε εδώ, Δημήτρη, πες μας και τίποτα για την εκδήλωση που προετοιμάζεται.
0: Παιδιά, ήθελα να γράψω ένα από τα σκετσάκια που ετοιμάζουν τα παιδιά στο Μπέξο Δωράκι.
1: Και γιατί δεν το γράψεις?
0: Γιατί δεν το έγραψα. Δηλαδή, τώρα το έχω μετανιώσει που. Το κοιτάζω το
2: κινητό. Εσύ τώρα που έχει δει κάποιες πρόβες.
0: Ήταν τόσο ωραία, τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία γιορτή. Δηλαδή, αυτό λέω, είναι και η δουλειά που κάνουν και οι εκπαιδευτικοί.
2: Σημαντικότατο.
0: Και όλο το προσωπικό που είναι μια οικογένεια. Και αυτή είναι και η επιτυχία των εκπαιδευτικών μας. Ότι είναι όλη μια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια. Και η γλυκύτα με την οποία αντιμετωπίζει ένα παιδί. Γιατί το να μάθουν τώρα τόσα λόγια. Γιατί παρουσιάζουν την.
2: Μόνο παιδάκια είναι, βέβαια.
0: Παράσταση Φουρτουνάκηδες και.
2: Φουρτουνάκηδες.
0: Γνωστός.
1: Η Ναράιδα και το Παλικάρι.
0: Ναι. Και.
2: Φαντάζομαι τι πλάκα θα έχουν.
1: Θα είναι ωραίο, το λέγαμε και νωρίτερα.
0: Παιδιά, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και με την βοήθεια και του της αδερφότητας Κρητών, η Ομόνια, θα έχουμε ζωντανή μουσική.
2: Α, τι λες,
0: θα τραγουδήσουν ζωντανά κριτικά τραγούδια.
1: Τσουκουδιά θα έχετε. Κριτική γραβιέρα.
0: Και γιατί να μην έχουμε. Και παξιμαδάκι.
2: Τέλεια.
1: Όλα τα καλούδια.
0: Πάντως θα έχουμε σίγουρα παγωτά και τα λοιπά, τα κεράσματα, τα γνωστά.
1: Όπως κάθε χρόνο, δόξα τω
0: Θεώ. Όπως κάθε χρόνο. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Είναι μια γιορτή για όλους.
2: Στο Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν. Mm.
0: Που είναι γιορτή, ξέρετε, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Ναι. Είναι και τους παππούδες, γιαγιάδες.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Καμαρών, πτά νομίζω.
1: Τα.
0: Που καμαρώνουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και τα παιδάκια χαίρονται που.
2: Φυσικά.
0: Έτσι πρωταγωνιστούν μπροστά στα μάτια των δικών τους ανθρώπων. Μοναδικές. Αλήθεια είναι.
1: Έτσι, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο και ευρεφονηπιακό σταθμός και παιδικό σταθμός και νηπιαγωγή. Σας περιμένουν να σας ξαναγήσουν στους φιλοξενούς χώρους μας και να πούμε ότι για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν ή όχι στα εκπαιδευτήριά μας, το Summer Camp σας περιμένει να περάσετε ξέγνιαστα, να παίξετε, να διασκεδάσετε, να δροσιστείτε τρεις φορές την εβδομάδα μητήριο, στην πισίνα.
1: Για τα μεγάλα παιδιά.
0: Για την επίβλεψη βέβαια ειδικών. Πολύ παιχνίδι, επιτραπέζια, survivor,
1: bubble show, φουσκωτά πολύ παιχνίδια.
0: Πολύ φαγητό, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό.
1: Απογευματινό, γλυκά, λαγωτά.
0: Εκεί θα την βγάλουμε.
2: Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά μαθαίνουν από ειδικούς να κάνουν μπάνιο, να μαθαίνουν κολύμβηση. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι ειδική πισίνα και τα μικρά παιδιά τα οποία.
2: Με ασφάλεια.
0: Ρηχή πισίνα και τα πολύ μικρά παιδιά που. Έτσι. Και, με την, και έχουμε προσλάβει βέβαια και ειδικούς και ναυαγοσώστες και κολυμβητές.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γυμναστές, ειδικότερα στην κολύμβηση, για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Ώστε τα παιδιά μας με ασφάλεια να περάσουν όμορφα και να διασκεδάσουν. Και επειδή το καλοκαίρι όλοι το αναζητούμε, ας το εκμεταλλευτούμε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, από τις εκδηλώσεις που έρχονται, έχετε και εσείς
1: την ενοριακή. Φυσικά. Σεπτέμβρη πρώτο. Και τη μεγάλη φιλανθρωπική
0: Λιόλιου φέτος, μια σπουδαία ερμηνεία, στη δική της φορά, έναν μεγάλο σκοπό.
1: Το Σεπτεμβρίου πρωτοθός, Βεάκιο θέατρο, τέριες σύντομα ανακοινώσεις, με κρατήστε σε πρώτη φάση την ημερομηνία, στο ημερολόγιο σας, σημειώστε το, κρατήστε και την καλλιτέχνηδα που θα λάβει.
0: Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και
1: ο Γιάννης Φακίνος.
0: Έτσι.
1: Τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας φυσικά.
0: Έτσι.
1: Όπως πάντα.
0: Πολλές εκπλήξεις.
1: Θα παρουσιάσουν οι Δήμητρα στο Γιάννη ηθοποιός με τον Δημήτρη Αλφιέρη. Τους είχαμε απολαύσει και στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Και θα είναι και ένας κληρικός δικός μας, ο οποίος θα τραγουδήσει παραδοσιακά τραγουδία.
1: Όλα θα τα πει τώρα, ωραία, άρχισε.
2: Από το λες τι είσαι.
0: Ένας κληρικός μας, ο οποίος πραγματικά θα καταχειροκροτηθεί.
2: Ωραία.
0: Ερμηνεύοντας την ελληνική παράδοση.
1: Να κλείσουμε, δεν θα πει.
2: Όλες οι εκπλήξεις θα υποθούν.
0: Τουλάχιστον να σας πω τα σχετικά. Δεν έχουμε προς το παρόν.
1: Προς ώρας, βέβαια.
0: Προς ώρας. Πάντως, πριν πόσα χρόνια, όταν είχαμε προγραμματίσει κοπές, θα κάνουμε τώρα, όποιον και να ρωτήσεις που θα ορίζει, δεν έχω, θα δούμε μια εβδομάδα κάτω, αν θα πάμε μέχρι το νησί μας. Θα πάτε στο νησί σας?
2: Όχι.
0: Δεν θα πάτε? Και γιατί? Και ωραίο νησί.
1: Με τον Άγιο, βέβαια.
0: Και τα σουγκάρια.
1: Και τα σουγκάρια.
0: Είναι έτσι. Και εμένα μου αρέσει η εικόνα που γεμίζουν τα χωριά. Αυτές τις του καλοκαίρι, τέλος πάντων, που είναι μια εποχή που έτσι δημιουργεί προϋποθέσεις. Και τα χωριά μας, η επαρχία μας, βλέπεις ότι ξαναπαίρνει ζωή. Για λίγο όμως ξαναπαίρνει ζωή. Και είναι αυτό το αντάμωμα το όμορφο. Από όλα τα αστικά κέντρα που ο καθένας έχει βρεθεί,
1: έτσι είναι.
0: Και φτιάχνει τη ζωή του, γυρίζει πίσω στα πάτρια εδάφη
1: με τα χαρακτηριστικά,
0: να γιορτάσει.
1: Και από κέντρο έχουν τη γιορτή ενός Αγίου ή της Παναγίας, όπως λες, το 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Νιώθω ότι είναι μοναδικές στιγμές και όμορφες ευκαιρίες, και καλό είναι να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε βρεθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα από την επαρχία. Δηλαδή, άμα ψάξουμε τις κάπου
1: παρά έξω είμαστε.
0: Έτσι, κάπου. Και καλό είναι να μην ξεχνάμε. Ή ακόμα και εδώ οι κοντινοί προορισμοί που μπορεί κάποιος να πάει. Και υπάρχουν σε αυτό το διάστημα πολλές εκδρομές στην Τίνο.
1: Αλλά πώς και στην Παναγία.
0: Στην Πάρο, κατά Πηλιανή, Σκιάθο.
1: Παντού, μα όπου και να πας, ένα προσκύνημα της Παναγίας μεγάλο, θα το βρεις.
0: Θα το βρεις. Θα το βρεις. Εμείς πάμε Χαλκιδική τον Ιούλιο, από εκεί. Και πρέπει να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Παΐσιο.
1: Τον Άγιο Παΐσιο.
0: Που γιορτάζει. Πρώτα ο Θεός. Είναι καθιερωμένη πλέον. Σοφικό Κορινθίας. Επειδή σε βλέπω ότι ψάχνεις να βρεις.
1: Δεν βλέπω μέχρι εκεί.
0: Εκεί θα πάμε την Κυριακή. Στο Σοφικό Κορινθίας. Εκεί βρίσκεται λοιπόν το ράντσο. Είναι μια όμορφη, τεράστια κατασκήνωση που θα μας φιλοξενήσει την Κυριακή, μικρούς και μεγάλους, ως η εκδρομή που θα κλείσει αυτή την σχολική χρονιά, δημιουργώντας ελπίδες και όνειρα για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι αυτό το τελευταίο αντίο που λέμε, λίγο πριν πάρουμε τους ελέγχους στα χέρια μας. Λοιπόν,
1: εμείς παλιά παίζαμε και μπουγέλο.
0: Το η Κυριακή δεν τα απαγορεύει αυτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα ότι κάναμε εμείς παλιά. Όταν λέω παλιά, εννοώ ότι το 80.
0: Εννοείς σε μπουγέλο, ναι.
1: Παίρναμε. Ό,τι βρίσκαμε, με πολύ μπαγκ, με ποτηράκια.
0: Ήσουν απρόθυμος, με φούσκες.
1: Παίζαμε.
0: Δεν είχατε φούσκες?
1: Τις νερόμπομπες εννοείς?
0: Ναι, και τις νερόμπομπες ή τις κανονικές φούσκες που τις γεμίζατε νερό.
1: Μα τι βρίσκαμε τότε, παίζαμε μπουγέλο.
0: Βρίσκατε βέβαια αυτά από τσαλάκια τελευταία μέρα.
1: Δεν ήσασταν και κοντά από εκεί.
0: Και μετά από 2-3 μέρες ήμασταν και μάτι σπυριά. Ήταν τότε πριν καθαρίζα νερά από τα ψητάλια.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα στα οποία μας συγκινούν. Έχετε τη σκέψη σας στους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν. Άνθρωποι που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, άνθρωποι που ζουν χωρίς νερό και σε κάποιες περιπτώσεις και ηλεκτρικό. Και αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να είναι η ζωή κάποιων. Να είμαστε κοντά σε ανθρώπους της τέτοιας ηλικίας, κοντά σε πολυτεχνικές οικογένειες. Και βέβαια ο καθένας όπως μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπό έξωση, χρωστάνε νίκη. Ακούσαμε και λίγο τώρα τον πατέρα Φανούριο. Ας βοηθήσουμε λοιπόν με την ιδέα, το σκεπτικό, και ας έχουμε στη σκέψη μας ότι το καλό που κάνουμε θα το βρούμε από τον ίδιο τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και από εδώ μας έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ που μείνατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να πούμε την ευθύνη της παραγωγής και την αρχισυνταξία έχει η Μάρη Χαρατζοπούλου, όπως σε κάθε εκπομπή. Συνοδοιπόρος πάντοτε ο Κώστας Οδαντήλης.
1: Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, σε φόλης της ύλης.
0: Ενώ πίσω από την κονσόλα του ήχου, την πρώτη ώρα βρέθηκε ο Γερονιμάκης, ενώ τη δεύτερη ώρα ο Τάσος
1: Ζιάκας.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να επιλέξετε κι εσείς να βοηθήσετε, να ενισχύσετε, να συμβάλλετε στην δημιουργίας μιας αλυσίδας μεγάλης αγάπης. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η φιλανθρωπία, να ξέρετε, είναι ένα μοναδικό δώρο και για τους ανθρώπους που ζουν και για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Και στα μάτια του Θεού είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Φίβη την Κωνσταντέλου, η οποία συνεχίζει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και να δίνει πληροφορίες και για τους σταθμούς του ραδιοφωνικού αριθμού, ραδιοφωνικού σταθμού.
1: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.
0: Και να επιθυμίσω βέβαια και τους τηλεφωνικούς αριθμούς των εκπαιδευτηρίων μας.
2: 2-10-46-34-113 για τα παιδάκια του Βρεφονηπιακού σταθμού, του παιδικού σταθμού ή του νηπιακού. 6-10-15 για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Όλες και όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος

τους εγώ οι μιλογημένοι Θεοτόκεν επίζοντες εις εμία στοχίσομεν ημέν περιστάσεων σιγαρή σωτηρία του γέννου.

0: Οι ακροατές ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Την προηγούμενη μιλήσαμε για Αγίου Πνεύματος. Για ένα συναφές θέμα θα μιλήσουμε και στην αποψινή μας εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα, το Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα, σε έναν ύμνο του Όρχλε με το Πανάγιο Πνεύμα, το προϊόν εκ του Πατρός και διού εν δημήσαν τις μαθητές, τους ε Θεών επιγνώντας, σώσον αγίασον πάντας. Ας πούμε μερικά λόγια για τη θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο ύμνος, ο οποίος σας είπα προηγουμένως, εκφράζει όλη τη θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός και πέμπεται στον κόσμο δια του Υιού. Αυτή την έννοια έχει και αυτό που λένε πολλοί πατέρες, ότι ο Πατήρ Διού εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το Διού δεν σημαίνει τη συμμετοχή του Υιού στην υπαρκτική εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά μόνο στην εκφαντική του πρόοδον, στην εκφαντική του φανέρωση, πώς να το πούμε, είναι ταυτολογία, στην πέμψη του, στην αποστολή του στον κόσμο. Γι' αυτό και ψάλλει η Εκκλησία το Πανάγιο Πνεύμα, το προϊόν εκ του Πατρός και διού ενδημήσαν τις αγραμμάτις μαθητές, τους ε Θεών επιγνώντας, σώσον αγίασον πάντας. Ενώ οι Λατίνοι του αντίον με το φιλιόκβε δέχονται και την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Υιού. Αυτό σημαίνει φιλιόκβε, και εκ του Υιού, ότι εκπορεύεται

το Άγιο Πνεύμα θα ήταν εγγονός του Πατρός. Και μας αυτό το αναφέρανε και οι αιρετικοί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου και το αναφέρει αναιρώντας το ο Μέγας Αθανάσιος. Λένε ότι αν ήταν έτσι, αφού συμμετέχει και ο γιος στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, άρα το Άγιο Πνεύμα προέρχεται από το αίτιον του Ανετίου, άρα είναι και αυτό εγγονός. Βέβαια αυτό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι κάτι το οποίο αναιρεί την ισότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δεχόμεθα την ισότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Απολύτως ομοούσιος και ίσος και ομόδοξος και ομοδύναμος είναι ο Υιός προς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα προς τον Υιό και τον Πατέρα. Άρα αποκλείεται να υπάρχει αυτή η σχέση του Αγίου Πνεύματος προς τον Υιό. Επίσης οι Λατίνοι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον αριανισμό, ο οποίος αριανισμός επρέσβευε ότι ο Υιός αλήθεια τότερους ουσίας

λοιπά. Αλλά βέβαια έχουμε και αυτήν την ότι εκ μόνου του Πατρός και πει το Άγιο Πνεύμα όλο συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, όπως άλλη Εκκλησία τώρα την Πεντηκοστή. Την Πεντηκοστή έχουμε τα γενέθλια της Εκκλησίας, την επιγύθρωση της, γιατί προαιώνων και ήταν άκτης. Ημέρα Πεντηκοστής, και κατά αυτήν που εχίδησαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα εκάτησε στο τους έδωσε τη σοφία, όλη τη σύνεση, όλη τη δύναμη. Λέμε ότι αυτό το Άγιο Πνεύμα όλο συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Εκκλησία τύχη του έργου της, ακριβώς διότι τη συνέχει ο Χριστός, ο οποίος είναι η κεφαλή της, και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι η καρδία της, η καρδιά της, η ψυχή της. Με αυτούς οι οποίοι λένε έθηκε, ήταν τα διαιρέθηκε, και αυτό είναι λάθος. Η Εκκλησία διαιρέθηκε ακριβώς διότι νοτιτά είναι ενωμένη, καθώς είναι ενωμένη η Αγία. Είναι ενωμένη η Εκκλησία, καθώς είναι ενωμένες οι δύο φύσεις, το πρόσωπο του Χριστού, και επειδή ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο

του μάλλον πατρός σεβασμιωτά του πατρός Ιωάννου Ζησιούλα, ότι έχουμε δύο πνεύμονες και αυτός η εκκλησία, και δεν είναι δύο, διότι αν δεν ότι αν δει ότι όσα απέτυχε στο έργο του το Άγιο Πνεύμα, απέτυχε στο έργο του. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η Εκκλησία, η οποία είναι κυβωτός της Χάριτος, και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η σωτηρία, έξτρα Εκκλησία non est salus. Απόστολος Παύλος τους εκτός Εκκλησίας θα τους κρίνει. Δεν την περίοπτη θέση στον παράδεισο και στη βασιλεία των ουρανών που θα έχουν ένα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κοιτάξτε, όταν ρώτησαν την Γερότησα Γαλακτία, στους είπε για Ορθόδοξος Χριστιανός είναι ανώτερος διότι αυτός είναι αποκεκομένος από την Εκκλησία. Και στο αυτό, συγγνώμη, το λέω, αποτελεί ύψη άλλη και συνοχή καρδίας και άλογος μεγάλο αυτή η τιμωρία, η καρατόμηση του επισκόπου Τυχικού χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ο άνθρωπος υπερασπίστηκε την πατροπάρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι εσωτερικά της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά εμείς εδώ απλά κάνουμε την απαρέσκειά μας και μεγάλο μέρος για τη Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Επανερχόμενοι στο Θεό μας, λέμε ότι η Εκκλησία είναι ενωμένη και δεν είναι δυνατόν να διαιρεθεί. Απλά υπάρχει αποκοπή, έκπτωση από την Εκκλησία. Και όπως βγαίνει έξω από τη μάνδρα της Εκκλησίας, αυτός χάνεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία, η εντός αγωγικών, η ομολογία του παπισμού, κατόπιν έπαψε πια να αναδεικνύει Αγίους. Γι' αυτό έχουμε μετά και το σχολαστικισμό. Λογή του Ιδένε και η ερμηνεία και ο σχολιασμός των πατέρων. Εμείς όμως δεχόμαστε ότι στις πεντηκόστιες κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και αναδεικνύει Αγίους και Πατέρες της Εκκλησίας και ότι η πατερική εποχή δεν παρήλθε και είναι και λάθος αυτό. Ότι δηλαδή παρήλθε η εποχή των πατέρων, σε εμάς δεν η θεολογία. Αυτό και οι πατέρες στην αφιακή θεολογία κάνουν. Μόνο τη διάνοια και το κατανοητικό μόχθο. Αυτό με ότι όλος της πνευματικής ζωής απόκτηση του αγώνας, όπως είπε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, δεν είναι μια εξωτερική τακτοποίηση των ηθών, δεν είναι μια εξωτερική και την οποία μάλιστα και αυτές πολλές και αυτήν την εξωτερική δική πολλές φορές καταστρατηγούν στις μέρες έχοντας ορισμό συγχρονιστές θεολόγοι ότι δεν πειράζει τόνα, δεν πειράζει τ' άλλο. Κι όμως το Ευαγγέλιο είναι σαφές. Ο λόγος του Χριστού είναι σαφές. Τα σερβίς μου είναι ο αγαπών με. Προσέξτε, πάλι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέγει ο Χριστός και το οποίο η αγαπολογία των οικουμενιστών και τη
Το ζητούμενο στην πνευματική ζωή πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατέλθει ακάθαρτη καρδία. Πρέπει η καρδία μας να καθαρθεί από τα ψεχτά πάθη. Προσέξτε, αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Κρίσιμο σημείο, και αυτό μας καλεί όλη η βιωτή της Εκκλησίας, να καθαρθεί μας.

0: να επιτύχουμε μια χριστιανική ζωή η οποία θα μας επιτρέψει να θεολογήσουμε και να είμαστε εκκλησίας του Χριστού. Διότι εάν δεν εντολή και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να μετανοούμε, συνεχώς να μετανοούμε, ακριβώς για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη χώρα των σεσωσμένων, στη χώρα των ζώντων, που είναι η Εκκλησία, είναι ο Πάτος, ναός του σύμπαντος ζωής, ως αυτός. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο, και όταν λέμε αυτό εννοούμε την ενίκηση ολόκληρη της Αγίας Τριάδος, διότι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι κοινή ενέργεια με την ενέργεια του Πατρός και του Υιού. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, κοινή θέληση, κοινή κίνηση, κοινές προόδους προς τα έξω, άσχετα αν είναι διακεκριμένες υποστάσεις, και η υπόσταση έχει δικό της νοσημείο, του Πατρός υποστατικό ιδίωμα και ακοινώνητο είναι το ανέτιον και αγεννησία, του Υιού υποστατικών ιδίωμα ακοινώνητων είναι το αιτιατών και το γεννητών, και του Αγίου Πνεύματος υποστατικό ιδίωμα ακοινώνητων και αυτό είναι το αιτιατών και το εκπορευτών. Η αγεννησία του Πατρός, η γέννηση του Υιού με δίον η γέννηση και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά η ενέργεια και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα η χάρη σε αυτή είναι άκτιστη. Να άλλη μια θεμελιώδης διαφορά που μας χωρίζει από τους Λατίνους. Οι Λατίνοι πρεσβεύουν ότι η χάρη του Θεού είναι κτιστή, η οποία υποβοηθά τη διάνοια του ανθρώπου να κατανοήσει την ουσία του Θεού. Εμείς δεν δεχόμεθα αυτήν τη διδασκαλία. Εμείς δεχόμεθα ότι η χάρη του Θεού είναι άκτιστη και μετέχουμε μόνο στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, στην άκτιστη χάρη του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό το οποίο πρεσβεύει η Ορθόδοξη Θεολογία. Διότι εάν θεωρήσουμε ότι οι ενέργειες, η χάρη δεν είναι άκτιστη, τότε με τι εννοούμεθα? Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς λέει στο Βαρλάμ τον Καλαβρό, ο φιλόσοφος του λέει, αν δεν εσύ ανέλυστας ενεργείας, βγάλεις από τη μέση τις ενέργειες, ούτε ζημίας λέει, διέστησας ημάς του Θεού, μας απομάκρυνες από το Θεό, διότι αυτό που μας συνδέει το έβγαλες πέρα. Δίδι ζητήν έτερον Θεό. Πρέπει λοιπόν να ζητούμε έτερο Θεό. Ου μετέχοντες εν θεοί εσώμεθα, στον οποίο μετέχοντες θα γίνουμε εν θεοί, θεοί κατά χάριν. Πώς θα θεωθούμε κατά χάριν, εάν οι ενέργειες, η χάρη είναι κτιστή? Η χάρη που παίρνουμε με τα Άγια Μυστήρια και με την όλη βιωτή στην Εκκλησία είναι άκτιστη, και στην Εκκλησία υπάρχει μια ανάκραση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Και μάλιστα, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς επαναλαμβάνοντας τον Άγιο Μάξιμο, ο Παύλος μέχρι ότου ζούσε αυτή την εσαρκή ζωή ήταν θνητός και περατός και τνητός. Όταν όμως είδε το άχτιστον φως την πορεία προς την Δαμασκό, τότε γένεται ο άχτιστος και αθάνατος κατελεύτητος κατά χάριν. Και είναι τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι στην Εκκλησία ο άνθρωπος αποκτά άχτιστα όργανα προς γνώση της αχτίστου δόξης του Θεού. Αυτή είναι μεγάλη θέση στην οποία μας αναβιβάζει η Εκκλησία. Χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη θεοποιώ χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα είμαι στα έρπαια της θνητότητος, της φθαρτότητος. Δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από τη μέγενη του χώρου και του χρόνου, αυτού του χτιστού χώρου και του χρόνου. Κοιτάξτε τι λένε οι σύγχρονοι φιλόσοφοι. Είναι μια ψευδαίσθηση, μόνο που οι άνθρωποι ξέχασαν ότι είναι ψευδαίσθηση. Κι όμως εμείς πιστεύουμε ακράτατα ότι υπάρχει και αυτή είναι το πρόσωπο και υπόσταση του Υιού του Χριστού, το πρόσωπο και υπόσταση του Αγίου Πνεύματος. Λέμε το Πνεύμα της Αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και αυτή είναι η Παναλήθεια, το Άγιο Πνεύμα, φυσικά και ο Χριστός και ο Πατήρ και η Αγία Τριάς είναι η Παναλήθεια. Και μάλιστα κοιτάξτε σε τι σημείο παραλογισμοί φτάνουν οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, οι οποίοι λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, αλήθεια δεν υπάρχει αντικειμενική και δεσμευτική για όλους. Αλήθεια είναι ότι αποφασίσει η κοινότητα καθεαυτήν. Ό,τι αποφασίσει αυτό είναι αλήθεια. Και αν αποφασίσει κοινό, το τρίγωνο έχει τέσσερις γόνες, κοντροκομμένο το παράδειγμα, αλλά το φέρω. Τότε το τρίγωνο θα έχει τέσσερις γωνίες. Εν τη αυτή περιπτώσει δίκιο είχε και η χιτλερική Γερμανία, που ήταν όλοι κατά των Εβραίων την εποχή της ναζιστικής περίοδου. Αυτό είχε αποφασίσει κοινότητα των Εβραίων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μάλιστα αυτό ξεκινάει από την αρχαία εποχή. Ο Πρωταγόρας και λοιποί σοφιστές έλεγαν ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια δεσμευτική για όλα τα μέλη της πολιτικής κοινότητος, αλλά υπάρχει η γνώμη του καθενός, ο νους του καθενός. Όπως φαίνεται στο καθένα, έτσι είναι τα πράγματα. Και θα βγει ο Πλάτων και ο Σοκράτης με ισχυρά επιχειρήματα και θα αποδείξουν ότι η αλήθεια είναι μία, η αυτή διός, ασχέτως αν δεν φτάνουν εν τέλει στην αλήθεια. Κάνουν όμως μια γενναία και έντιμη προσπάθεια να φτάσουν σε αυτή. Αυτή μας αποκαλύφθηκε Χριστού, και ότι η αλήθεια και η οδός και η ζωή είναι ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, ου μέτοχοι εσώμεθα, στο οποίο θα είμαστε μέτοχοι και ένθεοι γεννησόμεθα και θα γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αυτή είναι η δασκαλία της Εκκλησίας και αυτή δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε ποτέ. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως κληρονομία η Ορθόδοξη, το οποίο καλούμαστε να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού και να το διαδώσουμε και στους δυτικούς αδελφούς και σε όλες τις ομολογίες τις χριστιανικές και θρησκευτικές. Ότι μία είναι η αλήθεια, η σώζουσα αλήθεια είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του, το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία. Φυσικά ο Πατήρ και η Εκκλησία, η Αγία Τριάς και η Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ως σημείο αυτό συμπληρώθηκε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος σας συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και μεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοκοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κομμουνδού 18.
2: Και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά και δες και άλλα σε συγκλονιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Τα θάνατον ζωή. Δόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο. Βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 8.
0: Προγράμματος. Το πρόγραμμα αλλά η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα. Αναλαμβάνει τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2470. Να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Blue Brown. Κις διαμεσολάβησης με εμπειρία. Γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε την πώληση, ποιήση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694. 98-93-16.
6: Ώρα Ελλάδος.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κύριε. Το τηλέφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο για το μήνα Ιούνιο. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία. 12 Ιουνίου καθημερινή στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην όσαν ο Ρασκευή του Ιερού Ευχελία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πυραιός. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός απόψε στις 9 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ομώνυμη Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδία αίθουσα προσκύνηση στον Ιερό των Καλλιθέας από σήμερα έως στις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του Ναού. Θα τοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 7 το απόγευμα, Αγίας Μαρίνας της Σίου στις 6 το απόγευμα. Σήμερα Τετάρτη θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις του Αγίου Ελευθερίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων στις απόγευμα, της Παναγίας Τριάδας στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 7. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παναγίου Ιερέως του Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Εγκόμια στο μιλία για τον Όσιο Παναγίτ Μπασιά. Την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινός. Στη συνέχεια θα ψαλεί ιερά παράκληση στον Όσιο Παναγίτ τον Μπασιά. Θα τελεστεί επίσης δέηση υπέρ των μαθητών που διαγωνίζονται. Κατά το διήμερο του εορτασμού 6 και 7 Ιουνίου θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού Λιψάνου του Όσιου Παναγίτ. Ιερό Ναό. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μίλεση Αγίου Πορφυρίου το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη και της Ιρλανδίας που εορτάζουν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρηνό πρόγραμμα με αθλητικές θεριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 και θα ολοκληρώνεται στις 4. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσει στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΛΦ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική ηλεκτρολογία, ψυκτικό. κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Peggy Φούρκα. Πραγματικά υπέροχος. Ένα βιβλίο των εκδόσεων Γρηγόρη για τον Ντίνο Ελεφαντίνο. Ένα ελεφαντάκι με μαθησιακή δυσκολία που προσπαθεί να αποκτήσει αληθινούς φίλους στο σχολείο. Στα παιδιά με ΔΕΠΗ ή μαθησιακές δυσκολίες. Για να σας τα λύτε 210 37 011.

0: παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Εκεί έκλεισε. Τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη, «Ο ενοχικός άνθρωπος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μένετε κοντά μας. Καλή σας.

θέμα που μας αφορά και εμάς κατεξοχήν τους χριστιανούς, η ενοχή, φίλοι ακροατές. Είμαστε ενοχοί, επαναλαμβάνω, για πράγματα τα οποία φταίξαμε. Νιώθουμε ενοχικοί για πολλά πράγματα. Η ενοχή δηλαδή είναι ένα καμπανάκι μέσα μας που μας λέει ότι να διορθώσουμε κάποια πράγματα εφόσον διορθώνονται ή εν πάση περιπτώσει να μετανοήσουμε. Το δεύτερο που δεν κάναμε εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει, βρίσκεται σε έδαφος μη πραγματικό. Λοιπόν, από εκεί που το πριν από αρκετά χρόνια, όταν τα μακρινά ταξίδια ήταν καθημερινή υπόθεση, μια φίλη ταξίδεψε στην Ιαπωνία. Μαζευτήκαμε η παρέα και μας διηγιόταν για όσα είδη και έμαθε εκεί. Τα εξωτικά τοπία, τους ονειρικούς κήπους και ναούς, ήταν κυρίως εντυπωσιασμένη από τους ευγενικούς τρόπους των Ιαπωνέζων. Με μεγάλο θαυμασμό μας ανέφερε περιστατικά και συμπεριφορές που αντίκρισε. Ήταν όντως να απορείς για την καλή τους αγωγή, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες να είσαι ήρεμος. Κάποια στιγμή μία από τη συντροφιά μας τη ρώτησε: «Μα μήπως είναι και λίγο ψεύτικη ή τόση ευγένεια?» Λέω: «Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πως εγώ προτιμώ μια ψεύτικη ευγένεια παρά μια ειλικρινή αγένεια». Τη σκέφτομαι κάποιες φορές την απόκριση εκείνη της πολύ ταξιδεμένης φίλης και δεν έχω ακόμη απάντηση. Γενικά στη ζωή μου, λέει η Μαρμοβουνάκη, κλείνω προς τις επιλογές της πάση θυσία ειλικρίνειας, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που η βάρβαρη στάση κάποιου με βάζει σε σκέψεις, αφού η χοντράδα και η αγένεια με αρρωσταίνουν, μου χαλούν το στομάχι. Προσπαθώ να θυμηθώ γιατί το λέω τώρα, υπερβολική ευγένεια των Ιαπωνέζων, και δυσκολεύομαι. Γράφω κατά κανόνα όπως σκέφτομαι, με ελεύθερο συνειρμό, πράγμα που συχνά με βγάζει μακριά και εκ πρώτης όψεως όλα φαίνονται άσχετα και ασύνδετα. Το ίδιο μας ασφαλώς γνωρίζει τη σύνδεση. Το συνειδητό μας δεν γίνεται πάντα να την παρακολουθεί. Φαντάζομαι πως όσο γερνάμε, τα πράγματα θα δυσκολεύουν περισσότερο. Οι βουτιές στο υποσυνείδητο θα είναι συχνότερες και θα χανόμαστε. Τη βαρετή καταλήγουν οι ηλικιωμένοι που άμα αρχίζουν να διηγούνται πέφτουν στις υποσυνείδητες λακκούβες τους και εξιστορούν άλλα κι άλλα. Δεν τερματίζουν ποτέ και δεν υποφέρονται από τους δικούς τους που έχουν ακούσει την ιστορία αμέτρητες φορές και σε πειραγμένες εκδοχές. Κι όμως έχει μεγάλο να διαθέτεις όρεξη μου θυμίσουν αστροναύτες που δεμένοι στην κάψουλα σαν σε ομφάλιο λόρο βγαίνουν στο άχανες διάστημα με αργές κινήσεις σε όνειρο. Ένα σκοτεινό χάος περικλείει ενώ εκείνοι κολυμπούν χωρίς σε πολύτιμη χορογραφία που διδάχτηκαν από το παρελθόν του ηγητής ηλικιωμένος είναι προς στα ιδρύματα όπου κάποιοι τελειώνουν το βίο τους στον κόσμο.

και μένουμε άφωνοι. Σκέφτεσαι τότε, τι θέλω εγώ εδώ μέσα, σε τούτο τον λάκκο των λεόντων της ασχήμιας. Έτσι όπως πάει, αν συνεχίσω να παρακολουθώ τόσες αηδίες, θα αλλάξει στο πολύ χειρότερο ό,τι πίστευα για τους ανθρώπους. Να κλείσω τη σελίδα μου καλύτερα. Έχω ανάγκη για κάθαρση και για ελπίδα στο ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό που συμβαίνει σε αναρτήσεις και σχόλια στο Facebook, στις περιστάσεις της καθημερινότητας, πολλοί αναρωτιούνται τι το εθιστικό πράγμα μερικών. Να ξεχωρίσεις έστω και αρνητικά, μια και θετικά δεν το καταφέρνεις. Είναι μια καλοκριμένη διαστροφή που βρίσκει πόρτα επί κόμενο από και αγριεμένα τράπεζα. Γιατί η ψυχική άβυσσος, όπως αποδεικνύεται, παραμένει, αντιθέτως μάλλον όλο και πιο δυσανάγνωστα. Οι περίπλοκες συνθήκες του σήμερα επενεργούν σε όλα και σε όλους. Ένα σύμπαν γεμάτο ευκολίες κατάντησε τη ζωή πιο δύσκολη, όπως λέει ο Έρωτας.

πάμε τώρα σε ένα κεφάλαιο που είναι δύσκολο αλλά πάρα πολύ συχνό, διαζύγια και ενοχές. Όταν χωρίζει ένα παντρεμένο ζευγάρι, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, και μάλιστα με παιδιά, οι ενοχές τους είναι μεγάλες. Είτε το παραδέχονται, είτε το αποθούν. Οι ενοχές πετάγονται εκεί σαν ερηνίες. Η φροντίδα και η προστασία είναι για τους ανθρώπους, όπως και για τα ζώα, χρέος αναγκαίο, χρέος ζωτικό σε βαθμό ενστίκτου. Το να εγκαταλείψεις τώρα τα μικρά σου ενέχει γεύση ύβρεως, όσα λογικά και αν περιέχει μια απόφαση για διαζύγιο. Δείτε όλοι μαζί μέχρι τώρα. Πρώτος το δηλώ από το γάμο. Το πρόσωπο που μένει πίσω μόνο πια θέλει δε θέλει, σηκώνουν στους ώμους τους μια πέτρα για πόσο την υπολόγιζαν, τότε που η απόφαση που είχε εμφανιστεί στο μυαλό τους σαν λύση του προβληματικού γάμου τους. Χωρίζουμε δεν είναι πάντα και τη σχέση. Είναι που ο άλλος, αυτός που ακούει και υπακούει στην απόφαση, που δεν προτείνει τίποτα, παθητικά δέχεται όσα λέει με έμφαση ο πρώτος, μπορεί να είναι στην ουσία ο ηθικός αυτουργός του χωρισμού με τις χρόνιες και αποθετικές συμπεριφορές του. Θυμάμαι μια παλιότερη γαλλική ταινία όπου ο σκηνοθέτης αφηγείται σχέση βάρβαρη με κομψό τρόπο. Σε αυτή την αντίφαση εξάλλου αγαπούν να παίζουν οι σπουδαίοι δημιουργοί. Η σνόμπ γυναίκα της ταινίας θεωρούσε πως ο άντρας, που για διάφορους λόγους παντρεύτηκε, ήταν άνθρωπος κατώτερος από εκείνη. Κατώτερος στην κοινωνική τάξη, στη μόρφωση που ήταν μόνο, ενώ εκείνη ήταν επιστήμον, κατώτερος στην όψη ως γενικός ασουλούποτος από αδιαφορία. Πίστευε πως ο κύκλος τους έβλεπε τη διαφορά τους και η ίδια ήθελε να αποδείξει ότι συμμερίζεται τη γενική γνώμη. Δεν είναι χαζή, δεν είναι θύμα ή πρόβατο. Δεν ξέρω γιατί αυτό της παρηγορούσε το κόμπλεξ που της προξενούσε τούτος ο γάμος. Συνήθιζε λοιπόν όταν βρίσκονταν με άλλους να σπέβδει να υποτιμά τον άντρα, να χλεβάζει τα λόγια του, να κοροϊδεύει. Οι γύρω έρχονταν σε δύσκολη θέση. Συμπαθούσαν τον άντρα αυτόν. Κατηγορούσαν μεταξύ τους τη στάση της συζύγου. Εκείνος όλα τα καταλάβαινε. Ήταν ευφυής και άνθρωπος που μπορούσε να αγαπά και να προσπαθεί να βελτιώνει τα δύσκολα που ανέλαβε. Είχε ψυχραιμία. Κάπου χωρητικό. Τον βοήθησε πέλα που γνώρισε με θαυμασμό και εκτίμηση. Ζήτησε ξάφνου διαζύγιο από τη σύζυγό του, που άναυδη δεν πίστευε αυτό που της ανακοίνωσε απροειδοποιητά. Όχι, δεν είναι πάντα ο βασικός δραπέτης εκείνος που πρώτος μιλάει για χωρισμό. Εγκαταλείπει κάποτε ο ήδη εγκαταλειμμένος. Οι γονείς που χωρίζουν και απομακρύνονται από την αιστεία που δημιούργησαν νοχές, ό,τι και τέλος με το δίκαιο πήραν ανάσα, να γίνουν άνθρωποι πεις, αισθάνονται 15 χρόνια νεότεροι και δημιουργούν δουλειά, ήρθε το κεφάλι τους και πιο σωστά ζουν τον εαυτό. Γιατί να χωρίσουν νωρίτερα, γιατί η φθορά που τους ροκάνησε πλάι

πώς. Δεν φαινόταν τέτοιος χαρακτήρας. Δεν το ξέραμε πού να πάει ο νους μας. Ο βασικός λόγος που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές, ο ένας για τον άλλον, κατηγορίες, αμφίβολης αλήθεια, πάλι κατηγορίες, ακόμη και συκοφαντίες, προέρχεται και από την τυραννία των προσωπικών τους ενοχών. Ναι, υπάρχει ασφαλώς απογοήτευση. Ναι, στέκουν ως ένα μεγάλο βαθμό η θυμή, η καταστροφή, η πτώση, οι δυσκολίες που φέρνει η συγκατοίκηση και ο καιρός που τρώει τις αγάπες. Πολύ και την ησυχία. Σοβαρό για τον ψυχισμό του. Ενός τύπου δεν αποφασίζει να πικράνει, να διακινδυνεύσει τα παιδιά του και να ξαναβγεί έξω από τις αγωνίες μοναξιάς, στις αγωνίες ενός νέου σάλτο μορτάλε σε καινούριο έρωτα. Όμως η κατηγορία παλεύει να μειώσει τις πικρές του ενοχές. Πρέπει να δικαιολογήσει για φύγη. Έχει λοιπόν ανάγκη να γίνει πολύ σκληρός γύρω προς αρχαίας τραγωδίας και κρίνουν το ζευγάρι που τα έκανε. Ο άλλος, ο πρώην, πρώην, τη ζωή τους μαρτύρει, θα έμφαση. Δεν επικοινωνούσαν από χρόνια. Ήταν μέσα στον εγωισμό, στην επιβολή το άτομο. Ζούσε και ζούσε στον κόσμο του. Άλλο πλάσμα κάποτε. Βρέθηκε τώρα να καταδυναστεύεται. Όχι άλλο πια. Εντάξει, ούτε ο ίδιος είναι τέλειος, όμως εκείνη είχε καταντήσει το απέναντι. Και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, αφού πρώτα άρπαξε από το σώμα, την καρδιά του, το πορτοφόλι του, όσα είχε σκοπό, εξ αρχής μάλλον. Θα αρρωστήσει αν συνεχίσουν. Αισθάνεται να επανέρχεται το πρώτο. Πήγε σε μεγάλο γιατρό και του συνέστησε ηρεμία. Απουσία άγχους, ιδάλλως δεν θα το αποφύγει το χειρουργείο. Απουσία κάθε άγχους, καν χάζει. Να, η κυρία είναι το πρώτο εργοστάσιο άγχος της χώρας, για να μην πει της γης, και φτάσει να υπερβάλλει. Ήως το ακατάσχετο στόμα της, είναι φουγάρα εκπομπής τρας. Ειδή τα παιδιά τη γειτονιά όλοι. Δεν φταίει βέβαια αποκλειστικά η καημένη. Μεγάλωσε με μια μητέρα που καταπίνει τα αγχολητικά αν πασατέμπο, σαμά έκοψε το τσιγάρο λόγω ισχυμίας. Κάπνιζε τόσο η πεθερά σου? Ζει μαζί σας? Δεν ζει μαζί μας, αλλά είναι σαν να ζει. Ή έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι, ή μιλούν νύχτα μέρα από το τηλέφωνο. Τουλάχιστον από το τηλέφωνο δεν διάσας τον καπνό του τσιγάρου. Πλάκα μου κάνεις, με ειρωνεύεσαι φίλε. Πλάκα κάνω για να σε χαλαρώσω. Δεν χαλαρώνω εγώ αν δεν εκδοθεί το διαζύγιο. Μα για στάσου και εσύ δεν καπνίζεις. Ρώσε δήμα με γερό καπνιστή. Άσε μένα. Δεν καπνίζω ποτέ μέσα στο σπίτι. Πάντα βγαίνω στη βεράντα, ακόμη και αν το κρύο πέφτει κάτω από το μηδέν. Επιστρέφει στην επανάληψη από εκεί όπου πρώτο ξεκίνησε. Πως ήδη έκανε υπεράνθρωπη υπομονή, θέλει επιτέλου να επιζήσει έστω. Εξάλλου ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι είναι που χωρίζουν. Ο κόσμος σήμερα έχει γίνει ειλικρινέστερος, δεν θέλει κοινωνικές υποκρισίες σαν τους προγόνους τους. Ξύπνησε και είδε τη ματαιότητα της θυσίας. Για τα παιδιά κυρίως θα είναι υγιέστερο να ζουν έστω από εδώ και πέρα σε ήρεμο κλίμα. Οι καυγάδες τους και οι παγερές σιωπές που επιμέρες πληγώνουν χειρότερα τις ψυχές. Δεν είναι
ψυχολόγος και ψυχίατρος, να μην το υπογραμμίζει. Δεν τον βοηθάει και εκείνη να τελειώσουν πολιτισμένα. Την ξέρει, θα τον χορέψει εν καιρό με όπλο τα παιδιά, ήδη το ψιλοκάνει. Θα τους μιλάει εναντίον του για να τα κερδίσει, για να τον εκβιάσει με τις ατέλειωτες απαιτήσεις της από εκδίκηση. Δεν υπάρχει γυναίκα να μην κρύβει μια μύδια μέσα της, με διάφορες μορφές μύδια, λέει. Αν και εκπαιδευτικός, δεν έχει ιδέα από τις ψυχολογικές ανάγκες των ίδιων των παιδιών της. Ο εγωισμός της της θολώνει κάθε γνώση, κάθε λογική να τελειώνουν. Αντίστοιχα σκέφτεται και όσο και για την αθλητικότητα του χαρακτήρα του άλλου, δεν καταφέρνει να εξαφανίσει όσο επιθυμεί τις ενοχές. Αντιθέτως, με τις υπερβολές που βάζει στις ρητορίες του, λίγα ψεματάκια ενδεχομένως, τη νύχτα να σκέφτεται, αλλά και αισθάνεται φτηνός, οι τύψεις πολλαπλασιάζονται τώρα. Έχει ανάγκη να μιλάει και να ξαναμιλάει για αυτά στους δικούς του. Το ίδιο κάνει όλη μέρα και εκείνη στο τηλέφωνο με τη μάνα και τις φίλες της. Αποφεύγει να θυμάται καλές στιγμές τους. Αποφεύγει να σκέφτεται τα προτερήματα και τα προσόντα που αγάπησε. Τη μειώνει, τον μειώνει, την ασχημίζει, το ίδιο και αυτή. Πρέπει να εξηγείται σοβαρά η ανάγκη ενός χωρισμού με παιδιά σε δύσκολες ηλικίες. Ιδάλλως αποδεικνύονται εγωκεντρικοί, ανώριμοι, ανέστητοι γονείς στον κόσμο, αυτά που νιώθουν τις νύχτες και οι ίδιοι για τον εαυτό τους και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Πρέπει οπωσδήποτε να αποδειχθεί αβάσταχτο το να συνεχίσουν μαζί. Για τον εαυτό του ο καθένας τους θα πει: εντάξει, δεν είμαι το τέλειο πράγμα κι εγώ, έκανα τα λάθη μου, το ξέρω. Για το τέρι του θα πει τα μύρια όσα ελαττώματα, με λεπτομέρειες και υπερβολές και ψέματα την ανάγκη. Το στάδιο που περνούν είναι απέσιο. Πόλεμος που όλα τα επιτρέπει. Δεν είναι από κακία. Είναι από φόβο απέναντι στις ειρηνίες του, στις δικές της. Γιατί απέτυχαν. Γιατί δεν αγάπησαν όντως. Γιατί πρόδωσαν όρκους του για πάντα, του ποτέ. Δεν τα κατάφεραν γιατί δεν σκέφτονται όσο οφείλουν τα αθώα παιδιά. Γιατί είναι μικροί για θυσίες. Είναι νέοι και αυτό επιθυμούν να ανανεώσουν. Το ότι είναι νέοι και θέλουν να το ζήσουν το έχω ακούσει και από εξιντάριδες που βαρέθηκαν το γάμο ή που ερωτεύτηκαν παράφορα άλλοι άλλων. Η ηλικία, φίλοι ακροατές, πορεύεται ανέστητη μαζί με τον ανέστητο χρόνο. Τους πανικοβάλλει η χαμένη νιώτη. Αγαπούν. Μπορούν να αγαπούν πια. Τίποτα δεν αγαπούν όσο το θέλημά τους. Την επιθυμία τους για καινούργια ευκαιρία ζωής. Για μια φαντασία. Και κάτι μέσα τους τα ξέρει αυτά. Υποφέρει.

Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που είπαμε, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, και δεν είπαμε για τα συναισθήματα και τις ισχυρές δονήσεις, τις συγκρούσεις μέσα στους γονείς που χωρίζουν, είναι λογικά και αναμενόμενα. Το περίεργο στις οικογενειακές ιστορίες διαζυγίων και άλλων χωρισμών είναι οι ενοχές που αισθάνονται τα ίδια τα παιδιά. Από θύματα, κάτι τα κάνει να αισθάνονται θύτες, αιτία για το μέγα κακό που βρήκε το σπίτι τους. Ενώ δηλαδή είναι σαφώς τα χτυπημένα αυτής της διάλυσης, αισθάνονται ένοχα και φταίχτες για το δράμα που συμβαίνει και που ντρέπονται να το συζητήσουν στο σχολείο τους, που ντρέπονται μη μαθευτεί. Όταν πρώτο διάβασα για τούτη την ανάποδη παιδική αντίδραση, όταν την πρώτο άκουσα σε συνεδρίες ή εξιστορήσεις φίλων, δυσκολευόμουν να καταλάβω το πώς και το γιατί. Τι μπορεί να οθεί τα πληγωμένα ή φοβισμένα με την τεράστια αλλαγή στην οικογένεια παιδιά να σηκώνουν τα ίδια ευθύνη για το κακό, ενοχή για το τραύμα που σου προκαλούν άλλοι. Όντως, με δυσκόλεψε η κατανόηση. Καταλήγω βήμα-βήμα πως για να αισθάνονται έτσι θα πρέπει ήδη να έχει διαμορφωθεί στο μυαλό τους η ροπή του φταίω. Θα πρέπει να έχουν ακούσει υπερβολικά συχνά την κατηγορία «εσύ φταίς». Να έχουν ήδη σμιλευτεί ευάλωτα στο να φοβούνται ότι πάλι κάτι άσχημο έχουν διαπράξει. Ότι πάλι είναι η αιτία που δείχνει λυπημένη και κλαίει η μαμά. Από όσα διηγούνται στο διβάνι του ψυχολόγου αναλυόμενοι που ζουν αναδρομές, σε απόλυτο σχεδόν βαθμό ομολογείται ότι τίποτα δεν τα αναστάτωνε τόσο όσο οι καυγάδες των δύο γονέων τους από πολύ μικρά, από μωρά. Τα τρομοκρατούσε φοβερά και τα μπέρδευε στο να συμπεράνουν ποιος από τους δύο αγαπημένους έχει δίκιο, ποιος άδικο, ποιος εν τέλει είναι ο καλός και ποιος ο κακός σε αυτόν τον ανυπόφορο πόλεμο. Αγαπούν και τους δύο, είναι και οι δίκαιοι. Πορείες τα διασαλεύουν και συναισθηματικά και διανοητικά. Γίνονται κυκλοθυμικά και νευρικά, ευερέθιστα και επιθετικά από άμυνα. Πολλοί δάσκαλοι του Δημοτικού βεβαιώνουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση στην οικογένεια των μαθητών τους από τις συμπεριφορές στο σχολείο, την επίδοση στα μαθήματα. Οι δάσκαλοι διαισθάνονται τις αλλαγές στο κλίμα ενός επερχόμενου διαζυγίου στο σπίτι. Εννοείται ότι οι συμπεριφορές των γονέων δεν είναι μέσα στην καλή χαρά. Και αν υποκρίνονται πότε-πότε για χάρη του παιδιού, το παιδί καθαρά το βλέπει, άσε που κανείς μας δεν μπορεί να υπηρετεί συστηματικά μέσα στο σπίτι του και απέναντι από τον αντίπαλό του. Δεν είναι στις αντοχές του μέσου ανθρώπου, δηλαδή να παίζει ασταμάτητα καλό πιστικό θέατρο μπροστά σε ένα, δύο σταθερούς θεατές στα μικρά παιδιά του. Η γενική ασφάλεια έχει πάει περίπατο. Οι τρυφερότητες βεβαιασμένες από μια μάνα δυστυχισμένη και συνεχώς σκεπτική, ο πατέρας έχει ψήσει ή αμήνεται, τίθεται χωρίς φανερό λόγο, η υγιής έκφραση αγάπης προς τα ίδια δείχνει κλονισμένη, μια και η γονή καταντήσει εύθυκτη και ανυπόμονη, σαν να θέλουν να μην τα βλέπουν μπροστά τους σε όσα σοβαρά και στενάχωρα θέλουν μόνοι τους να συζητούν. Εκνευρίζονται με εκείνα υπερβολικά, φαίνεται να προτιμούν να τα στείλουν μακριά, ώστε απερίσπαστοι να αφιερωθούν στον πόλεμό τους. Δε ότι αυτές οι φασαρίες σπίτι στο αυτοκίνητο στην εκδρομή διαρκούν από καιρούς, συχνά επί χρόνια. Ένα διαζύγιο δεν ολοκληρώνεται εύκολα, γρήγορα και απλά. Καμιά φορά δεν ολοκληρώνεται. Και η περιραίουσα αστάθεια τραμπαλίζει τόσο το παιδί, ώστε να χάνει τη σωστή επαφή με την πραγματικότητα, να μην μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο δικός του ρόλος μέσα στο και γι' αυτό. Δεν υπάρχουν εύκολα και πολιτισμένα διαζύγια. Οι άνθρωποι χωρίζουν από πίκρα, γη και απογοητεύσεις. Δεν θα χωρίζαν αλλιώς. Οι διαζυγίου τα διηγούνται στις ροζ συνεντεύξεις τους οι διάσημοι, οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι πρόσωπο αλλά φωτογραφία.
φλεκτό. Για λίγη ηρεμία. Δε σε οθόνες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ονειροπολή ανησυχητικά και ζητά να ξεφύγει άλλους. Προτιμήσει εγώ από το. Υπάρχει μάλιστα κίνδυνος υπό ψυχολογική πίεση να τα μπερδέψει και ο φυγάς να οδηγηθεί σε ψυχοσικές διαταραχές. Είπαμε και εφόσον είναι ευαίσθητοι που νοιάζονται για τους μαθητές τους, αντιλαμβάνονται πότε πίσω από το παιδί η ζωή στο σπίτι έχει νοσήσει, υποπτεύονται το χωρισμό, οι αλλαγές του παιδιού εμφανίζονται μια στιγμή στην τάξη, στην προσοχή του, την επίδοση, την υπερκινητικότητα, την κόπωση.

παιδιά, λέει η Μαρό Μαμουνάκη, ξέρουν φίλοι ακροατές πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Από πολύ μικρή ηλικία συμβαίνει αυτό, μια και η διαίσθηση των αγνών πλασμάτων εργάζεται και επεξεργάζεται ικανότερα και τα συμβαίνοντα. Πολλά και πιο από όσα ξέρουν οι στις ακριότερες φάσεις του.

μου με τις περιγραφές της γυναίκας του. Όμως, τις φορές έρχονταν έτσι τα πράγματα που ζητούσε να μου μιλήσει το νεαρό παιδί τους, έφηβος ή έφηβη συνήθως. Και εκπληκτή άκουγα μια δομημένη διήγηση, μια περιγραφή του προβλήματος όρημη, με ειλικρινή και συνετική ορθή διάγνωση για το περίπολο νέων του. Έξυπνο παιδί στο σπίτι σας, τι ανάγκη έχετε να πληρώνετε ψυχολόγο? Ρωτήστε. Ξέρω βέβαια ότι τα παιδιά είναι αλλιώς με τους ξένους και αλλιώς με τους γονείς. Ξέρω με τι τοξικότητα φορτίζονται οι οικογενειακές μάχες. Αλλά θέλω να τονίσω πόσο καλά μας παρατηρούν τα παιδιά μας. Πόσα καταλαβαίνουν. Παραφερόμαστε. Σήμερα μάλιστα που τα πάντα διαδραματίζονται μέσα σε ένα κλειστό διαμέρισμα, το μικρό παιδί στέκεται και παρακολουθεί σαν μάρτυρας και ως ο μάρτυρας το φοβιστικό δράμα που με τους... Δεν θα μπω τώρα σε πιο τραγικά και θανάσιμα συμβάντα που καθημερινά λεπτομερώς μας περιγράφουν οι δημοσιογράφοι των ειδήσεων και των κοινωνικών εκπομπών. Λογικά τα δελτία ειδήσεων θα έπρεπε να είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Τα παιδιά που στην πλειονότητα είναι παιδιά διαμερισμάτων δεν έχουν τρόπο για εκεί κόλαση. Δεν υπάρχει αυλή, κήπος, ελευθερία στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, στις αλάνες της γειτονιάς, ώστε να τραπετεύσουν έστω λίγες ώρες το θαυμαστό κόσμο ενός παιχνίδιλους, όπως εμείς κάποτε. Τι γιατρικό που ήταν εκείνες οι δραπετεύσεις από μένουν μέσα, καταδικασμένα στο καμίνι γονεϊκού εμφυλίου, κάτω από το βράδυ μιας θυμωμένης ή απελπισμένης μαμάς. Δεν έτοχα σε όλο αυτό τη στοιχεία. Έχουν ενοχές και που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα πράγματα και που δεν είναι άξια να κάνουν χαρούμενους τους γονείς. Άλλωστε, από την τους υποβάλλουν, αλλά και ευθέως τα κατηγορούν πως κάνουν αταξίες. Αν δεν φας όλο το φαΐ, θα είναι στενοχωρημένη η μανούλα. Αν δεν πας να κοιμηθείς, θα κλαίω. Αν δεν βοηθήσεις με αυτό το εργαλείο που ψάχνω και δεν βρίσκω, γιατί εσύ κάπου το έκρυψες, δεν θα γίνεις σωστός άντρας. Αν δεν πάψεις να τρέχεις στα δωμάτια, θα σε κλείσω στο δικό σου γιατί με τρελαίνεις. Αν δεν πάρεις καλούς βαθμούς, θα ντραπώ να αντικρίσω το δάσκαλό σου. Εγώ στην ηλικία σου ήμουν ο πρώτος στην τάξη. Προσέξτε πόσο άσπλαχνες ακούγονται εδώ μέσα εν ψυχρό από τη μεριά του αναγνώστη παρατηρητή αυτές οι τόσο μα τόσο συνηθισμένες φράσεις που εκτοξεύονται μέσα στα κλειστά σπίτια των περισσότερων. Πώς να μην νιώσει τώρα ένα παιδί και μέσα σε τέτοιου βαθμού διασάλευση της οικογένειας, της δυστυχίας των γονιών, της παραξενιάς των πάντων που γίνονται και μακροημερεύουν ότι και αυτό το ίδιο το παιδί λαθεύει? Δεν μπορεί. Το κοιτούν με ανυπόμονο ή εκνευρισμένο βλέμμα τόσο συχνά. Δεν γίνεται παρά κάπως σφάλματα, βαριά, χαζομάρες, ώστε να φτάσουν σε τέτοια χάλια οι γονείς του. Η παιδική κατάθλιψη και σε πολλές μορφές καιροφυλακτεί σύντομα ή αργότερα στο μέλλον του ως μετατραυματικό άγχος.

τραχικός ή συμπονετικός. Ο καλός άνθρωπος μπορεί να έχει τύψεις ακόμη και μπροστά σε ένα σκύλι. Άντων Τσέχοφ. Ενοχικός ή καλόκαρδος, φίλοι ακροατές. Νευρωσικός ή συμπονετικός. Τα ξαναείπαμε, η νέα ψυχοθεραπεία έχει βάλει σαν μισητό στόχο τις ενοχές όσο οι γυναίκες τις κατσαρίδες. Τις κυνηγούν αμήλικτα, τις βλέπουν και εκεί που δεν υπάρχουν. Ψεκάζουν δηλητήριο ένα γύρο καλού κακού. Στη νέα ψυχοκουλτούρα οι ενοχές είναι η αιτία πλήθους δεινών της ανθρωπότητας, πλήθους ασθενειών και τραγικών αποφάσεων.

πως τα πιο πολλά δεινά της ανθρωπότητας οφείλονται στην αναισθησία και την απανθρωπιά. Δέχομαι ότι οι μάταιες, εμφυτευμένες, νευρωσικές ενοχές μαυρίζουν και μολύνουν τη ζωή, την υγεία της σχέσης. Τι είναι νευρωσική και την κατάσταση, η οποία μερινή συμφορά, αλλά εκπηγάζει από κάτι αόριστο, από μια αόριστη μαύρη ομίχλη στο παρελθόν μας και η θλίψη της διαχέεται ολιστικά με μια μικρή αφορμή στο τώρα μας. Μας γκρεμίζει, μας παραλογίζει, μας αδρανοποιεί και χάνουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα μας, βουλιαγμένοι σε πόνο ή αδιαφορία για αντίσταση. Αυτό που συνέβη τότε και έσκαψε πηγή μόνιμου πόνου μπορεί και να μην το θυμόμαστε. Συχνότατα δεν το θυμόμαστε ακριβώς, διότι είναι ιδιαίτερα οδυνηρό ή ντροπιαστικό. Έχει κάνει πολλά βήματα πίσω, στο υποσυνείδητο ή ακόμη πιο πίσω στο ασυνείδητο. Αν και ο πιστόδρομος εμφανίστηκε, δεν χάθηκε, δεν είναι νεκρό. Είναι φάντασμα που περιφέρεται ζητώντας δικαίωση, όπως τα γοτθικά μυθιστορήματα. Εμείς το ξεχάσαμε, εκείνο όμως δεν μας ξεχνά. Ονομάζεται κυρίως τραύμα και πηγαίνω έρχεται στον συναισθηματικό κόσμο μας ως μελαγχολία και κατάθλιψη. Οι βαθμοί της κατάθλιψης είναι διάφοροι και αναλόγως σοβαροί, καθορίζουν τον τρόπο θεραπείας. Αυτή την επώδυνη παραμονή τραυμάτων στο υποσυνείδητο επεξεργάστηκε επίμονα ο Φρόιντ, αλλάζοντας σοβαρά τη γνώση μας για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όντως, ο Βιενέζος ψυχίατρος Φρόιντ, με την ωραία μορφή που μας κοιτά σιωπηλά από τις μαυρόσπρες φωτογραφίες του, γοητευτικός μέχρι τέλους, άλλαξε στη Δύση τον ορισμό του τι είναι άνθρωπος. Στόχος των θεραπείων του στο διάσημο που εξομολογούσε του ήταν η γνώση του άγνωστου εαυτού. Η επιστροφή και αναβίωση στα λησμονημένα, όμως ζωντανά τραύματα. Η συνειδητοποίηση του τι όντως βιώσαμε και πώς φερθήκαμε τότε. Πίστεψε ότι τα αποθυμένα δεν αποθούνται τελικά, αλλά εκδικούνται που ζωντανά τα θάψαμε. Γι' αυτό και μέσα από την ψυχανάλυση προσπαθούν αυτά να έρθουν στην επιφάνεια, να τα αφηγηθεί δηλαδή, και έτσι να υπέλθει ένας τρόπος θεραπείας ενδεχομένως. Εκεί ριζώνουν και οι ενοχές που περισσότερο μας τυραννούν. Οι νευρωσικές ενοχές εκπηγάζουν αυτές από παλιές, κυρίως πρώιμες συμπεριφορές αυστηρών προσώπων που μας κυβερνούσαν τότε, οι οποίοι για το καλό μας και τη σωστή μας αγωγή με το ελάχιστο μας έριχναν κάποιο σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί και με κάποιον πνευματικό, έτσι, που είναι περισσότερο αυστηρός ή και ακατάλληλος πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή και προσοχή για να βρούμε έναν πνευματικό, όχι να μας κάνει τα χατήρια, αλλά μπορεί να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει με έναν τρόπο όχι καταπιεστικό, να είναι συνοδοιπόρος μας και όχι τόσο καθοδηγητής. Δεν είμαστε σε κάποιο κόμμα οι χριστιανοί. Μας καθιστούσαν φταίχτες λοιπόν, μας απειλούσαν με τιμωρίες και το χειρότερο, μας εκβίαζαν συναισθηματικά. Ότι τους πληγώνουμε, τους αρρωσταίνουμε, τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε να ντρέπονται για λογαριασμό μας. Για την υπακοή μας και για την ησυχία τους, μας έριχναν ευθύνες για ό,τι κακό συνέβαινε στο περιβάλλον μας. Νιώσαμε πως θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε πλάσματα παντοδύναμας στο να γεννάμε μπελάδες. Με μια ελάχιστη απροσεξία μας, κάποιο δράμα καραδοκεί, μια μικρή ή μεγάλη καταστροφή. Λογικό τούτη η παράλογη υπετιότητα, δυνατότητα μάλλον, υπετιότητα και δυνατότητα μαζί, να εγκαθίσταται στο κεφάλι μας σαν υπερευαίσθητη προδιάθεση και φόβος. Μια λεπτή χορδή παλώμενη και στον μηδαμινό έξωθεν κραδασμό που δεν ηρεμεί με τα χρόνια. Φοβόμαστε τον εαυτό μας και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο, βάρος για το τότε παιδί και το παντοτινό παιδί που μας κυνηγά. Κάποιες ενοχές είναι αναγκαίες για την ανθρωπιά μας. Μπορεί να υπάρχει συνείδηση αν δεν νιώθει κάποιος και ενοχές. Μπορεί να υπάρξει εσωτερική ανηφόρα, προκοπή, μπορείς να μην κάνεις αυτοκριτική στιγμή,
Κι αν κάνεις αυτοκριτική, γίνεται να τα βρίσκεις όλα λίαν καλώς καμωμένα. Λες και είσαι ο Θεός που στοχάζεται στο τέλος της δημιουργίας για το πώς τακτοποιούσε τα θέματα της κτήσης. Το αριστούργημα της λογοτεχνίας, της θεολογίας, της ψυχολογίας που λέγεται Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη και που θαυμάζεται ακόμη και από όσους δεν το διάβασαν, είναι στην ουσία μια μπαλάντα της ενοχής, της και το αν μπορούμε να ζούμε χωρίς τύψεις, ακόμη και σε μια δολοφονία που διαπράττουμε. Αν μπορεί κανείς να παραστήσει τον υπέρτατο δικαστή άλλων σε μια τύψη, έχοντας δικαίωμα ζωής και θανάτου. Ο ανήσυχος Ρασκόλνικ γυρεύει μέχρι πού μπορεί να ανοίξει τα σύνορα της εσωτερικής ελευθερίας του. Μέχρι ποιο βαθμό ελευθερίας μπορεί να αποφασίζει. Χρησιμοποιεί τον πολύπαθο εαυτό του, από τα δικά του άγχη πολύπαθο, σαν πειραματόζωο σε ακραίες πράξεις. Η δολοφονία μιας γριάς, ενέ χειροδιανίστριας, άθλιας και στιγνής συμφεροντολόγας, νομίζει πως του δίδεται ως δικαίωμα, νομίζει. Αλλά κάνει λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Με όλους μπορεί να τα βάλει και να παλέψει κανείς, εκτός από την ίδια τη συνείδησή του. Διότι η συνείδηση είναι το πιο όσες δικαιολογίες και αν τις λέμε, ακολουθεί τους νόμους της πεισματικά. Και όπως λέει ο Φρόιντ, μέγας διώκτης ενοχών και αυτός, αν μπορούσα να γράφω όπως ο Ντοστογεύσκη, δεν θα σπούδαζα ψυχιατρική.

Θυμάμαι που πριν από χρόνια διάβαζα την αυτοβιογραφία μιας συγγραφέως, η οποία είχε ανακαλύψει με ενθουσιασμό το δρόμο μιας από τις βουδιστικές θεωρίες και ακολούθησε τις απόψεις της πολύ πιστά. Συνήθως αυτές οι σχολές απαιτούν αφιέρωση και στενά καθορισμένους τρόπους καθημερινής ζωής. Διηγείται στο βιβλίο της πως όταν ήταν βαριά ασθενής και όδευε προς το θάνατό της, η ηλικιωμένη μητέρα της, η ίδια η κόρη, είχε κανονίσει να ταξιδέψει κάπου από τις Ινδίες και να μπει για ένα διάστημα σε άσραμ. Όπως είναι γνωστό, άσραμ λέγεται η κατασκήνωση για μελέτη, αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμό και όσα άλλα προτείνει η ανατολική θεωρία που ακολουθείς. Δεν άλλαξε λοιπόν καθόλου το πρόγραμμά της με την επιδείνωση της υγείας της μητέρας της. Γράφει στο βιβλίο ότι έπρεπε να ακολουθήσει η καθεμιά τους το δρόμο που της είχε ορίσει η δημιουργική αρχή, η οποία φροντίζει τα του βίου μας και την πνευματική πρόοδό μας. Η μητέρα λοιπόν είχε άνωθεν, πίστευε, να πεθάνει εγγυημένη και αβοήθητα της, γιατί αυτό θα ωφελήσει του είναι της και τις αιωνίες επιστροφές της, ενώ η κόρη όφιλε να πάει στην Ασία να ζήσει στο άσραμ, όπως από καιρό και με τη βοήθεια του γκουρού της κανονίστηκε προκειμένου να ωφεληθεί η δική της οντολογική διαδρομή. Δεν είχε δικαίωμα καμιά από τις δύο να παρέμβει και να επιδράσει στο προσωπικό ταξίδι της άλλης, και όλα σωστά και καλά. Ένα μοναχικό θάνατο, η άλλη προς το άσραμ. Κανένα πρόβλημα της έδειξε. Έτσι είναι. Είναι τα πράγματα. Τον γκουρού της. Είναι. Και σου.

κακή ψευδοηλυθιότητα. Δεν ξέρω για πόσο διαρκεί η ανάπαυση που προσφέρει. Το βιβλίο της φιλότιμα διαλογιζόμενη συγγραφέως δεν γράφει πολλά για το παραπέρα του βίου της. Πια δεν γίνεται να τη ρωτήσουμε. Μετάνιωσε, πόνεσε. Τα έβαλε με τον εαυτό της ή τον γκουρού. Ή παρέμεινε ψύχρεμη και σίγουρη μέχρι τέλους, κολλημένη στις εφησυχαστικές θεωρίες της. Δεν βρίσκεται στον κόσμο αυτό. Είναι απίστευτο. Ρόλο παίζουν σε επιλογές και οι ψυχολογίες μας. Δυστυχώς συχνότατα επιλέγουμε ιδεολογίες, κόμματα, θρησκείες, όχι κατά την όριμη κρίση και τη σύνεσή μας ή τις υγιείς ευαισθησίες μας, αλλά βάσει της ψυχοπαθολογίας μας, βάσει νευρώσεών μας που επιζητούν να βρουν κάπου να χωθούν, ώστε να δικαιωθούν και να βολευτούν. Προσωρινά εννοείται, δεν διαρκούν τέτοιες γιατρίες άλλωστε. Θα πω δύο ρηχά παραδείγματα για να καταλάβουμε τις διαφορές. Λογική ενοχή είναι αυτή που ένας άντρας αισθάνεται όταν, ενώ είναι παντρεμένος, καταφέρνει να αγαπηθεί από ένα κορίτσι στο οποίο είχε εμφανιστεί ως ελεύθερος. Το συναισθάνεται το λάθος του, έστω αργότερα, και αποφασίζει να παραδεχτεί το ψέμα του. Ακόμη και να το δικαιολογήσει, εξηγώντας προς έρωτα και ραπνοβόλο για εκείνη, πράγμα που τον μέθησε και τον οδήγησε να παραφερθεί. Ενώ ακούγεται τρελό για την εποχή μας το δεύτερο, αλλά το αναφέρω διότι το έχω ζήσει σε συνεδρίες με έναν προχωρημένα ενοχικό νεαρό, μια χαρά άνθρωπο σε άλλους τομείς της ζωής του. Όχι, δεν ήταν παλαβός. Είναι που το μαχαίρι του υποσκάψει περί. Θέλει προσοχή λοιπόν το τι αισθανόμαστε. Πολλές φορές χρειάζεται να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό, κάποιον έμπειρο, να μιλάμε εν πάση περιπτώσει. Μάρο Μαμπουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις ψυχογιός, το βιβλίο που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση ευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας, του Αρχιμανδρίτη στο ένα βιβλίο, δέατη πλευρά της Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας. Κόρη. Παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Βάουτσερ για το πρόγραμμα Vibes. Όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854. 10-98-21-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. 210-8948-048 bluebrown.gr.
6: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μου, κομμάτους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις 210-52-38-305.

0: θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp ευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 ετών ανεξαρτήτως.
1: Συνοπτοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου 17 Ιουλίου για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα τις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκοπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με ηλικία. Πρωινό, δεκανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό είσαι για το επιθυμητό.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, άλλη μια φορά κοντά μας, ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς, προϊστάμενος και εφημέριος των Ιερών. Συνεργάτης της αυτής της εκπομπής, ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ κοντά, πατέρα Γεώργιο.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς και εσάς, αλλά και το φιλόξενο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας που πάντοτε έτσι.
0: Που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Που μιλάει και στην ψυχή μας και πάντοτε μας φωνάζει και εμάς για να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε, έτσι, είναι δυνατόν.
0: Και εσείς μιλάτε στην ψυχή μας και από την εμπειρία, τις γνώσεις σας, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είστε και πολύτεκνος, ξέρετε λοιπόν και από οικογένεια. Αλλά σήμερα η οικογένεια, όπως πάντοτε βέβαια, πολλά τα προβλήματα, αλλά τώρα δεν είναι μόνο τα ενδοοικογενειακά προβλήματα που είναι πολλά και αξεπέραστα κάποτε, είναι και τα προβλήματα που έχουμε και σαν χώρα, πότε με λοιμούς, πότε με σεισμούς, πότε με καταποντισμούς, πότε με υπάρχουν χωρίς να ξέρουμε πότε και τι θα συμβεί, αλλά και παγκοσμίως, αν κοιτάξουμε την περιραίωσα ατμόσφαιρα και για την οικονομία και οποιοδήποτε άλλο θέμα, έχει επιπτώσεις άμεσες και στην οικογένεια του κάθε τι που συμβαίνει, η κρίση η μία μετά την άλλη. Αλλά όπως είπαμε, και τα ενδοοικογενειακά προβλήματα και το αποτέλεσμα, χάνουμε την υπομονή την έχουμε, αν την έχουμε, και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε ή πώς μπορούμε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο σπίτι που μπορούμε, ξεκινώντας και από τον εαυτό μας. Από που νομίζετε, απλά περιγράφω έτσι λίγο την ατμόσφαιρα την οποία τη ζούμε όλοι.
1: Πάντως εγώ τώρα που σας άκουσα να περιγράφετε, αυθορμήτως άρχισα να σκέφτομαι πού πρέπει να πάω για να γλιτώσω.
0: Και πολύ παρήγορο, γι' αυτό θέλουμε, ναι, την παρηγοριά να μας δώσετε, γιατί γλιτώνετε κι εσείς και γλιτώνετε και αυτούς που σας ακούν. Γιατί σας είπα ότι...
1: Αλλά θυμήθηκα κάτι από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, που λέει, μην νομίζεις, λέει, αδελφέ μου, ότι θα φύγεις από αυτό τον τόπο και θα πες σε έναν άλλο τόπο και θα τελειώσουν οι πειρασμοί σου. Μαζί με σένα στον άλλο τόπο θα έρθει και ο διάβολος και θα σε πολεμήσει ακόμη χειρότερα, γιατί θα έχει υπόψη του ότι φοβήθηκες και έφυγες. Άρα, λέει, στον τόπο σου, κάνε τον αγώνα σου και ο Θεός θα σε στεφανώσει. Έτσι λοιπόν πήρα απόφαση να μην φύγω και να κάτσω εδώ στην εκπομπή σας να συζητήσουμε κι εμείς τι μπορεί να γίνει.
0: Να πω και να συμπληρώσω κάτι που θυμήθηκα τώρα από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, που είπε, βγάλε, λέει, τους πειρασμούς και ουδήσου σωζόμενος. Δεν σώζεται κανείς χωρίς πειρασμούς. Οπότε όταν υπάρχουν οι πειρασμοί, υπάρχει και ο τρόπος να ξεπερνιόνται αυτοί οι πειρασμοί, και αυτόν τον τρόπο μας δίνει αυτή η Εκκλησία μας, και αυτό περιμένουμε έτσι να μας πείτε πώς μπορούμε να ξεπερνάμε αυτές τις δυσκολίες.
1: Και μιας και μιλάμε έτσι με γνώμες Αγίων Πατέρων, εγώ μου αρέσει να χρησιμοποιώ και τη λαϊκή σοφία καμιά φορά. Λέει ο λαός έτσι πολύ θυμόσοφ, ότι λέει θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Λοιπόν, έτσι ότι ο χριστιανός το μόνο που πρέπει να επιμελείται ιδιαιτέρως είναι η μετάνοιά του, ο αγώνας, ο πνευματικός. Βεβαίως οι μέρημνες, οι εγκόσμιες υγιεινές, οι απαραίτητες που πρέπει να υπάρχουν, αλλά μέχρι εκεί και από εκεί και έπειτα να έχει απέραντη την ελπίδα στο Θεό και την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι εκείνος που προνοεί για τα πάντα και μας δίνει και τις δυνατότητες σε κάθε δυσκολία και σε κάθε πειρασμό που έρχεται, είτε είναι ενδοοικογενειακός, είτε είναι κοινωνικός εξωτερικά, είτε είναι ακόμη πιο ευρύτερος. Μας δίνει τη δυνατότητα ο Θεός από κάπου να πειρασμό. Εκείνο που δεν χρειάζεται είναι ο φόβος. Ο φόβος, η αδημονία, η ανυπομονησία εδώ και τώρα να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα, και ακόμη περισσότερο οι διάφορες έχουμε η φυγόμενη διάθεση να λυθεί το πρόβλημα χωρίς εγώ να λαβωθώ καθόλου, χωρίς εγώ να χρειαστεί να πληρώσω κάποιο τίμημα. Όλο το πρόβλημά μας που μας αποσυντονίζει πνευματικά είναι ότι βλέπουμε τους πειρασμούς έρχονται, ξέρουμε ότι θα περάσουν οι πειρασμοί, αλλά θέλουν όταν περάσουν οι πειρασμοί, θέλουμε να είμαστε εμείς άτρωτοι, να μην έχουμε πάθει τίποτε και ή δυνατόν να μην έχουμε κοπιάσει για να ξεπεραστεί ο πειρασμός. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι αυτό. Δεν θέλουμε να κουραστούμε, δεν θέλουμε να πονέσουμε. Όμως αυτό δεν είναι το φρόνημα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας παιδαγωγεί στο να μαχόμαστε διαρκώς, να πολεμούμε. Και όταν ο άνθρωπος μάθει να δίνει μάχες, ξέρει ότι κάποιες από αυτές θα τις χάσει, αλλά δεν έχει χάσει τον πόλεμο, γιατί ο Χριστός είναι κοντά του. Ξέρει ότι θα λαβωθεί, αλλά όλες οι πληγές και οι λαβωματιές σε αυτό τον αγώνα, σε τον πνευματικό, σε αυτό τον πόλεμο, είναι και τα παράσημα που θα δείξει μπροστά στον Χριστό. Οπότε για μας η πληγή δεν είναι κάτι που δεν έχει ελπίδα. Είναι σαν την πληγή της λογχευθής της πλευράς του Χριστού, που από εκείνη την πληγή πηγάζει ζωή και αθανασία. Έτσι είναι οι πληγές του χριστιανού. Όταν λοιπόν ένας πατέρας, μια μάνα σε ένα σπίτι χτυπιέται, χτυπιούνται μεταξύ τους, με τα παιδιά, αλλά το κάνουν με μια διάθεση να είναι κοντά στο Θεό και διά του Χριστού να ανταπεξέρχονται σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Αυτά τα χτυπήματα είναι που κάνουν τους ανθρώπους ακόμη καλύτερους και τους κάνει ακόμη πιο σοφούς κατά Θεόν και τους κάνει καλύτερους αγωνιστές και στο τέλος στεφανώνονται. Όταν ο άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία μας χτυπιέται από όλη την παθογένεια που υπάρχει γύρω γύρω και από τη δική του παθογένεια, όμαστε, τα πάθη τα δικά μας έρχονται σε αντίθεση πολλές φορές και σε έρηδα με τα πάθη των υπολείπων ανθρώπων που είναι στην ατμόσφαιρα, την περιραίουσα, όπως είπατε, γύρω μας, και δημιουργούνται αυτά τα χτυπήματα. Πάλι ο χριστιανός αυτά τα χτυπήματα τα κάνει αφορμή για μαθήματα και χτίζει πάνω σε αυτά κάτι καλύτερο. Και η χώρα, λέτε ότι πολλές φορές έτσι, πάντοτε έτσι, γίνεται σήμερα, θα γίνει αύριο, μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να μην βλέπουμε τον πόλεμο, τον οποιοδήποτε πόλεμο υπάρχει γύρω μας και μέσα μας, ως κάτι σώνει και καλά δυσάρεστο και κάτι το οποίο δεν παράγει καλά αποτελέσματα. Έπαρον τους πειρασμούς, είπατε, και ουδείς ο σωζόμενος. Αν δεν είχαμε πόλεμο εσωτερικό, θα κάναμε προσευχή? Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα κοιμόμουν παρά θα έκανα προσευχή. Αλλά έρχεται ο πόλεμος μέσα μας, έρχονται τα πάθη, αρχίζει ο άνθρωπος και πονάει από αυτή την κατάσταση. Άλλα θέλει να κάνει, άλλα κάνει, άλλα διαβάζει το Ευαγγέλιο, ξεκινάει να τα εφαρμόσει και στην πορεία τον έχει κλέψει ο αντίδικος προς αντίθετη κατεύθυνση και μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγκάζεται να προσευχηθεί, αναγκάζεται να ζητήσει το Χριστό, γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αυτάρκης, ότι δεν μπορεί μόνος του. Και αυτό που μας έχει μηνύσει ο Χριστός, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, το ανακαλύπτει στην πράξη ο άνθρωπος, γιατί συνήθως το ξεχνάει. Είμαστε τόσο εγωκεντρικοί. Βλέπω τον... Πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι και οι συνάνθρωποι μας γύρω μας, που ξεκινάμε τη μέρα μας και ενώ κάνουμε προσευχή, δεν ξέρω πόσο έχουμε την αίσθηση ότι Χριστέ μου εσύ μπροστά και εγώ ακολουθώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε τη μέρα για να τα καταφέρουμε και αυτή τη μέρα, να τα καταφέρω εγώ. Και επειδή ξεχνάμε τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός μέσα από τις δυσκολίες να μας πει: «Επ, χωρίς εμένα δεν τα καταφέρνεις. Πάρ' το χαμπάρι, μάθε το, και όσο πιο γρήγορα το μάθεις, τόσο πιο γρήγορα θα γίνεις σοφότερος, θα έχεις καλύτερες επιλογές και μέσα από μια άλλη προσέγγιση θα γίνεις και πιο δυνατός και θα τα καταφέρνεις και καλύτερα». Ερχόμαστε λοιπόν να καταλάβουμε μέσα από τις δυσκολίες ότι χρειαζόμαστε τον Χριστό. Και αυτή είναι η μεγάλη ωφέλεια. Γιατί η ευμάρεια, η ευτυχία, η υλική έτσι αυτάρκεια που πολλές φορές έχουμε, ακόμη έχουμε μπορώ να πω, μας αφήνει λίγο σε μια κατάσταση λησμοσύνης του Θεού. Ξεχνάμε το Θεό. Ενώ οι δυσκολίες έρχονται να μας τον υπενθυμίσουν. Αρχίζουν τα παιδιά την ανυπακοή. Λάμε, δεν καταλαβαίνουν τίποτε, οπότε αρχίζουμε και εμείς, λέμε, Χριστέ μου, βοήθησέ με, φώτισε τα παιδάκια μου. Αρχίζουν στη δουλειά μας, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, οι δυσκολίες, αναταραχές, ανεργίες, αντεκλήσεις μεταξύ διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων της εποχής, που βλέπουμε ότι θέτουν διαρκώς καινούργια ζητήματα και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, κλήρος και λαός, βρίσκεται μπροστά σε διαρκώς και καινούργιες προκλήσεις. Και αναγκαζόμαστε να πούμε τελικά, ας φωτίσει ο Θεός, ας βοηθήσει ο Θεός να τα ξεπεράσουμε, γιατί εμείς οι χριστιανοί από μόνοι μας δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Έρχεται ο Τούρκος κάθε τρεις και λίγο και μας λέει θα μπω μέσα, έχω και εγώ δικαίωμα στο Αιγαίο, έχω και εγώ δικαίωμα στα νησιά, δεν έχει τη φαλοκρηπίδα. Εμείς λέμε έχουμε φαλοκρηπίδα και τα νησιά, και αρχίζουν αυτές οι γεωστρατηγικές έτσι αντεγκλήσεις. Και τι έρχεται, μας λέει ο Χριστός μέσα από τον Τούρκο, για κοιτάξτε, σοβαρευτείτε, γίνεται αυτό που λέτε ότι είστε, Ρωμαίικο γένος, χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες, γίνετε πραγματικά τέτοιοι, γιατί αλλιώς είναι έτοιμος να σας καταπιεί ο γείτονας. Αν εσείς είστε αυτοί που πρέπει, εγώ είμαι Κύριος βοηθός και η Παναγία μας υπέρμαχος στρατηγός, αλλά αν δεν είσαστε καμιά φορά, επιτρέπω και τουρκοκρατίες. Έτσι δεν είναι, στην ιστορία το είδαμε. Σταθείτε στην πίστη σας, κρατεοί, σταθεροί. Μη μου γίνεστε κοσμικοί με την κακή έννοια του όρου και βάζετε νερό στο κρασί σας και τα κάνετε όλα έτσι χλιαρά και νερόβραστα. Μείνετε το αλάτι της γης που σας θέλω για να νοστιμήσετε τον κόσμο, και τότε αυτό το αλάτι εγώ θα το προστατεύσω, λέει ο Χριστός. Όσο εμείς αληθωρίζουμε και θεωρούμε ότι μπορούμε και χωρίς τον Χριστό, τότε επιτρέπει και αυτές τις δυσκολίες ο Χριστός μας για να μας ξυπνήσει, για να μας βάλει πάλι στη σωστή πορεία. Οπότε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, νομίζω ότι ο τρόπος να ξεπερνάμε τα πράγματα είναι η μετάνοια και η ελπίδα ταυτόχρονα, δεμένα και τα δύο. Όχι μια μετάνοια με μιζέρια, με φτώχεια πνευματική που οδηγεί τον άνθρωπο σε έναν πανικό. Πού να πάω να κρυφτώ, πόσα τρόφιμα να μαζέψω, τι να κάνω για να επιβιώσω. Όχι, αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι κρίση πανικού. Μια μετάνοια που έχει σταθερή την ελπίδα στον Χριστό. Ότι εγώ μετανοώ για τα λάθη μου, διορθώνομαι, προσπαθώ και αρχίζω να εφαρμόζω πιο σωστά το Ευαγγέλιο, και τότε ο ίδιος ο Θεός θα αναλάβει να με προστατεύσει και θα με προστατεύσει. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα του Ευαγγελίου για όλους τους λαούς. Όποτε το Ισραήλ, ο Ισραηλιτικός λαός, ξέφευγε από το Θεό, τι γινόταν? Επέτρεπε ο Θεός να έχει πειρασμό, να έχει δυσκολία. Όποτε μετανοούσε και επέστρεφε στο Θεό, τότε ο Θεός ήταν εκεί, βοηθός και αντιλήπτορ. Γιατί εμείς να αποτελέσουμε εξαίρεση? Είμαστε καλύτεροι? Ασφαλώς όχι. Άρα λοιπόν, εκείνο που χρειάζεται είναι να έχουμε ελπίδα στο Θεό και πίστη ότι εκείνος μπορεί να μας σώσει και να μας λυτρώσει από όλες τις δυσκολίες, από τις πιο μικρές, τις οικογενειακές, μέχρι τις γενικότερες και τις διεθνείς ενδεχομένως. Επειδή εμείς θέλουμε να σταθούμε μόνοι μας, αυτάρκης και χωρίς τη βοήθεια του Θεού, γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Είμαστε ως κοινωνία, ως χώρα, ως διεθνής κοινότητα και ως οικογένειες, θα έλεγα, αντίγραφα του ασώτου Υιού. Παίρνουμε την περιουσία μας, τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, σε ατομικό, προσωπικό ή και... να κακοπαθήσουμε, να αρχίσουμε να τρώμε από τα ξυλοκέρατα που τρώνε τα γουρουνάκια, για να θυμηθούμε την ευτυχία και τη μακαριότητα του πατρικού οίκου και να επιστρέψουμε. διεθνώς αλλά και πάντοτε. Και έγκυται σε μας πότε θα γυρίσουμε και θα πούμε ήμαρτον εις τον ουρανό και εις τη γη και ενώπιόν σου Πάτερ, και θα πέσουμε στην πατρική αγκαλιά. Αν αυτό το κάνουμε, τελείωσαν τα προβλήματα. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Θα επιστρέψουμε στον πατρικό οίκο ή θα επιμένουμε να φτιάχνουμε άλλους οίκους, καινούριους πύργους της Βαβέλ, που η σύγχυση και η πολυγλωσία και η ασυνεννοησία και ο άνθρωπος θα είναι διαρκώς και πιο μόνος, διαρκώς και πιο ταλαιπωρημένος, και θα κολλάζεται από αυτή τη ζωή πραγματικά. Θα βιώνει τον κόλαση της μοναξιάς του και της αυτονομήσεως του.
0: Πατέρα Γιώργη, μιλήσατε για το ελληνικό γένος, το ρωμαϊκό γένος, το ορθόδοξο γένος, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, ας πούμε, στην πατρίδα μας αυτών οι οποίοι όχι μόνο πιστεύουν, δεν έχουμε μέτρα για να μετρήσουμε την πίστη του ορθοδόξου χριστιανού, αλλά πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που δηλώνουν ενδεχομένως χριστιανοί ορθόδοξοι. Υπάρχουν άνθρωποι, και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, μειοψηφία είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι χωρίς να ξέρουν βασικά πράγματα της πίστης. Πέρα από αυτούς που πολεμούν την ορθόδοξη εκκλησία, Έλληνες και πολιτικοί και λαϊκοί, βαπτισμένοι μεν, χωρίς να πιστεύουν δε, και όχι μόνο δεν πιστεύουν και μένουν αμέτωχοι βλέποντας τι γίνεται, αλλά και με έναν πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού και του ίδιου του Χριστού. Δεν είναι για τους ανθρώπους μόνο που εκκλησιάζονται, για τους ιερείς, τους αρχιερείς, αλλά ο πόλεμος γίνεται εναντίον του ίδιου του Χριστού, εναντίον της πίστης. Και νομίζουμε μερικές φορές ότι είμαστε πλειοψηφία. Ποια, πόσοι είναι αυτοί που εκκλησιάζονται και πόσοι αυτοί που κοινωνούν? Θα έλεγα ελάχιστοι. Όμως, για αυτούς τους ελάχιστους, για αυτούς τους λίγους που ακούν, το μεγαλείο του Θεού μπορεί να τους κάνει αυτό που λέει ο ίδιος, να είναι κάτι της γης. Έτσι. Που όχι μόνο συντηρεί, αλλά και νοστιμίζει το φαγητό. Και έτσι μας θέλει. Δεν χρειάζεται η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Μπορούμε να την έχουμε αυτήν την ποιότητα. Και ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί που μπορούμε να έχουμε αυτήν την ποιότητα, ιδιαίτερα όταν έχουμε αυτούς τους πειρασμούς μέσα στην οικογένεια, απ' έξω από την οικογένεια, και πώς μπορεί να γίνει πράξη αυτό που μας προτείνει το Ευαγγέλιο Απόστολος, που λέει χαίρετε όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς, θα μας πούνε είσαστε καλά, από πού, τι είναι δυνατόν να χαιρόσαστε, ή ο Χριστός για να πει πώς που μου συμβαίνουν. Και όμως μπορεί και να χαίρεται. Πώς γίνεται αυτό, πατέρα Γιώργη, για να χαίρεται?
1: Καταρχήν, όταν αρχίσετε να λέτε ότι είμαστε μειοψηφία, άρχισε να αντιδρώ εσωτερικά, αλλά ευτυχώς ακούσατε διαισθητικά την αντίδρασή μου και το φτιάξατε μόνο σας το θέμα. Όντως, κοσμικά είμαστε μειοψηφία, αλλά ο χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι μειοψηφία. Ο χριστιανός, αν είναι του Χριστού, είναι άρχοντας. Και ο άρχοντας ένας είναι, και φαντάζει ότι είναι χιλιάδες, γιατί έχει καρδιά μεγάλη, έχει πληθωρική παρουσία ο χριστιανός. Και η μειοψηφία των χριστιανών, αν είναι όντως χριστιανοί, είναι μια απέραντη πλειοψηφία. Μπορούν να αγκαλιάσουν όλο το σύμπαν, όλο τον κόσμο. Αυτές οι μειοψηφίες μπορούν να κυβερνήσουν τις. Δεν είναι μειοψηφίες και δεν αισθάνονται μειοψηφίες. Η έννοια του μειονεκτό, του μειοψηφό, είναι άγνωστη στο Ευαγγέλιο. Φέρατε το παράδειγμα του άλατος. Στο φαγητό δεν ρίχνεις πλειοψηφία αλατιού για να το νοστιμήσεις. Ρίχνεις ελάχιστο, ελάχιστο. Αλλά νοστιμίζει όλο το φαγητό. Στο ζυμάρι βάζεις λίγο προζύμι και ζυμώνει ολόκληρη τη την αυξάνει και την κάνει να γίνει αφράτο ψωμί. Διαμέσου των αιώνων. Για μας οι στατιστικές είναι άχρηστες. Εντάξει, μπορεί να μας δώσουν κάποια συμπεράσματα ίσως, αλλά μέχρι εκεί. Όλη η ουσία είναι στην ποιότητα της σχέσης μας με το Θεό και με τον άνθρωπο. Και με τον εαυτό μας. και πως η σχέση με το Θεό φωτίζει όλες τις άλλες σχέσεις. Αν με αυτόν τον τρόπο ζήσω εγώ ο χριστιανός, τότε όχι απλώς δεν είμαι μειοψηφία, είμαι δίπλα στον παντοκράτορα, είμαι κυβερνητική πλειοψηφία. Αφού ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο και είμαι με το Θεό, είμαι στην κυβερνώσα παράταξη, να σημαίνει πολιτικούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μας ωφελεί να αισθανόμαστε διαρκώς βαλόμενοι, γιατί μας βγάζει δυστυχώς κάτι από τα κατώτερα αισθήματα που έχουμε. Μας κάνει φοβικούς, μας κάνει να ανησυχούμε, μας κάνει να θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας.
0: Και να αμυνθούμε,
1: και να αμυνθούμε, και να αμυνθούμε ακριβώς με κοσμικούς τρόπους. Ενώ ο δικός μας ο τρόπος είναι άλλος. Ο δικός μας ο τρόπος είναι ο τρόπος της ομολογίας, είναι ο τρόπος της θυσίας, ο τρόπος του μαρτυρίου πολλές φορές, που το μαρτύριο όμως είναι ταυτόχρονα η πιο υπεριαλιστική πρακτική που είχε ποτέ η Εκκλησία. Πώς κατέκτησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο Χριστιανισμός? Μέσα από τα αίματα των μαρτύρων. Δεν έγινε καμιά δολοπλοκία. Δεν κατεβάσαμε κανέναν αυτοκράτορα για να ανεβάσουμε ένα χριστιανό αυτοκράτορα. Ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας κάποια στιγμή μετεβλήθηκε και έγινε χριστιανός. Και αυτό έγινε γιατί λειτουργήσαν τα αίματα των μαρτύρων, οι ομολογίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, λειτουργήσαν τα παραδείγματα των οσίων και των ασκητών. Και αυτά ήτανε που άλλαξαν ολόκληρη την κοινωνία και την πότισαν με τα νάματα του χριστιανισμού. Τώρα ζούμε μια αποδόμηση αυτής της κατάστασης. Οι κοινωνίες διεθνώς αποχριστιανοποιούνται, η ζωή μας αποεκκλησιαστικοποιείται και γίνεται γιατί πολύ απλά εμείς οι ίδιοι έχουμε αρχίσει και αποεκκλησιαστικοποιούμαστε και τα δικά μας παραδείγματα ποιοτικά είναι λίγα, όχι ποσοτικά, είναι ποιοτικά λίγα. Αν εμείς θερμανθούμε περισσότερο με την πίστη στο Χριστό μας, αν ζήσουμε πιο έντονα την εκκλησιαστική μας ταυτότητα, η ζωή χρωματιστεί από τον τρόπο της Εκκλησίας, τότε αυτομάτως από ηττημένοι γινόμαστε νικητές. Έτσι λοιπόν εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος και επιτρέψτε μου θα παραμείνω αισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι και οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, δεν είμαστε μαζοχιστές, δεν τις θέλουμε σ' όνει και καλά, αλλά όταν έρχονται λαμβάνουμε, θα λέγαμε, χώρα ειδικών επεμβάσεων. Και ναι με που έχω καρκίνο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο χειρουργικό κρεβάτι και με χειρουργείο και ίσως γλιτώσω από τον καρκίνο. Όταν λοιπόν εγώ δοκιμάζομαι, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε συλλογικό επίπεδο, το σώμα της Εκκλησίας, ο λαός του Θεού δοκιμάζεται για να θεραπευθεί, και είμαστε στα χέρια του μεγάλου γιατρού που είναι ο Χριστός μας. Οπότε γιατί να μην χαιρόμαστε όταν περιπέσουμε σε ποικίλους πειρασμούς και δοκιμασίες? Χαιρόμαστε γιατί όλο αυτό το παιχνίδι, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν είναι κάτι που γίνεται χωρίς το Θεό. Αν ήμουν στα χέρια των ανθρώπων ως άνθρωπος να με κάνουν ό,τι θέλουν, θα ανησυχούσα πάρα πολύ, πιστέψτε με. Ακόμη και στον εαυτό μου δεν θα εμπιστευόμουν τη ζωή μου, την ύπαρξή μου, την ψυχοσωματική μου υπόσταση. Αλλά επειδή είμαστε στα χέρια του Θεού και αυτό δεν αλλάζει με τίποτε, γιατί ο Χριστός έχει καταθέσει την πρόνοια του, τη φροντίδα του, τη θυσία του για μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή, είναι έτσι, ούτε αλλάζει, γι' αυτό το λόγο και χαιρόμαστε. Και μέσα από το κακό βγαίνει πάντοτε κάτι καλό, και θα βγάλει ο Χριστός το καλό που πρέπει να βγει για όλο τον κόσμο και για τις οικογένειες και για τις πατρίδες και για τις κοινωνίες και για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν βλέπετε πως ο κόσμος ολόκληρος που καυχάται ότι έχει βρει την ταυτότητα του DNA και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και ότι είναι έτοιμος να φτιάξει καινούργιους ανθρώπους, και είδατε με την κλωνοποίηση, με τόσες επιστημονικές ανακαλύψεις, ταπεινώνεται διαρκώς. Μία επιδημία, σκοτώνονται άνθρωποι, πεθαίνουν άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Ένας πόλεμος, μία καταστροφή φυσική, αλλάζουν τελείως τα πράγματα, οι συσχετισμοί. Ακόμη και μια υπερδύναμη μπορεί να καταντήσει να γίνει μια μικρή δύναμη από ένα σεισμό, από μια μεγάλη πυρκαγιά. αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα και είναι τόσο ρευστά, σαν να θέλει να πει ο Χριστός σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, αδερφοί μου, μη πεποίθατε επάρχοντας επί εις ανθρώπων Ιησού Χριστέ σωτηρία. Μη πεποίθατε ούτε καν εφεαυτής, μας λέει. Αλλά ρίξτε όλη την εμπιστοσύνη σας και την πίστη σας σε μένα, γιατί εγώ δεν θα σας απογοητεύσω. Αυτή είναι η φωνή του Χριστού στην εποχή μας. Και αυτό μας λέει. Αν θέλουμε θα τον ακούσουμε. Αν δεν θέλουμε ελεύθεροι είμαστε. Να ακολουθήσουμε αυτή την απέλπιδα πορεία που δεν οδηγεί και πουθενά. Θα τρώμε τις σάρκες μας ως κόσμος, ως πανανθρώπινη κοινωνία. Θα τρώμε ένας τον άλλον. Και αυτό κάνουμε μέχρι στιγμής. Αλλά μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε ακτίδες φωτός να υπάρχουν. Διάβαζα πρόσφατα αρκετά μεγάλα ονόματα του Hollywood, ηθοποιούς, που έχουν ασπαστεί την Ορθοδοξία. Και λέω, κοίτα να δεις, το Hollywood είναι ο προαγωγός πραγματικά των ανθρώπων στην ασυδοσία, στην παρακμή, στην έκκληση των ηθών. Βλέπουμε κάτι ταινίες, κάτι αυτά που τη δείχνουν σάρκα, βία, μοναξιά, απελπισία. Δεν βλέπεις και κάτι καλό. Όλες οι καινούργιες ταινίες, άμα βλέπετε καθόλου, εγώ μου αρέσει να σκαλίζω λίγο τα κινηματογραφικά νέα, έχουν ένα σκοτάδι, μια σκοτεινιά παντού. Δεν μπορείς να τις δεις και χρωματικά, δηλαδή είναι κάτι άσχημο. Κι όμως μια ξεπηδούν άνθρωποι και γίνονται ορθόδοξοι. Πρώτα ονόματα. Και λες, τι γίνεται. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το μόνο που ακούγαμε για αυτούς είναι ότι πάνε στον τάδε γκουρού στο Θιβέτ να βρούνε αυτόν, τον έναν, τον άλλον, κάνουν γιόγκα, κάνουν διαλογισμούς. Τώρα κάνουν και αυτά, αλλά κάποιοι οδηγούνται στην Ορθοδοξία. Όλη αυτή η δυσκολία λοιπόν, κάποιος τους οδηγεί στην Ορθοδοξία, κάποιος τους οδηγεί στον Χριστό. Και μπορεί να δούμε πολλούς ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους να οδηγούνται στον Χριστό. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί όλοι οι λαοί ολόκληροι μαζικά να μην παίρνουν πάντοτε το μήνυμα, αλλά πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το μήνυμα. Και από αυτούς ξεκινάει μια άλλη πνευματική αναγέννηση. Έχω την αίσθηση ότι θα ζήσουμε μια πνευματική αναγέννηση. Και βέβαια το έχουν πει και οι πατέρες της Εκκλησίας. Πριν, λέει, έρθει το τέλος της ιστορίας, έτσι, μιλάνε για μια μεγάλη αναλαμπή της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι ανάγκη να γίνει. Είναι ανάγκη να ξαναφανερωθεί η ελπίδα του κόσμου στα μάτια των ανθρώπων. Δεν θέλει ο Θεός να μας αφήσει χωρίς ευκαιρίες. Θα μας δώσει κι άλλη ευκαιρία και μας τη δίνει. Έτσι λοιπόν να έχουμε χαρά μέσα μας και να έχουμε και την ελπίδα και να μετανοούμε διαρκώς. Εμείς ανάξιοι είμαστε, αλλά για μας τους αναξίους ο Χριστός έχει καλά σχέδια. Δεν μας εγκαταλείψει.
0: Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να χαρούμε ακόμα περισσότερο τα τόσο αισιόδοξα μηνύματά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στα τηλεφωνήματα σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα κοντά μας ο πατήρ Γεώργιος Κινάς, προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου, γνωστός σε πολλούς από τους ακροατές και ιδιαίτερα από την εκπομπή αυτή, όσοι συνηθίζουν να την ακούν, με πολύ αγάπη για τους γονείς και για τα παιδιά και ο ίδιος πολύτεκνος, και με το χάρισμα αυτό του λόγου που έχει, ώστε να μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού στην εποχή μας, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι δύσκολη. Πάντοτε η κάθε εποχή έχει τις δικές της δυσκολίες, αλλά και η περαιρέως ατμόσφαιρα στην οικογένεια, στην πατρίδα μας και στον κόσμο ολόκληρο φαίνεται να είναι από τις πιο δύσκολες. Κι όμως σε αυτή τη δυσκολία βλέπουμε πάντοτε να υπάρχει το φως. Και το φως αυτό εκπέμπεται μέσα από τους ανθρώπους που είναι κοντά σε αυτόν τον Χριστό. Ο ίδιος μας είπε, Πατέρα Γιώργη, εμείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Να λάμψει αυτό λοιπόν το φως, όπως είδος είναι τα καλά ημών έργα. Δεν είπε να λάμψει το φως αυτό που έχετε γιατί είσαστε φως, να ακούσουν τα ωραία ημών λόγια, αλλά είπε να δουν τα έργα. Και το έργο αυτό, το σπουδαίότερο, είναι αυτό το έργο της αγάπης. Και το έργο της αγάπης ξεκινάει από τον εαυτό μας. Αν προσπαθήσουμε εμείς να αλλάξουμε τον εαυτό μας, ώστε να είμαστε και εμείς δεκτικοί του φωτός αυτό του Χριστού, εκπέμπεται και χωρίς να λέμε λόγια στους άλλους. Δεν έλεγε νομίζω ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ότι προσπάθησε να αποκτήσεις το Άγιο Πνεύμα και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι θα βρουν κοντά σου και αυτοί το φως και το Χριστό. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα που ο Θεός δίνει δυνατότητες, ο ίδιος ο Χριστός μας, σε ανθρώπους. Να αναφέρω έτσι ένα παράδειγμα, θα μας πείτε εσείς πολύ περισσότερα, να σας δώσω μια αφορμή, γιατί δεν είχαμε προετοιμάσει κανένα θέμα. Όπως ήρθατε, μου λέτε πέστε μου και να συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν, να πω ένα περιστατικό όπου μια από τη Μιανμάρ, πρώην Βιρμανία νομίζω ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς βρήκε η Φία, έφτασε κατά κάποιο τρόπο εκεί στην ενορία για να κατηχηθεί, και συνέβη το εξής. Αναζητούσε κάπου στο ίντερνετ να δει τι είναι ο χριστιανισμός, είχε δει τις ανατολικές θρησκείες, είχε ερευνήσει, δεν μπόρεσε να νιώσει καλά σε καμία. Αναζητώντας κάτι, διάβασε, αλλά αναζητούσε. Βρισκόταν λοιπόν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.

0: τι είναι αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πηγαίνει σε μια Ορθόδοξη στην Νέα Υόρκη. Δεν υπήρχε χρόνος, οι συνθήκες ήταν τέτοιες, έπρεπε να φύγει, ήρθαν στην Ελλάδα. Τελικά μου έκανε εντύπωση όταν την πρώτη φορά ήρθε και προφορικά άκουσε κάτι για τον Χριστό, ξεκινώντας από το πιστεύω, φτάσαμε εκεί, να πούμε μέσα σε 5-10 λεπτά κάτι για τον Χριστό, από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα. Λέω, τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρα Γεώργιε, ποιος την κατήχησε αυτήν? Δεν μπορώ να ξέρω, αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπαμε πριν, ότι νιώθουμε άσχημα γιατί νομίζουμε ότι είμαστε μειοψηφία, και είμαστε σαν χριστιανοί ορθόδοξοι σε ολόκληρο τον πλανήτη, και πάντοτε ο πιστός ο άνθρωπος, αυτός που είναι κοντά στο Χριστό, όπως οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν, είναι και θα είναι μειοψηφία. Αλλά είπατε προηγουμένως κι εσείς, όχι μόνο το αλάτι της γης, αλλά είναι και το φύραμα που με τη μαγεία αυτή μπορεί να φουσκώσει όλο αυτό το ζυμάρι και να γίνει ψωμί. Έτσι λοιπόν, πατέρα Γεώργιε, νομίζω ότι αισιόδοξα για τα μηνύματα πριν, αλλά και τώρα, μέσα στις δυσκολίες τις προσωπικές, στις οικογενειακές και στις άλλες, της πατρίδας μας και του κόσμου ολόκληρου, πώς μπορούμε να γίνουμε όχι μόνο αισιόδοξοι περισσότερο, αλλά να γίνουμε και εμείς φως, ώστε να εκπέμπεται αυτό το φως και αλλού. Αυτό θα το κανονίσει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξουμε κάπως, με ποιους τρόπους, την καρδιά μας, αυτό το φως να μπει μέσα μας.
1: Μάλιστα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του ίδιου του Χριστού εκεί στο μυστικό δείπνο. Τι λέει στους μαθητές? Αδελφοί, λέει, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσετε φόβος. Να μην σας χωρίσει, λέει, ο φόβος, λέει, από μένα. Ο Χριστός πήγαινε στο μαρτύριο, πήγαινε στο σταυρό και ήξερε τι πρόκειται να γίνει, και τους προειδοποιεί και τους λέει, μην νομίζετε ότι επειδή φαινομενικά χάνω, χάνεστε κι εσείς και φοβηθείτε και τραβηχτείτε και ζαρώσετε από το φόβο, γιατί έτσι θα χωριστείτε από μένα. Ο Χριστός μας ως θεάνθρωπος είχε την επίγνωση ότι σταυρούμενος ανέρχεται σε θρόνο δόξης και επιτελεί το έργο της Θείας Οικονομίας. Νομίζω την ίδια φωνή μας απευθύνει και σήμερα. Μη φοβάστε, λέει, και μη φοβηθείτε και το μικρό πίμνιο, μας τα έχει πει. Και μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, την ψυχή, δεν μπορούν να την πειράξουν. Μας έχει ενημερώσει για τα πάντα. Μας έχει πει και το περίφημο, το «έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου». Μας έχει πει ότι στον κόσμο τούτο θλίψη θα έχετε, αλλά θαρσείτε. Πάλι μας λέει να μην χάσουμε το θάρρος μας, ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Γιατί να μην το χάσουμε? Γιατί αυτός νίκησε τον κόσμο και όλες τις δυσκολίες του κόσμου και όλα τα αντίθετα ρεύματα από εκείνον. Οπότε από τη μια έχουμε το πρόσωπο του Θεανθρώπου, που είναι η αρχή και το τέλος, είναι το παν και είναι ο νικητής της ιστορίας. Έχουμε ιδέες και ανθρώπους που προσπαθούν να τις υπερασπίσουν, και που όπως οι άνθρωποι είναι εφθαρτοί, έτσι και οι ιδέες αυτές φθύρονται, χάνονται, φιλορροούν και δεν έχουν καμία συνέχεια. Πώς λοιπόν ο χριστιανός θα έχει φόβο και θα επιτρέψει να του καταλάβει την ψυχή αυτός ο φόβος, όταν ξέρει ότι είναι με τη μεριά του νικητή? Απλά ο διάβολος στην εποχή μας προσπαθεί να φανεί ότι είναι ο νικητής. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και να κρύψει από τα μάτια των χριστιανών και όλου του κόσμου ότι ο νικητής είναι ο Χριστός. Ξέρετε, πολλές φορές όταν έρχονται χριστιανοί ορθόδοξοι και ρωτάνε και μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία, για την Αποκάλυψη, για όλα αυτά, βλέπω ότι οι ερωτήσεις και το κέντρο του ενδιαφέροντός τους αλλά είναι στο γεγονός

0: ότι θα έχουν πολλές δυσκολίες πριν έρθει ο Χριστός. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο έχουν μια μη ορθόδοξη ανάγνωση της Αποκάλυψης. Η ενσωματωδοτείται από αυτό το αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού, που είναι στο τέλος. Βλέπουμε έναν Άγιο Ιωάννη, θεολόγο, ευαγγελιστή, αγαπημένο και επιστήθιο φίλο και μαθητή του Χριστού, τα τρομερά που εκτιλήσονται μπροστά του σε όραμα, κατάσταση ολόκληρος, να οι δυσκολίες της εποχής του Αντιχρίστου, όλα αυτά που έχουν προφητευτεί μέσα από αυτό το βιβλίο της Εκκλησίας, και αυτό να μην τον απομακρύνει από τον πόθο να είναι με τον Χριστό, να μην μετατοπίζει του σε κάτι άλλο, και μένει σταθερά προσιλωμένος στη συνάντηση με τον Χριστό. Και τι λέει? Αμήν, ναι, έρχομαι. Μακάρι, λέει, έλα Χριστέ μου. Αυτό το μακάρι, έλα Χριστέ μου, είναι που λείπει πολλές φορές από τους χριστιανούς του αιώνος τούτου. Και αυτό μας κάνει να είμαστε αυτό που λέμε φοβισμένοι, και μας στερεί τη δυνατότητα να εργαστούμε πραγματικά πνευματικά με μια μετάνοια και μια διόρθωση, όχι για να μην πάθουμε κανένα κακό, επειδή έχουμε αμαρτίες, και αφού έχουμε αμαρτίες θα πέσει το πελέκι επάνω στο κεφάλι μας, μας κόψει το κεφάλι, μας κόψει το χέρι, το πόδι, ό,τι αμαρτάνει μπας περιπτώσει επάνω μας, και να τρέμουμε σαν να είμαστε κάτι ανθρωπάκια έτσι που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον Χριστό. Όχι. Αυτή η προσδοκία του να συναντηθούμε με τον Χριστό που θα έρθει ως νικητής της ιστορίας και να είμαστε με τη μεριά του, είναι που μας κάνει να μετανοούμε για να αρέσουμε στον εραστή της ψυχής μας, να αρέσουμε στον νυμφίο της Εκκλησίας, στον νυμφίο της ψυχής μας. Γι' αυτό μετανοούμε. Μετανοούμε για να μην τυχόν και έρθει καμία, γιατί τότε θα ήταν σαν ο Χριστός που μας λέει να μην έχουμε φόβο, να καλλιεργεί φόβο στις ψυχές μας. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα, είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας λέει αγαπήστε με, εγώ σας αγαπάω, εγώ είμαι τα πάντα για σας και σας θέλω να γίνουμε ένα. Οπότε η μετάνοιά μας είναι μια προεργασία για να γίνουμε ένα με τον Χριστό, τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Με τη μετάνοια αυτή που έχει όμως αυτό το φρόνημα της ελπίδας και της προσδοκίας και του πόθου της συναντήσεως με τον Χριστό, έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε φως, να δώσουμε και ελπίδα και στους άλλους ανθρώπους. Αν όμως μας βλέπουν οι συνάνθρωποι μας, οι χριστιανοί και οι μη χριστιανοί, να είμαστε φοβισμένοι από το φόβο των επερχομένων, όποτε έρθουν. Έχουμε και αυτό το κακό και κοντεύουμε σαν τους Ιεχωβάδες. Τώρα θα έρθει, αύριο θα έρθει, τώρα θα γίνει ο πόλεμος, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα γίνει το άλλο. Άστε, ας γίνει ό,τι να είναι. Λοιπόν, αν μας βλέπουν φοβισμένους και μας βλέπουν ζαρωμένους και να μετανοούμε τρέμοντας ότι αν κάνω κάτι κακό θα τιμωρηθώ και θα με αφήσει ο Θεός να χαθώ, τότε δεν προσφέρουμε τίποτε σε αυτόν τον κόσμο από αυτό το πολύτιμο μαργαριτάρι που έχουμε να πουλήσουμε σε όλα τα έθνη. Εμείς που φημίζουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και του Χριστού, και εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους την ελπίδα της συναντήσεως με τον Χριστό, την ελπίδα την τάξεως με τον Χριστό. Ο φόβος μας πρέπει να είναι φόβος Θεού, και πολύ όμορφα με έχει αναπαύσει αυτή η ερμηνεία: Χριστέ μου φοβάμαι, μη σε διώξω, μη σε χάσω. Δεν σε φοβάμαι, αλλά φοβάμαι διώξω, εγώ μη σε χάσω. Να έχουμε φόβο να μην διώξουμε τον Χριστό από κοντά μας, να μην τον χάσουμε, να μην χάσουμε την ευκαιρία της συνάντησης και της ενώσεως μαζί του. Όταν περιμένουμε να ενωθούμε με τον Χριστό, τι θα μας φοβήσει? Πόλεμοι, σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, ο Αντίχριστος? Θα είμαστε σαν λιοντάρια, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και ο διάβολος απέναντί μας θα είναι σαν μυρμήγκι που παριστάνει το λιοντάρι. Αλλά τα λιοντάρια είμαστε εμείς, αν είμαστε με τον Χριστό και αν ποθούμε τον Χριστό. Και αυτός ο πόθος είναι που πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα μας. να αποθήσουμε να γίνουμε ένα με εκείνον, που είναι η αρχή και το τέλος, που είναι το παν και που είναι το άκρον των εφετών, που λένε οι πατέρες. Εκείνο που επιθυμεί η καρδιά μας και δεν το ξέρουμε. Εκείνο που θα καλύψει όλες μας τις ανάγκες και δεν το συνειδητοποιούμε. Ο Χριστός είναι το παν, δεν έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό το παν είναι εκείνο που μας χρειάζεται. Δεν θέλουμε κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο. Θέλουμε τα πάντα, και τα πάντα είναι ο Χριστός.
1: Και δυστυχώς, πατέρα Γιώργιο, μένουμε στα fake news, έτσι, για τα επερχόμενα, και πολλοί στηρίζονται στην Αποκάλυψη ή σε άλλα που δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη, σε προφητείες που ούτε καν έχουν πει, και το είχε πει και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, ποτέ δεν έχουμε πει κάτι που γράφεται ότι το είπαμε ή το κάναμε και ήταν ακραίο και κάτι που δεν είχε σχέση με αυτά που είπαν. Ήδη είχαν πει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Από την άλλη, είπατε για την Αποκάλυψη, αλλά τι πιο παρήγορο, ότι η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη για όλους μας, για όλους, για τον καθέναν από εμάς. Ιδού έστηκε από τη θύρα και ακρό. Είναι απ' έξω από την πόρτα της καρδιάς μας. Το κλειδί το έχουμε εμείς. Το ανοίγουμε ή όχι. Εκεί είναι, νομίζω, το. Γι' αυτό είναι παρήγορο το ότι όλα όσα είπατε μέχρι τώρα δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να ξέρει ότι τη δυσκολία του μπορεί να την ξεπεράσει, όχι μόνο να την ξεπεράσει, αλλά γίνεται αυτή η δυσκολία μάλιστα και τρόπο σωτηρίας. Γίνεται και χαρά, χαίρεται όταν περιπέσεται. Γιατί? Γιατί η δυσκολία και το πρόβλημα είναι το κλειδί που ανοίγει η πόρτα μας για να, που είναι απ' έξω και περιμένει. Πότε θα ανοίξουμε? Νομίζω έτσι είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματά σας, πατέρα Γιώργιε, και εύχομαι να προσπαθήσουμε όλοι μας, και εμείς που συζητάμε μεταξύ μας, χρειάζεται και εμείς να προσπαθούμε διαρκώς να έχουμε ανοιχτή αυτή την πόρτα της επικοινωνίας με τον Χριστό μας,
0: και την πόρτα της χαράς και της ελπίδας.
1: Μας λέει ο ηχολήπτης μας ότι δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πατέρα Γιώργιε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας να σταματήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.
0: Και εμείς όλους ιδιαίτερα σας ευχαριστούμε.
1: Επίσης να ευχαριστήσουμε το Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους σας αγαπητοί ακροατές που ακούσατε την σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
2: Συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
3: Με τον πρώτο πρεσβή Βασίλειο Τσιμούρη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την ποιότητα των ανθρώπων, φέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χαρμονία μας με τον Θεό. Σε αυτή τη σχέση, η υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πρακτική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κύριο. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Εμένα άνθρωπο, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν όλοι χαρούμενοι και όλοι

Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306 γιατί το καλό βιβλίο έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια, το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικού μονώσεις. Έχουμε για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο, την ψυχή μας.

0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών και ημείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα ονόματά σου Κύριε τον ημών επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαπλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν επί Θεών ζώντα και γάς προθείων ευρένε αυτόν οικιέν και τριγών οσιάνε αυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήρια σου Κύριε τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εις τον αίωνα εις τους αιώνας των αιώνων εν έσωση σε μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδου του καθμόν ως τον τόπον ονέθετο και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων σ' άκουσον εις προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ήμουν ιδέ ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν της αυλές επέτη χιλιάδας εξελεξάμην παραδειπίστην το οίκο του Θεού μου μάλλον οικημένης γνώμασης αμαρτωλών ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος και δόξαν δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της παρευωμένης εν ακακία. Κύριος τον Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαού σου εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηριών ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Εις τους αιώνας οργιστής ημίν, η διατηνής την οργήν σου που γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψεις όσοι σημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και του σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσομε τη λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εν γης των φοβουμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσ Χριστότητα και η γη μόν δώσ τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστη και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Πλήνον Κύριε του ούσου και πάκουσον μου την προπόσκεπένηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ως εμείς όσων των δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε του κρόση και κράξω με όλη την ημέρα νεφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και επίκης και πολύ έλεος πάση της επικαλουμένης, ενώ ότι σε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσεώτη επικουσάς μου, που και στην ομοιώση εν θεής Κύριε και που και στην κατά τα έργα σου, πάντα τα εθνιώσε επίσης ασήξωση και προσκυνήσου συνενοποιών σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησον με Κύριε εν διωδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επέμε και ρίσου την ψυχή με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επέμε και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και σε Κύριε ο Θεός μου εκτείνμον και ελέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επέμε και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Ήρθαν με δημού σημείων εις αγαθών και είδε τα σεμίσουν δεσμέ και εσχυνθεί τόσο να τους η Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ήσουν με τιμού σημείων εις αγαθών και είδε τόσο ανημίσουν δεσμέ και εσχυνθεί τόσο να τους η Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών ο Πανσόφους της Αλής αναδείξας καταπέμψας αυτής το Πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σε γυναίξας φιλάνθρωπε δόξαση και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς και παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιες εν δείξας ως Θεός μη παρήδησους έπλασες τη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σε λέιμον δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Ήδη παραδόησι μας εις τέλος δια το όνομα στο Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου θυμών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη, δίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον, τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε, τας ασθενίας ημών ενίκην το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας. Πάτε, ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη είσαι νέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά δίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνιο ύψιστος, ότε του πυρός της γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεση και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπαρνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς τη διένδυα της επαγγελίας των παινών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ήμουν εν τη ώρα ταύτη και ήθελον την ψυχήν ημών δας τα συντολά σου, τας ψυχάς εμών αγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθουσον, τας ενίας κάθρον και πά. Και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τυχισόν ημάς Αγίοι σου Αγγέλοι συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδία αυθόρος. Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοδόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ημισθή την εις των παράδεισων οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλας η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκασμεν άξιοι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών αλικετεύουμεν την συνανήκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ειμέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπουμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων, Λουκυλιανού, Παύλης της Παρθένου και των συναυτής Νηπίων, Κλαβδίου, Ιπατίου, Διονυσίου και Παύλου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Αχιλά, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης και Πάπου Επισκόπου Χήτρων, και των Οσίων Αθανασίου και Ιερίας, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, με παλήθεις φόρμα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπεια, με μιλήσω να βαλώνω με σπόσα σου μάτια. Εκτείναν τον ουρανό σου δέλη να στεγάζουν μύρε του επιρρού αυτού. Ότι τη σου έφυγε επί βασίλου αυτού, απ' που περιπατώνει που τελείγω με αμέ, ανέμον. Ο ποιόντι σου γεννούσε αυτού πνεύματα και του λειτουργού σου αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γυναίκα είναι ασπάλεια να φτύσει πληθυστή στον αιώνα του αιώνα σου. Άβυσο σα σημάτων των περιβόλων αυτού επί την ορίνα στο σοντίδε, τα αποκτήπησιό σου φεύξονται. Από φωνή μπροντί σου δίδια σου συνανεβαίνουν συνόδοι και κατεβαίνουν σου δίδια ει των τόπων, όλα θεμελίωσε αυτά. Όριον εν Θεού παρελείψον διαγωδέ, επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξεπαστήν ο πηγάσιν θάλαξε το εμέσον των ορίων διαδίψον δίδεται, ότι όσοι πάντα τη θερία του αγρού προσδιέξον τον αγρίζησαν αυτόν. Επ' αυτά τα πτηνά του να κατασκηνώσει, πλέον τον τρόνο δώσει συμφωνή. Ποτίζον όριο την υπερόγνω αυτό από καπού των αργών σου πρώτα σε τη γη. Ο εξωνατρών ο χώρο τη δίνει συγκυκλώνει την δουλειά των ανθρώπων, του εξωγήνου άρθρου τη γη και δίνω σε φαίνει καρδίν ανθρώπου. Του ηλανίου εποσυπών είναι λέω και άρθρου καρδίν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ταξίδια του πεδίου, εκεί του λιβάνου ασυφίτε, ω εκεί σου θεία νοσέψου του δίποτε και ηγείται αυτόν. Μπορείτε υψηλά τη ελάφη πέτρα από τα φυγή τη λαγωγή, επίση μη σκελού όγιο όν τη δύση αυτού. Έδου σκότω και έγινε το νίξο να αυτή διαλέψετε πάντα θελία του δρυμού, σκύμιο ιόμενη του αραπάσου. Και ζητήσε πάω του Θεού βρόσουν αυτοί, σε να την ενόλιο και συνήθισαν, και ει τε μάδρε θα εγκαταστήσονται. Εξουλέψετε άλλο πω από το έργο αυτό και την εργασία με αυτή ω εσπέρα, όσο μεγαλύτερη θεά σου κύριε πάντα σοφία επίση, επιδόθηκε τη θυσιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και έπιπορο σε κέρδη πετάουν και σε αριθμό ζώων με γράμματα μεγάλων και πλέον διαπορεύονται. Τράκων ούτω όλα τη σε παίζει με αυτή. Πάντα πω έπρο δοκώσει δούνε την τροφή να αυτήν σε έφυγαν δόντε σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλήσει του Χριστό, του αποστρέψοντα έστω το πρόσωπο που ταραχθήσονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και ει το πού να αυτού να επιστρέψουσε. Εξοποστολή το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίου ει του αιώνε, ευχαθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενο στην ορίο και καπνίζονται. Πάσο το κύριο εν τη ζωή μου, ψέλο το Θεό μα υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε. Ευχαριστήσουμε επί το κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτυρία από τη γη και άνομοι, όσοι με υπάρχουν, αυτού ευλόγη ψυχή μου, τον κύριο. Ο ήλιο όμω τη δύση με αυτοί σκότου και έγινε τον ύψο σε μεγαλύτερα δώσου και η επάντη σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κυρία και ιό και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σε.

0: λαπίδος υπαμάκων μητρόφανες και τις δανειζόφος ίδιες σκέδασε. Αληθώς ο φυσδάν φωταγής ιδίως ιεράρχα παμακάλιστε κι αν είναι σκύλασσας ενθαύθος υπάρχει ανέσπερον Υιός ημένας χαρίτη πνεύματος Αγίου γενωμένος ο Θεός σου τη μνήμη τη θείαν και φωσφορών και σε πει επιτελούντες μητρόφανες πόθος εγκαιρέγονε
1: ότι κατεώθεν

Αμήν καταξίωσον, Κυρία Διέσπερα, τα αυθήν ομάρτων του σπουλαχθήνει μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Γίνεται, Κύριε, το ελαιό Σου θυμάς καθά πρέπει σε μου πισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξα με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέδησα με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγγια, από τη σώμα της δικαιώμασής Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παγίδεις. Σου επί ένα, σου επί ύμνα, σου εξαβλέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγία, Υιή, Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μαρία, ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς, η καταβάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύδουλοι υπέκλυναν τα

0: Ούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, η τίμη σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φαλή, σαν λαούς ο Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Είναι και ο Ιησούς Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Ιησούς Χριστός ασθενείας ημών, ανοίγει το όνομα του Κύριε ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και είναι και ο Ιησούς Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ετης ουρανής, αγιεύεται το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επιτριγήσουν άρτον ημών την επιούσιον δώσιν εις ημών και άφεσον τα χρήματα ημών και εμείς αφίεμε τη σοφρέτης ημών και εμείς συνέχισε μας κυριασμών, αλλά λύσουμε το πόνο ημών.
0: Ότι

όντως μυστήριον κυρίων την εχρησμό οικονόμια τρόνο εκείς και τα φρέντα της που τον φορούν λίμισο σας φώτα.

0: Ο μήνυς Θεός, ο Κύριος ο Θεός, στην Αγία και ομό Μητροπής των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, στη Διαγία Εκκλησία, Πόλη Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Ταύτη και το Γέννη Πατή Ιώνα, Σιωροβίν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,
2: την Δημιότερον των Χεροβίμ και Ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεονόμων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Γενήν και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρίας και Μάρθας, των αδελφών του Λαζάρου, των Αγίων Μαρτύρων Ζωτικού Ατάρου, Καμάσεως και Φιλίππου, των Οσίων Αλωνίου και Σοφίας και του Αγίου Ενδόξος Ιωμάρτυρος Ιωάννου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Κύριε Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: ψευδίζοντας το βιβλίο. Ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου ο του βασιλέως, των λαών σου δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Τέος ιετός επί πόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Σούντε θείοπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάμει και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθό. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας. Και προσεύχονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στίγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού. Χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούς είναι αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
2: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Θεέ μου, στον βασιλέα την ενότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη, οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου. Ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς. δι' επί της γης, εμποτίζον αυτοί με την γλυκή επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, ως επί του που και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και τρίτου σουν την κεφαλή τάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 7.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με και τέχνη χειροποίητα. Πυκνές πρώτες ύλες, μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισκής. Σιδηροδρομικό σταθμό Ανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 2230.
1: Και πατέρας, εγκαμιερής της εποχής. Και πατέρας, ένα συλλογή. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Ηλουκιασί. Αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάστη γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πραγματικά συγκλονίζεται και συγκινείται κάποιος. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Η άμεση δημοκρατία, όπως τα λέγαμε σήμερα. Βλέπουμε την εκλογή των 7 διακόνων να γίνεται από όλο τον λαό, διαλέγοντας βέβαια με κριτήριο ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, ζητούμενο αιώνες τώρα, είναι η άμεση ισοτιμία όλων, ανδρών και γυναικών, δούλων και ελευθέρων, Ιουδαίων και Ελλήνων. Πράγματα τα οποία σε μας φαίνονται τόσο οικεία και τόσο δεδομένα, αλλά καθόλου πραγματικά σε εκείνες τις εποχές. Και βέβαια, το τρίτο και καλύτερο, εκείνο το οποίο πραγματικά κράτησε και δημιούργησε ένα ολόκληρο ρεύμα μέσα στην ιστορία, ήταν η απόλυτη αταξική κοινοκτημοσύνη. Ανάσταση. Δεν επιβλήθηκε κάποια ομάδα έναντι κάποιων άλλων, αλλά ήταν μια αυτόβουλη και ελεύθερη διάθεση των αγαθών προς όλους, με κριτήριο την ανάγκη του καθενός. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, 4ο κεφάλαιο. Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά, ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυταν και βεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν. Αντίτιμο αυτών που πουλούσαν έθεταν στη διάθεση όλων. Από αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο ένας Λεβίτης από την Κύπρο που οι Απόστολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς». Αυτός είχε ένα χωράφι που το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στην διάθεση των Αποστόλων. Η κοινοκτημοσύνη είναι κάτι το οποίο υπήρχε ήδη από την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε ότι υπήρχε το γλωσσόκομον, το κοινό ταμείο των Αποστόλων, το οποίο κρατούσε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης. Και βέβαια, έχει δύο χαρακτηριστικά. Αφορά όλο τον άνθρωπο, ψυχήτε και σώματι, με βάση την Ανάσταση. Το ακούσαμε στο κείμενο. Στολοι κήρυταν και βεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Αυτό ήταν το μείζον. Όλη η ενότητα ξεκινά από αυτήν την εμπειρία της Αναστάσεως. Και ταυτόχρονα η κοινοκτημοσύνη είναι η ουτοπία της πρώτης Εκκλησίας. Είναι η πρόγευση της ζωής στη Βασιλεία του Θεού. Και τι λέμε ουτοπία? Από το ούτο είναι μια άρνηση. Όπως θα πει ο Λίδης, που αποτελεί σε τελευταία και την περιοχή της κυριαρχίας του. Η ουτοπία ψάχνει έναν άλλον τόπο, όπου είναι εκεί ο κατάλληλος για την προπαρασκευή και την προκαταρτική φανέρωση της Εκκλησίας της ίδιας. Δηλαδή, η Εκκλησία, παρότι είναι ένας τόπος μέσα στην ιστορία, ταυτόχρονα είναι και ένας τόπος που μας ετοιμάζει για την αιώνια ζωή, την οποία την γευόμαστε και την γευόμαστε κάθε φορά που συναζόμαστε στο σώμα και το αίμα. Και μέσα σε αυτόν τον τόπο φανερώνεται και η αλήθεια της βασιλείας αυτή. Και ταυτόχρονα αυτή η χριστιανική ουτοπία φανερώνει τον χρόνο ως καιρό, ως ευκαιρία δηλαδή, για τον κάθε άνθρωπο να ζήσει πραγματικά αυτήν την ενότητα με τον Θεό και με τους άλλους. Το τοπικό στοιχείο δεν έχει πια την έννοια του απραγματοποίητου, αλλά του ασυμβίβαστου με την καθημερινότητα. Αυτού που δεν μπορεί να γίνει και αυτή ενδεχομένως, να διαιωνιστεί, αλλά υπάρχει. Αυτή είναι η ομορφιά της πρώτης εκκλησίας. Το τοπικό, το οποίο διασώζεται εν μέρει στην εκκλησία και στο μοναχισμό. Να αναφωνεί. Αυτή είναι πολιτεία αγγελική, εκεί όπου δεν λέγει, εκεί μέσα κόπηκε η ρίζα του κακού με όσα τους έδειξαν οι Απόστολοι και με όσα άκουσαν από εκείνους. Εκεί δεν χωρούσε το ψυχρό ρήμα, όπως λέει χαρακτηριστικά, το δικό μου και το δικό σου. Γι' αυτό και υπήρχε μια αγαλίαση στην τράπεζα, στην κοινή τράπεζα. Και κανένας δεν είχε την αίσθηση ότι έτρωγε κάτι δικό του, ούτε ξένο. Γιατί τίποτα δεν ήταν ξένο, συνεχίζει. Όλοι ήταν ευεργετούμενοι από τον ίδιο Θεό και συνδεδεμένοι ήσαν προς αυτούς πάνι, καταλήγει. Και ήταν όλοι συνδεδεμένοι σε αυτήν την αγάπη, σε αυτήν την δυνατή αγάπη. Έχουμε λοιπόν μια εκτιμοσύνη η οποία ως εμπειρία της ανακαινίζει τον κόσμο. Πες μου λοιπόν, γράφει κάποιος Ιωάννης ο Χρυσός, η αγάπη γέννησε την εκτιμοσύνη ή η εκτιμοσύνη την αγάπη. Εγώ νομίζω πως η αγάπη γέννησε την εκτιμοσύνη ή και την δυνάμωσε περισσότερο. Άκουγε ακόμα τι λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν ένα φρόνημα και μία καρδιά. Πρόσεξε, φρόνημα και καρδιά τα ίδια ήταν. Και κανείς δεν έλεγε πως κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά σε αυτούς όλα ήταν κοινά. Όπως το πατρικό σπίτι όλα τα παιδιά έχουν τον ίδιο σεβασμό, έτσι αισθάνονταν και οι πρώτοι χριστιανοί. Καλά είπε, ήταν σε όλους. Η χάρη ήταν γι' αυτό, γιατί κανείς δεν ήταν πια φτωχός. Δηλαδή, από τη μεγάλη προθυμία για προσφορές, κανένας δεν ήταν φτωχός. Γιατί δεν έδιναν ένα μέρος από την περιουσία τους και άλλο μέρος φύλαγαν. Ούτε πάλι τα έδιναν μεν όλα, αλλά τα θεωρούσαν σαν να είναι δικά τους. Έβγαλαν από μεταξύ τους την κοινωνική και ψυχολογική αυτή ανομαλία και ζούσαν με πολλή αυθονία, και αυτοί το έκαναν με πολύ αλληλού σεβασμό, γιατί δεν τολμούσαν να δώσουν τις προσφορές τους στα χέρια των Αποστόλων, ούτε τα πρόσφεραν με υπερηφάνεια, αλλά τα άφηναν στα πόδια τους και τους ανέθεταν να γίνουν διαχειριστές και τους έδωσαν την εξουσία για να τα ξοδεύουν στο μέλλον σαν κοινά και όχι σαν κάτι δικά τους. Του το βοηθούσε ακόμη στο να μην έχουν κοινοδοξία. Τούτο, αν και τώρα γίνει, θα ζούσαμε με πιο πολύ ευχαρίστηση και πλούσιη και πτωχή. Σε αυτήν ακριβώς την ακτιμοσύνη στηρίζονται οι πατέρες, και εκεί θα επιχειρηματολογήσουν απέναντι στα δεινά του καιρού τους, στην κοινωνική ανισότητα, στην εκμετάλλευση των ανθρώπων, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γράφει ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν είναι θέλημα Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Με την πτώση θρηματίστηκε η αρχική ενότητα και η ισοτιμία μεταξύ των ανθρώπων. Οι θρασίτεροι με τη βοήθεια του πολιτικού νόμου, τον οποίον κατέστησαν όργανο καταδυναστεύσεως, επιβλήθηκαν στους ασθενεστέρους Κι έτσι οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους και σε πολλές άλλες κατηγορίες. Εμείς όμως σαν χριστιανοί οφείλουμε να αποβλέπουμε και να τίνουμε στην αρχική ενότητα και όχι στην κατοπινή διαίρεση, στο νόμο του Θεού και όχι στο νόμο του ισχυρού. Η ουτοπία μέσα στην ιστορία. Να μπορείς και να παρακαλάς και να κηρύττεις για έναν κόσμο που έρχεται, βιώθηκε αλλά και ταυτόχρονα έρχεται. Σε έναν κόσμο όπου όλα, όλη η εκμετάλλευση των ανθρώπων ήταν φυσική. Διαρριγνύει τα αίματιά του ο Μέγας Βασίλειος. Κανένας δεν είναι δούλος εκφύσεως. Διότι ή αφού καταδυναστεύθηκαν, οδηγήθηκαν στο ζυγό της δουλείας, όπως συμβαίνει κατά την αιχμαλωσία, ή έγιναν δούλοι εξαιτίας της φτώχειας. Γι' αυτό δεν διστάζει να φωνάξει. Το ψωμί που κρατάς κρυμμένο ανήκει σε που πεινά. Τα ρούχα που φυλάς στην αποθήκη σου είναι του γυμνού. Τα υποδήματα που έχεις και σαπίζουν είναι το ξυπόλυτο. Τα λεφτά που τα καταχωνιάζεις είναι εκείνο που δεν έχει. Το κάλεσμα είναι σαφές. Μη φανούμε οι λογικοί άνθρωποι σκληρότεροι από τα ζώα, γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί εκείνα χρησιμοποιούν αυτά που από τη φύση της βλαστάνει η γη από κοινού. Εμείς όμως παίρνουμε για δικά μας αυτά που ανήκουν σε όλους. Κρατάμε μόνο για μας αυτά που ανήκουν στους πολλούς. Ας θυμηθούμε την πρώτη ζωή των χριστιανών, που τα είχαν όλα κοινά, τη ζωή, την ψυχή, τη συμφωνία, το τραπέζι κοινό, και ήταν αδιαίρετη αδελφότητα, αγάπη ανυπόκριτη, που έκανε τα πολλά σώματα ένα. Είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επιτάφιο λόγο του, ήξερε να ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι συμβιβαζόταν με κάτι λιγότερο από αυτήν την αλήθεια της ουτοπίας που πίστευε και αγαπούσε. Γι' αυτό είναι και σκληρός. Λέγει στον λόγο του προς τους πλουτούντας: «Γνωρίζω ότι πολλοί νηστεύουν, προσεύχονται, στενάζουν, φανερώνουν όλη την ανέξοδη ευλάβεια. Δεν αφήνουν όμως ένα οβολό σε αυτούς που θλίβονται. Ποιο το όφελός τους από την λυπή αρετή? Διότι δεν τους δέχεται η βασιλεία των ουρανών, καθώς είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να εισέλθει ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών». Για φανταστείτε, ανέξοδη ευλάβεια έναντι της αλήθειας της Εκκλησίας.

Η ουτοπία της πρώτης κοινότητας, αδελφοί, όπου είναι αυτής άπαντα κοινά, δηλώνει και κάτι τραγικό σήμερα. Όχι τόσο το μοίρασμα των αγαθών που δεν γίνεται, αλλά και την μοναξιά, την τραγική μοναξιά του ανθρώπου που ματώνει. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, χάθηκε η δικαιοσύνη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και πνίγεται στη μοναξιά και την ατομικότητά του. Μιλάει μάλιστα για ένα λοιμό αγάπης, για μια πείνα αγάπης, το μείζον του ανθρώπου, την έλλειψή του και την πληρότητά του. Γι' αυτό κλαίω και πονώ, σημειώνει ο Χρυσόστομος, βλέποντας να σπανίζει τόσο η αρετή ανάμεσά μας, κάθε μέρα να αυξάνει η κακία και η φιλαυτία εκείνων που δεν έχουν φόβο Θεού. Κλαίμε για την ορφάνεια και για το ότι οι φτωχοί είναι απροστάτευτοι από την εκμετάλλευση των πλουσίων. Οι πατέρες μας εκπλήσουν όταν τους διαβάζουμε χωρίς παροπίδες, γιατί πραγματικά δεν βλέπουν την κοινοκτημονία ως ένα απλά θρησκευτικό γεγονός, αλλά ως ένα υπαρξιακό, ένα βαθιά ανθρώπινο γεγονός. Πού θα πάμε ψυχή με όλη τούτη την εξορία που μέσα μας φέρουμε? Μαζί μας κανένας, και η μοναξιά έγινε τόσο παράξενη που είναι η ίδια με τη συντροφιά των πολλών ανθρώπων. Α, τι αθλειότητες περιέχουν τα μάτια της μοναξιάς. Φύγετε τόσο μακριά που ποτέ μη συναντήσετε πια την μονάχην εικόνα σας, καθώς φαίνεται σήμερα ολόκληρη, θα γράψει η Ζωή Καρέλη στο ποίημά της «Μοναξιά». Ποια μοναξιά μας τρομάζει? Απαντά ο Γιάννης Ρίτσος. Θα σου πω ποια μοναξιά με τρομάζει περισσότερο. Εκείνη που τη νιώθεις μέσα στο πλήθος, γιατί κανείς δεν ακούει τα λόγια σου, δεν μετράει τους παλμούς της καρδιάς σου, δεν απλώνει το χέρι να πιάσει το δικό σου. Απλά βαδίζεις δίπλα σου και πολλές φορές σε σμπρώχνει για να περάσει. Μοναξιά λοιπόν, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, μεγάλα και υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότο κτιστών ή ήχων, ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω, θα γράψει ο Καβάφης τα τείχη του. Η μοναξιά, η οποία γίνεται ζήτημα υπουργείων, φιλοσοφικών συζητήσεων, ιατρικών σεμιναρίων, ψυχολογικών μαθημάτων, μια μοναξιά η οποία υπάρχει ακριβώς γιατί εξορίσαμε αυτήν την ουτοπία ή περιορίσαμε την Εκκλησία σε κάτι εγκόσμιο, κάτι που ξεκινά και τελειώνει εδώ, με έναν δημόσιο υπάλληλο, ιερέα, με κάποιους πιστούς οι οποίοι τελούν τα καθήκοντα και ο υπόλοιπος καιρός ξένος, απόμακρος, ήχος απομακρύνσεων, όπως λέει η ποίηση, ένας ήχος που δεν καλεί εις ενότητα. Και έρχεται μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα και ομολογούμε ότι η ενότητα πάντα σε κάλεσε εν ελευθερία και εν αγάπη. Είναι μια ενότητα η οποία εναντιώνεται σε αυτήν τη μοναξιά του ανθρώπου. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς προοπτική, χωρίς χέρια, όχι τα μακρινά τα οποία λέει ο Σάρτρ, τα οποία βάζουν τον άνθρωπο σε απόσταση από τον άλλον και από την ιστορία, αλλά εκείνη την αγκαλιά η οποία αναιρεί όλη αυτήν την αμαρτία της μοναξιάς. Ο Παράκλητος είναι ενάντια στη θρησκεία που σκοτώνει,
Στην θρησκεία η οποία έχει κανόνες, αλλά δεν έχει ανθρωπιά. Το γράμμα αποκτίνει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το δε πνεύμα ζωπεί. Ο παράκλητος είναι το φρένο στη ζωή που περνά και χάνεται. Είναι εκείνος ο οποίος αναιρεί εκείνη την ασχήμια του κόσμου και δείχνει την ομορφιά που έχει. Είναι σημαντικό το μυστήριο της ενότητας να αναδεικνύει αυτήν την ομορφιά. Γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος. Μοναξιά δεν υπάρχει εκεί που ένας άνθρωπος σκάφτει ή σφυρίζει ή πλένει τα χέρια του. Μοναξιά δεν υπάρχει εκεί που ένα δέντρο σελεύει τα φύλλα του. Εκεί που ένα ανώνυμο έντομο βρίσκει λουλούδι και κάθεται. Που ένα ριάκι καθρεφτίζει ένα άστρο. Εκεί που βαστώντας το μαστό της μητέρας του, με ανοιγμένα τα δυο μακάρια χυλάκια του, κοιμάται ένα βρέφος. Μοναξιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μοναξιά λοιπόν εκεί όπου υπάρχει ζωή και ευρυχωρία και απλότητα. Ζούμε σχεδόν ανυποψίαστοι και ανερμάτιστοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αρνηθήκαμε και αρνούμαστε την ουτοπία. Το να ζούμε εδώ και να ποθούμε, να ονειρευόμαστε, να διεκδικούμε. Σήκωσε Σιών τα μάτια σου τριγύρω και κοίταξε, λέει ένας ύμνος της Αναστάσεως. Γιατί ήρθαν από τη Δύση και από το Βορρά, τον Νότο και την Ανατολή τα παιδιά σου, που λάμπουν με θεϊκό φως σαν τα άστρα, δοξολογώντας μέσα στους κόλπους σου τον Χριστό αιώνια. Πόσο θεϊκή, λέει ένα άλλο τροπάριο, πόσο προσφυλής, πόσο γλυκύτατη ήταν η φωνή σου εκείνη, Χριστέ, γιατί υποσχέθηκες αληθινά ότι θα είσαι πάντοτε μαζί μας μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αυτή σου την υπόσχεση εμείς οι πιστοί, σαν άγκυρα ελπίδας για ασφάλεια στις τρικυμίες της ζωής, κρατούμε γεμάτη αγαλίες. Να πως η ουτοπία βρίσκει τον τόπο μέσα στην ιστορία και φανερώνεται, δίνοντας μια πρόγευση του τέλους. Εκεί όπου το τέλος δεν είναι το έσχατο, αλλά είναι η τελείωση των πάντων. Είναι εκείνη η κοινωνία των Αγίων, όλων των ανθρώπων που αγαπούν και προσδοκούν την φανέρωση του Χριστού. Και κυρίως εκείνη η μοναδικότητα η οποία την έχει αποκλειστικά η Εκκλησία. Να βρίσκεται πάντοτε όλοι μαζί προσκαρτερούσα στη διδαχή των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην κλάση του άρτου και στις προσευχές, όπως η πρώτη Εκκλησία. Προσκαρτερούσα δηλαδή, περιμένουσα, καθώς περιμένει τον Κύριό της. Τελώντας τη λειτουργία για να καθερούνται οι δαιμονικές και διασπαστικές δυνάμεις του κόσμου τούτου, όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, και φανερώνοντας το αγαπημένο πρόσωπο εκείνο. Το Θεός εκτερήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Να μας ελεήσει όχι απλά ως ένας δυνάστης και φοβερός, αλλά ως ο καλός Σαμαρίτης, θεραπεύοντας τα τραύματα πάνω στην ψυχή, δίνοντας μια ευκαιρία ακόμα στην καρδιά και ανοίγοντας το στόμα μας σε δοξολογία, γιατί έτσι μάθαμε να είμαστε Εκκλησία, δοξολογώντας.

Συφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

παραλάβεις παιδείες των τόπων, όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, ου παραλέψονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάραξη, αλλά μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτίουσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγεί να άρτουν εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου του, ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδη του Λιβάνου, α εφύπευσα. Εκεί στο θεία ενωσεύσουση του ροειδοή κατοικία γείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνιν καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότο και γένει τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόση ναυτή. Ανέτειλον ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσονται άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Επληρώθη η γη τη κτίσεώ. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζι ναυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσατε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψελό του Θεό μου έως υπά. Η διεθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, μα εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότο και αγένει τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και έγισον στον αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

αποφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Παιδεύσει με δίκαιο, σε ελέγχει και ελέγξει με έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανά.

Ψήλης αρήτος, ως πάλε τους αήλους πυρή καινούργης φλογερούς το του πνεύματος, ως πολύ είναι το σπέλης, ως θαυμαστός εν της έργης σου.

μιλάει. Ότε σκύπτρα βασίλεια ή την πόλεων όνασα, καταρχάς και στέματα ανεδέξατο. Τότε σου πρώτου ύμνη ευμύρισε, αμάκαρμη τρόφανε στη οψήφο του Χριστού.

Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ενετών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο ο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάφερ ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου, το σωτηριό σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψης των εθνών, και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρθων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφή.

γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού με σταγόγος πότερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αιμό με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία, χώρα πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή, ταύτης αιώνας αιώνων, αμήν.
1: Προεργία Θεοτότη, εσώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήν γλωσσών ουρανώθων καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων και Σίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το Αγίο ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου, του εν ουανήν εισαθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου, πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και τον Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως ούτι μνήμην επιτελούμε. Και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Και Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς καλώς ημάς.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Ναβά μαζί με τους μαθητάς και να πάνε απέναντι για να κηρύξουν και εκεί το Λόγο του Θεού. Ανθρώπινα τώρα, από την πλευρά του ανθρώπινου Χριστός, τα λέγοντας όπως ήταν τα ποδάρια που πατούσε συνέχεια, κοιμήθηκε και αγρίψε η θάλασσα τόσο πολύ που τα κύματα περνούσαν πολλές φορές. Όσοι βεβαίως δεν έχουν ταξιδέψει σε θάλασσα ιδίως και έχει σε λίμνης, δεν μπορούμε βεβαίως να καταλάβουμε πόσο πελώρια ήταν τα κύματα αυτή την ώρα που ακριβώς μέσα. Οι μαθητές φοβήθηκαν, τον ξύπνησαν, διδάσκανε χανόμεθα, πνιγόμεθα, και εκείνος τους λέει ολιγόπιστη. Γιατί τόσο? Και επιτίμησε πρόσταγμα προς τη θάλασσα, προς τον αέρα, σε αυτά όλα, και έγινε γαλήνη μεγάλη. Δηλαδή όλα υπακούνε στο Θεό, τα πάντα. Μόνο ο άνθρωπος πολλές φορές γίνεται ο επαναστάτης του, που είναι καθηκόν Θεού, που έχει αθάνατη ψυχή. Γιατί όλα τα άλλα τα όντα της γης δεν έχουν ψυχή. Άλλο η αξία του ανθρώπου και άλλο η αξία ενός ζώου ή ενός πουλί, οτιδήποτε και να είναι αυτό το πράγμα. Όσο και να το αγαπάμε, και πρέπει να το αγαπάμε γιατί είναι δημιουργήματα, αλλά όχι όμως να είναι τι, η αγάπη να επιβαίνει όπως πρέπει να έχουμε για τον άνθρωπο. Και μας χρειάζεται αυτό να το καλλιεργήσουμε. Γιατί πολλές φορές, δεν λέω, υπακούν ορισμένες φορές τα ζώα και νομίζεις ότι τι, σε ξεκουράζουν. Γιατί βλέπεις αυτό που ακριβώς εκείνο, η τετράπη, οτιδήποτε που είναι, έρχεται και σε, σου δίνει κουράγιο. Δίνει κουράγιο γιατί σέβεται και αγαπάει τον άνθρωπο. Και έχει και εντολή, θα πω τη λέξη, όταν έδωσε πρόσταγμα, να υπακούν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος τα σκόρπισε και τα έκανε άγρια κύμερα θηρία ζώα. Γι' αυτό λοιπόν, αν ήμασταν πραγματικά τι, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να ήμασταν, θα είχαμε και αυτά μαζί και θα προχωρούσαμε πραγματικά στην πορεία στη ζωή. Γιατί παρόμοιοι σεισμοί γίνονται πολλές φορές και σε διάφορα θέματα στον άνθρωπο. Και εκεί μία παρεμβαρδί, περνάμε μια μπόρα αυτή τη στιγμή που έχουμε θέμα τι, της ακρίβειας, της ανεργίας, της φτωχολογιάς, του άνθρωπου που σήμερα, αφού μπήκαμε σε ένα τούνελ που κάνουμε υπερκατανάλωση, δεν το φτάνουμε και χρειωνόμαστε και μας κατασχέτουν ότι έχουν και δεν έχουν, ότι έχουμε και δεν έχουμε. Όλα αυτά τα πράγματα, παρόμοιοι παραλώσεις, μη γίνονται και σε πολλά άλλα σημεία. Σε μια βαριά στέλη, σε μια... οτιδήποτε, σεισμοί, καταπονισμοί που γίνονται πάνω όλα. Μην λέμε ότι είναι τιμωρία του Θεού αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές, τώρα δεν μπορώ να το πω ότι το κάνουμε και σκόπο, δίχως επίγνωση, ίσως το κάνουμε. Και τι θέλουμε, μα δεν σημαίνει σεισμό. Μα ο σεισμός, και αυτός έχει το λόγο του που γίνεται. Γιατί έτσι, όπως θα το δημιούργησε, οπωσδήποτε. Γιατί σε ορισμένα μέρη, πού και πού θα ακούσουν για σεισμό? Είναι πιο σκληρό το έδαφος. Όταν πάω εγώ και κάθομαι σε ένα νησί μέσα στη θάλασσα, φυσικό δεν είναι. Τι κάνει το υγρό κάτω δεξιά και αριστερά, και όλες, και όλο αυτό το βάθος που έχει μέσα. Γι' αυτό λοιπόν μην απορούμε και εκεί, αλλά θέλω εγώ τους σεισμούς που δημιουργούμε. Είτε ακόμα και σε έναν τρόγιο. Σεισμός γίνεται. Ποιος θα νικήσει? Σεισμός γίνεται στον πόλεμο, σεισμός γίνεται παντού. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται τι, και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Και αυτή η ταλαιπωρία πολλές φορές, και είπα, αγανακτούμε προς τον Θεό, γιατί ο ίδιος δεν του δημιουργεί. Ο ίδιος μας είπε τι να κάνουμε. Μας είπε ότι τι, θα έχετε δυσκολίες και πειρασμούς,
Θα έχετε ακόμα πολέμου τη ξέκριση, τα πάντα όλα. Θα τα βρείτε αυτά μπροστά σας. Μην ζηλιάσετε. Ο λιγόπιστη του είπε, εγώ γιατί με πιστεύει, δεν πιστεύει. Πιστεύουμε στον Θεό ή δεν πιστεύουμε. Ή τον έχουμε έτσι. Όπως λέμε μια συνήθεια. Πρέπει, είναι ανάγκη αρκεί να ρίξουμε στο βάθος. Γιατί αυτό και χθες πάλι η Ευαγγελική Περικοπή, πιο μπροστά που είπε πάλι ο Ευαγγελής Μαθαίος, είπε, δίνεις και στον άνθρωπο και χαρίσματα ακόμα. Και να κάνει και θαύματα. Και να κάνει πάρα πολλά άλλα του. Και νεπρούς να καθαρίσει. Και έτσι μου γαλάζουν, έχουμε να μιλήσουν. Και ασθένει την απαλλαχθεί ο άνθρωπο, τα πάντα όλα. Μην τα θεωρεί ότι κατόρθωμα δικό του. Αλλήλω. Η δική του πάλι είναι τι, να παραμείνει πιστός στην ορθοδοξία, στην πίστη, στην αγάπη. Εκεί είναι η βάση του ανθρώπου που πρέπει να την έχουμε. Και άμα έχουμε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι τι, δυναμώνει ο άνθρωπος και σε μπόλικες φορτούδες έχει την ενέργεια και τα αντιμετωπίζει έτσι οπωσδήποτε, όχι όπως κάποιος τα αντιμετωπίζει όταν δεν πιστεύει. Ή όταν ακόμα τι, αγριεύει, ή όταν ακόμα εκμεταλλεύεται ακόμα αυτή την πόρα. Που έναν πόλεμο παραδείγματι. Ένα εργοστάσιο έχει πολεμικά υλικά. Ποιοι είναι να τα πουλήσουν. Αλλού παραπέρα, με πάντα όλα. Όλα κινούνται γύρω από το συμφέρον. Όλα κινούνται γύρω και από έναν εγωισμό. Αυτά τα πράγματα θα προσέξουν. Χωρίς εμού δίνεις την ποιο δεν. Λέει ο Θεός. Αυτή είναι η εντολή του. Πρέπει να εμπιστευτούμε και να παραμείνουμε σε αυτή την πίστη, είπα, την ορθοδοξία μας, να αγαπάμε πραγματικά, να του δείξουμε. Δεν χρειάζεται να κάνω κήρυγμα μόνο, αλλά να του δείξω και με τη ζωή μου ότι αυτό που λέω το πιστεύω και το θέλω να το ζω. Τέλειος, όχι, οπωσδήποτε. Αλλά πρέπει όμως με αυτό, από εκεί να αρχίσει ο άλλος πραγματικά να δει την πίστη του, του καθημερινού. Τι ζει ο ίδιος. Αν είναι ένα κινούμενο σχέδιο, δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, δηλαδή για μένα είναι, οι σεισμοί να είμαστε κέντυνοι. Η καταποντήρια τα πάντα όλα. Δεν ξέρετε, είναι ακόμα και αυτός ο φυσικός σεισμός ακόμα. Αλλά και οι μπόρες και φορτούνες που πολλές φορές δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει ο πονηρός. Όπου βλέπει είτε έναν τρόγεν είτε μια ομάδα ανθρώπων είναι οτιδήποτε που βλέπει, βλέπετε λοιπόν και βλέπει να συνεργάζονται και να προχωράνε καλά, μπαίνει στη μέση, βάζει την ώρα του. Εδώ να κάνει τον εγωισμό, εκεί να δώσει την ευκαιρία του και να δώσει την και οπωσδήποτε το τιμεί. Δεν χρειάζεται, θέλει να δει άνθρωπο να αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο. Και αυτή είναι δηλαδή η ενέργειά του. Αν το δέχομαι, γίνομαι οργανό του. Αν δεν το δέχομαι, αντιδρώ. Και ο Κύριος βεβαίως λέει, πάει παραπέρα. Γι' αυτό λοιπόν, οτιδήποτε στη ζωή μας, γιατί εμείς σήμερα, λέω καμιά φορά, όταν γίνονται και διάφορα, μπορεί και διάφορα κύματα στη θάλασσα, δεξιά και αριστερά. Παλιότερα, όλοι οι άλλοι για δύο πράγματα δεν είχαν κοντά στη θάλασσα στα σπίτια. Είτε ακόμα και από τους ληστάς, είτε ακόμα και από τις μπόρες αυτές, καταγίδες, τις φορτούνες που έφταναν το κύμα και είχαν υψηλά. Τώρα εμείς χτίσαμε από τη θάλασσα. Δεν είναι φυσικό να μας χτυπήσει η θάλασσα. Δεν είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Και γιατί δημιουργεί. Φου, πάω, προκαλώ. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη ορισμένα πράγματα και όταν προκαλούμε σεισμούς άνθρωπο προς άνθρωπο, τότε αυτό ακριβώς να ερευνήσω και να ερευνήσουμε. Όχι σεισμούς να δημιουργήσουμε. Να αντιμετωπίσουμε, ναι. Να αντιμετωπίσουμε καμία αντίρρηση. Καλούμε και καλούμε αυτά. Γιατί δεν ξέρει σε ποια φάση βρίσκεται ο καθένα. Και πρέπει οπωσδήποτε τόπο στην οργή και να μάθει και να μάθει να σέβεσαι και να σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, γιατί είναι καθηκόνα Θεού και αυτό όπω και ο καθένα μα. Ιδίως θέλω να πω πρώτα το ορθόδοξο πλήρωμα και οι άλλοι άνθρωποι είναι σαν να τους σεβόμαστε, αν δεν θα έχουμε κλιματική συζήτηση ή ακόμα τι κλιματική ακόμα
είτε αυτοί είναι άρχοντες σε εμάς δίχως να κοινωνήσουν, δίχως να είναι βαπτισμένοι, ή εκείνοι οι οποίοι πραγματικά που είναι δυσεβαπτισμένοι και έχουν αλλάξει, έχουν γίνει τώρα ούτε σκιά ούτε ζαγάρι, δεν ξέρω και αυτοί τι είναι. Αλλά θα πάνε όσοι είναι αμαρτωλός άνθρωπος να έχει επίγνωση ότι δεν κατέβηκε για δικαίους, κατέβηκε για δίκους. Για αυτούς που αδικούν ήταν. Και γι' αυτό ακριβώς. Ζαχαίες πέφτει, κατέβαλε. Σήμερα θα είναι στο σπίτι σου. Και πηγαίνει και λέει, από αυτή τη στιγμή τα μισά τα μοιράζουν στους φτωχούς. Και αν την συγκοφάντησα ή αδίκησα, ή στρεταπλούν θα τα δώσω. Όχι εις διπλούν που πήγε λοιπόν, ο Πιστεμβουλίου. Ο Μουσαϊκός νόμος. Εις τετραπλούν θα τα δώσω. Αυτή είναι μια αλλαγή. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, παπά μου, τι είπαν εκεί. Ποιοί, με ποιον στρώει πίνει. Με αμαρτώνους, με τελώδες, με τελώδες και έμασε και τους φίλους. Να ακούσουν και να δουν πραγματικά και να καταλάβουν την αλλαγή που του έγινε μέσα του. Και από τότε ο Ζαχαίος, όπως είπε, έχει την πάρηση στο Θεό και με συνέβη αυτός για μας, όχι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός από αυτόν, αλλά εμείς θέλουμε τι να κάνουμε. Λίγο τι, θέλουμε βοήθεια. Εκείνος βοηθάει εκείνος. Απευθείας δεν χρειάζεται. Αλλά θέλει να δει όμως, σέβεσαι τον άνθρωπο που αγωνίστηκε. Σέβεσαι τον άνθρωπο που θυσιάστηκε. Σέβεσαι για αυτό που πραγματικά προς μίμηση είναι πολλά πράγματα. Τα οποία μισθεί. Λίγο το κεφάλι μου φωνάει και δεν πάω στην κρυσιά. Λίγο και εννοείται δεν πάω να κάνω καινούργιο. Δηλαδή από το τίποτα εμείς σκοπό μου, δηλαδή φεύγουμε. Και εκείνη τι. Ακλόνητοι που ήξερε ότι έξω μα βγουν θα τους σφάξουν και τούτες πήγαιναν γιατί ακριβώς ένιωσαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν τον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν οι σεισμοί θα έρχονται είτε φυσικοί είτε ανθρώπινοι. Και αυτά να είμαστε και έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όπως ακριβώς κατά Θεόν και Κύριος είμαι σίγουρα ότι θα δώσει και κουράγιο και δύναμη.

που φωλιάζουν οι παλαιοημερολογείτε. Συνάζω τα στελέχη σε ιδιαίτερων κύκλων. Όλες φαίνονται ότι εθερμάνθησαν δια να συνεχίσουν μετά την απουσία μου την διδασκαλία και την ακρόαση του θείου λόγου. Εάν δεν έγινε το αυτό, θα διελύε το παν ότι η αγαπητή Σοφία με τόσους κόπους δημιούργησε. Γενική ήτο η διαμαρτυρία, όταν στας 15 ημέρας της εδώ διαμονής μας εδήλωσα ότι φεύγω στη Ρόδο. Φέρετε μας τουλάχιστον την Δεσποινίδα Σοφία και μείνετε εσείς έως τα Χριστούγεννα να μας βοηθήσετε, έλεγαν. Εν το μεταξύ μου φώναζε η Ρόδος, τρέξε, έχουμε πολλούς και μεγάλους πειρασμούς και προβλήματα, μην αργείς. Αλλά ούτε εκεί τολμούσα να τρέξω, προτού κλείσω ένα μήνα τουλάχιστον και ικανοποιήσω με 4 τουλάχιστον θέματα των εδώ διψασμένων γυναικείων κόσμων. Δεν είναι υπερβολή ό,τι σας γράφω. Όταν έλθετε στην Κάλυμνο, θα τα μάθετε με ζωηρότερα χρώματα. Απόψε Πέμπτη, 4 με 5, τα κάμω το τελευταίο μάθημα στο Παρθεναγωγείον, αφού έγινε ο κύκλος της περασμένης Τρίτης και χθες Τετάρτης, και αύριον αναχωρώ διαρόδων. Τι μπορώ να κάνω εγώ, ένας άνθρωπος τόσο αδύνατος και με τόσα ευθύνα στην Ρόδο και την Πάτμο? Γι' αυτό αφήνω στην αγαθήν πρόνοια του Κυρίου να λύσει το μέγα και δύσκολο του το πρόβλημα δια των ευχών σας. Η πνευματική σας κόρη, Ευστοχία Μοναχή. Αυτό το διάστημα η πνευματική μέριμνά της για τις αδελφές που ασκούνταν στο μοναστήρι δεν ατόνισε. Προσπαθούσε να επισκέπτεται τη μονή 2 φορές το χρόνο και παρέμενε για διάστημα 1 μήνα ή και περισσότερο. Ενημερωνόταν για όλες τις ανάγκες τους, υλικές και πνευματικές, και κατεύθυνε την πορεία τους διαζώσεις αλλά και με την επιστολογραφία όταν απουσίαζε. Για τον πνευματικό της ανεφοδιασμό αξιοποιούσε τις ευκαιρίες της πνευματικής περισυλλογής που προσφέρει η μοναστηριακή ζωή. Μετά πολλού κόπου διακονούσε μακριά από τη μονή της. Γι' αυτό έγραφε από τη Ρόδο. Θλίβομαι, διότι η ψυχή μου, ενώ σήμερον υπερποτέ ζητεί με τα νοσταλγία στη ζωή του μοναστηριού μας, οι ανάγκες της αδελφότητος με υποχρεώνουν να μένω μακράν και δι' να επεκτείνομαι στον τομέα της Ιεραποστολής στα γερατιά μου.

παρακολουθήσει από κοντά την πνευματική ζωή των μοναχών. Αποφάσισε μετά από 18 έτη να παραιτηθεί από τη διευθυντική θέση της στο ορφανοτροφείο της Ρόδου τον Μάιο του 1965. Και αυτόν τον λόγο προέβαλε στο έγγραφο της παραίτησης που υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Σημείωνε: «Οι ιδιώτης μου ως μοναχής και δίος ηγουμένης μου επιβάλλει, όπως το συντομότερον μεταβώ και εγκατασταθώ μονίμως εις την Ιεράν Μονήν μου, της οποίας επνευματικές φροντίδες υυξήθησαν εσχάτως λόγω προσελεύσεως εν αυτή νέων προσώπων, άτινα λόγω του νεαρού της ηλικίας και απειρίας, χρήζουσι μητρικής παρακολουθήσεως και προστασίας. Η παραίτησή μου όμως από τη θέσεως της κρατικής υπευθύνου υπαλλήλου δεν σημαίνει και την εγκατάλειψη της εργασίας της Ρόδου. Ως άκιστα δύναμη θα επισκέπτομαι την Ρόδον δια να ενισχύοντας εν το ιδρύματι εργαζομένας μοναχάς, ως και εκείνας έτινες διαμένουν εν τη οικία της αδελφότητος. Η επίσκεψή μου εις την Ρόδον θα αφορά ως αυτός τα στροφίμους του ιδρύματος τούτου, μετά τον οποίον ο δεσμός μου υπήρξε πάντοτε δεσμός μητρός προς τέκνα αγαπητά, στερηθέντα της στοργής της μητρός, την οποίαν προσεπάθησα να αναπληρώσω κατά το δυνατόν, παρά των φόρτων του περισπασμού μου εν το ιδρύματι». Ο Μητροπολίτης Ρόδου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σπυρίδων, στην επόμενη συνεδρία, μετά την παραίτηση της γερόντισσας από την θέση της διευθύνουσας, αναφερόμενος στην αποχώρησή της, εξήρε τη χαρισματική μορφή της και τα επιτυχή αποτελέσματα της εργασίας της. Η προϊσταμένη αδελφή Ευστοχία, διαλόγους τους οποίους ακούσαμεν και οι οποίοι εκτιμώνται δεόντως, μετά 18 ετών κοπιώδη, ογκώδη και ανυπολόγιστον προσφοράν εις το ίδρυμα τούτο, αποχωρεί της υπηρεσίας, καταλυπούσα εις πάντας ημάς, όσοι συνεργάστημεν με ταυτής, μίαν μεγάλην και σπουδαίαν κληρονομίαν, αλλά και μίαν σοβαράν και αξίαν πάσης προσοχής δασκαλίαν, ειν δύνατε να επιτελέσει άνθρωπος αφοσιωμένος του καθήκοντος απέναντι της κοινωνίας. Ως μήτυρ στοργική παραλαβούσα το ίδρυμα τούτο από των πρώτων ημερών της απελευθερώσεως της φυλτάτης πατρίδος με τον αξιόλογον σύλλογον των μοναζεσών αδελφών, οι οποίοι απεδείχθησαν άγγελοι φωτός μέσα εις το σκότος της κοινωνικής αδικίας και της αθλειότητος, προσέφερεν ανεκτιμήτους και πολυτίμους υπηρεσίας εις την κοινωνίαν, οι οποίοι ήδη έχουν δεόντως εκτιμηθεί παραπάντων των αρχών και της κοινωνίας, η οποία προσβλέπει προς το ίδρυμα τούτο ως προς μίαν πνευματικήν κυψέλην, της οποίας ετριγίσαμεν, τριγόμεν και θα τριγόμεν τους ωραίους και ευχήμους καρπούς προς προαγωγήν του κοινωνικού συνόλου και ιδία κάλυψην των αναγκών της φιλανθρωπίας εις ένα πολύ ευπαθή και αξιόλογον τομέα της κοινωνικής ζωής. Εις όσους συνεργάστημεν μετά της προϊσταμένης ευστοχίας μοναχής, θα παραμείνει ζωηρά η ανάμνηση της μεγάλης προσφοράς της, της προσωπικότητός της, της ιδηράς θελήσεώς της, του παραδείγματος της φιλεργίας, αλλά και της μεγάλης διοικητικής ικανότητος την οποία είχεν, ώστε πραγματικώς να αναδείξει το ίδρυμα τούτο πρότυπον ιδρύματος κοινωνικού και φιλανθρωπικού και προθήκην της κοινωνικής ζωής εν τη εκπληρώσει ενός τόσον υψηλού και λεπτού καθήκοντος.

Ιουνιό του 1963, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ο πρώτος θέλησε να τιμήσει την γερόντισσα Ευστοχία και της απέστειλε τον αναμνηστικό Χρυσό Σταυρό των εορτασμών της Αγιορείτικης Χιλιετηρίδας. Τότε, ο Άγιος Αμφιλόχιος, αναγγέλλοντας το γεγονός στην αδελφότητα, εξέφρασε τη χαρά του. «Πνευματικά μου τέκνα, γεμάτος από συγκίνηση και πνευματική αγαλίαση, έρχομαι κατά την εύσημον ταύτην στιγμήν να σας αναγγείλω επισήμως το ευχάριστον της εκ μέρους της αυτού Θεωτά της Παναγιότητος απονομής εις την σεβαστήν μας γερόντισαν του παρόντος Πατριαρχικού Πιτακίου και του Ιερού του Σταυρού επευκαιρία της εκ των σεπτών Πατριαρχείων καθόδου του εις το Άγιον Όρος προκειμένου να απαραστεί εις τας εκεί λαβούσας χώραν εορτάς επί τη χιλιετηρίδη αυτού». Το γεγονός τούτο την χάνει όντως λίαν συγκινητικών διημάς, καθότι δια πρώτην φοράν η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης δια του παρόντος γράμματος απονέμει επισήμως και εγγράφος

Η σεβαστή μας γερόντισσα εκοπίασε πάρα πολύ και εν μέσω διωγμών, κόπων και περιφρονήσεων εστάθη στήλος ακλόνητος εις όλους τους ανέμους και τας καταιγίδας, οι οποίοι εζήτησαν να ρίψουν τον ιερόν τούτον οικοδόμημά της κατά γης και να το συντρίψουν. Με την βοήθεια όμως του Κυρίου δεν έπαθε τίποτε. Ετεθεμελίο το γάρ επί την πέτρα. Είναι η γερόντισσα το φαϊνόν υπόδειγμα εις όλα στας αδελφάς και ιδίως εις τη νέαν παράταξη των δοκίμων, οι οποίε εύχομαι να την μιμηθούν όπως και όσον πρέπει. Όχι μόν παρέρχεται ως ημέρε, οριστικότερον και η άνοιξη πλησιάζει με τα ευώδη άνθη των πνευματικών κόπων και μόχθων σας. Πνευματική μου κόρη, ως ιωτάτη καθηγουμένη, εύχομαι να σου χαρίζει ο Κύριος έτη πολλά, δια να συνεχίσεις εργαζομένη και συνεργαζομένη μετά των αδελφών και να ζήσεις ακόμη εις τον επιγής βίων σου πολλά μεγάλα και ευχάριστα γεγονότα προς δόξαν Χριστού και τιμήν του Ορθοδόξου Ελληνικού Μοναχισμού. Αξία. Ο Θεός της επιφύλασε ένα μεγάλο δώρο που πολλά χρόνια ποθούσε, την αναγνώριση της Μονής από τις εκκλησιαστικές και πολιτιακές αρχές. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1965, επί της ηγουμενίας του Αρχιμανδρίτου Θεοδωρίτου, η αδελφότητα της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ενέκρινε το καταστατικό της Μονής του Ευαγγελισμού. Ακολούθησε η έγκριση από το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η έκδοση του σχετικού βασιλικού διατάγματος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 26 Μαΐου του 1966. Ήταν η δικαίωση και καταξίωση των κόπων τόσο των δικών της όσο και του Αγίου Αμφιλοχίου. Ένα ιστορικό γεγονός για την αδελφότητα που πλημμύρισε με χαρά τις καρδιές όλων των μοναχών. Το 1966, αφού παρέδωσε τη σκυτάλη της διευθύνσεως του Ιδρύματος στην επάξια συνεργάτιδά της Εμέλεια Μοναχή, επέστρεψε στη Μονή της για να θέσει ισχυρότερες βάσεις στην πνευματική κατάρτιση των ψυχών των οποίων είχε αναλάβει την καθοδήγηση. Έλεγε: «Τώρα που θα μείνω μονίμως πλέον εις την Μονήν, θα φροντίσω με την χάρη της Παναγίας να γεμίσω τα κενά μου, να ολοκληρώσω τον εαυτό μου. Καιρός ήτο να απολαύσω την ζωήν δια την οποία αφιέρωσα ψυχή και σώμα. Θα βοηθήσω παραλλήλως τας αδελφάς μου, ιδίως τας νέας. Θα τις βοηθήσω να ζήσουν την σεμνήν και αγίαν ζωήν της μοναχικής πολιτείας, θέτουσα ως θεμέλιον λίθων την ταπείνωσιν και την προσευχήν.

επιστροφής στη μονή της, την οποία με λαχτάρα πολλά χρόνια ανέμενε. Η προηγούμενη πολυμέριμνη ζωή της δεν ήταν ικανή να αποσπάσει την ψυχή της από την ανάταση προς τον Θεό, που αγάπησε ακορέστο διαθέσει ψυχής από τα νεανικά της χρόνια. Κατόρθωνε να υψώνεται μακριά από την ταπεινότητα των γήινων φροντίδων. Η νοσταλγία του αγαπημένου μοναστηριού της ήταν η φωτιά που έκαιγε εντός της όλο το διάστημα της απουσίας της. Μας φαίνεται η μονή μας επίγειος παράδεισος και λυπούμεθα όταν είμεθα μακριά της, έγραφε στον πατέρα Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Προσιλωμένη στο μοναχικό ιδεώδες, θεωρούσε τα μοναστήρια ιερά προπύργια της εκκλησίας μας. Ευχόταν ο Κύριος να ευλογεί πλουσίως και να διαφυλάττει τα φυλάκια αυτά της Αγίας μας Εκκλησίας, τα οποία την φρουρούν και διαλύουν τας μηχανάς και παγίδας του πονηρού, που εργάζεται πάντοτε το κακόν και ζητεί την καταστροφήν παντός αγαθού. Ποθούσε την ανόρθωση του γυναικείου μοναχισμού και λυπόταν και τη χαλάρωση του ένθεου ζήλου των σύγχρονων μοναχών. Η αναζωπήρωση του θείου έρωτα ήταν ο στόχος της πνευματικής της ζωής και η οδός που υποδείκνυε στις αδελφές που θα καθοδηγούσε. Ποτέ η ψυχή της δεν έπαυσε να ψάλει το «Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό». Επειδή όμως, δυστυχώς εις τας ημέρας μας, ο μοναχισμός διέρχεται κρίσιν και έχει υποβαθμιστεί πολύ ο θείος έρος και η εξ αυτού πηγάζουσα καθημερινός απόφασης της μέχρι θανάτου αυταπαρνήσεως, τα πράγματα καθίστανται ακόμη δυσκολότερα. Εδε μοναχέ ταλαιπωρούνται και ίδιε ταλαιπωρούν και τους άλλους, αντί να έρονται μετέωροι μεταξύ ουρανού και γης και να είναι οι ευτυχέστερε γυναίκες του κόσμου, ως πράγματι είναι τι αυτε οι αληθείς μοναχέ. Σημείωνε σε αμπατητική επιστολή της προς τον Μητροπολίτη Ίδρας Αιγίνης και Σπετσών Ιερόθεο. Τις σκέψεις της για το ύψος του αγγελικού πολιτεύματος, όταν οι εκφραστές του διαπνέονται από διάπειρο θείο πόθο, ανέπτυσε ομιλώντας κατά την τέλεση των μοναχικών χειροθεσιών. Έτσι, κατά την κουρά μιας μοναχής συγκινημένη για την αφιέρωση του πνευματικού της παιδιού, εξέφραζε τον θαυμασμό της για την ανωτερότητα της παρθενικής ζωής με τα εγκάρδια λόγια που της απίφθινε. Είπε μεταξύ άλλων: «Μεγάλη τιμή για σένα εκ μέρους του Κυρίου, ο οποίος σε ηξίωσε να εκλέξεις την ζωή της παρθενίας, η οποία οδηγεί στην τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τον γάμον τίμιον και την κήτην αμίαντον, όμως εμφαντικά προσθέτει ότι θα μπορούσε να έβλεπε πολλούς να ακολουθούν το δικό του παράδειγμα, που έμεινε άγαμος από πεποίθησην στην αξία της παρθενίας, λέγοντας πως ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως να αρέσει το Κυρίο, και δι' αυτών των λόγων η παρθενική ζωή υπερέχει του εγγάμου βίου». Και οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν μέσα στα συγγράμματά των την υπεροχήν της παρθενίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος αποφαίνεται κατηγορηματικά: «Το σούτον προέχει του γάμου η παρθενία όσον της γης ο ουρανός και των ανθρώπων οι άγγελοι». Αλλά το μεγαλείον της παρθενικής ζωής φαίνεται από το ότι παρομοιάζεται προς την ζωή των αγγέλων. Θα μπορούσε ακόμη κανείς να υποστηρίξει πως ο εν Κυρίω άγαμος βίος είναι ανώτερος και αυτού του αγγελικού, διότι κατορθώνεται κάτω από δυσκόλους περιστάσεις μέσα σε συνεχείς πειρασμούς, ενώ οι άγγελοι, έχοντες το άτρεπτον, ζουν μέσα σε παραδείσιον περιβάλλον. Ο άνθρωπος όμως
είναι ειναγκασμένος να σηκώσει το βαρύν σταυρόν της Παρθενίας, των δυσβάστακτων κατά των Μέγαν Αθανάσιων, ως υπάρχον εν σώματι. Πλην με την Παρθενίαν, μόλον ό,τι φέρει το σώμα ο άνθρωπος, εν τούτης ζει σε άλλους κόσμους. Νοητούς, υψηλούς, αγίους. Πατά στην γη, αναπνέει όμως την ατμόσφαιρα του ουρανού. Διό και υπ' αυτών των αγγέλων θαυμάζεται ο την αγαμίαν τιμών και τυρών και των αθλητών ουκ έλατον στεφανούτε. Ο δε Άγιος Εφραίμος Ήρος διατείνεται πως το πνεύμα του Θεού αναπάβεται και εφραίνεται μετά την Παρθενίαν και έρχεται να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπον που την ασκεί και την κατορθώνει με τη συνεργία βεβαίως της Θείας Χάριτος. Κατά τον Μέγα Βασίλειον, η Παρθενία ανεβάζει τον άνθρωπον, του χαρίζει εμπειρίες πνευματικές, τον οδηγεί εις τα επουράνια σκηνώματα, τον κάνει στρατιώτην Χριστού και κατά τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, η Παρθενία φυλάττει όλας τας αρετάς.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου Γελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μίλεση Αγίου Πορφυρίου, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που εορτάζουν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριαιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 και θα ολοκληρώνεται στις 4. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το ΜΕΑΣ Νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυριακή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
4: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πυριακή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
5: Η Πυριακή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646.
6: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

Διανύουμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα και εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον συν το Πατρί και το Υιό από καρδιάς και από ψυχής και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς δυστυχώς ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και ενώ αναπνέομαι με Αυτόν, ψυχήτα και σώματι, και ενώ έχουμε όλα τα καλά, άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά, παραμένει ο μεγάλος άγνωστος και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία, την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα το Άγιον, στο Πνεύμα το Αγαθόν, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί του, χαιρόντουσαν την παρουσία του και απολάμβαναν τα δώρα του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητές και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα του Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία και τους έχει σήμερα και τους αναμέλπει και τους ψάλλει και εφραίνει των πιστών τα συστήματα και των αγγέλων τα τάγματα. Θα ήθελα σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να διαβάσω στην αγάπη σας τι άλλο, τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Πεντηκοστή. Ακούσαμε προχθές και ακούμε και κάθε μέρα στο απόδειπνο και όπου αλλού το κοντάκιον, το προήμιον εδώ, το κουκούλιον την αρχή, ότε κατά βάσας γλώσσα συνέχεια και στο συναξάριο, την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζω με το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Είναι στον πύργο της Βαβέλ. Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας. Στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας.
Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρητε. Και αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστες τα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώσει τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανών, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα Νόγιο που έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε: «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο «Εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω, προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε: «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας: «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους τη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος, και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό, που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε, στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους και τις υπογράψανε, και με την πίστη σε σφράγισαν και τις έστλανε πάνω, και σε διάβασε ο δάσκαλος και είπε: «Με τη θέλησή σου, Παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σε σύναξα εγώ για σένα και για τον Πατέρα, και τους σε δίδαξα λέγοντας: Κάμετε μαθητές τα έθνη, τον Πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». Άκουσε τότε ο Παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν, και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά, εκείνος με λόγια δεν λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. Φοβερή ποιήση. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα, και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι, και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο, και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα Νόγη, και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει, λέγανε: «Σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι. Και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό. Και στον πρώτο φόβο και άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν, και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε: «Αδέρφια,
Ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε. Μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών. Άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα, ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς σε όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει τον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδαν να μιλούν γλώσσες όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν: τι σημαίνει αυτό? Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι, και πως τώρα καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες? Πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος? Πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας? Από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά της Ζεβεδαίου? Πως αυτά να τα μάθουμε, πως να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα? Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων και αχώριστο και όμοιό του το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν? Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον Τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνονται με τον Πλάτωνα? Γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν? Γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο? Γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια φημώθηκε? Και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα? Και τελευταία στροφή: τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίν και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή
και θαυμαστή και ουράνια ποιήση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα, όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσον αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπλοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει τον ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτιστου Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε. Και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό, θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη, στην τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να τα ανοίξεις όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει όπως προείπε από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός. Και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού, τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με πνεύμα Άγιο, με το πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατα του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει.
τα μαζεύει και φεύγει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αήκητα μέρη, σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχεις και εσύ ευλογία, και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι, έστω και λιγάκι. Και ο Γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή, του έλεγε, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντε, ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας, και οι Χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν? Διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο? Τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη, πολλοί νέοι μας, τη εποχή μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες, με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα, και είχαν βρει τον Ιησού μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα όσοι ήταν καλοπροαίρετοι ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι το ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν? Έφυγαν και ήρθαν στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς, βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο, και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων, και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε το μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό ο Μέγας Ρωμανός. Χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη, αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα στο πνευματικό βίο, να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη δασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λέει προσφυγός ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι Προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και εκπράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία,
όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιο αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της θείας αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς, αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε, μου άρεσε. Και τι έλεγε, τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ, τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου, φρίσκος δεν ήμουν, είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο, και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω ακριβώς, άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς, σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές, δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς? Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητον Πνεύμα, ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας, που ευρίσκεται μέσα μας, τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα κατά την προσωπική μας πεντηκοστή, και κάθεται, εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιον Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας, και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία: ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς Ορθοδόξους,
την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτε, τους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο επουράνιος Πατήρ, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός και δεν είναι μόνο των Ιουδαίων και των Ορθοδόξων ο Θεός, είναι Πατέρας πάντων και Σωτήρ και Λυτρωτής πάντων. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και προσεύχεται και υπέρ πάντων ανθρώπων. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι βοήθεια, αυτό κι αν είναι ρεαλισμός, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' Αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου δις είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνος ο οποίος, εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα, και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος, και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας δίνει ασφάλεια και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε? Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βασανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει? Μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βάσανά του καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. Εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας, και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα, αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνουμε σε λίγο, το παράκλητο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την κρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπό.

και προς εκείνον πηγαίνει. Για σένα, Θεέ, μας έπλασες, κι είναι ανήσυχη ψυχή μας, έως ότου αναπαυθεί σε σένα, αναφωνεί ο ιερός και πολύπαθος Άγιος Αυγουστίνος. Και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής, και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδυμο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς, και για πάντο συγγενές και ομόφυλων, για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη, πηγαίνει στο Επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ, είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων, και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμυνη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν, μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος, είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη ημέρα της Πεντηκοστής οι και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό, και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτην. Γιατί λέει κάποτε ο Στογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και η ομορφιά αυτή είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σι έπλασα σ' αυτά. Και μετά στρεφόμενος στον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη, και τι λέγει στον Κύριο, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας. Ο άνθρωπος βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς, οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει, μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίσας Θεός, ομοργενήσιος και λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό, για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό

ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου, την ωραιότητα της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της ψυχής και της οντότητός μας και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα και εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται? Μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι και το σπουδαιότερο, ποθούμε και καταποθούμε τον Παράδεισο. Κάποτε ένας ασκητής είδε μια γυμνή γυναίκα, όπως ήσαν στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πρώτης παρακοής και ούκ ισχύνοντο, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε τόσο πολύ και με αναφιλητά. Σταμάτησε κάποτε και του λέει η γυναίκα: «Γιατί, Πάτερ, κλαίτε? Γιατί, Άγιε του Θεού, αναστενάζετε?» Και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει: «Παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία». Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτού στον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει? Ωραίους, λαμπερούς, όμορφους μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη, θα λησμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά». Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού, περιμένω, Θεέ μου, και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά. Ο πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομολογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος, και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσω μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα, τις κυρίες και τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας, ο ακροατάς αυτού του Εγγύης και τους Μακράν, και εσάς όλους που ακόμα για μια φορά εφτάσατε μέχρι εδώ, κάναμε σπερνό μεθαίο της Πεντηκοστής, διαβάσαμε τον υπέροχο ύμνο του Θείου Ρωμανού και είπαμε και ταπεινά αυτά σχόλια. Ο Θεός σας έχει καλά και το Πνεύμα το Άγιο να μας συντροφεύει όλους πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Μεθαύριο Παρασκευή ή 5 με 6 θα έχουμε Θεία Λειτουργία, την ερχόμενη Τετάρτη θα κάνουμε παράκληση στην Παναγιά μας και ομιλία με θέμα «Οι Άγιοι Πάντες». Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Πεντηκοστής και να φύγουμε.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση στην επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά. Και με καλό και του χρόνου Πεντηκοστή.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό, το βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν θεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκ γης Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνο οίκουσεν. Απέστησαν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμινσε. Επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον, λαός μου, και μαρτυρήσω μέση, Ισραήλ, εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή, Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκείς Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκ ήκουσε ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ, ου προσέσχε μη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου, ήκουσέ μου, Ισραήλ, τεσοδείς μου, ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου ψεύσαν το αυτό, και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησεν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλι εχόρτασε αυτούς.
2: Ψαλμός 80. Ψαλμός του Ασάφ. Σκυρτήσατε από αγαλίαση λόγω της Θείας Προστασίας και ευχαριστήσατε τον Θεό το βοηθό μας. Επεφημίσατε ευλαβώς και ευγνωμόνος τον Θεό του Ιακώβ και ψάλατε προς δόξαν τον επινίκιο ύμνο. Αρχίστε ο Λεβίτες να ψάλετε και συγχρόνως δώστε στους μουσικούς τύμπανο, ψαλτήριο έβηχο και τερπνό μαζί με κιθάρα, ώστε και τα μουσικά αυτά όργανα να συνοδεύουν τη δική σας οδή. Κατά την πρώτη μέρα του Τισρή, του πρώτου μηνός του πολιτικού έτους, ο ιερείς σαλπίσατε με την κερατίνη σάλπιγγα κατά την εξόχως χαρμόσυνη ημέρα της εορτής σας. Σαλπίστε, διότι το να εορτάζετε χαρμοσύνος η ημέρα αυτή είναι πρόσταγμα του Θεού που δόθηκε προς τον Ισραηλιτικό λαό και ρητή απόφαση και εντολή του Θεού προς τους απογόνους του Ιακώβ. Το νόμο αυτό που καθορίζει τις εορτές όρισε ο Θεός εν μέσω του λαού του Ιωσήφ ως μαρτύριο που επιμαρτυρεί την προς αυτόν αγάπη και προστασία του. Για τότε που εξήλθε ο Ισραηλιτικός λαός από την χώρα της Αιγύπτου, τότε αυτός ο Θεός λάλησε προς τον Ισραήλ και αυτός ήκουσε την γλώσσα την οποία δεν γνώριζε και δεν είχε ακούσει ποτέ, την ίδια τη γλώσσα και φωνή του Θεού. Απάλαξε τη ράχη του λαού του από το να σηκώνει φορτία κατά την εποχή εκείνη, όταν τα χέρια αυτού δούλευσαν μέσα στο κοφίνι, δια του οποίου μετέφερε τα άχυρα και τον πυλό για να χτίσει και να δουλεύει στους Αιγυπτίους. Με επικαλέστηκες όταν βρισκόσουν σε θλίψη και σε καταπίεση, και εγώ σε ελευθέρωσα, λέγει ο Κύριος. Και επί του όρους Χορίβ, κρυμμένος μέσα στον γνώφο και τις βροντές, εκεί σε άκουσα. Σε δοκίμασα και φάνηκες ποιος είσαι ένα ραφιδίν στο ίδρο της αντιλογίας. Όταν σε άφησα να διψάσεις λίγο και άρχισες αμέσως να γογγίζεις και να αντιλέγεις εναντίον μου. Άκουσε, λαέ μου, την έντονη διαμαρτυρία και προτροπή μου. Λαέ του Ισραήλ, πόσο θα επιθυμούσα να με ακούσεις. Εάν με ακούσεις, δεν θα υπάρχει μεταξύ σου λατρευόμενος Θεός πρόσφατος, χθεσινής επινοήσεως, ούτε θα προσκυνήσεις Θεό ξένο, ο οποίος λατρεύεται από ξένους λαούς. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος σε ανέβασα στην γη της επαγγελίας από την χώρα της Αιγύπτου. Άνοιξε πλατή το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Οποιαδήποτε σωματική σου ανάγκη και οποιονδήποτε πνευματικό σου πόθο, όλα θα σου τα ικανοποιήσω πλήρως. Αλλά ο λαός δεν άκουσε την φωνή μου και ο Ισραήλ δεν έδωσε προσοχή σε μένα. Κι έτσι τους άφησα να βαδίζουν κατά τις αρεσκίες και τις ένοχες επιθυμίες των τυφλωμένων καρδιών τους. Θα πηγαίνουν και θα συμπεριφέρονται κατά τις σκοτισμένες βουλές και διαθέσεις τους. Εάν ο λαός μου με άκουγε, εάν ο Ισραηλιτικός λαός πορευόταν και βάδιζε κατά τις εντολές μου, εύκολα και με το τίποτε θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς τους και επί των καταπιεζόντων αυτούς θα επέβαλα τιμωρό και βαρία την χείρα μου. Οι εχθροί του Κυρίου θα εξαναγκάζονταν να υποκριθούν υποταγή σε Αυτόν, και ο καιρός της ευδαιμονίας και ακμής του Ισραηλιτικού λαού θα διαρκούσε αιωνίως. Και τότε μέσα στην έρημο τους διέθρεψε ο Θεός με τον αφρό του σίτου και με το μέλι από τις ρογμές των βράχων τους χόρτασε. Έτσι και τώρα, εάν ο λαός υπήκουε, θα διέτρεφε και θα τους χόρταζε ο ίδιος ο Κύριος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 10.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησε σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σε τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί των θυσιαστήριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε να επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπενίου Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής του επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειε, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών του Σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίσα ο κτήση τη σημείνη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα φθηνό περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φτυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίνη εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση υπός των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως η θείας αφώνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, απορούς υγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυ σας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Οτοδόχων αμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον αντέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσου σε ψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγα ρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμποντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίωμε και ιδέμπρο ελευθέρωσον ή να κράζος η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άξιο νεστήνος αληθώς, μακαρίζεις τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένο.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
5: Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαγνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να βιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
5: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι αυθίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με σοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος έβδομος περί των δούλων του Θεού και ποια είναι η αποστολή τους. Συνέχεια. Καιρός είναι όμως να εξετάσουμε, αγαπητέ μου αδελφέ, εάν νομίζεις κι εσύ το ποιο είναι το έργο εκείνων οι οποίοι περιβλήθηκαν το μοναχικό ένδυμα και εισήλθαμε στον στίβο της μετανοίας και της πνευματικής ασκήσεως. Κλαίμε? Για ποιον λόγο? Ασφαλώς για να λάβουμε άφεση των αμαρτιών μας. Όχι όμως γι' αυτό, αλλά και για να καθαριστούμε και από τους μολυσμούς αυτών. Νηστεύουμε? Ασφαλώς το κάνουμε για να περιορίσουμε τις επιθυμίες της σαρκός, αλλά και να κάνουμε την καρδιά μας περισσότερο μαλακή. Αγρυπνούμε και ψάλουμε? Το κάνουμε για να μην σκεπτόμαστε πονηριές, αλλά και να αφήνουμε την φαντασία μας ώστε να μην αεροβατεί. Προσευχόμαστε με το σώμα? Το κάνουμε για να μην εχμαλωτιζόμαστε κατά τη σκέψη και επιπλέον για να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα αγαθά, αλλά και για να φτάσουμε στο σημείο να προσευχόμαστε νοερός, διαρκώς και αδιάκοπτα. Πενθούμε? Ασφαλώς το κάνουμε για να απολαύσουμε την χαρά που φέρει το πένθος της μετανοίας. Φοράμε ρούχα πτωχικά και κουρελιασμένα, κοιμόμαστε κατά γης και οι περισσότεροι δένουμε το σώμα μας στα σίδερα. Για ποιον λόγο? Ασφαλώς για να τηθασεύσουμε και να φορτώσουμε το ζωηρό αυτό σώμα και να μην το αφήσουμε σαν να είναι κάποιο άγριο πουλάρι χωρίς το χαλινάρι του που το συγκρατεί, και αφού ορμήσεις τον γκρεμό να κατακριμήσει τον λάκκο της καταστροφής και της αιωνίου φωτιάς τον εαυτό του και τον επιβάτη νου. Με το να κάνουμε αυτά άραγε, τι προσφέρουμε σε εκείνους που τα βλέπουν? Ασφαλώς τίποτε. Και αν δεν προσφέρουμε τίποτα σε εκείνους που κοιτάζουν, πολύ περισσότερο δεν προσφέρουμε σε εκείνον τον ένα που μας χάρισε και σοφία και δύναμη για να διασώσουμε τους εαυτούς μας. Υπομένουμε εξάλλου στους εμπεγμούς και τις θλίψεις που μας βρίσκουν, αναπέμποντας ευχαριστία και χωρίς να κρατούμε κακία σε κανένα. Και με αυτό πάλι τους εαυτούς μας ευεργετούμε και όχι άλλων. Άκουσε να μας το λέγει αυτό ο ίδιος ο Κύριος. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών από των καρδιών ημών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει μην τα παραπτώματα ημών. Να λοιπόν, κι αν υφιστάμεθα κοροϊδίες και χτυπήματα και χαστουκίσματα και χλεβασμούς και φτισήματα και οτιδήποτε άλλο, εάν τα δεχόμαστε ευχαρίστως και συγχωρούμε από τα βάθη της καρδιάς μας εκείνους που μας τα προκαλούν, τους ίδιους μας τους εαυτούς ευεργετούμε. Αφού παίρνουμε την άφεση για όσα πτέσαμε προς τον Θεό, εάν αντιθέτως κρατούμε μέσα μας κακία και προσπαθούμε με πολλούς και διαφόρους τρόπους να ανταποδώσουμε σε αυτούς όσα μας έκαναν, τους εαυτούς μας ζημιώνουμε. Αφού κατά αυτόν τον τρόπο συντελούμε στο να μείνουν ασυγχώρητα τα δικά μας αμαρτήματα. Καθόμαστε στο κελί, αναχωρούμε στα όρη, κατοικούμε μέσα στα σπήλαια, αναβαίνουμε σε στήλους. Γιατί όλα αυτά? Ασφαλώς επειδή βιαζόμαστε να αποφύγουμε εκείνον που περπατεί σαν λιοντάρι και βρυχάται τρομακτικά εναντίον μας και αναζητεί να καταπιεί κάποιον. Εάν λοιπόν δώσει ο Θεός, διότι χωρίς την δική του βοήθεια δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα δόντια εκείνου και τα κάθε είδους δεσμά με τα οποία μας περιβάλλει οπουδήποτε και αν πάμε. Εάν λοιπόν δεν δώσει ο Θεός να σωθούμε, χωρίς να μεταβληθούμε σε τροφή του απεσίου αυτού θηρίου, είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι μέσω αυτών των πράξεων
είμαστε δούλοι και υπηρέτες στον Κύριο? Σε μένα τουλάχιστον δεν φαίνεται αυτό αυτονόητο. Νομίζω πως ούτε και σε εσάς, αδελφοί μου. Κατά ποια έννοια εκείνος ο οποίος καταδιώκεται από κάποιον και τρέχει με όλες τις δυνάμεις θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα υπηρετήσει εκείνον ο οποίος τον δέχθηκε στην οικία του και ο οποίος στάθηκε εμπρός στις θύρες του και τον διέσωσε από τον εχθρό που τον καταδιώκει? Δεν έχει κανένα δικαίωμα να πει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή μάλλον από αυτόν ευεργετήθηκε και σώθηκε από τον εχθρό του, έχει χρέος να αποδίδει αιώνια ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη του.

ευχή και στερημένη εξαιτίας των αμαρτιών που διαπράξαμε προηγουμένως? Εφόσον βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, ουδέποτε θα τολμήσουμε να πούμε ότι είμαστε υπηρέτες στον Θεό που μας ελέει. Επειδή καθώς έχει λεχθεί, άλλοι μεν εξαιτίας αμαρτιών που διέπραξαν προηγουμένως, άλλοι δε από κακή συνήθεια, άλλοι δε από τεμπελιά και απραξία των εντολών του Θεού, άλλοι από πονηρή διάθεση, άλλοι από προηγούμενη γεύση των ειδονών, άλλοι από άγνοια των γραφών και απιστία, άλλοι από υπεροψία, και επειδή νομίζουν ότι δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο για τη σωτηρία της ψυχής τους, με αποτέλεσμα όλοι να είμαστε πτωχοί και γυμνοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και τραυματίες, βασανιζόμενοι από κάθε είδους ασθένειας. Και βρισκόμαστε σε αυτά τα κελιά και τα μοναστήρια μας σαν να είμαστε σε διάφορους ξενώνες και γυροκομεία, ξαπλωμένοι ή περπατώντας κατά κάποιον τρόπο, φωνάζοντας και θρηνώντας και κλαίγοντας και παρακαλώντας αυτόν τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όσοι βεβαίως αισθανθήκαμε τον πόνο των τραυμάτων ή των παθών, επειδή υπάρχουν και ορισμένοι ανέστητοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε καν ότι είναι άρρωστοι ή ότι είναι κυριευμένοι από κάποιο πάθος, παρακαλούμε προς τον Θεό για να έλθει και να θεραπεύσει τις τραυματισμένες μας καρδιές, να δώσει την υγεία στις ψυχές μας, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το κρεβάτι της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή όλοι μας αμαρτήσαμε, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και την χάρη του Θεού.

Ενώ βρισκόμαστε σε αυτήν την ελεηνή κατάσταση καθώς έχουμε περιγράψει, μπορούμε να είμαστε τολμηροί και να ισχυριστούμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου που μας ελεεί και σπλαχνίζεται για μας και θεραπεύει τις ψυχές μας και μας διδάσκει εκείνα που απαιτούνται για την σωτηρία μας και μας δίνει λίγο κατ' λίγο την υγεία των τραυμάτων και των ασθενειών μας? Όχι βεβαίως. Όπως ούτε εκείνος ο οποίος τραυματίστηκε στο σώμα από τους ληστές και βρίσκεται ξαπλωμένος σχεδόν νεκρός, δεν λέγεται ποτέ ότι μπορεί να είναι δούλος στον Κύριο, ο οποίος τον έβαλε πάνω στο ζώο του και τον μετέφερε στο πανδοχείο και έβαλε στις πληγές του κρασί και λάδι. Αλλά μάλλον λέγεται ότι θα ελεηθεί από αυτόν και θα θεραπευθεί και με την δική του βοήθεια θα επανέβρει την προηγουμένη του υγεία. Συνεπώς, αφού και εμείς μπορούμε παράλυτοι και ακροτηριασμένοι ή λεπροί και τραυματίες και παραλείπουμε να κάνουμε ό,τι επιβάλλεται για την θεραπεία μας και καθώς είπα δεν φροντίζουμε με κάθε τρόπο να βρισκόμαστε σε κατάσταση δραστηριότητος, πώς θα τολμήσουμε να πούμε ή να σκεφτούμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου? Είναι αδιανόητο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Παρακαλούμε, καθώς ήδη έχω πει, εάν φυσικά αισθανόμαστε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και οικετεύουμε να θεραπευθούμε από τις ψυχικές μας ασθένειες. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί και την ασθένεια σαν να είναι ένδυμα παλαιό και ξεσκισμένο και ακάθαρτο την πετάξουμε από πάνω μας και φορέσουμε σε ολόκληρο το σώμα μας την πνευματική υγεία σαν με διπλό ένδυμα ολόφωτο, δηλαδή από την κορυφή της κεφαλής έως το ακρότατο σημείο των ποδιών μας, τότε και εμείς οι ίδιοι, αφού θα υπηρετούμε τους άλλους και θα τους θεραπεύουμε με κρασί και λάδι και με τα υπόλοιπα είδη των εμπλάστρων και φαρμάκων, τότε μπορούμε να θεωρηθούμε ότι δουλεύουμε σε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος είπε το εξής: «Εφόσον επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων,

εμή επίησατε. Εάν όμως δεν φτάσουμε προηγουμένως σε αυτήν την κατάσταση, αλλά επιχειρήσουμε να πράξουμε αυτό καθήν στιγμήν ακόμα είμαστε ασθενείς, θα μας απαντήσει ο Κύριος και θα μας πει: «Ιατρέ, ιάτρευσον σε αυτόν». Επειδή, αδελφέ μου, με άκουσες να ονομάσω την υγεία της ψυχής διπλό φωτεινό ένδυμα, μην σπεύσεις από άγνοια να περιγελάσεις αυτό που σου είπα, ούτε να νομίσεις ότι μίλησα για την σωματική υγεία, αλλά για κάποια υγεία ασώματη και θεία και πνευματική, η οποία δεν αποκτάται με τα φάρμακα και τα διάφορα θεραπευτικά φυτά, ουδέ εξέργων τεινών ή να μη τις καυχήσετε. Διότι όπως όταν κάποιος προσπαθήσει να συνενώσει ένα νεκρό κόκαλο με άλλο κόκαλο και αρμό για να συναρμολογήσει με άλλον αρμό, τα οποία πρέπει να εκλάβεις με την έννοια των καλών έργων και την απόκτηση της αρετής, αδίκως κοπιάζει, επειδή δεν υπάρχει το κρέας και τα νεύρα για να συγκροτηθεί και να συγκρατηθεί ο σκελετός. Αλλά έστω ότι γίνει αυτό, και τους μεν αρμούς του συνδέσει με τα νεύρα, τα νεκρά δε εκείνα κόκαλα τα σκεπάσει με κρέας και δέρμα και τα μεταβάλει σε σώμα. Ουδε μία πάλι ωφέλεια θα προκύψει, επειδή αυτό το σώμα θα στερείται του πνεύματος που το κινεί και του χαρίζει ζωή. Επειδή δηλαδή στερείται της ψυχής. Κατά τον ίδιο τρόπο, φαντάσου ότι συμβαίνει και με την νεκρή από την αμαρτία ψυχή και μετάφερε το νου σου στα εσωτερικά αυτής μέλη και βλέπε συγκεντρωμένες εκεί όλες τις καλές της πράξεις, εννοώ την νηστεία και την αγρυπνία, την κατάκληση πάνω στο χώμα και το σκληρό κρεβάτι, την έλλειψη περιουσίας και την απλησία και όλα όσα έρχονται ως συνέπεια αυτών σαν άλλα νεκρά κόκαλα, οι οποίες καλές πράξεις να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και η μία να πηγαίνει πίσω από την άλλη και να είναι όλες ενωμένες σε τρόπο ώστε να απαρτίζουν ολοκληρωμένο το σώμα της ψυχής. Ποια λοιπόν η ωφέλεια, εάν το σώμα αυτό είναι άψυχο και δεν αναπνέει επειδή δεν βρίσκεται εντός του το Άγιον Πνεύμα? Διότι μόνο εκείνο, εφόσον έλθει και κατοικήσει εντός μας σαν άλλα άψυχα μέλη που είναι αποχωρισμένα μεταξύ τους, κατά τον ίδιο τρόπο και τις καθεαυτές νεκρές ενάρετες πράξεις τις συνδέει μεταξύ τους με τα νεύρα της πνευματικής δυνάμεως και τις συνενώνει με την αγάπη προς τον Θεό. Και από τότε το Πνεύμα το Άγιον μας μεταβάλλει από παλαιούς σε καινούριους και από νεκρούς σε ζωντανούς. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να ζήσει η ψυχή. Όπως ακριβώς το υλικό μας σώμα, είτε ασθενή είτε όχι, είναι τελείως αδύνατο χωρίς την ψυχή να κινηθεί ή και να ζει καθιονδήποτε τρόπο, παρόμοια συμβαίνει και με την ψυχή. Είτε αμαρτήσει είτε όχι, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον είναι νεκρή και δεν μπορεί να ζήσει εξ ολοκλήρου την αιώνια ζωή. Διότι αν το κεντρί που επιφέρει τον θάνατο είναι η αμαρτία, άρα εκείνος ο οποίος αμάρτησε χτυπήθηκε από αυτό και πέθανε. Εάν δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος, διότι όλοι, λέγει ο Απόστολος, αμάρτησαν και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, είναι προφανές ότι όλοι έχουμε πεθάνει και είμαστε νεκροί αφού όλοι αμαρτήσαμε. Φαντάσου λοιπόν μαζί με μένα τον εαυτό σου ως πνευματικά νεκρό. Λέγε λοιπόν, κατά ποιον τρόπο θα μπορούσες να ζήσεις πραγματικά εάν δεν ενωθείς με την αληθινή ζωή, δηλαδή με το Πνεύμα το Άγιον? Μέσω αυτού
κάθε πιστός γεννάται εκ νέου και λαμβάνει πάλι την ζωή εν Χριστώ. Εγώ γαρ λέγει, ημί η αλήθεια και η Ανάστασης και η ζωή. Κατά συνέπεια, οι δούλοι και οι μαθητέ του Χριστού είναι φως και αλήθεια και ζωή. Διότι λέγει, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντάμε. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε νεκροί, εκείνος όμως μόνος είναι η αιώνια ζωή, άρα προτού ενωθούμε μαζί του και ζήσουμε, ας μη λέμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου. Διότι οι νεκροί πώς είναι δυνατόν ποτέ να υπηρετήσουν κάποιον? Εάν δεν περιβληθούμε ενσυνείδητα εκείνον σαν διπλό ένδυμα, ως διπλοίδα, ας μην αυταπατώμεθα ότι απαλλαχθήκαμε εντελώς από τις ασθένειές μας και από τα πάθη που μας ενοχλούν.

0: σκότος δεν φεύγει αν προηγουμένως δεν έλθει το φως. Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε η ασθένεια της ψυχής αποδιώκεται εάν δεν έλθει προηγουμένως εκείνος που σηκώνει τις αμαρτίες μας και ενωθεί μαζί μας. Όταν έλθει αυτός, επειδή απομακρύνει κάθε νόσο και κάθε ψυχική ασθένεια, ονομάζεται υγεία, αφού χαρίζει σε εμάς την υγεία της ψυχής. Επειδή μας φωτίζει, ονομάζεται φως, αφού είναι υπεράνω από κάθε είδους φωτός. Επειδή μας χαρίζει την αληθινή ζωή, ονομάζεται ζωή, αφού είναι περισσότερο και από ολόκληρη την ζωή. Επειδή μας φωταγωγεί ολόκληρους και μας περιβάλλει και μας σκεπάζει με την δόξα της θεότητός του, καλείται εξωτερικό ένδυμα. Και υπ' αυτήν την έννοια λέμε ότι ενδυόμαστε τον Χριστό που είναι τελείως αψηλάφητος και άπιαστος. Επειδή ενώνεται χωρίς να συγχαίεται με την ψυχή μας και κάνει ολόκληρη αυτήν την ψυχή να είναι σαν φως, λέγεται ότι κατοικεί εντός μας και περικλείεται χωρίς να περιορίζεται. Τι μεγάλο θαύμα! Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται για μας τα πάντα. Εκείνος που βρίσκεται πάνω απ' όλα γίνεται για μας ψωμί, σκέπασμα, νερό, το οποίο όποιος πιει δεν θα διψάσει ποτέ, όπως είπε στην Σαμαρίτιδα όταν ακόμη βρισκόταν επί της γης. Εάν λοιπόν διψάς ακόμα, σημαίνει ότι δεν ήπιες από εκείνο το νερό, γιατί εκείνος που το είπε αυτό δεν λέει ψέματα. Εγώ όμως άκουσα κάποιον να λέει ότι αφού από αυτό το νερό ο φιλάνθρωπος δεσπότης έδωσε την δυνατότητα να πιω μέχρι χορτασμού, εάν όμως συνέβη να λησμονήσω και σαν να μην ήπια ζητώ πάλι από εκείνον να μου δώσει να πιω, δηλαδή εκείνο ακριβώς το νερό το οποίο ήπιαν και αμέσως έβλεπαν αυτό να αναβλύζει από μέσα από την καρδιά μου και να πηδά σαν φωτεινό και πηγαίο νερό. Εκείνο το νερό μιλούσε εντός μου δια των κυματισμών του και έλεγε «Δε με βλέπεις ότι είμαι εδώ μαζί σου? Και από πού θέλεις να δοθώ εγώ σε σένα, ή από πού αλλού ζητείς να έλθω? Δε γνωρίζεις ότι πάντοτε είμαι μαζί με εκείνους στους οποίους μία και μόνο φορά θα δώσω τον εαυτό μου για να με πιούν, και ότι γίνομαι εντός τους ο ίδιος πηγή αθάνατος?»
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Ρωγών, κυρίου Φιλοθέου, με θέμα «Αγία Φιλοθέη η Αθηναία», που εκφωνήθηκε κατά την Πανελλήνια Σύναξη Νεότητας της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταό Νταού Πεντέλης, στις 26 Απριλίου 2026.
1: Θέλω να αναφερθώ.

Επειδή την παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια, βλέπουμε ότι το έργο της είναι όχι μόνο καθαρά πνευματικό και ανιδιοτελές, αλλά πραγματικά μέσα στην πατρίδα είναι μία ελπίδα αναγέννησης και επανευαγγελισμού των ιερών και των οσίων του γένους που είναι η Ορθοδοξία και η Ελλάδα. Και επειδή αυτό έχει πολύ ανιδιοτέλεια και πολύ, πάρα πολύ ζήλο και αγάπη, με φροντίδα και σύνεση και διάκριση, προσπαθεί να βοηθήσει όπου και όσο δύναται και μπορεί. Άλλωστε γνωρίζετε ότι οι ρίζες και οι καταβολές ούκ εσύ εκ του κόσμου τούτου, αλλά εσύ εκ της ευλογίας του Αγιονή Μόρους, του περιβολέου της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου. Τώρα για την Αγία Φιλοθέη. Η Αγία Φιλοθέη για την Αθήνα είναι ό,τι είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Φυσικά ο πολιούχος μας είναι και θα είναι πάντοτε ο μεγάλος αυτός και σπουδαίος ιεράρχης, αλλά η Αγία Φιλοθέη είναι συμπολιούχος του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, διότι το έργο της δεν ήταν έργο ανθρώπινο, ούτε και έργο γυναικό στην εποχή εκείνη. Στα πιο μαύρα χρόνια της δουλείας, στα πιο σκληρά, στα πιο ανελέητα, στα πιο αδιέξοδα χρόνια. Και για να ξεκινήσω το θέμα, θα ξεκινήσω από έναν άλλον Άγιο, ο οποίος προηγείται της Αγίας Φιλοθέης και ο οποίος με πάρα πολύ σύνεση αλλά και πάρα πολλά φώτιση από το Θεό, 14 χρόνια πριν από την άλωση, σημειώστε το αυτό, είδε το τιμέλι γενέστε και προκειμένου να προασπίσει την αξία του γένους που είναι η Ορθοδοξία, δεν θέλησε να ενδώσει στις πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής και να υπογράψει στην Ένωση τη φοβερή εκείνη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Θα μου πείτε, ξεκινάτε από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Ναι, από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Διότι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ήταν το σκεύος της εκλογής του Θεού στην κατάλληλη χρονική στιγμή, και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν επίσκοπος, όπως ξέρετε, στην Έφεσο, στάθηκε αμετακίνητος στις επάλξεις του γένους και έθεσε υπεράνω παντός πολιτικού συμφέροντος τη διαφύλαξη της ακεραιότητας, της αληθινής πίστεως, της Ορθοδοξίας και της Αποστολικής Παραδόσεως. Θα μου πείτε πού κολλάει αυτό τώρα με την Αγία Φιλοθέη. Με δύο λόγια θα το πω, γιατί δεν είναι θέμα μας ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, αλλά ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Εάν τελικά είχε ενδώσει η αντιπροσωπεία υπό του βασιλέως Ιωάννου Παλαιολόγου και οι συναυτοεπίσκοποι και είχαν υποταχθεί στον Πάπα, τότε θα είχαμε τη μοίρα της Δύσης. Και η μοίρα της Δύσης έχει αυτό το αποτέλεσμα που ζούμε τώρα. Θεολογία χωρίς Θεό, επικράτηση του νομικισμού, επικράτηση του ηθικισμού, επικράτηση της νομικής αντιλήψεως περί Θεού. Δηλαδή έφτασε η Δύση να ζει μετά τον Χριστό και χωρίς τον Χριστό. Γι' αυτό ο Άγιος Νεκτάριος, ο επίσκοπος Πενταπόλος, αποκαλούσε τους χριστιανούς της Δύσεως απορφανισμένους, γυμνούς. Γιατί? Γιατί εστερήθηκαν τη χάρη. Θέλοντας να το πολιτικοποιήσουν το πράγμα, βεβαίως δεν φταίει ο λαός, αλλά δυστυχώς ο παπισμός έφτασε σε όλη αυτή τη διάλυση του χριστιανικού κόσμου της Δύσης, στις τεράστιες εκείνες τα τεράστια εκείνα ανοίγματα τα οποία βλέπουμε μέσα από τον Προτεσταντισμό,

το λουθυρανισμό, που φτάσαν στα σημεία τα εκτός πλέον εκκλησίας και αποστολικής παραδόσεως θέματα να κάνουν ένα κοινωνικό καθεστώς ουμανιστικό που δεν έχει καμία σχέση απολύτως με την ορθόδοξη αλήθεια των Αγίων Αποστόλων, την παράδοση και τη διαμέσου των αιώνων διατήρηση της αληθινής πίσεως μέσα στην Ορθόδοξη Κατανατολάς Εκκλησία. Αν δεν ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, φυσικά σταλμένος από το Θεό, να αντισταθεί και να μην δεχθεί, εκπροσωπώντας και τρία πατριαρχία, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, και να περάσει τελικά άκυρη αυτή η σύνοδος, η οποία υποτίθεται ότι θα εξασπούσε από την Δύση και από τον Πάπα οικονομική και υλική και πολιτική βοήθεια στη Βασιλεύουσα, η οποία έπεσε μετά από τη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας στα χέρια των Τούρκων, μιλάμε για το 1438-1439, δεν θα είχε κρατηθεί αλόβητη η πίστη μας και οι παραδόσεις του γένους μας. Θα είχαμε εκδυτικοποιηθεί και θα είχε χαθεί και η αλήθεια. Δεν ξέρω ποιοι θα την κατήχαν την αλήθεια, η οποία είχε πάει βέβαια και στους λαούς των Βαλκανίων και προπαντός στην Ρωσία, αλλά τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, βλέποντας ότι η Ορθοδοξία ανθεί μέσα από το μαρτύριο και είναι πάντοτε ασκητική και σταυρωμένη, δεν υπέγραψε, ήρθαν τα χρόνια τα σκοτεινά της δουλείας και σε όλα αυτά τα αδιέξοδα και τραγικά χρόνια της πικρής δουλείας που στέναζε το γένος, βγήκαν τόσοι πολλοί μάρτυρες. Με αυτούς ασχολήθηκε αργότερα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αλλά και όχι μόνο, και ο Άγιος Μακάριος ο Κορίνθου, ο Νοταράς, και όχι μόνο, και οι Κολυβάδες, και όχι μόνο, που βλέπουμε μέσα από αυτό το αίμα να ανθεί η πίστη του Χριστού η Αγία, αλλά και να διασώζεται η ελληνικότητα και η ορθή ταυτότητα του γένους μας. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην Αγία Φιλοθέη, η οποία δεν είναι και πολύ μακριά από την άλωση. Η Ελλάδα ήταν κατακτημένη και από τους δυτικούς. Ενετοκρατία είχαμε πριν την άλωση, τα μέρη αυτά δηλαδή της Ρούμελης και κατ' επέκταση της Αττικής. Έρχονται και οι Τούρκοι βέβαια και το πράγμα συμπληρώνεται και φτάνουμε στην προσωπικότητα της Αγίας Φιλοθέης. Η Αγία Φιλοθέη είναι πάλι το σκεύος της εκλογής του Θεού, και όλοι οι Άγιοι βέβαια είναι τα σκεύη της εκλογής του Θεού, την κατάλληλη εποχή. Γίνεται ένας δεύτερος Άγιος Κοσμάς Ετωλός, πιο μπροστά από τον Άγιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική της και ιεραποστολική της και παιδαγωγική της και ασκητική της δράση, προστατεύοντας τα πλήθη, προστατεύοντας τους Έλληνες, τους Ρωμιούς. Φυσικά για να μιλήσει κανείς για έναν Άγιο πρέπει να είναι Άγιος, και ο μόνος κατ' ουσία που μπορεί να μιλήσει για τους Αγίους είναι ο Χριστός. Αλλά κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδύφηση στο βίο της και στις καταστάσεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Φιλοθέη, η Μπενιζέλου, η θυγατέρα του Αγγέλου και της Συρίγος της Παλαιολογίνας, η μητέρα της ήταν Παλαιολογίνα, είναι αυτή η οποία έρχεται, επαναλαμβάνω, στα πιο δύσκολα χρόνια της δουλείας για να διασώσει τη μοναδική αλήθεια και το συνεκτικό κρίνο των Ρωμιών, των Ρωμαίων, το 1522 στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα. Έχουμε 1454, την άλλωση 1522. Όπως ακούσατε,
Παλαιολογίνα εκ μητρός, Μπενιζέλου εκ πατρός, μεγάλη και αρχοντική οικογένεια. Και το σπίτι της είναι το πιο παλιό σπίτι που διασώζεται, αυτό το λέω μέσα σε παρένθεση γιατί μπορεί κανείς να το επισκεφτεί, στην οδό Αδριανού 96 στην Πλάκα. Εκεί ήταν το αρχοντικό της. Εκεί γεννήθηκε η Αγία Φιλοθέη. Η γέννησή της όμως δεν ήταν ανθρώπινη έτσι φυσική επιδίωξη. Δεν κάναν παιδιά, ήταν άτεκνοι οι γονείς της. Και η μάνα της, η οποία ήταν πολύ ευσεβής, πήγαινε στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, που το λέμε σήμερα έτσι, που είναι δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Τότε δεν ήταν Άγιος Ελευθέριος, τότε ήταν Ναός της Παναγίας, αφιερωμένος ή στην Ελευθερόντρια ή στη Γοργοϊπίκο, σε ένα από τα δύο. Και πήγαινε εκεί πέρα και καθόταν ώρες και προσκυνούσε την Παναγία και την παρακαλούσε να την αξιώσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, ένα παιδί. Και κάποια στιγμή ταλαιπωρημένη και ξενυχτισμένη, ενώ προσήφιετο μπροστά στον τέμπλο και στην εικόνα της Παναγίας, βλέπει ένα συγκλονιστικό όνειρο το οποίο ήταν ζωντανό. Βλέπει ένα υπέρλαμπρο αστέρι να βγαίνει από την εικόνα της Παναγίας και να εισέρχεται το αστέρι αυτό μέσα στα σπλάχνα της. Μετά από λίγο έμεινε σε ενδιαφέρουσα και έτσι γεννήθηκε η Ρεβούλα ή Ριγούλα. Τώρα το όνομά της δεν γνωρίζουμε καλά αν προέρχεται από το Παρασκευή Ρεβούλα, Παρασκευούλα, ή από το Ριγούλα που ήταν τιμητικό όνομα και το έδιναν την εποχή εκείνη και σημαίνει ρίγισα, είχαν περάσει και ενετοί, και ρίγισα σημαίνει βασίλισσα, βασίλισσα κόρη δηλαδή επιφανών Αθηναίων στην περιοχή εκεί της Αττικής. Πρέπει να πούμε ότι η Αγία, ο Άγιος Ελευθέριος, η Παναγία είπαμε εκείνη την εποχή ήταν, είναι έργο της ειρήνης της Αθηναίας, παρακαλώ, βυζαντινό, ναός του 8ου με 9ου αιώνα, έχει ιδιαίτερη αξία. Έτσι λοιπόν οι γονείς της, ολόχαροι μετά από το θαύμα αυτό, την αποκαλούσαν το παιδί της Παναγίας. Και πράγματι ήταν το παιδί της Παναγίας, γιατί χωρίς αυτές τις θερμές δεήσεις και προσευχές της μάνας της δεν επρόκειτο να γεννηθεί. Όταν έφτασε σε ηλικία 14 ετών, κατάλους σε 12 ετών ηλικία, θα θεωρήσουμε το 14 πιο λογικό, την υφεύγουν, την υπανδρεύουν μάλλον, σωστή λέξη, με τον Ανδρέα Χιλά. Η οικογένεια των Χιλάδων ήταν οικογένεια επίσης αρχοντική, επιφανής, με έναν σύζυγο ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερός της, και στα χέρια του στην κυριολεξία κακοποιήθηκε, όπως τη χρησιμοποιούν τη σημερινή λέξη, και ξυλοδαρμούς και τιμωρίες και τρομερές αρνητικές στάσεις, εξουθενωτικές και ταπεινωτικές, και μπροστά σε άλλους, όχι μόνον μπροστά στο υπηρετικό προσωπικό που είχαν εκεί στην οικία των Μπενιζέλων. Μάλιστα διασώζεται και ένα θαύμα της Αγίας που δείχνει ότι από εκείνη την εποχή η Αγία είχε μεγάλη παρησία στο Θεό, και πρέπει να το αναφέρουμε. Ποιο θαύμα? Αυτός ήταν λαδέμπορος. Η Αγία συμπονούσε, γιατί παραλαμβάνω είχε τεράστια, τεράστια περιουσία. Συμπονούσε τη φτώχεια, συμπονούσε τους εμπερίστατους, συμπονούσε τους πρόσφυγες που έρχονταν κατατρεγμένοι από άλλα μέρη, δεδιωγμένοι από τον τύρανο, και έδινε το λάδι. Αλλά το λάδι το έδινε κρυφά. Και κάποια φορά λοιπόν αυτός έφευγε σε ταξίδια για να προμηθευτεί καινούριο λάδι, και κάποια φορά το είχε δώσει όλο το λάδι και είχαν μείνει άδεια τα κιούπια, και την ειδοποιούν οι θεραπενίδες εκεί: έρχεται ο αφέντης. Πω πω, λέει, τώρα τι θα κάνω, λέει. Έρχεται, λέει, ο αφέντης για να πουλήσει το λάδι, ενώ είχε κλείσει μια άλλη δουλειά στην Πελοπόννησο.
κοιλάδι να βρούνε που τα κιούπια είχαν αδειάσει από βραδείς και το πρωί ερχόταν ο αφέντης από την Πελοπόννησο με νέες συμφωνίες προκειμένου να δοκιμάσουν το λάδι. Πάει, προσκυνάει στα εικονίσματα, πέφτει στην εικόνα της Παναγίας, της Ελευθερώτριας και την παρακαλάει: «Βοήθησέ με, Παναγία μου, θα με σκοτώσει τώρα, ήρθε το τέλος μου». Και κατέβηκε κάτω να υποδεχθεί τους φιλοξενουμένους και το σύζυγό της, βέβαια, Ανδρέα Χιλά. Αφού τελείωσε το τραπέζι, τους κατέβασε στο υπόγειο ο σύζυγος για να τους δώσει το λάδι και να τους δοκιμάσουν βέβαια την εξαιρετική ποιότητα για την υψηλή τιμή που είχε κανονίσει να τους το πουλήσει. Ακολούθησε και η Φιλοθέη, αφού την πρόσταξε βέβαια αυτός, και έκπληκτη είδε η Φιλοθέη να έχει ξεχυλήσει όλο εκείνο το αποθεματικό το οποίο είχε αδειάσει από την προηγουμένη το βράδυ στα κιούπια και το λάδι να έχει χυθεί κάτω. Ο οποίος τελικά εξενευρίστη βλέποντας το λάδι να έχει χυθεί κάτω και να απορεί πως χύθηκε το λάδι κάτω, γιατί αυτοί δοκίμασαν και είδαν την εξαιρετική του ποιότητα. Το λάδι όμως αυτό ήταν καρπός προσευχής και απάντησης της Παναγίας στην Αγία Φιλοθέη, στη Ρεβούλα ή Ριγούλα, η οποία από λαϊκή ακόμα είχε ξεκλειδώσει τον ουρανό. Έτσι λοιπόν ζει 3 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος έκλεισε τα μάτια του κατά θεία παραχώρηση και τότε νεαρότατη χείρα είχε την ευλογία αλλά και την υποχρέωση να γυροκομίσει τους γονείς της. Βέβαια, ξεχνάμε ότι οι γονείς της επέμεναν να την ξανανυμφεύσουν, να την ξαναπαντρέψουν. Εκείνη δεν δέχτηκε βέβαια δεύτερη φορά να περάσει μια τέτοια δοκιμασία. Πέρασε ο χρόνος και αφού έκλεισε η δεκαετία από το γύρας και από τα χρόνια βέβαια που είχαν πλέον ηλικιωθεί οι γονείς της, κοιμήθηκαν αμφότεροι. Και τότε πια, ελεύθερη από τα κοσμικά δεσμά της, η θυγατέρα της Παναγιάς θέτει τον εαυτό της στην αντίληψη αλλά και τη διάθεση του Χριστού. Αφού είχε τη δύναμη να ξεκλειδώνει τον ουρανό από λαϊκή η Αγία, καταλαβαίνετε τι αγάπη και τι θεοσέβεια έκλεινε μέσα της αυτή η ψυχή. Και προσεύχεται. Και τότε ο Θεός την αξιώνει καθύπνους να δει ολοζώντανο τον Απόστολο Ανδρέα, τον πρωτόκλητο, τον κατεξοχή Απόστολο των Ελλήνων, γιατί ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα ελληνόφωνα μέρη της Ρωμαϊκής τότε απέραντης αυτοκρατορίας. Ο Απόστολος Ανδρέας λοιπόν της λέγει: «Θα γίνεις μοναχή και όλη αυτή την περιουσία την οποία σου κατέλειπαν οι γονείς σου, οι άρχοντες της Αθήνας, θα τη διαθέσεις όχι μόνο στη Μονή, αλλά θα φτιάξεις ευαγή ιδρύματα». Πρωτόγνωρο πράγμα για τη δουλεία. Θα μου πείτε πώς τα έκανε αφού οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν δια του χρήματος. Θα φτάσω στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που λέγε: «Ο Τούρκος θέλει άσπρα. Δώσ' του άσπρα και πάρ' του την ψυχή». Εννοώ ότι δια της μεγάλης οικονομικής της επιφάνειας κατόρθωσε να κάνει τα ακατόρθωτα. Έφτιαξε ακόμη και σχολείο και σχολιάζει κάποιος βιογράφος της, Νικόλαος Τομαδάκης, παλιός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, ότι η Οσιωμάρ της Φιλοθέη η Αθηναία είχε ιδρύσει ακόμη και σχολείο δια να ανοίξει τους οφθαλμούς εις τους παιδας των Αθηναίων προς την παράδοση και την δόξαν των προγόνων των.
Αναφέρω κάποιες πηγές, κουραστικό είναι, αλλά για να μην νομίζετε ότι κάνω μυθιστορηματική βιογραφία της Αγίας. Έχω δηλαδή συλλέξει και κάποιες πληροφορίες από επίσημους σε επιστημονικό επίπεδο βιογράφους της. Έκτισε λοιπόν ναός το όνομα καταρχάς του Αποστόλου Ανδρέου. Αυτός ο ναός διασώζεται σήμερα τρόπον τεινά. Είναι μέσα στον περίβολο που υπάρχει η Καθημάς Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Εκεί υπάρχει ναίδριο στο όνομα του Αποστόλου Ανδρέου. Και επίσης συγκρότημα ιδρυμάτων, γυροκομείο, πτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, ίδρυμα για να εκπαιδευτούν έστω στοιχειωδώς οι νεαρές κοπέλες στα έργα της καλλιτεχνίας της οικοκυρικής της εποχής εκείνης, ό,τι υπήρχε, και μαζί με όλα αυτά και σχολείο. Είναι εκπληκτικό. Και φτιάχνει και τα περίφημα μετόχια της, στα οποία πρέπει να αναφερθούμε, γιατί εκτός από το μοναστήρι που έγινε το σπίτι της σε όλον αυτόν τον χώρο, και ομιλώ για τον χώρο εκεί κοντά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, και η μονή αυτή ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, και εμείς με τον πατέρα Αθηναγόρα είμαι θα κληρική της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και μας κάνει ιδιαίτερα να συγκινούμεθα, γι' αυτό αναφέρομαι έτσι ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο. Η γυναίκα, η Οσία γυναίκα, τα πέτρινα του χρόνια της δουλείας, αισθανόταν από πίσω της, πέραν της οικονομικής επιφανίας που είχε, την παντοδυναμία της θείας πρόνοιας. Δεν γίνονται αυτά μόνο με τα χρήματα και τη διάθεση και το ζήλο και την τόλμη και την ανδρεία και την μεγάλη και υπερβολική ενέργεια. Όχι. Έτσι λοιπόν αναφέρομαι σαν επίσκοπος Ρωγών στον Διονύσιο Σολωμό που λέει στους ελεύθερους πολιορκημένους: η παντοδυναμία της πρόνοιας του Θεού έφτιαξε το Μεσολόγγι, και λέω η παντοδυναμία της πρόνοιας του Θεού έφτιαξε μια Αγία Φιλοθέη, αρκεί ίσανιρ θείο ζήλο πεπειρωμένος ολόκληρον διορθώσε δήμον, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φυσικά αναφέρεται σε άντρα, αλλά και η γυναίκα είναι ισότιμη και ισόκυρη με τον άντρα. Αρκεί, λέει, ένας άνθρωπος, να το πω έτσι, ο οποίος είναι πλημμυρισμένος από θείο ζήλο, ολόκληρο, λέει, να σώσει και να διορθώσει στο δρόμο του Θεού τον Δήμο, το λαό του Θεού, ο οποίος έχει ξεφύγει. Αυτό μας χρειάζεται σήμερα. Έρχομαι στο επίμαχο θέμα. Ποιο είναι το επίμαχο θέμα? Μία από τις μεγαλύτερες πληγές της εποχής εκείνης, μιλάμε για 16ο αιώνα τώρα, έτσι, ήταν οι περιοδίες των Αγάδων και των Πασάδων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Έπαιρναν, εκτός από το παιδομάζωμα και τα παιδιά που είναι ένα άλλο θέμα, κυρίως τις νέες κοπέλες που ήθελαν, που τους άρεσαν, που τους ενδιέφεραν, και τις μετέφεραν στην περιοχή της Ρούμελης, όπου ήταν και εκείνη την εποχή κατά κάποιον τρόπο κέντρο, για να τις εξισλαμίσουν διέως και να τις ρίξουν μέσα στα χαρέμια τους. Α, εκεί ακριβώς η Αγία Φιλοθέη παίζει τον μεγαλύτερο καταλυτικό και καθοριστικό της ρόλο. Τι κάνει? Με πολλούς τρόπους, όπως προανέφερα και χωρίς να ξαναλέω τα ίδια, αγωνίζεται να διασώσει όσες περισσότερες μπορούσε Ελληνοπούλες, και τις φέρνει μέσα στα ιδρύματά της, τις φέρνει μέσα στα δακούφια της, τις φέρνει και τις διασώζει ακόμη και μέσα στα άλλα μετόχια. Να πούμε για τα μετόχια της Αγίας. Να πούμε για τα μετόχια της Αγίας. Λοιπόν, ο ομώνυμος Δήμος που λέγεται σήμερα Ψυχικό και Φιλοθέη υπήρχε εκεί δικό της κέντρο, μετόχι, ασκητικό. Και ξέρετε γιατί λέγεται Ψυχικό? Το Φιλοθέη το πήρε από το όνομα της Αγίας. Ψυχικό λέγεται γιατί έκτισε ένα πηγάδι
καλή μάρμαρο εκεί. Και στο πηγάδι αυτό, το οποίο ήταν ένας μεγάλος κάμπος, κατέφευγαν οι αγρότες, οι Έλληνες, οι οποίοι μέσα στην πυρά του καλοκαιριού εργάζονταν και δεν είχαν νερό. Στην περιοχή εκείνη δεν υπήρχε νερό. Έφτιαξε το πηγάδι λοιπόν, και εκεί πήγαιναν και ξαπόστεναν και ιδρεύονταν. Και από αυτό το μεγάλο ψυχικό που έκανε η Αγία Φιλοθέη, ονομάστηκε ψυχικό. Βέβαια, να δηλώσουμε ότι υπήρχε, αυτό είναι επιστημονική ερμηνεία, στο μαρμάρινο χείλος του πηγαδιού η λέξη ψυχικών γραμμένη. Όχι ότι το πρόσφερε, αλλά δήλωνε και την ψυχική ωφέλεια την οποία είχαν όσοι επήγαιναν εκεί για να ξαποστάσουν και να ειρηνεύσουν από τον κόπο του Θέρους. Έχουμε λοιπόν στην Καλογρέζα μετόχη, στη Φιλοθέη ψυχικό μετόχη και μεγάλο και σπουδαίο μετόχη στην Οδό Λευκοσία στα Κάτω Πατήσια, και επιπλέον η ιστορία μας αναφέρει μετόχη στην Ίσο Κέα, όπου έχουν μείνει τα απομεινάρια του, διασώζονται κάποια απομεινάρια, και ακόμη μετόχη στην Ίσο Έγινα και πιθανόν και άλλα μετόχια, γιατί έχουμε πληροφορίες από επιστολές που έστελε η Αγία, θα σας πω στο τέλος, ότι δεν ήταν μόνο αυτά. Τι έκανε λοιπόν, τις διέσωζε, τις περιμάζευε από τον τύρανο, τις ενίσχυε, τις στήριζε και τις φυγάδευε, μην πάει το μυαλό σας ότι τις έκανε μοναχές, και τις φυγάδευε προκειμένου να τις διασώσει και να τις απελευθερώσει. Εκείνη την εποχή έχουμε αλληλογραφία της μεγάλης ακμής, όπου έδινε χρήμα, πούλαγε οικόπεδα, πούλαγε βακούφια, πούλαγε χωράφια, πούλαγε, και προφανώς ο πατέρας της κατέλειπε και πολλά χρυσά ή άσπρα, όπως τα λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, για να προβαίνει σε αυτές τις σωτήριες ενέργειες. Εκείνη την εποχή στέλνει αλληλογραφία στους γερουσία της Βενετίας, στους Έλληνες μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης ή και πριν την πτώση, αρκετοί που το είχαν καταλάβει ότι τελείωσαν οι μέρες της βασιλεύους, είχαν πάει στην Βενετία και ζούσαν εκεί. Το έργο της Αγίας απλώνεται σε όλα τα πέρατα του ελληνισμού και της ρωμιοσύνης, και μαθαίνεται και ένας ιστοριοδήφης, ο οποίος ονομάζεται Κωνσταντίνος Μέρτζιο, σε βιβλιοθήκη της Βενετίας βρίσκει αλληλογραφία της Αγίας με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου του 1583. Αυτό είναι επιστημονική πηγή, δεν είναι μόνο από τα επαναλαμβανόμενα βιογραφικά στοιχεία που κυκλοφορούν σε βιβλία κατά διάφορες περιόδους. Και βρίσκει εκεί πολλά στοιχεία αυτός, τα οποία υπάρχουν και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν διασωθεί φυσικά, κατά πόσο έχουν κυκλοφορήσει και επίσημα, που επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα στοιχεία που σας λέγω. Τους γύρεψε, λέει, τελικά ένα ποσό το οποίο εγκρίθηκε, αλλά η Αγία ήδη είχε μαρτυρήσει. Έχουμε λοιπόν μετά από όλη αυτή την τεράστια ελληνική και ρωμαϊκή ενεργητική παρουσία της Αγίας μέσα στο υπόβουλο γένος, κάτω από την πότα του τυράννου, έχουμε την πρώτη απόπειρα, η οποία έγινε μετά από διαρροή. Άνθρωποι είμαστε, στον κόσμο αυτό ζούμε, δυστυχώς και εκ των Ελλήνων έχουμε δει πολλές τέτοιες προδοτικές ενέργειες και είναι πράγματα που μας πονούν, ο Πίλιο Γούσης και άλλα που αφορούν τους φοβερούς εκείνους Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες και προδίδουν. Το μαθαίνει ο εχθρός και δίδεται εντολή να τις συλλάβουν.
Και αν το απόσπασμα που θα πάει να συλλάβει την Αγία βρει αντίσταση, τότε να τη δέσουν και να τον οδηγήσουν κατευθείαν στον κατή, στο δικαστή της εποχής εκείνης, προκειμένου να λογοδοτήσει. Πράγματι, η κυρά ηγουμένη δεν αντιστάθηκε καθόλου. Δεν χρησιμοποίησε καμία αμυντική ενέργεια, ούτε έμεσα ούτε άμεσα. Την έφεραν στο κριτήριο και της απήγγειλαν την κατηγορία ότι είναι ανυπάκουη στις εντολές της υψηλής πύλης, ανυπάκουη προς την Οθωμανική αρχή και εξουσία, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο την αναμένει ο διαπαγχωνισμού θάνατος. Αλλά την τελευταία στιγμή, την τελευταία στιγμή, συσπυρώνονται και ενεργοποιούνται οι δημογέροντες, οι οποίοι προλαβαίνουν και πηγαίνουν στο κριτήριο και αρχίζουν τα ταξίματα και τις συναλλαγές με τον κατακτητή. Εκείνη την ώρα μπόρεσαν ως πρώτη φάση, με μεγάλο υπέρογκο χρηματικό ποσό και διάφορα ταξίματα, να τους πείσουν να την αφήσουν ελεύθερη. Και έτσι επαληθεύεται αυτό που προανέφερα και που είπε ο Άγιος Κοσμάς λίγο μετά: δώσε στον Τούρκο άσπρα και πάρ του την ψυχή. Ενώ ο Λατίνος δεν ήθελε μόνο άσπρα, γιατί οι Έλληνες γνώρισαν την ενετοκρατία από τις φοβερές σταυροφορίες, με συγχωρείτε, από τη φοβερή άλωση υπό των Φράγκων, όταν η βασιλεύουσα έπαψε να υφίσταται στην Κωνσταντινούπολη και έχουμε την περίφημη αυτοκρατορία της Νικαίας. Αυτοί θέλαν την ψυχή μας, αυτοί θέλαν την πίστη μας, αυτοί θέλαν να συλλήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, της Αποστολικής Παραδόσεως που κράτησε το γένος μας αλόβητο τόσους αιώνες, χιλιοτηρίδες μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός επέμενε: ένα πράγμα σας χρειάζεται, ας σας τα πάρουν όλα, ψυχή και Χριστός. Όλα τα άλλα μπορούν να σας πάρουν, το σώμα σας μπορούν να το τηγανίσουν, αλλά αυτά τα δύο μόνοι σας, αν τα δώσετε, μπορούν να τα κατακτήσουν. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να σας πάρουν την ψυχή και το Χριστό. Το Χριστό και την ψυχή. Κάτι που το βλέπουμε δυστυχώς να εγκυμονεί όχι μόνο τα χρόνια της δουλείας, αλλά και ανέκαθεν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, η οποία κακά τα ψέγματα και τότε και αργότερα και πολύ αργότερα και τώρα είναι υπό την πότα της κρατικής δεσποτείας στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάω. Δεν θα αναφέρω περισσότερα. Έτσι λοιπόν, μόνο με τη θέλησή σας άμα τα δώσετε. Φεύγει πια η Αγία Φιλοθέη μετά από αυτή την πρώτη και επισφαλή ενέργεια που τη σώζουν οι προύχοντες, και πηγαίνει στο νησί της Κέας. Εκεί βρήκε κοπέλες τις οποίες είχε στείλει και τις επιστηρίζει, τις ενισχύει, τις διδάσκει. Κάθεται για λίγο καιρό μέχρι να κατακάτσει, λέει, ο κουρνιαχτός και να μπορέσει να γυρίσει στο κέντρο των ενεργειών της που είναι η Αθήνα. Η Αγία Φιλοθέη ήταν συνετή, δεν προκαλούσε. Δεν ήταν παράλογη. Δεν ήταν θρασής. Δεν ήταν η γυναίκα ένας άνθρωπος χωρίς να ζυγίζει το κόστος και τη χρειάζεται και σύνεση. Γίνεστε ούν φρόνιμοι ως Ιώφης και ακέραιοι ως Επεριστερέ. Απλά ήταν τόσες πολλές οι ενέργειες απελευθέρωσης και διάσωσης
και τόσα πολλά βέβαια τα χρήματα που στο τέλος έμεινε πάμφτωχη, που είχε κυκλοφορήσει το νέο, το είχε μάθει όλος ο κόσμος. Και γυρίζει στην Αθήνα και εκεί φιλοθέει

1988 έρχονται, γκρεμίζουν ένα μέρος από τη Μάντρα, μπαίνουν μέσα στο ναό τα πρωινά ώρας, όπου πλέον είχε αρχίσει να επιτελείται η Θεία Λειτουργία, τη συλλαμβάνουν, τη δένουν σε μια κολόνα έξω στον περίβολο του ναού, της Μονής, και εκεί την κακοποιούν αλίπητα. Και όχι ένας, πολλοί άνδρες. Και την άφησαν πλέον ημιθανή, μισοπεθαμένη. Τρέχουν μετά από αυτό οι μοναχές και παραλαμβάνουν ένα ζωντανό πτώμα. Η Αγία με τα δυσκολία ανέπνε και την παραλαμβάνουν και τη μεταφέρουν στην Καλογρέζα, όπου εκεί είχε άλλο μετόχη. Εκεί στην Καλογρέζα έζησε λίγους μήνες ζωντανή πεθαμένη από τους μόλοπες, από τα κατάγματα, από τις αιμορραγίες, από τους πόνους. Δεν πέθανε αμέσως, δεν έκλεισε τα μάτια της αμέσως, και έρχεται η 19η Φεβρουαρίου του επομένου έτους, δηλαδή μετά από 3-4 μήνες, πόσο είναι, 3 μήνες είναι, και παραδεί το πνεύμα της στο Χριστό. Ο Χριστός δέχεται το πνεύμα της Αγίας Φιλοθέης στις 19 Φεβρουαρίου του 1589, όταν η ίδια ήταν σε ηλικία 67 ετών. Ενταφιάζουν την Αγία και σε 20 μέρες πλημμυρίζει το χώμα από μύρο, και τότε αναγκάζονται να ανοίξουν και να δουν από πού ρέει αυτό το μύρο, και μένουν εκπληκτοί μπροστά στο μυροβόλο σώμα της. Εντωμεταξύ κατεβοδίαζε ο τόπος γύρω γύρω εκεί στην Καλογρέζα, παραφθορά λέξης Καλογρέζα, του Καλογριά, στην αλβανίτικη διάλεκτο της εποχής εκείνης πολλών Ελλήνων. Εκεί λοιπόν η Αγία Φιλοθέη αρχίζει να προσφέρει και μετά θάνατον. Και τι πρόσφερε? Πρόσφερε πλέον ζωντανή την ελπίδα. Πρόσφερε ζωντανή τη μαρτυρία της γνησιότητος και της εγκυρότητος των αγώνων της, των θυσιών της, και της μεγάλης βέβαια παρησίας που βρήκε στο Θεό. Εδώ έχω κάτι που δεν ξέρω αν είναι γνωστό και θέλω να το καταθέσω. Η Αγία Φιλοθέη όταν ζούσε είχε περίπου 150 μοναχές. Όταν κοιμήθηκε, αντί να λιγοστέψουν οι μοναχές, γίνανε 200. Και δεν ήταν μόνο οι αρχοντοπούλες των Αθηνών που ακολούθησαν το ωραίο της και ηρωικό παράδειγμα, αλλά ήταν και πάρα πολλές άλλες. Και μέχρι και εξισλαμισμένες χριστιανές, οι οποίες από τη μυροβλησία του ιερού της Λιψάνου πίστευαν στο Χριστό και βαπτίζονταν ορθόδοξες και γίνονταν μοναχές. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και έχουμε μία εξαίρεση. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός αγιοκατατάχτηκε τον 20ο αιώνα επίσημα. Και άλλοι πολλοί Άγιοι. Και των χρόνων της δουλείας μάρτυρες. Η Αγία Φιλοθέη δεν αγιοκατατάχτηκε τώρα, τον 20ο αιώνα ή τον 19ο αιώνα. Έχουμε παρακαλώ την αγιοκατάταξη της Αγίας Φιλοθέης επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ματθαίου 1595 με 1600 πατριάρχευσε αυτός ο Πατριάρχης. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ο Μητροπολίτης της εποχής εκείνης, ο Αθηνών Νεόφυτος, εξέτασε το βίο της, έκπληκτος από το μύρο το οποίο

0: Ευρίσκεται εις το μνήμα της και συνέχεια έρε, μύρο, ερχόντουσαν από όλα τα μέρη του γένους, της Ρωμιοσύνης, από όλα τα μέρη της επικράτειας όπου υπήρχαν χριστιανοί ορθόδοξοι και προσκυνούσαν τον τάφο της και το μύρο της. Έλαμβαναν ισίαση και θεραπείαν, παρακαλώ, και γίνονταν και μεγάλα σημεία και θαύματα. Και γράφει, αξίζει κανείς να το αναφέρει, επειδή εδηλώθη ασφαλώς ο Μητροπολίτης Αθηνών νεόφυτος στο Πατριαρχείο την εποχή που σας προανέφερα, μέχρι το 1600 αυτά. Επειδή εδηλώθη ασφαλώς ο τοτεθιότατον σώμα της οσιωσά της Φιλοθέης ευωδίας πεπληρωμένων εστί και μύρων διηνεκώς εκχύτε αλλά και τις προσιούσιτε και αθενέσι και θεραπείες δεωμένης την ία συνδίδωση. Έδοξε ημίν και πάση τη Ιερά Συνόδο των καθευρεθέντων αρχιερέων για να πείσει. Δεν είχαν σύνοδο στην Αθήνα, αλλά λέει ήταν ο Κορίνθου και ήταν και ο Θηβών μαζί με τον νεόφυτο Αθηνών που το υπέγραψαν, το συνυπέγραψαν αυτό το γράμμα, αυτή την επιστολή. Ζητάμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πια τα χρόνια της δουλείας, συγγραφήνε και ταύτην εν το χορό των οσίων και αγίων γυναικών, ώστε κατέτος θυμάστε και πανεγυρίζεστε την μνήμην αυτής. Είναι συγκλονιστικό αυτό και δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιον όχι μόνο βιογράφο της αλλά και υμνογράφο της εποχής εκείνης, Ιέραξ το όνομα, ο οποίος συνθέτει την ακολουθία της και τον ύμνο της. Είναι πανάρχαιος φυσικά, μετά έχουμε προστίκες και άλλες επιδράσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και από νεωτέρους υμνογράφους, αλλά ο πρώτος της υμνογράφος και συγγραφέας ήταν ο Ιέραξ, ο οποίος έζησε την εποχή εκείνη. Κατ' εντολήν του Μητροπολίτου Αθηνών Νεοφύτου φτιάχνει την ακολουθία της πλήρη με όλα όσα έπονται και συμπεριλαμβάνονται. Επομένως, Αθηναίων η πόλης υπεριώνυμος, Φιλοθέην τιμάτην οσιομάρτυρα και ασπάζεται αυτής το θείον λείψανον. Γιατί? Διότι μετήλαξε το ζήν, αθλήσει και μαρτυρίο. Βεβαίως θα μπορούσε να ζήσει σαν αρχόντισσα με όλα της τα καλά και με όλα της τα προνόμια και με όλες τις ανέσεις για την εποχή εκείνη, στο αρχοντικό των Πενιζέλων, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αδριανού ανέφερα που είναι ακριβώς, χωρίς εκτελώντας τις υποχρεώσεις της εν Χριστώ ζωής, χωρίς καμία απολύτως θυσία. Αλλά είδατε, απ' τη μία η παρουσία της Παναγίας που αφήνει σε ενδιαφέρουσα τη μητέρα της, θεία δυνάμει και θεία νεύση, και απ' την άλλη ο πρωτόκλητος Ανδρέας, ο κυρίος Απόστολος των Ελλήνων, ο οποίος την επιτάσσει να γίνει πλέον μάρτης Χριστού και να μεταλαμπαδεύσει την αλήθεια της Ορθοδοξίας και του γένους στο υπόδουλο λαό και να μείνει η Αγία Φιλοθέη η ενδοξότερη γυναίκα η οποία έζησε τα χρόνια αυτά τα φοβερά και σκοτεινά και προσέφερε τα πάντα και μετήλαξε, λέει το ζήν, αθλήσει και μαρτυρίο. Γι' αυτό ακριβώς, όπως ξεκίνησα, η Αγία Φιλοθέη είναι συμπολιούχος της Αθήνας πρώτον και δεύτερον, όπως γνωρίζετε, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πρωτευούσης μας δύο τίμια και ιερά λείψανα υπάρχουν και σεμνήν και γερέρουν αυτόν. Το τίμιο και αγιασμένο λείψανο και ισορός του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος αγιοκατατάχθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος και η Αγία Οσιωμάρ της φιλοθέει αριστερά, δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος και αριστερά καθώς μπαίνουμε ο Άγιος, η δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος και δεξιά η Αγία Οσιωμάρ της φιλοθέει, οι οποίοι φυλάσσουν και στηρίζουν το γένος μας στα παγωμένα αυτά χρόνια που ζούμε. Και επανέρχομαι από όπου ξεκίνησα, ευχαριστούμε την ΕΡΟ για τη μεγάλη ιεραποστολική της δραστηριότητα και για τη σπουδαία μαρτυρία που είναι με πάρα πολύ μεγάλο ζήλο, διακριτικό ζήλο, όχι ζήλο, πώς να το πω, χωρίς διάκριση, ένα ζήλο ο οποίος μας αναθερμαίνει την πίστη και μας αναβαπτίζει στα νάματα της σωτηρίας μας που είναι του Χριστού η πίστη, η Αγία και βέβαια της πατρίδος μας η ελευθερία για την οποία έδωσαν το αίμα τους οι πρόγονοί μας και ζούμε τρόπον τεινά σήμερα ελεύθεροι. Αμήν. Και πάλι ευχαριστώ για το βήμα, ευχαριστώ για την ευκαιρία και ευχαριστώ την Ενωμένη Ρωμιοσύνη σαν ένας κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών μαζί με τον πατέρα Αθηναγόρα, τον αδελφό μου, ο οποίος είναι και διδάσκος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη σπουδαία και ανυστερόβουλη αλλά και ηρωική προσφορά τους σε όλους μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών, κυρίου Φιλοθέου, με θέμα «Αγία Φιλοθέη η Αθηναία», που εκφωνήθηκε κατά την Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταό Νταού Πεντέλης στις 26 Απριλίου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Μητροφάνης ήταν γιος του Δομετίου, αδελφός του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος, έχοντας έλθει με τη χάρη του Θεού εις επίγνωση της πλάνης της θρησκείας των ειδώλων, πίστεψε στο Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στο Βυζάντιο, άσημη πόλη τότε, με τους δύο γιους του, Πρόβου και Μητροφάνη. Εκεί συνδέθηκε με τον επίσκοπο της πόλεως, Τίτο, άνθρωπο Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος τον συναρρύθμισε στον κλήρο του και τον όρισε διάδοχό του. Αφού διοίκησε την εκκλησία αυτή επί 23 έτη εν μέσω διαφόρων διωγμών, εκοιμήθη εν ειρήνη και ο γιος του Πρόβος ανέλαβε και άσκησε το αξίωμα αυτό για 12 περίπου χρόνια, κατόπιν δε εξελέγει ως διάδοχός του ο αδελφός του Μητροφάνης, τον οποίο όλοι θαύμαζαν για την αρετή και τη δίκαιη κρίση του. Αυτόν βρήκε στον επισκοπικό θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν επέλεξε το Βυζάντιο για νέα πρωτεύουσα. Αναφέρεται μάλιστα ότι στην επιλογή της πόλης, εκτός από την καλή θέση της μεταξύ Ανατολής και Δύσης και του κλίματός της, βάρινε και η αγιότητα του επισκόπου της, του οποίου και μόνον η όψη έφθανε να επιβάλλει το σεβασμό ακόμη και στους πλέον αλαζόνες. Κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μητροφάνης, καθυλωμένος από τα γεράματα και την αρρώστια στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, έστειλε όμως την οίκαια τον πρώτο μεταξύ των πρεσβυτέρων του Αλέξανδρο, στον οποίο είχε πλήρη εμπιστοσύνη. Όταν ο Αυτοκράτορας, μετά τη λήξη της Συνόδου, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιεράρχη, ο οποίος του ανακοίνωσε την αποκάλυψή του ότι ο Αλέξανδρος και ο Παύλος θα τον διαδέχονταν στη διακυβέρνηση της Εκκλησίας. Εκοιμήθη λίγες ημέρες αργότερα σε ηλικία 117 ετών, αφού έλαβε τιμητική αναγνώριση από τους συνοδικούς πατέρες, ενώ την κηδεία του λέγεται ότι ετέλεσε ο Άγιος Ιάκωβος, επίσκοπος Νησίβεως. Τα τίμια λείψανά του που κατατέθηκαν σε ναό τον οποίο είχε ανεγείρει στη συνοικία επτάσκαλων, κάηκαν κατά τους χρόνους του διωγμού του Κωνσταντίνου V του Κοπρονήμου.

Και αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Σοφίας. Η Μακαρία Σοφία καταγόταν από την Ένω της Θράκης. Ήταν παντρεμένη και μητέρα 6 παιδιών. Οι φροντίδες όμως του σπιτιού δεν την αποσπούσαν από τα καθήκοντα της ευσέβειας και δεν έλειπε ποτέ από την εκκλησία. Επιστρέφοντας στο σπίτι, περνούσε μεγάλο μέρος της νύχτας προσευχόμενη. Τα παιδιά της πέθαναν και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά της στους πτωχούς, έγινε δε μητέρα άλλων ορφανών παιδιών και στήριγμα για τις χείρες. Μη έχοντας άλλη μέρημνα από το να ευαρεστεί το Θεό, πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με συνεχή νηστεία, τρεφόμενη μόνο με ψωμί και νερό. Τα μάτια της ήταν αστήρευτη πηγή δακρύων και η ψαλμή του Δαβίδ ήταν διαρκώς στα χείλη της. Επεδείκνυε άμετρη ταπεινοφροσύνη ακόμη και μπροστά στους πιο άσημους ανθρώπους, ενώ η ελεημοσύνη ήταν η συνεχής φροντίδα της, προτιμώντας να στερηθεί η ίδια τα αναγκαία παρά να αφήσει κάποιον δυστυχή να φύγει από το σπίτι της με άδεια χέρια. Είχε μια στάμνα γεμάτη κρασί, το οποίο μοίραζε αφιδώς στους φτωχούς. Τούτο δεν άδειαζε ποτέ, όσο η Οσία κρατούσε μυστικό το θαύμα. Μόλις όμως το αποκάλυψε σε έναν συγγενή της, το περιεχόμενο άρχισε να λιγοστεύει. Αποδίδοντας την απόσυρση αυτή της θείας εύνοιας στην αναξιότητά της, η οποία αύξησε την άσκηση και το σώμα της εξηράνθη και έλειωσε σε τέτοιο βαθμό ώστε μεταβίας ανέπνεε. Έζησε έτσι μέσα στους θεάρεστους μόχθους επί 34 έτη, παραμένοντας λαϊκή και εκοιμήθη εν ειρήνη προς συνάντηση του Κυρίου σε ηλικία 53 χρόνων, έχοντας λάβει λίγο πριν τη μοναχική κουρά.

Άγιε Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Λαζάρου, εν ειρήνη τελειούνται. Οι δύο αυτές Άγιες γυναίκες, αδελφές του Λαζάρου, φίλου του Χριστού, διέμεναν στη Βιθανία, ένα χωριό κοντά στα Ιεροσόλυμα. Μια ημέρα ο Ιησούς φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους. Η Μάρθα, η μεγαλύτερη, αναλώθηκε φροντίζοντας να περιποιηθεί τον Κύριο. Βλέποντας την αδελφή της τη Μαρία να κάθεται σιωπηλή στα πόδια του Χριστού, ακούγοντας τα θεία λόγια, είπε αγανακτισμένη: «Κύριε, ου με έλυσι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν?» Υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβετε. Ο Κύριος όμως της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε εστίν χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής». Λίγο αργότερα, πριν το πάθος, ο Λάζαρος αρρώστησε και πέθανε. Οι δύο αδελφές έστειλαν να ειδοποιήσουν τον Ιησού, ο οποίος έφτασε στη Βιθανία την τέταρτη ημέρα μετά το θάνατο. Η Μάρθα έτρεξε αμέσως να τον συναντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι όπου είχαν έλθει πολλοί φίλοι και συγγενείς για να τις παρηγορήσουν. Ο Κύριος τη διαβεβαίωσε ότι ο αδελφός της επρόκειτο να αναστηθεί και η Μάρθα του εξέφρασε την πίστη της ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Κατόπιν πήγε να φωνάξει την αδελφή της και όλοι μαζί μετέβησαν στον τάφο του Λαζάρου. Με το πρόσταγμα του Ιησού ο νεκρός εξήλθε με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με πάνινες λωρίδες και το πρόσωπο περιτυλιγμένο στο σουδάριο. 6 ημέρες πριν το Πάσχα ετοίμασαν δείπνο προς τιμήν του Ιησού στη Βιθανία παρουσία του Λαζάρου. Η Μάρθα, ως συνήθως, φρόντιζε να τους περιποιείται, ενώ η Μαρία, παίρνοντας μια φιάλη ακριβό άρωμα, άλυψε τους πόδες του Κυρίου και τους σκούπισε με τα μαλλιά της. Ο φιλάργυρος Ιούδας διαμαρτυρήθηκε για την σπαδάλη αυτή, αλλά ο Κύριος είπε ότι το άρωμα εκείνο η Μαρία το φύλασε για την ημέρα του ενταφιασμού του. Μετά την ανάληψη, η Μάρθα και η Μαρία συνόδευσαν τον Λάζαρο για να διαδώσουν στα πέρατα το μήνυμα της Αναστάσεως. Μνήμη του Αγίου Μοναχού και Μάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της Μονής Μοναγρίας. Ο Ανδρίος αυτός ομολογητής, ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας ή Μοναγρού, η οποία βρισκόταν, καθώς φαίνεται, στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, προσέφερε τη ζωή του για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κωνσταντίνου V του Κοπρονίμου, περί το 765, λίγο πριν το μαρτύριο του Οσίου Στεφάνου του Νέου.

μνήμη του Οσίου Αλωνίου, του Ασκήσαντος εν Αιγύπτο. Ο Όσιος πατήρ ημών Αλώνιος έζησε στην έρημο της Αιγύπτου κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Έλεγε, εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του ότι στον κόσμο είμαστε μόνο εγώ και ο Θεός, δεν θα βρει ανάπαυση. Μία ημέρα τον ρώτησαν τι σημαίνει να εξουθενώνεις εαυτόν και εκείνος αποκρίθηκε, το να είσαι κάτω από τα άλογα ζώα και να γνωρίζεις ότι αυτά είναι ακατάκριτα. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου του εν Πεχνότσα. Ο Όσιος Μεθόδιος υπήρξε ένας από τους πρώτους μαθητές του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, ο οποίος του έδωσε ευλογία να διάγει ερημικό βίο σε ένα βαθύ δάσος. Τελικά εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στη μέση ενός βάλτου, στη συμβολή των ποταμών για χρώμα και Πεχνότσα. Όταν όμως άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω του αδελφή, ο Άγιος Σέργιος τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει αυτόν τον ανθυγιεινό τόπο και να ιδρύσει μοναστήρι σε καταλληλότερη τοποθεσία. Ο Μεθόδιος καθοδηγούσε τους μαθητές του με το παράδειγμα της βιωτής του και το λόγο του. Διακρινόταν για την αγάπη του για τον πλησίον και το μοναστήρι ήταν καθημερινά γεμάτο από ένα πλήθος πτωχών και πεινασμένων. Ο Όσιος τους έτρεφε, τους φρόντιζε με τα ίδια του τα χέρια, τους έδινε ρούχα και μεριμνούσε για όλες τις ανάγκες τους. Την ώρα της εκδημίας του ηκέτευσε τους αδελφούς να μην παραμελούν την ελεημοσύνη που μας ομοιώνει με τον Θεό και τους παρότρινε να τηρούν ευσυνείδητα το τυπικό κοινοβιακής βιωτής που είχε εισαγάγει εμπνευσμένο από εκείνο του Αγίου Όρους. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1392 και τιμήθηκε σύντομα ως Όσιος στη μονή του και στην περιοχή του Πεχνότσα.

μνήμη των οσίων Ελεάζαρ, Ναζέρου και Ευμενίου του Ολόνετς. Οι όσοι αυτοί πατέρες ήταν ελληνικής καταγωγής, ο Ελεάζαρ και ο Ναζέρος ήσαν μαθητές του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος ίδρυσε μονή στις όχθες της λίμνης Ονέγκα και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Λάπωνες της περιοχής αυτής, στις Εσχατιές του Βορρά. Ίδρυσαν κατόπιν τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Μουρόμ, όπου διέλαμψαν με τα θαύματά τους, αναπαύθηκαν εν ειρήνη κατά τον 15ο αιώνα.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24 Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στην Ελλάδα, στην κοντινή μας ευρύτερη περιοχή. Καλώς συνταμώνουμε με όλους εσάς στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Όπου γης. Και απόψε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε εδώ, στην Περιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα ταξίδι. Σήμερα είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρος από αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν μόλις από λίγα 24 ώρα. Ένα ταξίδι που, αν το κρατήσουμε μες στην ψυχή μας, βέβαια θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Ένα ταξίδι που μπορείτε να επαναλαμβάνετε κάθε στιγμή, κάθε φορά που θα ακούτε την συγκεκριμένη ευλογημένη ακολουθία. Κυκλοφορεί σε διπλό CD από το Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μίλεση της Αττικής. Πρόκειται για το ησυχαστήριο που ίδρυσε ο Άγιος Πορφύριος στο μέρος όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκεί όπου μέχρι σήμερα υπάρχει το μικρό κελάκι του και κόσμος πολλής σειραίει καθημερινά να προσκυνήσει και να πάρει την ευχή και την ευλογία του Αγίου μας. Κυκλοφορεί λοιπόν σε διπλό CD μια σπάνια ηχογράφηση. Μια ηχογράφηση από το 1977. Σπάνια αλλά και πεντακάθαρη. Σπάνια και μοναδική. Ακούγεται σε αυτήν την ηχογράφηση ο Άγιος Πορφύριος, ο Γέροντας Πορφύριος τότε. Ο Γέροντας που διακονούσε στην καρδιά της Αθήνας, στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου στην Πολυκλινική και που του άρεσε να αποσύρεται για λίγο, να ξεκουράζεται και να προσεύχεται, να προετοιμάζεται και να επικοινωνεί με τον Θεό και να λειτουργεί στο μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου Καλυσίων. Είναι σε μια ήσυχη περιοχή, σε μια πλαγιά της Πεντέλης, πολύ κοντά στο μοναστήρι του Παντοκράτορος Ταόνταου Πεντέλης, και εκεί σε αυτό το παρεκκλησάκι ο Άγιος μας συνήθιζε να μένει, να τελεί τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες, να δέχεται τα πνευματικά του τέκνα που ανηφόριζαν ως εκεί, άλλοι για να εξομολογηθούν, άλλοι απλά για να συμβουλευθούν, άλλοι για να τον δουν, άλλοι για να μείνουν μαζί του σε κάποια ακολουθία. Όπου γης papaki@hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Η συγκίνηση όλων είναι δεδομένη, το ξέρουμε. Και αν πραγματικά βρούμε κι άλλα τέτοια σπάνια ηχογραφημένα ντοκουμέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα μοιραστούμε και μαζί σας. Αν πάλι κι εσείς έχετε κάποια προσωπική εμπειρία από τον σύγχρονο αυτό Άγιο ή οποιοδήποτε άλλο Άγιο, και αν έχετε κάποιο υλικό που θα μπορούσατε να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς με όλους τους ακροατές, να μην διστάσετε να το κάνετε. Έλατε λοιπόν τώρα όλοι μαζί να μεταφερθούμε νοερά στο ησυχαστήριο, μάλλον στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, και να βρεθούμε μαζί με τον Γέροντα Πορφύριο και λίγα πνευματικά του παιδιά την 27η Μαΐου 1977. Πολλά χρόνια πριν την κοίμησή του, πολλά χρόνια πριν την επίσημη κατάταξή του στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Θεία Λειτουργία με λειτουργό τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη.
1: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, το Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες, εν ειρήνη σών έντιμον υγεία, μακρο...

επιθυμία καρδία. Δοξάζουν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

και Αγία Στέρντον, τιμίων δώρων του Κυρίου Θεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντί καταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν

0: μάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχον Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών.

0: και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρασκοπή.

και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ευθυσόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

0: Δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως, τορμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο Έλλης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήρμεν τις ωφελέτες ημών και εμείς συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Στο Τίμιον και Πανάγιον και Πανάσπιον και Πανακύρατον και Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, Θεό,

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων και πληκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον.

0: Πάτερα,
1: ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε,
2: αμήν.
1: Τες εκκλησίες σου,
2: αμήν.
1: Τις ιερεύσει,
2: τις
1: άρχους ημών, το στρατό
2: αμήν.
1: Και παντί το λαό σου,
2: αμήν.
1: Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Παναγιώτησίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Γερασίμου, το Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, τον Αγίου Πατρόσιμων Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μυροντσιλικίας Θεματρού, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωάκιμ και Άνης, το Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Ιωάννου του Ρώσου και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σπάνια αυτή ηχογράφηση και σταμάτησε η ηχογράφηση τότε το 1977, λίγο πριν ακούσουμε και το διευχόν. Σπάνια ηχογράφηση γιατί μας έρχεται από τότε, 27 Μαΐου 1977, κάποιο πνευματικό παιδί του γέροντος Πορφυρίου τότε ηχογράφησε αυτή τη θεολειτουργία που γινόταν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια στην Πεντέλη, με λιγοστό εκκλησίασμα, με τους ανθρώπους που αγαπούσαν πολύ και διακονούσαν τον γέροντα τότε, ανάμεσά τους και η κατασάρκαν αδερφή του, μετέπειτα πρώτη ηγουμένη του Ιερού Συγχαστηρίου της Μεταμορφώσεως, μοναχή Πορφυρία η Μακαριστή. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και εμείς από αυτήν την σπάνια ηχογράφηση που την ακούσαμε σε 4 μέρη για να χωρέσει σε αυτήν την ημίωρης διάρκειας ραδιοφωνική μεταμεσονύχτια συνάντηση που έχουμε καθημερινά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, το ραδιόφωνο που πολύ αγάπησε ο Άγιος Πορφύριος, το ευλόγησε από την πρώτη μέρα της ιδρύσεώς της και πάντοτε είχε έναν καλό λόγο να λέει για την Πειραϊκή Εκκλησία και να προτρέπει όλους να ακούνε αυτό το ραδιόφωνο. Είχε πει για το σταθμό μας ότι θα γίνει η αιτία να σωθούν πολλές ψυχές και αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος στους ώμους όλων μας που βρεθήκαμε εδώ για να συνεχίσουμε αυτό το έργο προς δόξαν Θεού. Ευχόμαστε ο Άγιος Πορφύριος να το αγκαλιάζει και να το σκεπάζει, να το συντηρεί και να του δίνει διάρκεια για χρόνους όσους ο Θεός ορίζει. Ευχαριστούμε όλους και όλες για τη δική σας αγάπη και την διακριτική συμμετοχή στην καθημερινή ραδιοφωνική μας παρουσία. Ευχαριστούμε για τα όμορφα σχόλια και τα πολύ συγκινητικά. Να ξέρετε ότι περιμένουμε και κάτι από εσάς. Μοιραστείτε το μαζί μας για να το μοιραστούμε και εμείς μετά με όλους τους ακροατές που μένουν συντονισμένοι σε αυτό το θεάρεστο έργο που επιτελείται στον ραδιοφωνικό μας σταθμό από το 1988. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσουμε αυτήν την σπάνια θεία λειτουργία. Κυκλοφορεί σε διπλό CD. Μπορείτε να το βρείτε στο Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως, στο Μίλεση, αφού προσκυνήσετε στο κελάκι του Γέροντα, εκεί παραδίπλα που υπάρχει η έκθεση, με όποια ευλογία θέλετε για την ενίσχυση της μονής, μπορείτε να βρείτε και αυτό το διπλό ηχητικό CD και να έχετε αυτή την ευλογία καθημερινά στο σπίτι σας, να την ακούτε όποτε εσείς θέλετε και όποτε αισθάνεστε ένα βάρος να ακούτε αυτή τη θεία λειτουργία με τη φωνή του Αγίου μας και να ξεκουράζεστε, να ξεκουραζόμαστε. Ελπίζουμε να στάθει και αφορμή αυτή η ραδιοφωνική μετάδοση να συγκινήσει τις ψυχές μας και να μας έκανε έστω και για λίγο να προσευχηθούμε με περισσότερη πίστη, θέρμη και δύναμη στον Άγιο τον σύγχρονο του Θεού, ώστε αυτός να μεσητεύει για όλους μας. Κάπου εδώ ο χρόνος για απόψε ολοκληρώθηκε. Αποχαιρετούμε όλους και όλους εσάς όπου γης, ευχόμενοι ο Άγιος Πορφύριος πάντοτε να μας σκεπάζει και να μας αγιάζει.

0: που η φαντασία σμίγει με την τέχνη. Και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θα σας περιγράψω ένα σπιτάκι. Μπροστά είχε μία κλιματαριά για να έχει σκιά. Είχαν φυτέψει μουριές, βερικοκές,

άντρες που επειδή είχαν την νόσο ως καλόγριες μπήκανε μέσα εδώ και έζησαν με πολύ ασχετικό τρόπο ζωής, παρόλο που ήσαν υποχρεωμένες να παίρνουν αυτά τα δύσκολα φάρμακα και υπέφεραν. Οι Φιλοθέοι, οι Τιμοθέοι, οι Χαριτίνοι και άλλοι μία ήταν πραγματικές ασκήτριες που όταν ακούσετε για τη ζωή τους θα μείνετε άναυδοι. Υπήρξαν ασθενείς που βοήθησαν τους άλλους ασθενείς να περάσουν ευκολότερα το δύσκολο στάδιο της ασθενειάς τους. Υπήρξαν άνθρωποι υγιείς που αγαπήσανε πολύ τους χανσενικούς και τους επισκέπτονταν και ζούσαν εδώ μαζί τους και τους βοηθούσαν. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν από την ελεημοσύνη των χανσενικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σε πολλούς από αυτούς, όπως σας είπα, έλειπαν τα χεράκια, τα ποδαράκια, οι μυτούλες, τα αυτιά και συχνά όταν και εγώ τους ήταν δεν το καταλαβαίνανε. Κι όμως αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι τι νομίζετε πως έκαναν? Το κράτος τους έδινε φαγητά, γιαούρτια, γάλατα σε καθορισμένες μερίδες. Εκείνοι λοιπόν ζούσαν με του ενός το φαγητό. Όπως η συγχωρεμένη Αργυρό, η Ντίνα, ο κύριος Χαράλαμπος, ο κύριος Αριστίδης, η Φοφό και άλλοι που μοιράζονταν ένα γιαουρτάκι. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα 4 γιαουρτάκια που τους περίσευαν, τα έβαζαν στο ψυγείο και ή μου τα έδιναν εμένα για να τα μοιράσω, ή έβγαιναν τη νύχτα και τα έδιναν έξω από τα κάγκελα και έρχονταν οι φτωχοί της περιοχής από το Εγάλο και από τα γύρω μέρη και έτρωγαν. Έτρωγαν δηλαδή οι φτωχοί από το φαγητό που τους έδιναν οι χανσενικοί. Δηλαδή, βλέπετε, δεν είναι μόνο ότι κάνανε υπομονή στην ασθένεια, αλλά ήσανε και οι ίδιοι ευλογία για τους άλλους. Είχαν μακροθυμία και φιλανθρωπία, ενώ θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι ήταν απόμαχοι της ζωής, ότι τους πετάξαν εδώ μέσα και γι' αυτό δεν οφείλουν τίποτα σε κανέναν. Αυτοί όμως αισθανόντουσαν ότι σύμφωνα με τον Χριστό οφείλανε και έπρεπε να δώσουνε ό,τι μπορούσανε. Πού το είδες αυτό? Ποιος είχε τέτοιο έλεος? Κι όμως αυτοί οι άρρωστοι είχαν τέτοια λεπτότητα καρδίας. Επίσης, όταν πήγαινα εκεί μαζί με τον Βασίλη, μας έπαιρναν στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα γιατί δεν είχαν χεράκια. Μέσα στις επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε ό,τι μπορούσαν από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος. Ζούσαν οι τέσσερις με τον ένα μισθό και τους άλλους μισθούς εγώ ο ίδιος τους πήγαινα στο ταχυδρομείο μέσα σε φακέλους και τους έστενα στη Μητρόπολη Χίου και αλλού. Αν ψάξουν οι Μητροπόλεις θα βρουν τα γράμματα των λεπρών και κυρίως έστεναν χρήματα, 10.000 δραχμές, 40.000 δραχμές σε επαρχιακές Μητροπόλεις που ήταν φτωχές, στη Χίο, στη Λίμνο, στη Σάμο, στη Φλόρινα κλπ. Αυτοί ήταν οι λεπροί. Αυτή ήταν εκκλησία πραγματική. Και πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι αυτοί? Στη Σπιναλόγκα. Το Λιμωδόν λοιπόν ήταν και είναι ένας τόπος διαρκούς προσευχής. Προσευχής εμπόνου εις άξιας, κατά τη γνώμη μου, με την προσευχή που έκαναν και πολλοί πατέρες στο Άγιον Όρος. Γιατί πάρα πολλοί από τους πατέρες έγιναν ασκητές με τη θέλησή τους. Εδώ όμως υπήρξαν ασκητές χωρίς τη θέλησή τους. Εδώ μέσα κλειστήκανε άνθρωποι χωρίς τη θέλησή τους. Ένας πάει σε μια σπηλιά και κλείνεται με τη θέλησή του. Αυτοί κλειστήκανε χωρίς τη θέλησή τους και είπανε: αφού κλειστήκαμε εδώ μέσα, εμείς θα αφιερώσουμε τον εαυτό μας τουλάχιστον στην προσευχή. Επίσης, όποιος θεραπευόταν δεν έφευγε. Πρώτον, γιατί έκανε μεγάλο διάστημα για να θεραπευτεί. Δεύτερον, διότι ιδρυματοποιεί το, δηλαδή συνήθιζε. Και τρίτον, διότι ο κόσμος εδώ ήταν πολύ καλύτερος από τον κόσμο έξω, με μεγάλη αναλογία χριστιανών που είχαν όλοι γνωριστεί μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να μην θέλει κανείς να φύγει. Και πού να πάει? Αφήστε δε και που καλά να γινώσουν, όταν γίναγε στην οικογένειά σου δεν σε δεχόντουσαν πολύ εύκολα και έτσι μείνανε πάρα πολύ εδώ. Πολλοί παντρευτήκανε όμως εδώ και έκαναν τις οικογένειές τους και τα λοιπά. Δεν είναι όλοι για να παντρευτούν, δεν είναι όλοι για να γίνουν καλόγεροι. Ο καθένας έχει τον δρόμο του. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα το οποίο είδα και είναι πολύ σημαντικό. Οι καλόγριες που σας είπα είχαν κάνει ένα τάμα. Εάν βρεθεί το φάρμακο για την ασθένειά μας, όχι για μας προσωπικά, αλλά για τους αδελφούς μας, τους άλλους, εμείς δεν θα ξαναφάμε.

λάδι σε όλη μας τη ζωή. Και καταλαβαίνετε τώρα, ήταν ασθενείς άνθρωποι και δεν τρώγανε λάδι όταν βρέθηκε το φάρμακο ή δαψόνη και γίνανε όλοι καλά πια και σταμάτησε το νόσημα στον καθένα εκεί που βρισκότανε. Ιδιαίτερα οι πιο παλιές που ήταν πιο ταλαιπωρημένες και είχαν πολλή ασθένεια δεν ξαναφάγανε λάδι. Και τότε τους είπε ο Άγιος Άνθιμος της Χίου: «Παιδιά μου, δεν είναι ευλογημένο να μην τρώτε λάδι το Πάσχα. Θα πηγαίνετε στην καντήλα του Χριστού, θα την κατεβάζετε, θα βάζετε το δάχτυλό σας μέσα στο λάδι, θα το γλύφετε, θα λέτε Χριστός Ανέστη και θα έχετε τηρήσει και την υπόσχεσή σας, αλλά θα έχετε φάει και λάδι για το Πάσχα». Και πράγματι, έτσι έκαναν. Πηγαίνανε στο καντήλι που είναι μπροστά στο Χριστό, εκεί που είναι ο Χριστός στους Αγίους Αναργύρους, δεξιά, βάζανε το δάχτυλό τους μέσα στο λάδι του καντηλιού, το γλύφανε και λέγανε «Χριστός Ανέστη». Τέτοια μυστική, πνευματική εργασία είχαν. Επίσης, βάφανε κάτι πατατούλες με κόκκινο χρώμα για να μοιάζουν με πασχαλινά αυγά, λέγανε «Χριστός Ανέστη» και ξανά πάλι στην νηστεία. Αλάδωτα. Και οι γυναίκες αυτές ήταν χανσενικές, άρρωστες, με αναπηρίες στα χέρια, χωρίς μύτες. Εγώ τις πρόλαβα αυτές και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Δεν μιλάγανε σχεδόν καθόλου, ελάχιστα ήταν τα λόγια τους, ήταν πνευματικά καλλιεργημένες και προσεύχονταν συνεχώς. Και έκαναν αυτή την νηστεία για να ευχαριστήσουν τον Θεό που βρέθηκε το φάρμακο όχι μόνο για τον εαυτό τους, γιατί αυτές ήταν τελειωμένες σχεδόν, ήταν πολλά χρόνια άρρωστες, αλλά για τους άλλους ανθρώπους που δεν θα ξαναρρωστήσουν. Τέτοια θυσία έκαναν αυτές οι γυναίκες. Και μια φορά λέω πως ευερέθησαν τα φάρμακα εξαιτίας της προσευχής αυτών των ανθρώπων και πιστεύω πως η προσευχή χρειάζεται και για αυτές τις δύσκολες ασθένειες που έχουμε στη σημερινή εποχή και ότι θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι, θυσιαστικοί, να αναγκάσουν εντός εισαγωγικών το Θεό δια της προσευχής τους ώστε να βρεθούν πολλά φάρμακα και η εκκλησία τους γέμιζε από λεπρούς.

Την Κυριακή πήγαιναν όλοι με τις οικογένειές τους στην εκκλησία. Δεν ερχόντουσαν ακόμη οι άνθρωποι απ' έξω. Μετά, όταν πήρανε θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι λαϊκοί από τις γύρω περιοχές. Επρόκειτο για ένα εργαστήριο αρετών. Αλλά ποιος ήταν αυτός που με τα υπόγεια ρεύματα της χάριτός του στερέωνε όλους αυτούς τους ανθρώπους και είχαν ένα τέτοιο ήθος? Ο Χριστός και η πίστη μας και η Αγία Ορθοδοξία μας και η παράδοση της Εκκλησίας μας. Και τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο. Όταν ο άντρας της Αργυρός της ζήτησε διαζύγιο για να παντρευτεί άλλη, το είπε: «Βεβαίως, στείλε μου τα χαρτιά στη Σπιναλόγκα να τα υπογράψω». Και τα υπέγραψε. Και όταν ορίστηκε ο γάμος, σκέφτηκε η Αργυρό: «Μωρέ, θέλω να δω ποια είναι αυτή η νύφη που θα πάρει τη θέση μου». Το έλεγε η καρδιά της. Έγινε λοιπόν ο γάμος την Κυριακή και τη Δευτέρα πάει έξω από το σπίτι και περιμένει. Σου λέει: «Γαμικό κρεβάτι είναι, ας περιμένω να πάει μία η ώρα». Στη μία λοιπόν, ντούκου ντούκου χτυπάει την πόρτα τον νεονύμφωνη Αργυρό. Βγαίνει η νύφη και της λέει: «Ποια είστε?» «Εγώ είμαι αυτή που είχα αυτόν προτού να τον πάρεις εσύ». «Κόκαλο η νύφη», σου λέει, «τώρα εδώ θα με ξεμαλιάσει». Και της λέει Αργυρό: «Μη φοβάσαι, ήρθα να σου πω να τον αγαπάς γιατί είναι καλός άνθρωπος και να σου δώσω και την καλή χέρα». Και έβγαλε από αυτά που είχε μαζέψει, αυτά που είχε στη Σπιναλόγκα, και της έδωσε το φακελάκι που δίνει στους γάμους. Προσέξτε να δείτε, πρέπει όλοι να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι μια μέρα είπε ο Γεροπορφύριος κάτι πάρα πολύ ωραίο: «Το τι είναι η Εκκλησία το ξέρουμε, τα όρια όμως της Εκκλησίας δεν τα ξέρουμε, και προσέξτε μην τα βάλετε εσείς. Να είστε ανοιχτοί, μη βάζετε όρια στην Εκκλησία. Εσείς να ξέρετε ότι αυτή είναι η Εκκλησία, αλλά μη βάζεις και τα όρια της Εκκλησίας, παπά μου. Προσέξτε το αυτό το πράγμα». Λοιπόν, θα σας πω και το καλύτερο. Ο πρώην άντρας της Αργυρός, αφού παντρεύτηκε, έκανε ένα κορίτσι με τη δεύτερη γυναίκα του. Όταν το παιδί έγινε 25 χρόνων, μου λέει η Αργυρό: «Βαγγέλη μου, θα με πάρεις να με πας με το αυτοκίνητο? Παντρεύεται το παιδί». «Ποιο παιδί?» «Το παιδί του άντρα μου», μου λέει αυτή. «Τι λες βρε Αργυρό?» της λέω. «Ναι, πάμε στο γάμο», μου λέει, «να χαρούμε». Επήγαμε στο γάμο και αφού τους χαιρετήσαμε, έβγαλε 100.000 δραχμές και τις έβαλε μέσα στο πανεράκι. Τι λοιπόν είναι αυτή η γυναίκα? Αγία είναι. Και θα σας πω γιατί είναι Αγία. Πεθαίνει 90 χρονών στα χέρια μας. Την κηδεύουμε. Και σε 3 χρόνια μας λένε: «Ελάτε πάρτε την», γιατί δεν είχαν κανέναν ποιος θα πληρώσει τα έξοδα. Και πήγαμε να την ξεθάψουμε, εγώ και ο πατήρ Παλάβιος από το Άγιον Όρος. Και πήγαμε, διαβάσαμε το Τρισάγιο και περιμέναμε. Μας λένε οι ευπρεπιστές των τάφων: «Οι νεκροθάφτες. Πηγαίνετε λίγο πιο εκεί να δούμε αν έχει λιώσει. Γιατί αν δεν έχει λιώσει, καλύτερα να μην δείτε το θέαμα». «Γιατρός είμαι, δεν με νοιάζει», του λέω. «Δεν σε νοιάζει, αλλά άσε καλύτερα». Την ώρα που την ξεθάβανε, φωνάζουν οι πεθαμενατζίδες: «Πατέρες, ελάτε εδώ, ελάτε». «Τι συμβαίνει?» Από το χώμα μέσα λιβάνια, ευωδίες εχέοντου και λένε: «Για κοιτάξτε ρε παιδιά γύρω γύρω, μήπως έχουν ανάψει θυμιατήρια και ο αέρας το έχει φέρει εδώ το άρωμα». Ήταν 7:30-8 το πρωί. Ούτε θυμιατήρια είχαν ανάψει ούτε τίποτα. Μέσα από το χώμα έβγαινε η ευωδία. Και τα οστά της ήταν τόσο καθαρά, ούτε χώμα, ούτε λάσπη, ούτε τίποτα. Ένα πλήσιμο κάνανε μόνο. Και τα πήραμε όλα, 2 κιλά ήταν τα οστά της. Και τα φυλάξαμε σε ένα μοναστήρι. Και τα οστά ευωδιάζανε. Και είπαν από το μοναστήρι: «Αυτή ήταν καλόγρια, αυτή ήταν Αγία. Δεν κάνει να βάλουμε τα λείψανά της μαζί με όλα και να χαθούν». Το είδατε το τέλος? Ήταν ελεήμων, ελεήμων, ελεήμων. Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο μάζευε λεφτά και διάφορα πράγματα και πηγαίνανε σε σπίτια στον Πειραιά που δεν τα ήξερε κανείς και αυτή είχε τις διευθύνσεις. Πηγαίνανε στα σπίτια και δίνανε χρήματα και τρόφιμα. Ολόκληρες οικογένειες συντηρούντο. Μερικές φορές τους καθαρίζαμε τα σπίτια ή πηγαίναμε στις κηδείες των παιδιών τους. Αντίθετα, εδώ εμείς ήμασταν καλά και τα έχουμε όλα και δεν σκεφτόμαστε τον αδερφό μας. Ούτε τον κατασάρκα αδερφό μας δεν σκεφτόμαστε, αλλά σκοτωνόμαστε. Λοιπόν, αυτή
είχαν μία τρέλα η οποία δεν φαινόταν αλλά σε έλειωνε. Τέτοιοι άνθρωποι ήσαν εκεί μέσα στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας και δεν το πίστευε κανείς ότι εκεί υπάρχουν τέτοια άνθη του παραδείσου, τέτοιοι χαριτωμένοι άνθρωποι. Ποιο να σου πρωτοπώ. Ο κύριος Χαράλαμπος Μανιαδάκης επίσης ήταν χανσενικός κριτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πολύ ελεήμων, ένας άνθρωπος που η ζωή του είχε δώσει και κάποια άνεση οικονομική και που όλα τα μοίρασε και όλα τα έδωσε και ήταν καλλιεργημένος πνευματικά. Ποιος είχε την εποχή του 1955 και του 1958 φιλοκαλία? Κανένας. Η φιλοκαλία ήταν το πρώτο βιβλίο του χανσενικού κυρίου Χαράλαμπου. Η φιλοκαλία, ο Ευεργετινός, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Πήγαινε η Ντίνα και τον έβλεπε να τα διαβάζει. Ο πατέρας ήταν δάσκαλος στα Χανιά και ο αδελφός του ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός. Αλλά ο Χαράλαμπος ήταν μέσα στο Λιμωδόν. Αυτός ενήργησε και έγινε χειροτονία του πατρός Ευμενίου. Αυτός έγραψε τα γράμματα, αυτός ζήτησε την ευλογία από τους επισκόπους κλπ. Αυτός ενήργησε για όλα αυτά. Και ξέρετε ποια μέρα πέθανε? Το μεγάλο Σάββατο του 2000. Ήρθαμε εδώ πέρα να τον δούμε γιατί ήταν πολύ βαριά. Μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε δίπλα του. Ακούγαμε την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία από τα μεγάφωνα, μόνο λίγο λείψαμε για τη Θεία Κοινωνία και επιστρέψαμε, για να μην τον αφήσουμε μόνο, βαρύτατα ασθενή. Λίγες ημέρες μετά, αναστάσιμα, έφυγε ο κύριος Χαράλαμπος. Και όταν τους κάνουν εκταφή, όλων τα οστά ευωδιάζουν. Σε όλα τα κημητήρια που τους πήγανε δεξιά και αριστερά, γιατί όπως σας είπα κατήργησαν το κημητήριο εδώ πέρα για να μην υπάρχει κημητήριο εδώ γύρω. Τα γνωστά που κάνουν οι Έλληνες επειδή φοβούνται το θάνατο και προσπαθούν να το κρύψουν το φαινόμενο, ειδικά τελευταίως. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Θεός να μας συγχωρέσει όλους. Και τους πάνε σε διάφορα κημητήρια. Και στην εκταφή ευωδιάζουν τα κόκαλά τους, όπως λέει και ο Παπαδιαμάντης. Αλλά θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Ήσαν όλοι πασοκτζίδες. Όταν βγήκε το 1981 το Πασόκ, έρχονταν οι λεπροί και μου ζητούσαν να τους πάω με το αυτοκίνητο για να ψηφίσουν. 4-4 τους πήγαινα και τους ξανάφερνα. Είχαν τα ψηφοδέλτια έτοιμα. Γιατί? Γιατί ο Παπανδρέου δεν τους άφηξε απλώς τη σύνταξη, αλλά τους έδωσε μισθό. Δηλαδή τι έκανε? Έβγαλε μια απόφαση που έλεγε ότι όλοι οι λεπροί που μπορούν να εργαστούν θα κάνουν δουλειές μέσα στο λεπροκομείο. Ο ένας θα καθαρίζει, ο άλλος θα σπρίζει, ο άλλος θα είναι υπεύθυνος στη βιβλιοθήκη, ο άλλος θα πλένει τα τρόφιμα κλπ. Και μάλιστα, ενώ έκαναν 4-ωρη εργασία, ο μισθός και τα ένσημά τους αντιστοιχούσαν σε 8-ωρη εργασία. Καταλάβατε τι έκανε? Οπότε εκείνοι συνέχισαν να τον ψηφίζουν ακόμα και όταν πέθανε ο Παπανδρέου και αρχηγός του Πασόκ έγινε ο Σιμίτης. Αυτοί έριχναν στην κάλπη Αντρέα Παπανδρέου. Και τους λέω, μα τι κάνετε εκεί πέρα? Εμείς έχουμε υποχρέωση στον Παπανδρέου, ήταν η απάντηση. Μα ο Παπανδρέου πέθανε. Δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να τον τιμήσουμε. Αυτά τα έχω ζήσει ο ίδιος, γιατί τους πήγαινα με το αυτοκίνητο στο εκλογικό κέντρο και μετά επέστρεφα να πάρω άλλους. Δεν τους πήγαινε κανείς άλλος. Και οι άνθρωποι ήθελαν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Βέβαια, οι περισσότεροι χανσενικοί ήταν από την Κρήτη και γι' αυτό ήταν βενιζελικοί. Μάλιστα, όταν το 1938 εκοιμήθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι χανσενικοί που ζούσαν στη Σπιναλόγκα του έκαναν πολύ μεγάλο μνημόσυνο. Μόνοι τους έβρασαν τα κόλυβα, ετοίμασαν τα πάντα. Οπότε, επειδή ο Παπανδρέου έλεγε ότι είναι συνεχιστής του Βενιζέλου, τον ψήφισαν. Ο πατήρ Ευμένιος δεν ψήφιζε, αλλά οι υπόλοιποι ψήφιζαν. Ξέρω ότι πολλά από αυτά οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουμε καλά. Όμως αυτοί έτσι αγιάσανε. Και όταν ζούσαν, κανείς δεν τους τιμούσε. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Ευμένιο, τον άνθρωπο της χαράς, το γέροντα της χαράς, που όντως είναι Άγιος. Και από τότε τον είχαν για Άγιο, όπως και την Αργυρό, αυτή τη μυροβλήτησα την Αργυρό, και τον Αριστίδη και τον Χαράλαμπο και άλλους ανθρώπους που ζούσαν εκεί μέσα και τις καλόγριες αυτές. Όλοι μαζί είναι ένα πράγμα. Και θέλω, αν με αξιώσει ο Θεός, να φτιάξω μια εικόνα που να τους έχω όλους μαζί. Να πρωτοστατούν αυτοί και να είναι γύρω-γύρω όλες αυτές οι μορφές από τις φωτογραφίες τους που έχω, των λεπρών. Επίσης, θέλω να μνημονεύσω και τον Βασίλειο τον Δάσκαλο, που με πήγε εκεί για πρώτη φορά.
και δεν φοβηθήκαμε να περάσουμε την πόρτα και να πάμε εκεί μέσα, σε αυτόν τον τόπο του μαρτυρίου, αλλά και σε αυτόν τον τόπο της αγιότητος, να έχουμε την ευχή τους. Σας είπα μερικές μόνο από τις στιγμές της ζωής αυτών των ανθρώπων για να καταλάβετε ότι δεν αγιάσανε μόνοι τους, αλλά είχαν και ένα περιβάλλον αγίων ανθρώπων. Αυτοί είναι χαμένοι, δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς τους ξέρουμε βέβαια, αλλά είναι χαμένοι μέσα στην ιστορία. Βλέπετε λοιπόν, η αρρώστια η ίδια, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν μια κατάρα, έγινε για αυτούς μια ευλογία. Και έδειξαν τέτοια παραδείγματα αρχοντιάς, τέτοια παραδείγματα ελέους, τέτοια παραδείγματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά. Σόσα βιβλία να διαβάσεις και όσες ιδεολογίες και να ακολουθήσεις και οτιδήποτε, δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα πουθενά.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπό αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς, σύνετε, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό.
2: Ψαλμός δεύτερος. Γιατί σαν άγρια χαλήνω τα άλογα, αναστατώθηκαν και αφηνίωσαν τα ειδωλολατρικά έθνη, και γιατί αυτοί οι λαοί εμελέτησαν και κατέστρωσαν σχέδια μωρά, αμαρτωλά και απραγματοποίητα. Παρεστάθησαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν από συμφώνου εις των ίδιων τόπων εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον εκείνου τον οποίον αυτός έχρισε προφήτην, αρχιερέα και βασιλέα. Είπαν τα αμαρτωλά αυτά έθνη και οι παράνομοι βασιλείς μεταξύ τους, ας συντρίψουμε τους δεσμούς που μας κρατούν υποταγμένους εις τον Κύριο και εις τον Χριστόν αυτού και ας αποτινάξουμε μακράν από μας τον σιγό τους. Αλλά αυτός που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός, θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Θα τους κάμει καταγέλαστους ενώπιον όλων. Εις δε των κατάλληλων χρόνων, θα ομιλήσει προς αυτούς με την οργήν του και θα τους συγκλονίσει επάνω εις την έκρηξη του δικαίου του θυμού. Εγώ όμως, ο Χριστός αυτού, παρά τις εχθρικές ενέργειες των αντιθέτων, ενφρονίστηκα από Αυτόν τον Θεό και Πατέρα ως Βασιλεύς αιώνιος εις το Ιερόν Όρος Ιών, εις την Αγίαν Ιερουσαλήμ, για να διαλαλώ και να κηρύττω προς όλων των κόσμων το πρόσταγμα του Κυρίου. Αυτό είναι το πρόσταγμα με το οποίον με ανεβίβασε εις τον θρόνον. Ο Κύριος μου είπε, «Συ είσαι ο μονογενής Υιός μου, τον οποίον από την ειδική μου απειροτέλεια ουσία έχω γεννήσει προπάντων των αιώνων. Και σήμερα σε ανιστώ ένδοξον από τον τάφον. Ζήτησε ελεύθερα από μένα με το θάρρος της ιότητος ό,τι θέλεις και εγώ θα δώσω σαν κληρονομία σου όλα τα έθνη και θα θέσω στην απόλυτη εξουσία σου όλη τη γην μέχρι των περάτων αυτής. Συ θα τους κυβερνήσεις με σιδερένια ράβδο, με ακατανίκητη εξουσία, αλλά και θα συντρίψεις όλους εκείνους οι οποίοι αντιστέκονται σε σένα με τόση ευκολία, σαν να ήσαν πύληνα έθραυστα αγγεία κατασκευασμένα από τον κεραμοποιό. Και τώρα που ακούετε αυτά στας διακηρύξεις, εσείς οι βασιλείς, συνετιστείτε, παιδαγωγηθείτε από τα παθήματά σας, αλλά και όλοι εσείς οι άρχοντες, οι οποίοι κυβερνάτε και δικάζετε τους λαούς της γης, υπηρετήσατε τον Κύριο με φόβο, για να δοκιμάσετε στην καρδιά σας την αγαλίαση που φέρει η ευλάβεια προς τον Θεόν, και ο φόβος μήπως τυχόν τον παροργήσετε με κάποια αμαρτία σας. Εφόσον είναι καιρός, αρπάξατε με όλη σας την δύναμη και εγκολπωθείτε και κρατήστε στερεά την παιδαγωγή αυτήν εκ μέρους του Κυρίου. Μήπως τυχόν για την αμέλειά σας οργιστεί ο Κύριος εναντίον σας και καταστραφείτε και χαθείτε από την ευθεία οδό.

0: όταν εντός ολίγου ανάψει ο σαν πολλαπλασίος πυρωμένη κάμινος ο δίκαιος θυμός του Θεού. Αλλά τρισευτυχισμένοι και ευλογημένοι θα είναι όσοι θα έχουν στηρίξει την ελπίδα και την πεποίθησή τους σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι τη ψυχή μου, ουκάς τη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσομε υπό μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
2: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόνο οργή του ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχει συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Καλοταϊσμένα τ' άλογα τρέξανε, φτάσανε σε ένα στενό μέρος του Βοσπόρου που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία. Πάλι σχεδία, πιο μεγάλη τώρα. Βρεθήκανε στην Ασιατική γη, στη Χρυσούπολη. Η καρδιά του Γρηγορίου και τ' άλογα τρέχανε πια για την αγαπημένη Καπαδοκία. Και ήτανε τότε μόνο 51 έτους, μα αισθανότανε γέρος, πολύ γέρος, εξαντλημένος ανεπανόρθωτα. Όσο μάκρυνε από το Βόσπορο και έμπαινε βαθιά στο μικρασιατικό χώρο, ένιωθε καλύτερα. Φεύγανε λες ένα-ένα τα βάσανα που το συνθλίβανε. Δεν θυμότανε τόσο ξεκούραστο ταξίδι στη ζωή του. Ίσως εκείνες τις δύο φορές που ταξίδευε με μουλάρι από την Αζιανζό για το ασκητήριο του Βασιλείου στον Ήρη ποταμό. Τότε ήτανε 31 ετών και τώρα η εποχή θαυμάσια. Για την απέραντη μικρασιατική γη, η πιο ευλογημένη εποχή. Τα πολλά νερά κάνανε πράσινους τους τόπους και καρποφόρα τα δέντρα. Δέντρα όλων των ειδών, αχλαδιές, μηλιές, κερασιές πιο ψηλά. Τα κυπευτικά πάλι βρίσκονταν παντού άφθονα. Τα ψηλά βουνά, πράσινα ως ένα σημείο, γκρίζα μετά, φιλτράριζαν τον αέρα και η ζέστη στην άμαξα γινόταν υποφερτή. Βουνά, λίμνες, φυτείες, λόφοι, περιβόλια, κοπάδια και αγριοπούλια κάνανε το παν για να ανοίξουν τα πνευμόνια του μεγάλου μας θεολόγου. Εκείνα τα πνευμόνια που τα είχαν σακατέψει η άσκηση, η κοπιαστική εργασία, ο πόλεμος των αιρετικών και ο φθόνος των ομοδόξων επισκόπων. Οι συνοδοί του ώρες-ώρες, έτσι που τον βλέπανε ανανεωμένο και ευδιάθετο, μιλούσαν μεταξύ τους για θαύμα. Φυσικά δεν σήμαιναν αυτά ότι ξαναβρήκε την υγεία του, απλά είχε ανακτήσει λίγες δυνάμεις. Του φυγε η όψη θανάτου που είχε τις τελευταίες ημέρες. Κουβέντιαζε συχνά, και όσο πλησίαζαν στην Αζιανζό, αφήνοντας πίσω τη λίμνη Γκιόλ και μετά την Κολονία, τόσο πιο ευδιάθετος γινότανε. Οι αναμνήσεις του ζωντάνευαν και διηγόταν συμβάντα και ταξίδια των νεανικών του χρόνων. Οι συνοδοί του καταλάβαιναν ότι αυτό τον ανακούφισε πολύ και κάνανε πως θέλανε και αυτοί να ακούνε τέτοια.

επιτέλους φτάνει στη γενέθλια γη. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου φτάσανε στην Αζιανζό, στη μητέρα γη, όπου έθαψε γονείς και αδέρφια. Πήγε πρώτα στους τάφους, γονάτισε και έκλαψε σαν μικρό παιδί, και τα δάκρυά του ήταν πικρά, πολύ πικρά. Έκλαιγε που όλοι τους δεν ήταν στη ζωή να του παρασταθούν, να λιγοστέψουν τα βάσανά του, και ευχότανε γρήγορα να βρεθεί κοντά τους στις αγκάλες του Θεού Πατέρα, όπου ουκέ στη λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή αιώνια. Ο πρεσβύτερος Κλειδόνιος, πλούσιος ανώτερος υπάλληλος άλλοτε και ασκητής, είχε αναλάβει από το 375, με εντολή του Γρηγορίου, την ποιμαντική φροντίδα της Ναζιανζού. Με το άκουσμα ότι ο Γρηγόριος έφτανε, τον υποδέχτηκε, τον φρόντισε. Την περιουσία του βέβαια την είχε κληροδοτήσει όλη στην εκκλησία μέσω κληρικών και μοναχών. Όμως οδήγησαν τον Γρηγόριο με σεβασμό και τιμές στο παλιό μεγάλο αρχοντικό της οικογένειάς του. Έμεινε εκεί λίγες ημέρες, πολύ λίγες, μόνο να δει αγαπημένους παλιούς συνεργάτες, να γελάσει με παιδικούς φίλους και να ξεκουραστεί από το μακρύ ταξίδι. Δεν του βγήκε όμως σε καλό η ολιγοήμερη αναψυχή στην Αζιανζό. Μόλις πέρασαν οι πρώτες συγκινήσεις και οι ασπασμοί, όλοι του ζητούσανε να μείνει εκεί ως επισκοπός τους. Άδικα τους ηκέτευε και τους εξηγούσε. «Μα εγώ άφησα θρόνο μεγάλο, προεδρία και παλάτια για να δοθώ στην ησυχαστική ζωή»,

Βέβαια ο Γρηγόριος εμπιστευόταν τον Κλειδόνιο και την Ορθοδοξία του. Μα εκείνος, γνωρίζοντας τις ελλείψεις του και μάλιστα στη θεολογία, ήθελε να απαλλαγεί από τις επισκοπικές ευθύνες. Έτσι ο Γρηγόριος άρχισε αμέσως διαβήματα προς τους Καπαδόκες επισκόπους και ιδιαίτερα προς τον επίσκοπο Τιάνων για να εκλέξουν επίσκοπο Ναζιανζού.

αφού είχε τόση εμπιστοσύνη στον Κλειδόνιο και επειδή ήλπιζε ότι θα τον ακούσουν οι Καπαδόκες επίσκοποι, έφυγε για την Αριανζό. Ο νους του και η καρδιά του είχαν κιόλας λιμενιστεί εκεί. Ονειρευότανε να ασκητέψει εκεί, να ζήσει τις παλιές του εμπειρίες, να τελειώσει τη ζωή του παραδομένος ολοκληρωτικά στον Κύριο. Με την ανατολή του ήλιου άφησε την Αζιαντζό. Πέρασε το ποταμάκι Καρασού και το λόφο απέναντι από την Αζιαντζό. Τράβηξε βορειοανατολικά για την Τιβερινή, την περιοχή που ονομάζεται σήμερα Σεβρεχιζάρ. Δύο μουλάρια και ο Ευπράξιος οδηγούσαν το Γρηγόριο. Το ένα, το πιο ήμερο, σήκωνε το εκλεκτό όργανο του Αγίου Πνεύματος, το Γρηγόριο, ελαφρά κυρτών και αμίλητο. Το δεύτερο, μερικά χρειώδη πράγματα και πολλά βιβλία που κάνανε το ζώο να αγκομαχεί στους ανήφορους. Προχωρήσανε 5 με 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά. Συναντήσανε το δρόμο που έρχεται από την Κολονία, το Αξαράι, και πηγαίνει για την Ήγδη. Στο δρόμο τούτο περπατήσανε 10 με 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της Νύχδης. Σταματήσανε στην Τιβερινή, το σημερινό Σεβρεχιζάρ, στο πρώτο χάνι. Ανάσαναν τα ζώα. Φάγανε αρπαχτά λίγο κριθάρι, ξεμούδιασε ο Γρηγόριος, προσφάισε ο Ευπράξιος και πάλι στο δρόμο. Αφήσανε όμως το μεγάλο δρόμο και πήρανε βόρεια το μονοπάτι που έφτανε στην Αριανζό. Τώρα είχαν ανήφορο και λόφους. Μακριά και ψηλά διακρίνονταν οι πολλές κορυφές του μεγάλου βουνού. Στους κοντινούς λόφους η Αριανζός φαινότανε κιόλας. Μόλις την αντίκρισε ο κουρασμένος Γρηγόριος, κύλησε στο ίνε του γλυκιά συγκίνηση. Στο πρόσωπό του, τυραννισμένο από τους πόνους, απλώθηκε η λαρότητα και ένα τόσο δα χαμόγελο. Πόσο είχε αγαπήσει τον τόπο τούτο. Και όχι επειδή ίσως είχε γεννηθεί εκεί, αλλά γιατί από παλιά ο τόπος αυτός συνδέθηκε με το μεγάλο του πόθο, την πρώτη και άσβεστη αγάπη του, την ησυχαστική ζωή. Και τώρα σκεφτότανε. Πολέμησα με αιρετικούς και αντιπάλους. Έγραψα λόγους, κήρυξα, πείμανα το λαό του Θεού. Με καταδίωξαν, με πετροβόλησαν. Ανέβηκα στους ψηλούς θρόνους. Μπήκα στα χρυσά παλάτια. Πήγανε να με σκοτώσουν. Με τίμησε ο βασιλιάς. Έγινα πρόεδρος. Με μίσησαν. Με εκθρόνησαν. Αρρώστησα. Έγινα γέρος ανήμπορος. Και στο αργά, έρχομαι αγαπημένη μου ησυχία. Να σου παραδοθώ. Μόνο να προσεύχομαι. Να έχω δάκρυα μετανοίας και άλλο δεν θέλω. Κάνε μου, Κύριε, τη χάρη τούτη. Πάρε τα εμπόδια και τους εχθρούς και άσε με να ζω στους κόλπους σου, να μνημονεύω το όνομά σου πιο πολύ και από όσο αναπνέω. Έλα, παράκλητο πνεύμα, φώτισε το θολωμένο μου νου να διακρίνει τα πάθη, να ζητάει την κάθαρση από αυτά, για να μπαίνει μετά στο φως της αλήθειας, σε σένα το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Σε λίγο έμπαιναν στην Αριανζό. Τα γύρω του ήταν όλα γνώριμα και αγαπημένα. Το χωράφι με το καλαμπόκι, το άλλο με το οθερισμένο σιτάρι, πιο εκεί στον αγριότοπο τα πρόβατα και πιο ψηλά τα

αρχιδιά. Οι πέτρες, οι καλύβες, οι αποθήκες άχυρου, τα ζώα, οι χωρικοί, όλα το χαμογελούσαν. Ακόμα περισσότερο έτρεχαν και σπρώχνονταν να τον προϋπαντήσουν. Και αυτός τα αγκάλιαζε με τα μάτια, τους γελούσε παιδικά, περνούσαν στην καρδιά του και την θόπευαν.

Έξω από το χαμηλόμα πολύ μεγάλο υποστατικό του πατέρα του, τον υποδέχτηκαν με πολύ σεβασμό ο διάκος Γρηγόριος και ο μοναχός Ευστάθιος. Οι δύο αυτοί ορίστηκαν από τον αρχιεπίσκοπο τότε Κωνσταντινούπολεως Γρηγόριο πριν δύο μήνες, στις 31 του Μάη, κύριοι και κληρονόμοι του μεγάλου χτήματος με τα υποστατικά του που είχε η οικογένεια του Γρηγορίου στην Αριανζό. Τον κράτησαν με προσοχή να ξεπεζέψει. Λίγο από το μούδιασμα, περισσότερο από την αρρώστια, δυσκολευόταν να περπατήσει. Τον βοήθησαν και με μικρά βήματα προχώρησαν για την πόρτα. Εκείνος δεν βιαζότανε. Δεν χόρτενε να βλέπει τα γύρω, τα ξύλινα άρωτρα, τα γουρουνάκια, τα μοσχαράκια, τις τσάπες, τις κότες, τις ψάθες, τα σαμάρια, τα λιγοστά λουλούδια. Η καρδιά του δόξαζε το Θεό που του χάρισε τη θέα όλων τούτων. Τυποτένια για άλλους, μα για εκείνον σπουδαία. Και τον ανακουφίζανε, το γεμίζανε αγαλίαση. Δεν ήτανε θρόνοι και παλάτια να τον πονούν, να του τρυπούνε την καρδιά και να τον αρρωσταίνουν. Τέλος πάντων, τον οδηγήσανε μέσα. Τον βάλανε σε ένα κάθισμα χαμηλό και μαλακό. Του δώσανε δροσερό νεράκι που έφτανε από τα ψηλά βουνά. Είπανε τις πρώτες ευχάριστες κουβέντες και χωρίς χρονοτριβή συνεννοήθηκαν πού θα είναι από αυτή. Το υποστατικό και τα ζώα τα είχε πια δώσει οριστικά στους Γρηγόριο και Ευστάθιο, που διαχειρίζονταν χάριν της εκκλησίας και την περιουσία του στην Αζιανζό. Έτσι τώρα στο σπίτι του ήταν κατ' ουσίαν φιλοξενούμενος. Αλλά οι δύο αυτοί κληρονόμοι του τον φρόντισαν και τον περιποιήθηκαν πιο πολύ και από πατέρα. Κοιμήθηκε σαν μικρό παιδί, λες και δεν είχε πριν λίγες ημέρες παλέψει με τους ισχυρούς της οικουμένης. Λες και δεν τον κυνήγησαν εχθροί και κακοί κληρικοί. Βάλε και το κοπιαστικό ταξίδι που κράτησε εβδομάδα. Όλα σήμερα υποχώρησαν για λίγο, έτσι για να πάρει ανάσα, για να μπει πάλι στο καμίνι της υπομονής. Πριν λαλήσει ο κόκορας, ανασηκώθηκε σιγά σιγά στο μαξιλάρι, έκανε να ακούσει. Απόλυτη σιγή. Τον Ιούλιο ξημερώνει γρήγορα και οι ξωμάχοι βγαίνουν γρήγορα στις δουλειές να τις τελειώσουνε, γιατί έπειτα τους καίει το λιοπύρι. Μα όχι και τόσο νωρίς. Ο Γρηγόριος τους πρόλαβε όλους. Βέβαια δεν μπορούσε να κινηθεί άνετα. Τα πόδια, εκείνα τα αρθρητικά βλέπετε, δεν τον βαστούσανε καλά. Στάθηκε δίπλα στο κρεβάτι όρθιος. Δεν άντεξε πολύ. Έκατσε στο μικρό σκαμνί που του είχαν δίπλα. Έστω και έτσι. Αρκεί που δεν αισθανόταν ζαλάδα, που δεν πονούσε το κεφάλι και το στομάχι του. Μπορούσε λοιπόν να προσευχηθεί. Έμεινε στο μικρό σκαμνί πολλή ώρα. Και είπε στο Θεό τόσα πολλά. Τον ευχαρίστησε πριν απ' όλα γιατί τον έφερε στο παλιό πατρικό σπίτι, στην ησυχία. Τον ευχαρίστησε γιατί ένιωθε τώρα καλά, χωρίς πόνους δυνατούς. Ακόμα τον ευχαρίστησε και για το καλό που του έκαναν οι εχθροί. Έχε τους καλά και μονιασμένους, Χριστέ μου, αν δεν ήσαν αυτοί και η αρρώστια μου. Τώρα δεν θα ήμουν εδώ στην ησυχία, να προσεύχομαι χωρίς περισπασμούς. Ευλογημένη μου Τριάδα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μπορώ να σου δοθώ, που μπορώ να στρέψω το νου μου μόνο στο κάλο σου, που κρατάς την καρδιά μου δική σου. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουνε. Ας έχουν εκείνοι τους θρόνους και την εξουσία. Εγώ μόνο εσένα επιθυμώ. Γι' αυτό τα πέταξα όλα και ήρθα εδώ, να είμαι πιο κοντά σου. Ήμουν απάμπλουτος και τώρα φτωχός. Μα ελαφρύς για να πετώ κοντά σου. Καθαρός για να πνέεις μέσα μου σαν ναύρα ζωογόνος.

Όταν ο πύρινος δίσκος του ήλιου φάνηκε ολόκληρος από το βουνό, ο Ευστάθιος χτύπησε στην πόρτα διακριτικά. Βυθισμένος ο αρχιεπίσκοπος τον εαυτό του δεν άκουσε. Έσπρωξε σιγά την πόρτα να δει πως είναι ο αρχιεπίσκοπος και τον είδε στο σκαμνί με πρόσωπο σκυμμένο και ηλαρό. Ο Ευστάθιος δίστασε, μα ο Γρηγόριος κάτι κατάλαβε. Γύρισε και έκανε νόημα. Πλησίασε αθόρυβα ο Ευστάθιος, έμεινε ακίνητος δίπλα του. Περίμενε αρκετά λεπτά να συνέλθει από την προσευχή, να επιστρέψει στον αισθητό κόσμο. Τον βοήθησε να σηκωθεί και να κάνει λίγα βήματα στο δωμάτιο. Πώς του ήρθε όμως του Ευσταθίου και του θύμισε την πόλη. «Εδώ, γέροντα, δεν έχουμε τα μεγαλεία της πρωτεύουσας». «Τι να τα κάνω, παιδί μου, τα ξέχασα κιόλας όλα». «Μα πώς», ξανά είπε ο Ευστάθιος, «τόσο γρήγορα». «Εύκολο είναι, καημένε μου Ευστάθιε. Μόνο τους καλούς, απλούς ανθρώπους, αυτούς που τρέχανε να με ακούσουν, αυτούς ναι, δεν μπορώ να τους ξεχάσω. Έχουνε φωλιάσει στο νου και την καρδιά μου, όπως τότε φωλιάζανε τα λόγια μου στις δικές τους καρδιές. Όταν ακούς, παιδί μου, ότι ανάστησα την Ορθοδοξία στην πρωτεύουσα, εννοώ πως ανάστησα την ορθή πίστη στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Φυσικά και στις καρδιές των κληρικών και των αρχόντων. Μα οι απλοί τούτοι με ακολούθησαν πρώτοι και αυτοί ήσαν οι πολλοί». Κοντοστάθηκε ο άρρωστος αετός, σήκωσε βορειοδυτικά τα κουρασμένα του μάτια και πήρε να ονειρεύεται και να μονολογεί. «Να βλέπεις τι γινότανε στην Αναστασία μου. Αχ, Ευστάθιε, τα ξέχασα όλα. Τα μεγαλεία και τους θαυμαστούς ναούς της πόλης. Μα την Αναστασία μου δεν την ξεχνώ. Να βλέπεις πώς τρέχαν οι άνθρωποι εκεί και πώς αλλάζαν οι καρδιές τους. Πώς γίνονταν ορθόδοξοι, τέκνα δικά μου. Πολλά δικά μου παιδιά. Αναρρύθμιτα σου λέω». Και τους άφησα. «Να έχεις τόσα πολλά και αφοσιωμένα παιδιά και έπειτα να μείνεις πατέρας χωρίς παιδιά. Ποιος τα τρέφει τώρα? Ποιος τα χορταίνει την πνευματική τους πείνα? Ο τροφοδότης πατέρας τους πέθανε γι' αυτά. Δεν με νοιάζει για τους θρόνους, άλλα σκέφτομαι. Άλλος τώρα θα γίνει πατέρας των παιδιών που γέννησα εγώ. Θα γίνει χωρίς να κουραστεί, χωρίς να πετροβοληθεί. Ας έχουν όμως τα παιδιά μου ορθόδοξη τροφή και αυτό με φτάνει. Βλέπεις, είχα λόγο δυνατό για την τριάδα. Φανέρωνα παντού την αλήθεια και δεν με άντεξαν. Τους έγινα βαρύς. Πού να βλέπεις, καλέ μου Ευστάθιε, πώς με κατηγορούσανε. Πώς με πετροβολούσανε όλοι μαζί. Και εκείνοι στη σύνοδο, πόσο πασχίζανε να με διώξουν». Ο Ευστάθιος διακριτικά τον διέκοψε με κάποια πρόφαση. Αυτά που μονολογούσε ο γέροντάς του πονούσανε πολύ και τώρα έπρεπε να αναρρώσει χωρίς δυσάρεστες αναμνήσεις. Αλλά και πώς να τα λησμονήσει, δεν ήταν εύκολα και ας προσπάθησε πολύ. Πάντως μέρα με τη μέρα όλο και καλύτερα πήγαινε. Η διάθεσή του, τα πόδια του καλυτερεύανε. Έβγαινε και περπατούσε μόνος. Πέρναγε από τα χωράφια και έφτανε μέχρι το Λόγκο, το κοντινό ρουμάνι. Πολύ πιο ψηλά, στις πλαγιές του βουνού, αγνάντευε με παράπονο τη σπηλιά, όπου πριν 10 χρόνια είχε κλειστεί και είχε ασκητέψει αυστηρά. Τώρα σήκωνε τα μάτια προς τα εκεί επίμονα. Κοίταζε για ώρα πολύ και μέσα στον πιο βαθύ βυθό της ψυχής του σκύρταγε μια νοσταλγία. «Πότε θα γίνω πάλι ερημίτης, ησυχαστής για πάντα?» Αλλά τον έπιανε συχνά και το παράπονο. «Μεγάλο το όνομα της τριάδας μου, αλλά σε μένα όλα τα βάσανα και τα εμπόδια. Έλεος βασιλέα μου Χριστέ, δεν αντέχω. Ορθό δεν είναι αυτό που θέλω, αυτό που σου έχω από νέος υποσχεθεί, να γίνω ησυχαστής, να απαλλαγώ απ' όλα και μόνο να προσεύχομαι. Άφησες όλους τους διαβόλους να με χτυπούν, δεν βλέπεις πως κατάντησα. Ράκος, άχρηστος, για τίποτα. Κι ως εδώ που σέρνομαι, με παραφυλάνε πιο πάνω μην πέσω και τσακιστώ». Στην κρίσιμη στιγμή συνερχότανε και συνειδητοποιούσε ότι ξεπέρασε τα όρια. «Όμως καλά κάνεις, Χριστέ μου. Γεμάτος πάθη και αμαρτίες είμαι. Γι' αυτό με παιδεύεις. Μα στην ησυχία θα προσπαθήσω πολύ. Με άσκηση και προσευχή θα καθαρθώ. Θα πολεμήσω με τη βοήθειά σου τα πάθη μου. Να έχεις θρόνο καθαρό, για να μένεις μέσα μου μοναδικός και παντοτινός βασιλέας». Οι μέρες του Ιούλη περάσανε. Ο Αύγουστος μπήκε ανελέητος, λιοπήρη στην περιοχή. Έκαιγε ο τόπος. Ψήνονταν τα βράχια. Οι χωρικοί εργάζονταν μόνο το πολύ πρωί, μέχρι να σηκωθεί λίγες οργές ο ήλιος. Και το δίλι μόνο όταν κόντευε να βασιλέψει ο ήλιος. Ο Γρηγόριος έβγαινε κάθε δίλι να ντώσουν τα πόδια του κοντά στο σπίτι, πάντα προς το βουνό, ως εκεί που άρχιζε ο πολύ ανήφορος. Στεκότανε σε ένα μικρό βράχο και στείλωνε τα μάτια, πότε χαμηλά στα καλλιεργημένα χωράφια, πότε ψηλά στις κορυφές. Αυτές του παίρνανε το νου.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής και η τιμή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Άγιο Πνεύμα. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι όψεις ενός και του ιδίου νομίσματος, της μεγάλης δωρεάς, την οποία υποσχέθηκε ο Χριστός στον κόσμο, όταν έλεγε, λίγο πριν από την ανάληψή του στους μαθητές του, ότι σας συμφέρει εγώ να απέλθω, γιατί αν εγώ δεν απέλθω, δεν θα έρθει ο παράκλητος. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός απήλθε και απέστειλε τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, στον κόσμο. Η Πεντηκοστή είναι η πιο ψηλή κορυφή, πάνω στην οποία ανεβασμένη μπορούμε να δούμε όλη την πορεία της αγάπης του Θεού για να συναντήσει και να σώσει τον πεπτωκότα άνθρωπο, και από την άλλη μεριά μπορούμε να δούμε αυτό που υπάρχει μετά την Πεντηκοστή. Γυρίζοντας πίσω από αυτή την κορυφή, βλέπουμε αυτή την πορεία, την οποία περιγράφει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ένα τροπάριο της εορτής. Ετέχθης ως αυτός η θέλησες, εφάνης ως αυτός η βουλήθης, έπαθες σαρκή, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέστης εκ νεκρών, πατήσες τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη, ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα το θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα. Λίγες γραμμές και μέσα σε αυτές περικλείεται όλη η Θεία Οικονομία, όλη η πορεία της αγάπης του Θεού, προκειμένου να συναντήσει και να σώσει τον πεπτωκότα άνθρωπο. Και από την άλλη μεριά, κοιτώντας μπροστά πλέον, βλέπουμε το αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή του κόσμου. Θα το ζήσουμε βέβαια λειτουργικά την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή μας. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι άλλο η ζωή μου και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει μια διαίρεση και ένας διχασμός. Δεν υπάρχει πνευματική και κοσμική ζωή. Μία είναι η ζωή. Η ζωή που νικά το θάνατο. Είναι η ζωή του Τριαδικού Θεού. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος καλείται να κοινωνήσει με αυτή τη ζωή. Από τη στιγμή που κοινωνεί με αυτή τη ζωή, την φανερώνει κιόλας μέσα στην καθημερινότητά του. Και αυτό είναι οι Άγιοι. Είναι οι άνθρωποι που φανερώνουν τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτών, και αυτό μπορούν και το κάνουν χάρις στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, και δεύτερον, να καταλάβουμε γιατί, έχοντας αρνηθεί την όντω ζωή, γι' αυτό περιοριζόμαστε και ασφικτιούμε μέσα σε μία χαμοζωή, με όλες τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες, με τον άνθρωπο να κοντανασένει, γιατί έχει χάσει αυτή την απέραντη ευλογία του πνευματικού οξυγόνου που χαρίζει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Πώς δρά το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μου? Ας θυμηθούμε λίγο αυτή την προσευχή, την οποία ψάλουμε από σήμερα στην Εκκλησία και με την οποία αρχίζουμε όλες τις ακολουθίες, αλλά και την προσωπική μας προσευχή. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Πώς λοιπόν βρά το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, όταν ακριβώς εμείς το υποδεχθούμε, και θα δούμε μερικά σημαντικά σημεία σε λίγο, είναι ο θησαυρός των αγαθών και ο χορηγός της ζωής. Μας χορηγεί λοιπόν τη ζωή, την όντω ζωή, τη ζωή που νικά το θάνατο. Και μας παρέχει όλα τα αγαθά του, είναι ο θησαυρός των αγαθών. Αυτά που χρειαζόμαστε στη ζωή μας και αυτά που δεν τα έχουμε, ακριβώς γιατί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Πώς δρά στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα? Όταν το αφήσουμε να δράσει. Γι' αυτό ποια είναι η προσευχή μας? Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Το παρακαλάμε να έρθει να σκηνώσει μέσα μας. Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει όλους τους καρπούς του, όλους τους θησαυρούς του, και την ίδια στιγμή καθαρίζει την καρδιά μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίες, θεραπεύει τις πνευματικές μας ασθένειες και μας οδηγεί στη σωτηρία, στην αποκατάσταση της σχέσης μας με το Θεό. Βλέπετε λοιπόν, η γέννηση της ζωής, ο πλουτισμός της, η κάθαρση, η σωτηρία, είναι η καρπή που το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει στον κάθε άνθρωπο. Είπαμε ήδη προηγουμένως για τα λόγια με τα οποία προετοίμασε ο Χριστός τους μαθητές του για να υποδεχθούν το Άγιο Πνεύμα. «Σας συμφέρει εγώ να απέλθω, γιατί αν δεν απέλθω δεν θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Βλέπετε, τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Χριστός μας αποκαλύπτουν ότι δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από το ουδέτερο το Άγιο Πνεύμα, αλλά η ονομασία του Αγίου Πνεύματος ως Παρακλήτου, όταν έρθει ο Παράκλητος, εκείνος δείχνει την προσωπικότητά του. Είναι λοιπόν πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Χριστό. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίων.

Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή. Είναι να κατανοήσουμε το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, διακριβώνοντας ποιο είναι το έργο του Χριστού και ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, η Εκκλησία μας λέει με απλότητα ότι ο Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό όταν μιλήσαμε για την εορτή της Αναλήψεως. Ο Χριστός θεράπευσε την ανθρώπινη φύση μας, αυτήν που εμείς, αυτονομημένοι από τη ζωή του Θεού, την υποτάξαμε στη φθορά, στον πόνο και στο θάνατο. Αυτήν την πεπτοκία ανθρώπινη φύση έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και την προσλαμβάνει και εισέρχεται στη ζωή του κόσμου. Όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου γίνεται άνθρωπος. Βλέπετε και εδώ το Πνεύμα το Άγιο συνεργεί στη δική μας τη σωτηρία. Ο Χριστός λοιπόν στη σάρκωσή του προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Είπαμε κι άλλοτε, αυτή η πρόσληψη είναι η σωτηρία. Είναι το μπόλιασμα της ανθρώπινης φύσης, της αρρωστημένης, της πεπτοκίας, της υποταγμένης στο θάνατο, με τον πόλη του Θεού. Στο πρόσωπο του Χριστού και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το κτιστό ενώνεται με το άκτιστο. Το θνητό ενώνεται με το αθάνατο. Αλλά αυτή η ένωση και η κοινωνία κτιστού και ακτίστου είναι για το κτιστό η υπέρβαση της κτιστότητάς του και η μετοχή του στην άκτιστη ζωή και στη Θεία ζωή του Θεού. Αυτή την ζωή τη δική μας ο Χριστός την ντύθηκε. Την πέρασε μέσα από το Σταυρό για να κατακρίνει τη δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Πέρασε μέσα από το θάνατο αυτόν που εμείς καταδικάσαμε την ανθρώπινη φύση και τον ανθρώπινο πρόσωπό μας. Δεν έμεινε όμως το θάνατο, την ανέδειξε με την Ανάστασή του πλέον πιο ισχυρή από το θάνατο. Το ότι ο Χριστός ανέστη σημαίνει ότι ο άνθρωπος ανέστη, και με την ανάληψή του την έφερε στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Επανέφερε τον άνθρωπο από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί παράδεισος δεν ήταν ένας τόπος, αλλά κυρίως τρόπος ζωής. Και ήταν η ζωή σε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Από εκεί εξέπεσε ο άνθρωπος, εδώ επανέρχεται. Και μάλιστα οι άγγελοι απορούν, γιατί βλέπουν τον κατώτερο τους άγγελο τώρα να είναι υπεράνω αυτών. Εκεί λοιπόν με την ανάληψη του Χριστού τελειώνει το έργο του. Το έργο του Χριστού. Ποιο ήταν το έργο του? Το λέω πάλι καθαρά, η θεραπεία της ανθρώπινης φύσης. Για να καταλάβουμε τη συνέχεια θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος διακρίνεται στην ανθρώπινη φύση, η οποία υποστασιάζεται σε πολλά ανθρώπινα πρόσωπα. Φύση και πρόσωπο είναι ο τρόπος που υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Ακριβώς λοιπόν αυτό το κοινό των ανθρώπων το θεράπευσε ο Χριστός και μας προσφέρει μία καινούρια θεανθρώπινη φύση για να την κάνουμε δική μας. Να την μπολιαστούμε για να θεραπεύσουμε την αρρωστημένη φύση μας. Υπάρχει όμως τώρα ένα ερώτημα. Αυτό που ο Χριστός έκανε μεταφέρεται έτσι αυτόματα στο πρόσωπο του καθενός μας? Όχι.
Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα γεγονότα. Το Πνεύμα το Άγιο κατερχόμενο μερίζεται. Μερίζεται σε πύρινες γλώσσες και η κάθε μία έρχεται και κάθεται στον καθένα από τους μαθητές. Δεν έρχεται με άλλα λόγια σαν μια μαζική έκχυση στο ανθρώπινο γένος, αλλά σαν μια προσωπική δωρεά στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ξεκινώντας από τους 12 μαθητάς και στη συνέχεια σε όλους τους υπόλοιπους, όσους θέλουν πλέον να κάνουν δική τους τη νέα θεραπευμένη ανθρώπινη φύση, δηλαδή τη ζωή του Χριστού. Το έργο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο, το έργο του Χριστού αφορά την ανθρώπινη φύση μας. Να δούμε όμως τώρα τι σημαίνει ότι αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας σώζει είναι ένας τρόπος πραγματικά εκπληκτικός. Γιατί ο άνθρωπος με την ελευθερία του αυτονομήθηκε από το Θεό. Και βέβαια δέχτηκε όλες τις ευθύνες της πτώσεως, τις συνέπειες. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, θέλει τη σωτηρία του, θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, όχι όμως χωρίς την ελεύθερη συγκατάβαση του ανθρώπου. Μετά την πτώση του, ο άνθρωπος και να ήθελε, δεν μπορούσε να νικήσει το θάνατο. Μετά το έργο του Χριστού, ο άνθρωπος, εάν θέλει, μπορεί. Άρα λοιπόν ο Χριστός προσφέρει την δυνατότητα στον άνθρωπο να σωθεί. Τι είναι εκείνο που κάνει τη δυνατότητα γεγονός ενέργεια ζωή? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον τρόπο που έρχεται, γιατί ακριβώς ο Τριαδικός Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θεράπευσε την ανθρώπινη φύση, αλλά ανήκει στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου να δεχθεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του. Και βέβαια αυτό γίνεται με συγκεκριμένα γεγονότα. Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης φύσης, όμως μπολιάζεται στο σώμα του Χριστού με το Άγιο Βάπτισμα. Τι είναι το Άγιο Βάπτισμα? Δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Στο Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος μπολιάζεται στο σώμα του Χριστού και παίρνει τη ζωή του. Ποιος τελεταρχεί σε αυτήν την πρόσληψη? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ζητάμε να έρθει και να γιάσει το νερό. Αυτό είπε ο Χριστός όταν είχε πει στον Νικόδημο, αν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, αγιάζοντας το νερό, το συγγενές με την κτιστή ανθρώπινη φύση μας, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Και αφού αναγεννά το πρόσωπο του καθενός μας, στη συνέχεια του προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο με το μυστήριο του χρίσματος. Θα ήθελα να θυμηθείτε και να σημειώσετε ότι όταν ο ιερέας μετά τη βάπτιση χρεί τον άνθρωπο που βαπτίστηκε με το Άγιο Μύρο, στα βασικότερα σημεία του σώματός του λέγει χαρακτηριστικά «σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ότι δηλαδή αυτή η χρήση με το Άγιο Μύρο είναι η βεβαιότητα, η σφραγίδα ότι αυτός ο άνθρωπος που μόλις προηγουμένως μπολιάστηκε στο σώμα του Χριστού έλαβε και το Άγιο Πνεύμα. Στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι βαπτίζοντας τους χριστιανούς έθεταν το χέρι τους πάνω στους νεοβαπτιστέντα και του μετέδιδαν το Άγιο Πνεύμα. Τώρα αυτό γίνεται με τη χρήση με το Άγιο Μύρο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος όντως θεραπεύεται, όντως ανακαινίζεται η φυσική ανθρώπινη ύπαρξή του,
με τη θεραπεία της δια του Αγίου Βαπτίσματος και με την προσφορά του Αγίου Πνεύματος που ενεργοποιεί πλέον αυτή τη δωρεά του Θεού στον κάθε συγκεκριμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Είπα λοιπόν ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι προσωπικό. Τι σημαίνει προσωπικό? Σημαίνει ότι προϋποτίθεται η ελευθερία του ανθρώπου και η αποδοχή δι' αυτής της ενέργειας του Θεού. Η ελευθερία έχει πάντα την ευθύνη. Ελεύθερα ο άνθρωπος αποστάτησε από τον Θεό και δέχτηκε τις συνέπειες της αποστασίας. Τώρα αν ελεύθερα συγκατατεθεί στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, τότε πλέον δέχεται και τις συνέπειες της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Δηλαδή, όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά, μας συγκροτεί σε Εκκλησία, σε σώμα Χριστού. Μας συνάπτει στο σώμα Του, γεννά μέσα μας τη ζωή του Χριστού. Έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν το μυστήριο του χρίσματος είναι η προσωπική μας πεντηκοστή. Έχουμε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι εκείνο που μένει? Να την ενεργοποιήσουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Δεν είναι τα μόνα. Αλλά να μείνουμε σε αυτά. Αυτά που ακούσαμε ως καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι ένας θησαυρός για τη ζωή του ανθρώπου. Όλοι μας θέλουμε αυτό το θησαυρό. Θέλουμε την αγάπη. Θέλουμε τη χαρά. Θέλουμε την ειρήνη. Θέλουμε τη μακροθυμία. Θέλουμε την καλοσύνη. Θέλουμε την αγαθότητα. Θέλουμε την πίστη. Θέλουμε την πραότητα. Την εγκράτεια. Όλα αυτά οικοδομούν τη ζωή μας. Την κάνουν ευλογημένη. Ευλογούν τις σχέσεις μας, τις κάνουν αγαπητικές σχέσεις. Μας κάνουν, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος, να χωράμε ο ένας στη ζωή του άλλου, χωρίς να είναι ο ένας η κόλαση του άλλου, αλλά η χαρά του άλλου, όπως θα μας πει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όλοι μας αναγνωρίζουμε αναμφισβήτητα την αξία αυτών των καρπών. Απ' την άλλη μεριά, γνωρίζουμε δυστυχώς την απουσία τους από τη ζωή μας και υποφέρουμε από την απουσία της αγάπης, από την απουσία της χαράς, από τον εσωτερικό διχασμό που διώχνει την ειρήνη, από την ένταση και το θυμό που υπάρχει στη ζωή μας, από την κακία και το φθόνο που μας περισσεύουν πολλές φορές. Νιώθουμε ανασφάλεια γιατί μας λείπει η πίστη. Είμαστε γεμάτοι ένταση γιατί μας λείπει η πραότητα. Πληγώνουμε ένας τον άλλον. Είμαστε διάτριτοι από παντού γιατί μας λείπει η εγκράτεια. Δηλαδή το μέτρο με το οποίο χρησιμοποιούμε τα δώρα του Θεού και δεν τα στρέφουμε εναντίον μας. Το ερώτημα είναι, γιατί μας λείπουνε ενώ όλοι μας καταλαβαίνουμε την αξία τους? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι όλα αυτά δεν βρίσκονται στην αγορά, την οποιαδήποτε αγορά. Όλα αυτά δεν είναι ανθρώπινα κατορθώματα. Όλα αυτά είναι δωρεές του Θεού. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, δεν μπορούμε να έχουμε αγάπη. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε. Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχουμε.
Εάν ο στόχος μας ήταν να διαφυλάξουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, τότε θα είχαμε όλα αυτά τα δώρα. Και εκείνοι που αγωνίζονται για να κρατήσουν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους, οι Άγιοι μας, είναι εκείνοι που τα έχουν τα δώρα αυτά. Εμείς, ας πούμε, δυσκολευόμαστε να συγχωρήσουμε κάποιον που λίγο μας πείραξε. Και βλέπουμε την ηρεμία και την πραότητα με την οποία ο Άγιος Διονύσιος αντιμετωπίζει το φωνιά του αδελφού του. Γιατί ο Άγιος έχει μέσα στη ζωή του, θα έλεγα, ένα πλούτο πνευματικό, έχει περιθώριο να δει σύνολη τη ζωή, ξέρει ότι κανείς θάνατος δεν μπορεί να την καταργήσει και γι' αυτό βλέπει με άλλο τρόπο όλα αυτά που εμάς καμιά φορά μας ταράζουν και μας αναστατώνουν. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μία παραγγελία ακόμα. Μας λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα κάποιοι πατέρες λένε ότι το Πνεύμα το Άγιο εικονίζεται ως περιστέρι, γιατί αυτό είναι ένα πτηνό που εύκολα τρομάζει και φεύγει. Εμείς διώχνουμε το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας όταν το λυπούμε. Το λυπούμε με τι? Με τον εγωισμό μας, βασικά. Με την αυτονομία μας που γεννάει τα πάθη. Και τότε φυγαδεύεται η αγάπη από την καρδιά μας. Γιατί φυγαδεύτηκε η αγάπη? Γιατί φυγαδεύτηκε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έχουμε χαρά. Γι' αυτό δεν έχουμε ειρήνη. Γι' αυτό ακριβώς είναι γεμάτη ένταση η ζωή μας. Γι' αυτό πάσχουμε από μελαγχολία. Γι' αυτό η ζωή μας δεν έχει νόημα. Ποιο νόημα μπορεί να έχει? Την κλείνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το δωμάτιο του δικού μας θελήματος, που επικρατεί ένα απέραντο σκοτάδι. Και τότε ο άνθρωπος υποφέρει. Τότε ο άνθρωπος χάνεται. Τότε ο άνθρωπος πληγώνεται. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Είναι ένας, και θα μας τον πει απλά ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ο τρόπος να το αποκτήσουμε είναι ένας και μοναδικός. Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτή που είναι στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας, της αληθείας, αυτήν που συγκροτείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μετέχει στη ζωή της, έχει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του. Και είναι σημαντικό αυτή την αλήθεια να την καταλάβουμε. Να χαρούμε λοιπόν τη δωρεά του Θεού, να αγωνιζόμαστε να καρπίσει μέσα στην ψυχή μας το Πνεύμα το Άγιο, τους καρπούς του, να γεμίσουμε από τα αγαθά που μας προσφέρει και να παρακαλάμε επίμονα και διαρκώς. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.

Και ερχόμαστε τώρα να θέσουμε ένα ερώτημα. Άραγε, όλα όσα λέχθηκαν για το Πνεύμα το Άγιο έχουν σχέση με την οικογένεια και το σπίτι μας? Ή θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι έξω από το σπίτι μας? Έχουμε προβληματιστεί για το μέτρο που η απουσία του Αγίου Πνεύματος από το σπίτι μας είναι εκείνη που γεννά τα προβλήματα που έχουμε στις οικογένειές μας? Πόσο πραγματικά αγωνιζόμαστε για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, εμείς οι πιο μεγάλοι καταρχήν, και να το αποκτήσουν και τα παιδιά μας? Όπως είπα προηγουμένως, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ είναι πολύ κατηγορηματικός. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Βέβαια, εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλές φορές και θέλουμε να έχουμε επιτυχία στο σπίτι μας, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, να επικοινωνούμε μαζί μας, να συνεννοούμεθα με τα παιδιά μας. Αλλά τι λέγαμε τόση ώρα? Ότι όλα αυτά που θέλουμε για το σπίτι μας, αυτά δεν έρχονται μαγικά και αυτόματα. Έρχονται ως καρποί του Αγίου Πνεύματος. Και όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και δεν αγωνιζόμαστε να υπάρχει στην καθημερινότητά μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, τότε απλά δεν θα έχουμε όλα αυτά που θέλουμε. Το κακό με εμάς τους ανθρώπους είναι ότι τελικά τα θέλουμε όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουμε που υπάρχουν. Και γι' αυτό τελικά βασανιζόμαστε, ταλαιπωρούμεθα, δεν τα έχουμε. Πόσο είναι στόχος και προσπάθεια του ζευγαριού να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους? Αυτό δεν ευλόγησε το γάμο τους? Εάν πραγματικά θέλουν οι σύζυγοι πρώτον να είναι αγαπημένοι, χρειάζονται το Άγιο Πνεύμα, γιατί δικός του καρπός είναι η αγάπη. Αν θέλουν να έχουν χαρά, να είναι ο ένας η χαρά του άλλου και όχι η κόλαση του άλλου, χρειάζονται και χρειάζεται να αγωνίζονται για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Θα έλεγα χρειάζονται να προσεύχονται καταρχήν, να προσεύχονται με πόθο αυτή την προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, αλλά να μην τη λένε τα χείλη μας, να τη λέει η καρδιά μας, να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, να καθαρίσει την ψυχή μας, και ακόμα να δίνουμε μια τέτοια αγωγή στα παιδιά μας, την αγωγή που θα κάνει τις καρδιές των παιδιών μας κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Για όλα αυτά βέβαια χρειάζεται πρώτον να τα ζούμε εμείς, να βλέπουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος τα παιδιά στη ζωή μας. Βέβαια, ένας ακόμη καρπός είναι η μετάνοια. Και το λέω αυτό γιατί σαν άνθρωποι θα κάνουμε λάθη. Αν όμως δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να δουν ότι μπορούμε να μετανοούμε και ότι μας οδηγεί στη μετάνοια η επιθυμία μας να κρατήσουμε ζωντανό το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, τότε θα βοηθηθούν και αυτά. Αν από τη μικρή τους ηλικία μέσα στο σπίτι τα παιδαγωγούμε σωστά, τα φέρουμε σε επαφή μέσα από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας με το Άγιο Πνεύμα, όταν τους εξηγούμε όλα αυτά τα πράγματα, όταν τα μάθουμε να προσεύχονται και τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, εάν ακριβώς τώρα, σήμερα, που είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, χθες, η Πεντηκοστή, μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά μας τι γιορτάζουμε σήμερα, τι σημασία έχει αυτή η γιορτή για τη ζωή μας, πόσο σημαντικό είναι να έχουν αυτή την ευλογία και να αγωνίζονται, πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν τον εαυτό τους για αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους, κοιτώντας και καλλιεργώντας τους καρπούς του, γιατί το χωράφι είναι η ψυχή του καθενός. Αν λοιπόν τους καρπούς που το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα μας τους περιπτώσεις,

ποιηθούμε, θα καρπίσουνε. Αν τους εγκαταλείψουμε, τότε πλέον θα καταστραφούνε. Τότε δεν θα καρπίσουν στη ζωή μας. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε το σπίτι μας, η οικογένειά μας, να έχει ενότητα. Αλλά για κοιτάξτε το πρότυπο και το αρχέτυπό μας, τον τριαδικό Θεό μας. Τι μαθαίνουμε? Ότι τα πρόσωπα τα τρία αλληλοπεριχωρούνται. Χωράνε το ένα δίπλα στο άλλο, θα έλεγα, χωρίς το ένα να θεωρεί απειλή του το άλλο. Τι όμορφο θα ήταν αν ο στόχος του γάμου μας ήταν η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων που το συγκροτούν. Αν μπορούσαμε να μην βλέπουμε στον άλλον απειλή, αλλά τη χαρά μας. Δεν είναι αυτά αυτονόητα και το ξέρατε καλύτερα από μένα. Τα ερωτήματα που έχετε θέσει και θα τα συζητήσουμε σε άλλη μας ευκαιρία και αυτά που ήδη έχουμε σχολιάσει δείχνουν αυτή την απουσία του Αγίου Πνεύματος. Μην ψάχετε αλλού τις αιτίες. Τι θα πει δίστροπος χαρακτήρας? Σημαίνει ακαλλιέργητος χαρακτήρας. Άνθρωπος που δεν άφησε το Άγιο Πνεύμα να γεωργήσει την ψυχή του. Αυτό σημαίνει δίστροπος χαρακτήρας. Δεν είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε. Είναι δική μας θέληση το να μείνουμε στη δυστροπία μας. Ακόμα και τότε που βλέπουμε ότι πληγώνουμε τους άλλους.

0: μέρα της Πεντηκοστής είναι μια μέρα που θα έπρεπε να φωτίζει τη ζωή της οικογένειας και της κοινωνίας μας, της μεγαλύτερης οικογένειας. Αλλά εμείς, επειδή έχουμε πάρει διαζύγιο από αυτή την πνευματική αρχή, γι' αυτό παίρνουμε διαζύγια και ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό στερούμε τη χαρά ο ένας του άλλου. Πρέπει να διερωτηθείτε κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ λογικό. Αν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου για το ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι σαφής και αληθής, τότε μην ψάχετε γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε ειρήνη, γιατί δεν έχουμε καλοσύνη, γιατί δεν έχουμε υπομονή, γιατί είναι λειψή η πίστη μας, γιατί έχουμε ανασφάλεια στη ζωή μας, γιατί είμαστε γεμάτοι ένταση και είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε ένας τον άλλον, γιατί με τα λόγια μας πληγώνουμε διαρκώς, γιατί χάσαμε το μέτρο και η απουσία της εγκράτειας από τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής είναι η βασικότερη αιτία της κρίσης την οποία διερχόμεθα σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ας αφήσουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει τα σκοτάδια μας, να γεμίσει την ψυχή μας με φως και να μας οδηγήσει τον καθένα μας εις πάσαν την αλήθεια.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.